Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, διότι η προηγούμενη έληξε μια φοβερή τραγωδία. Και μιλάω για τον χαμό των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Απευθύνω και από εδώ τα θερμά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου, όπως είναι η πιο σωστή έκφραση, συλληπιτήρια προς την οικογένεια και προς την πολεμική αεροπορία. Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι, δύο φερέλπιδες πιλότοι και μάλιστα πατεράδες ανήλικων παιδιών. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα νοιαστεί η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Άμυνας, ο πρόεδρός της ο κύριος Μίτσης, ο οποίος είναι Έλληνας, είπε ότι θα θεσπιστούν δύο υποτροφίες πανεπιστημιακές στο όνομα των δύο ανδρών. Εμείς πάντα αισιόδοξοι έχουμε δώσει τον τίτλο στην εκπομπή αυτή «Όμορφη ημέρα», διότι εάν τη δούμε άσχημη και εστιάσουμε στα άσχημα που συμβαίνουν, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Τα βλέπουμε λοιπόν αισιόδοξα τα πράγματα, ακόμα και στις δύσκολες αυτές καταστάσεις και περιστάσεις, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινός είναι. Είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία εδώ στο στούντιο του Πολίτικα που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπουν σήμερα οι μετεωρολόγοι και συγκεκριμένα το μετεωρολογικό site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας προσέξουμε όμως, γιατί η Κρήτη είναι και σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, 10 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι λοιπόν η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο. Να υπενθυμίσω τις συστάσεις προς τους πολίτες. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, αλλά και στη χρήση μηχανημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες όπως δισκοπρίαν και συσκευές συγκόλησης. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα αμελισσών, καθώς και την απόρριψη αναμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση για άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό 199. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ξεκινά και σήμερα λοιπόν η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, για τη συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που επισκεπτόταν όπως γνωρίζετε την πόλη μας και γιόρτασε εδώ τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είχε λοιπόν συνάντηση με τους κτηνοτρόφους, να δούμε πώς πήγε αυτή η συνάντηση, τι έβγαλε, να μας εκτιμήσει και τα όσα εξήγηλε για τον πρωτογενή τομέα ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη, και για την εκδήλωση που πραγματοποιείται για τους κτηνοτρόφους και από το Σύλλογο διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται με το, από το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, που θα γίνει την Τετάρτη στη Μεσαρά. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, που όπως γνωρίζετε είναι πρόεδρος των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, ήταν στη Θεσσαλονίκη στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες, θα έλεγα, και τις επιχειρήσεις όμως, όχι μόνο τους πολίτες, να κάνουμε μια οικονομική αποτίμηση των όσων εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, αν και βλέπω σήμερα ότι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, ο οποίος είναι και συντονιστής Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουμε μια πολιτική αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Και τέλος έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ορφανό, τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στην παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Είχαμε κάνει προημερό μια αναφορά μιλώντας με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Διαμαντή, τον κύριο Αντώνη Διαμαντή. Μια παράσταση που θα δοθεί στο Ρέθυμνο την Τετάρτη. Είναι η πρώτη παράσταση δηλαδή, θα δοθεί στο Ρέθυμνο και η επόμενη θα δοθεί στο Χουδέτσι. Ο Λούις Τίκας, ο οποίος ήταν ένας ρεθυμνιώτης που πήγε στην Αμερική και πρωτοστάτησε στο ξεσηκωμό στα ορυχεία του Κολοράντο, όπου εργαζόταν. Να δούμε λοιπόν μέσα από τη ματιά του θεάτρου τη ζωή του Λούι Τίκα.

Σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Οσίας Κασιανής της Μοναχής και του Αγίου Σόζοντος του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Κασιανή, Κασιανός, Σόζον και Σόζα. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι και Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα sansimera.gr, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει την ίδρυση της Ιντερπόλ και να αναδείξει το ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών.

Σήμερα είναι και διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Και όπως διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, η ημέρα καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, με το οποίο αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία, αλλά μπορεί να προληφθεί. Έχουμε λύσεις και τεχνολογία. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έως τις κυβερνήσεις. Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν χρειάζεται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για μια πολύ σπάνια αρρώστια, για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι αυτή η ημέρα τελείται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα για αυτή τη σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η Σεπτεμβρίου επελέγει επειδή ταιριάζει με τα 79 εξόνια που συνθέτουν το γονίδιο Ντισέν. Η μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν είναι μια από τις πιο σπάνιες γενετικές και θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD, όπως είναι η συντομογραφία της μυϊκής δυστροφίας τύπου Ντισέν, χάνουν σταδιακά τη κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προσδόκιμο ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και τις οικογένειές τους, ωστόσο δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα μια ολιστική θεραπεία.

και να δούμε ποια θέματα επικρατούν, ποια θέματα δεσπόζουν στην επικαιρότητα. Και πρώτα απ' όλα είναι το θέμα αυτό με την τραγωδία στην Τανάγρα, τη συντριβή του Φάντομ που έπαιρνε μέρος σε πτήσεις επιδείξεως που γίνονται κάθε χρόνο εκεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Η αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα μετατράπηκε σε τραγωδία όταν μαχητικό F4 Phantom της 338

πύρας συνετρίβει νοτιοανατολικά τις 114 πτέρυγας μάχης, αναφέρει το Βήμα, η ιστοσελίδα το βήμα.gr. Το δυστύχημα στήχησε τη ζωή στον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και στον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου. Οι δύο έμπειροι υπτάμενοι φαίνεται πως παρέμειναν στο κόκπιτ μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης, προσπαθώντας να απομακρύνουν το αεροσκάφος από το πολυπληθές κοινό και τις κατοικημένες περιοχές. Οι αναλυτές αεροπορικών ατυχημάτων εστιάζουν την έρευνα σε τέσσερις βασικούς άξονες για να εξηγήσουν την ευνίδια απώλεια ύψους. Εξετάζεται η πιθανότητα απώλειας στήριξης των πτερύγων σε χαμηλό ύψος, κάποια μηχανική βλάβη στα χειριστήρια ή στον κινητήρα, καθώς και το ενδεχόμενο απώλειας χωρικού προσανατολισμού από το πλήρωμα. Επιπλέον δεν αποκλείεται κάποιο ευνίδιο πρόβλημα υγείας λόγω των υψηλών πιέσεων. Επειδή τα μαχητικά F4 Phantom, λέει η δημοσίευση, δεν διαθέτουν μαύρο κουτί, η Επιτροπή Διερεύνησης ρίχνει το βάρος στην επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού που κατέγραψαν θεατές και τηλεοπτικά συνεργεία. Κομβικής σημασίας θεωρείται και η ενδελεχής εξέταση της διασποράς των συντριμιών στο έδαφος, αλλά κυρίως η ηχογραφημένη συνομιλία των δύο πιλότων με τον πύργο ελέγχου της 114 πτέρυγας μάχης.

Ασφαλώς είναι στην επικαιρότητα και τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην ομιλία του και τα όσα είπε χθες βεβαίως στη συνέντευξη τύπου. Να υπενθυμίσουμε ότι το Πολίτικα και ο Πολίτικα, ο σταθμός μας και το politika.gr, το site μας, ήταν παρόντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε όλες τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και των όλων άλλων γεγονότων που συνέβησαν. Ήταν εκεί ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσελιπουνιδάκης, ήδη με διάφορα βίντεο στα social media και με τα διάφορα δημοσιεύματα στο politika.gr έχετε ενημερωθεί, πιστεύουμε πλήρως, από την κάλυψη που έκανε ο Νίκος ο Τσελιπουνιδάκης και από την ιστοσελίδα μας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από εκεί και τα όσα συνέβησαν εκεί, σχολιάζοντας τα γεγονότα. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα κάνουμε και οικονομική αποτίμηση με τον κύριο Λιβαδιωτάκη και πολιτική αποτίμηση με τον κύριο Επιτροπάκη.

Αύριο θα έχουμε και μία αποτίμηση των γεγονότων στην Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας εδώ ζωντανά στο στούντιο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη. Αυτό αύριο, λίγο μετά τις 9.

Διαβάζω την εξέλιξη των γεγονότων της Θεσσαλονίκης από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Αυτό που σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ότι δηλαδή την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έδωσαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πακέτο των μέτρων για το 2027 ανέρχεται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις βασικό κορμό μιας συμφωνίας προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030. Με στόχο τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της περιφέρειας.

τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αναφέρει η δημοσίευση, καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού. Από το φορολογικό έτος 2026 περιορίζεται δραστικά το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές καλύπτουν πάνω από το 90% του κλάδου. Ειδικές ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες ταξί. Για τους ιδιοκτήτες ταξί προβλέπεται προσαρμογή του τεκμηρίου, ώστε αυτό να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%. Για τις επιχειρήσεις, καταργείται το τέλος επιτιδεύματος. Ξεκινά λοιπόν η σταδιακή κατάρριση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Από το 2027 καταργείται στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται πλήρως σε όλη τη χώρα. Δίνονται φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβαίνονται σε 6 χρόνια αντί για 10. Η αλλαγή αποσκοπεί στην ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων. Μηδενικός φόρος για αγρότες και τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ. Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το μέτρο αφορά 47.000, πάνω από 47.000 από τους συνολικά 246.000 περίπου αγρότες, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ. Από το Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως το Ιανουάριο του 2028, ενώ με τις τριετίες θα φτάνει έως τα 1.300 ευρώ. Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για τη νέα γενιά δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν με το μέτρο να αφορά περίπου 218.000 πολίτες σε αναπηρία. Νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργείται για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας. Κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και περιορισμός των βραχυχρόνιων. Παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες κενών ακινήτων που τα διαθέτουν στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων. Από το 2027 καταργείται ο ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν το ισχυρό όριο. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

τέλος να πούμε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από 3% σε 15%.

Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, στις 12 το μεσημέρι το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Υποθέτω ότι αυτά μετά θα μετατραπούν σε νόμους, σε εγκυκλίους, αναλόγως τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και θα δοθούν στη δημοσιότητα με αναλυτικό τρόπο, και έτσι να διαπιστώσουμε ποιους συγκεκριμένους πολίτες αφορούν.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα στην εκπομπή μας βρίσκεται ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης, για να δούμε τρεις εξελίξεις, να σχολιάσουμε μαζί τρεις εξελίξεις. Η μία εξέλιξη αφορά τη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα οι κτηνοτρόφοι, να δούμε τι έβγαλε αυτή η συνάντηση. Η άλλη να κάνουμε ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τους αγρότες. Βέβαια ο κύριος Φρογάκης είναι κτηνοτρόφος, αλλά μας είπε ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι αγρότες. Να δούμε λοιπόν πώς σχολιάζει τα μέτρα αυτά, τα οποία εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να μιλήσουμε και για αυτήν την εκδήλωση, την πολύ ενδιαφέρουσα τουλάχιστον για μένα εκδήλωση, που γίνεται την ερχόμενη Τετάρτη στην Μεσαρά για το κτηνιατρικό, το κτηνοτροφικό τομέα. Λοιπόν, κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Γελάκη, σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχατε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν εδώ για τη γιορτή του Πασόκ. Τι έβγαλε αυτή η συνάντηση?
1: Η συνάντηση έβγαλε στην ουσία πράγμα, δεν έβγαλε, δηλαδή εντάξει. Ήταν θετικό το κλίμα, όλοι οι κύριε Ζελάκη.
0: Μ' αρέσει πάντως που είστε ρεαλιστής. Ναι.
1: Ναι. Όλοι λένε θα φτιάξουν, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Και μόλις βγούνε, θα ξεχνούνε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, κουβεντιάσαμε με τον κύριο Ρεντρουλάκη, είπαμε για τρία θέματα, ήταν ενημερωμένος.
0: Mm-hmm.
1: Το είπαμε και για την ΑΕΔΕ. Πρέπει να φύγει οι επιδοτήσεις, πρέπει να φύγουν από την ΑΕΔΕ. Για ποιο λόγο πήγανε? Πήγανε γιατί η κυβέρνηση θέλει να καλύψει τα δικά τους. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα. Να πηγαίνουν οι επιδοτήσεις στην εφορία. Δεν είναι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεσμεύτηκε ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα το λύσει αυτό το πρόβλημα, μας είπε.
0: Ναι.
1: Όπως και με τα υπόλοιπα, δηλαδή με τα χρηματολόγια που με τα χωράφια των ανθρώπων, όπως και άλλα προβλήματα που του είχαμε πει, σε όλα είπε ότι θα τα τακτοποιήσει. Όπως πιστεύω θα το πούν οι υπόλοιποι, γιατί θα μας καλέσουν και οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο κύριος Τσίπρας θα μας καλέσει, τα ίδια θα πει και αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ προσωπικά σας είπα ότι έχω απογοητευτεί. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Έχετε απογοητευτεί, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζετε τον αγώνα.
1: Δεν μπορούμε για τα κοπέλια μας, για μας πρέπει να πολεμήσουμε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε. Δηλαδή θεωρούμε και ξεπουλούν τη χώρα μας. Τα πάντα τα έχουν διαλύσει. Τα πάντα. Τα πάντα έχουν διαλύσει. Αλλά παλεύουμε. Έτσι θα παλέψουμε μέχρι να μπορούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να παρατηθούμε.
0: Να είστε. Κύριε Φρογάκη, να σας ρωτήσω σχετικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για τον πρωτογενή τομέα. Μίλησε για αγρότες, αλλά σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε κάνει μου είχατε πει ότι και οι κτηνοτρόφοι αγρότες είναι. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος που να μην έχει αγροτικό κομμάτι να καλλιεργεί, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Αντιαλάτση, ο πρωτογενής τομέας πάνω κάτω είναι, δηλαδή είναι και αγρότες που έχουν ζώα, είναι και κτηνοτρόφοι πολλοί που έχουν ελιές, είναι
0: έτσι.
1: Και μελισσοκόμοι, δηλαδή είμαστε πάνω κάτω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ανέφερε ότι μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ και ότι για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και είπε ότι ένας αγρότης, έφερε ένα παράδειγμα, ότι ένας αγρότης χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από τα 8.600 ευρώ που ήταν σήμερα στα 22.000, πάνω από 22.000 ευρώ, 22.204, και το μέγιστο όφελος υπολογίζεται σε 2.900 ευρώ. Και λέει μάλιστα ότι ένας αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος κατέβαλε μέχρι σήμερα φόρο 1.183 ευρώ, με τη νέα ρύθμιση δεν θα καταβάλει φόρο. Είναι κάποιες ελαφρύσεις εν πάση περιπτώσει για τους αγρότες. Εσείς πώς σας σχολιάζετε αυτά?
1: Εγώ γελώ, δεν μπορώ να μην γελώ. Δηλαδή τσιλιά δεν τα έχει κάνει εδώ 6 χρόνια. Από το να τα πει ο καθένας, κύριε Τζελάκη, είναι το μόνο εύκολο να τα πει. Το θέμα είναι να τα κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ 6 χρόνια εδώ μας έχει διαλύσει η χώρα, μας έχει πουλήσει τα πάντα. Εντάξει.
0: Τώρα, εάν θα τα κάνει, ναι, όχι, θα το δούμε σήμερα. Γιατί σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Δηλαδή, θα πει σε ποιους πάνε, ποιους αφορούν, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Οπότε θα ξεκαθαρίσει η εικόνα καλύτερα.
1: Θα ξεκαθαρίσει, δεν τα αφιβάλλω εγώ, αλλά εμείς έχουμε βαρεθεί να λένε προεκλογικά όλοι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τα άλλο. Μετά ανεβαίνουν στην κυβέρνηση και τα ξεχνούν. Και ο ΕΜΦΙΑ, δεν κάνω λάθος, για ένα χρόνο, δύο θα λανίνει, λέει. Πόσα χρόνια είναι εδώ ο ΕΜΦΙΑ? Έτσι δεν το λέγανε την αρχή, ότι ο ΕΜΦΙΑ θα βάλαμε και μας έχουν και πληρώνουμε τα χωράφια μας, τα χωράφια των πατεράδων μας, των παππούδων μας, τα σπίτια μας, θα νοικιάζουμε. Μας έχουν βάλει ΕΜΦΙΑ και λένε για δύο χρόνια, για ένα-δύο χρόνια θα είναι. Και είναι εδώ πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια πληρώνουμε ΕΜΦΙΑ? Και λένε κάθε φορά θα τον καταργήσουμε, θα τον καταργήσουμε και καλά για να βγουν στην εξουσία. Μετά ανεβαίνουν, τα ξεχνούν. Κάνε πάλι τα δικά τους.
0: Κύριε Φρογάκη, και να έρθουμε στο άλλο θέμα, το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιείται. Στις Μοίρες θα γίνει αυτή η εκδήλωση, πού θα γίνει?
1: Στις Μοίρες, στο Πολύκεντρο.
0: Στο Πολύκεντρο του Δήμου, μάλιστα. Για την κτηνοτροφία, είστε συνδιοργανωτές, δηλαδή ο σύλλογός σας είναι συνδιοργανωτής. Για πείτε μας λοιπόν, για αυτή τη... τι θα υποθεί εκεί, πώς σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την εκδήλωση?
1: Μας παίρνουν οι ανθρώποι τηλέφωνο, τι θα γίνει με τις ενεργοποιήσεις, δεν έχουν ξεκινήσει ενεργοποιήσεις με το ένα, με το άλλο. Και αποφασίσαμε σε σύλλογο και βρήκαμε τον κύριο Στεφανάκη, τον Αλέκο, γιατρό, τον κύριο Γεωργουλάκη, τον μελετητή, και άλλοι δηλαδή, θα είναι καλεσμένοι και άλλοι. Να, και κάναμε αυτή τη... διοργανώσαμε
0: αυτή την εκδήλωση.
1: Την εκδήλωση για να έρθουν οι ανθρώποι να ενημερωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Να ενημερωθούν για ποιο λόγο, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο καθένας, πώς μπορεί να το κάνει, για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ενεργοποιήσεις, για το γάλα, θα μας πούνε πάρα πολλά για τη ζωονόσους, δηλαδή θα μας πούνε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Όποιος μπορεί, δηλαδή τον καλούμε ανοιχτά από το ραδιόφωνο σας, όποιος μπορεί και θέλει, μπορεί να έρθει να ακούσει, να πει τη γνώμη του, να πει την άποψή του για αυτό, είναι ανοιχτός ο διάλογος σε όλους.
0: Πράγματι, φαίνεται μια πολύ χρήσιμη, πολύ ωφέλιμη εκδήλωση. Όχι μόνο βέβαια για σας, πιστεύω ότι μπορεί να ενδιαφέρει και άλλο κόσμο. Σίγουρα.
1: Για
0: όλο τον κόσμο είναι, ναι, όντως. Να δει και ο κόσμος ποιες είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς στη δουλειά σας. Έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, όλοι έχουμε λίγο πολύ. Ένα χωράφι, ένα δέχτη στην πόλη να κάθεται ο άλλος. Ναι. Έχει σχέση με το χωριό.
0: Βέβαια,
1: του,
0: δηλαδή, ασφαλώς. Έχει κάποιες ελιές, έχει ένα μπέλι. Ναι, βέβαια, έτσι, όπως τα λέτε.
1: Δεν είναι απαραίτητα να είναι εκδηλωτρόφος ή αγρότης μόνο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρογάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή συνέχεια στην ημέρα σας και στον αγώνα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, βεβαίως. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ο κύριος Κώστας Φρογάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη τους στην κτηνοτρόφη. Ακούσατε, μου θύμισε τη μαντινάδα του Ψαραντώνη. Δεν σε πιστεύανε, μου λες, το γάλα γαλανώνε. Αλλά συνεχίζουν τον αγώνα τους, από ό,τι ακούσατε. Είναι πράγματι και ωφέλιμη αυτή και χρήσιμη αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στις Μοίρες την ερχόμενη Τετάρτη. Πιστεύω ότι αν έχει κάποιος τη δυνατότητα να ταξιδέψει μέχρι τις Μοίρες την Τετάρτη, θα είναι ωφέλιμο για τον ίδιο, εφόσον βέβαια τον ενδιαφέρει. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα κάνουμε μια πρώτη οικονομική αποτίμηση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη και θα το κάνουμε μαζί με τον Πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος ήταν και αυτός στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, που έδωσε παρουσία και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και σήμερα που έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, κύριε Λιβαδιωτάκη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Α, είστε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, Ωραία. Τι καιρό έχει, έχει λιακάδα σήμερα, γιατί πρόσφατα είχε βροχές.
1: Είχε βροχές μέχρι τη μέρα που ήρθαμε, τρεις μέρες που είναι η έκθεση έχει αρχίσει, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 30 μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία, οπότε ήταν σφιχτικά πιεστικές ημέρες όσον αφορά θερμοκρασία. Βροχιά ελάχιστη, ήταν μόνο το βράδυ, λίγο. Να πάμε όμως...
0: Βεβαίως, να μας πείτε καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πείτε μας αν είστε ικανοποιημένος από την παρουσία του επιμελητηρίου, του περιπτέρου του επιμελητηρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κοιτάξτε, το επιμελητήριο όπως κάθε χρόνο ανακοινώνει και βοηθά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι και φέτος, 6 τοπικές επιχειρήσεις ήταν μαζί μας, βοηθώντας τους και εμείς με τον τρόπο τους, έτσι ώστε να προβάλλουν τα δικά μας παραδοσιακά προϊόντα. Με συζήτηση που είχα και εγώ προσωπικά με όλους, ήταν όλοι ευχαριστημένοι, οπότε έχουμε τις επόμενες μέρες μέχρι την επόμενη Κυριακή να δούμε πώς θα πάει. Η πρώτη εικόνα όμως είναι θετική. Παράλληλα, υπήρχαν και άλλοι συμπολίτες μας σε άλλα περίπτερα που θεωρήσαν από μόνοι τους να προβάλλουν με τον δικό τους τρόπο τον ιδιαίτερο κερνών δρακές, τις κουδιές, τα παιδιά, τα μέλια και όλα αυτά.
0: Βέβαια. Να τραβήξουν τον κόσμο προς την Κρήτη. Ναι.
1: Βέβαια. Όπως και τα υπόλοιπα επιμελητήρια του νησιού μας, καθώς και σε όλη την Ελλάδα βέβαια προσπαθεί το κάθε επιμελητήριο να προβάλλει τα δικά του.
0: Βέβαια. Ασφαλώς.
1: Με τον δικό του τρόπο. Έτσι και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο μέτρο δυνατού τους δικούς μας επιχειρηματίες στην παρουσίαση των προϊόντων καλύτερα, προβάλλοντας εμείς όσο μπορούσαμε τα προϊόντα αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτά που ακούσατε εκεί διαζώσεις από τον Πρωθυπουργό.
1: Εγώ για μια βοήθεια τα έχω βάλει κατά χρονολογική περίοδο, πότε θα γίνει εφαρμογή που θεωρώ πως θα είναι και πιο νορμάλ.
0: Εσείς, συγγνώμη, σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών θα αποσαφηνίσει τα μέτρα σε συνέντευξη τύπου. Το κάνατε εσείς πριν το Υπουργείο.
1: Όχι, δεν το καταπρόσωπα, αλλά σε μια χρονική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε μια ροή χρονολογική, έτσι ώστε να το καταλάβει και να απαντήσει πιο καλά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όταν αν τα ακούει και είναι μετά από 1,5 χρόνο, το καθένα ίσως μπερδευτεί.
0: Σωστά.
1: Θεωρώντας καλύτερη κατανόηση σε πρώτη μορφή, γιατί όπως είπατε και εσείς, αναλυτικά σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός θα δώσουν λεπτομερία να
0: αναλύσει
1: του κάθε μέτρου σε τι θα ισχύσει. Ποιες περιπτώσεις, τι κόφτες θα έχει, τι δεν θα έχει.
0: Βέβαια.
1: Θα υπηρήσει, οπότε κάνουμε μια πρώτη συζήτηση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή που κάνατε εσείς. Πολύ ενδιαφέρουσα, να την ακούσουμε.
1: Οπότε αρχίζουμε, κύριε Αγγελάκη, από 25 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η καταβολή διπλού ενισχύου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το προγραμματικό τους 24 δρομικά.
0: Ναι.
1: Η επόμενη ημερομηνία που περιμένουν οι αγρότες είναι 1 Νοεμβρίου, όπου εκεί θα έχουμε έναρξη επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Αλβία με το νέο σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζουμε 30 Νοεμβρίου του 2026, εκεί θα έχουμε καταβολή επιστροφή του ενισχύου και διπλού ενισχύου σε γιατρούς, νοσηλευτές και κρατησικούς για το προγραμματικό έτος 2025. Πάμε 30 Νοεμβρίου,
0: mm-hmm.
1: όπου θα έχουμε καταβολή 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αμαία και ανασφάλιση στους υπερήγησες. Τώρα πάμε στο Δεκέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεκέμβριο του 26 έχουν καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθυσμού και ΑΕΠ χωρίς το συμπληρωματικό της προσωπικής διαφοράς. Αυτά όσον αφορά το άμεσους μήνες που κλείνουν το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πάμε το 2027.
0: Βεβαίως.
1: Τον Ιανουάριο του 27 εκεί έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι, μηδενισμό συντελεστής φορολόγησης των τέκνων έως 20.000 ευρώ.
0: Mm.
1: Οπότε δηλαδή 3 τέκνη μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα έχουν 0 φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα το δούμε γιατί ενδεχομένως στην ανάλυση σημερινή να πούνε πως εφόσον ενδεχομένως υπάρχει αιτήσιο εισόδημα παράνομα 50.000 ευρώ να μην εμπίπτουν σε αυτό ή η ακίνητη περιουσία να είναι 1.000.000 και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, το δούμε.
1: Θα το δούμε σήμερα. Mm-hmm. Πάμε στο συνεχίζουμε τον Ιανουάριο του 27 θα έχουμε μείωση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές. Συνεχίζοντας το 27, αρχίζοντας από το Γενάρη, έχουμε ένα νέο σημαντικό, θεωρούμε καλό, έναρξη του κουμπαρά της νέας γενιάς.
0: Ναι.
1: Εδώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός, είπε πως όσες οικογένειες γεννήσουν παιδί από τρεις στα εξής, mm-hmm. από το 27, mm-hmm. θα μπορεί, θα φτιάξει ένα κουμπαρά με διάρκεια 18 ετών, mm-hmm. θα μπορεί έως 1.200 ευρώ το έτος, εφόσον καταβάλει σε αυτό το κουμπαρά κλειστό ο γονέος, θα προσθέτει το Υπουργείο το αντίστοιχο ποσό σαν βοήθεια.
0: Συγγνώμη, 1.200 ευρώ το έτος.
1: Το έτος, ναι.
0: Το έτος.
1: Δηλαδή 100 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 100 ευρώ το μήνα λοιπόν. Ναι, άρα είναι 1.200, άρα 1.200 επί 18 θα βάλει το κράτος.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και το αντίστοιχο ποσό θα βάζει ο γονέας.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι ποσό βάζει ο γονέας, το αντίστοιχο ποσό, δηλαδή να βάλει 500 ευρώ το έτος ο γονέας, θα βάλει 500 το κράτος.
0: Άρα το 1.200 είναι έως 1.200 λοιπόν.
1: Σωστά. Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με τις προσαυξίες είπε ο Πρωθυπουργός πως τα 18 ετή ένα παιδί πιθανόν να φτάξει στα 60.000 ευρώ να ξεκινά την φοιτητική ζωή με ένα ποσό 60.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί να εισπραχθεί, να ανοιχθεί μόνο από το ίδιο το παιδί μόλις γίνει ενήλικας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ακούστηκε όμορφα.
0: Ακούστηκε όμορφα.
1: Πάμε στον Ιανουάριο του 27, mm-hmm. όπου κάνουμε ένα προγράμμα στο σπίτι μου 3. Mm-hmm. Ένα νέο πρόγραμμα που έχει και θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, θα ακούσει και πώς θα ανεβούν τα όρια ηλικίας έτσι ώστε να πάνε και μέχρι 50 ετών όσοι δεν έχουν σπίτι να υπαχθούν στην κατηγορία, θα το δούμε σήμερα. Επίσης όσο βάλει το κομμάτι του έμφυα, έχουν κατάρρευση από το 27 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και για τη Δυτική Μακεδονία πάμε μέχρι 2.200.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε μετά στον Απρίλιο του 2027 όπου θα έχουμε αύξηση του κατώτου του μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση δημόσιου υπαλλήλου όπου θα συμπαρασύρει και τις τριετίες.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζοντας το 1 Απριλίου του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 0,5 μονάδες στις ασφαλιστικές φορές για εργαζόμενους και το διεκδικούμε. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε μια μικρή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τη μείωση των 0,5 μονάδων ασφαλιστικών.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης πάμε μετά το Νοέμβριο του 27 που έχουμε εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου, διπλού ενοικίου σε γιατρούς νοσηλευτές για το φορητό έτος του 2026.
0: Και εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς γιατρούς
0: νοσηλευτές.
1: Ναι. Ναι. Οπότε 30 Νοεμβρίου πάμε μετά πάλι καταβολή επιδόματος 400 ευρώ. Είναι νέο αυτό σε ναι. συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστους υπερενήκειες.
0: Mm-hmm.
1: Και τέλη 27 καταβολή αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου του 28 χωρίς συμψηφισμό προσωπική διαφορά. Εκκλίνοντας στα μέτρα
0: ναι.
1: δίνει πρώτη φορά καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ mm-hmm. στους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027 και μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι 13η,
0: ναι.
1: το ξεκαθάρισε πρώτη
0: φορά. Είναι επίδομα.
1: Ένα επίδομα Χριστουγέννων
0: 500 ευρώ. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Μάλιστα.
1: Όπως υπάρχει στον ειδικό τομέα το επίδομα Χριστουγέννων, εδώ το δίνει ναι. σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο. Τα βάλαμε σε μια χρονολογική σειρά, κύριε Αγγελάκη, έτσι ώστε.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Εδώ δώσατε σαφή εικόνα.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Κάποιος ακούσε 500 ευρώ και θα περιμένει το Δεκέμβριο του 26 τα 500, όμως πάνε το Δεκέμβριο. Το 27.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ καλά κάνατε.
1: Θα τα ξαναπούμε αναλυτικά, θεωρώ.
0: Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε αναλυτικά. Εγώ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον
0: ναι.
1: Η ανάλυση του κάθε τη σημείου τι πιάνει, ποιοι κόφτες είναι και τι δεν κάνει. Τώρα, κλείνοντας, θεωρώ να σας πω πόσο είπα στην αρχή μια ερώτηση, είναι ευχαριστημένη και δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, οι αγρότες θεωρώ πως στο κομμάτι των 20.000 ευρώ είναι καλή αρχή. Οι επαγγελματίες υπήρχαν και από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Καταρχήν, πώς περιμέναν το ακατάστατο το επαγγελματικό λογαριασμό που δεν είπε τίποτα, περιμέναν τις 120 δόσεις, περιμένανε μείωση στην ελευθερία ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης, διότι ανεβαίνει καθημερινώς το κόστος στο καλά της νοικοκυράς, τα στα καύσιμα μείωση του ΦΠΑ και όλα αυτά. Οπότε θα δούμε και από αυτούς τους φορείς τα αναθεσίνες που θα βγάλουν μετά την εξειδίκευση των μέτρων και σήμερα το μεσημέρι και αύριο το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα, επειδή μας παίζει ο χρόνος, ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε γενικά λοιπόν αυτά τα μέτρα ως έμπειρος οικονομολόγος και φοροτεχνικός που είστε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γεννάκη, θεωρούμε πάντα κάτι που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στον Κουμπαρά είναι πάντα θετικό, δεν μπορώ να πω είναι αρνητικό. Ναι. Όμως άλλο η προσδοκία, το ότι θέλουμε και άλλο το τι είναι. Πάντα το Υπουργείο θεωρώντας πως έχει ένα συγκεκριμένο κουμπαρά στην άκρη από αυτό το κουμπαρά θα πρέπει να δώσει αναλογικά, γι' αυτό σας το έβαλα και εγώ χρονολογικά, γιατί καταλαβαίνετε πως τα 500 ευρώ που θα δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους θα εισπράξει όλο το 27 κάποια χρήματα για να τα αποδώσει
0: το Δεκέμβριο. Το
1: 27 δεν θα μπορούσε τώρα, διότι ο προϋπολογισμός ήδη είχε σε εφαρμογή και ήδη είχε ψηφιστεί. Οπότε πάμε για τον νέο προϋπολογισμό, θα δοθεί. Καταλαβαίνετε πόσο ποτέ κανένας από τη στιγμή που θέλει να εισπράξει κάτι δεν είναι ευχαριστημένο.
0: Να σας κάνω, και μια να σας κάνω κύριε Λιβαδητά και μια πολιτική ερώτηση. Θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και που εσείς πολύ ωραία αναλύσατε, πιστεύετε ότι είναι και προεκλογικού χαρακτήρα?
1: Ναι, κάποια είναι. Κάποια είναι. Ακουγόντας τους διαδρόμους της διεθνής έκθεσης, πόσο ο τυχερός μήνος του Πρωθυπουργού ήταν ο μήνας Μάιος. Οπότε, αν έχουμε υπόψη πώς θα
0: πούμε. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο.
1: Κάποια μέτρα που είναι 1 Απριλίου, ενδεχομένως να πάει το μυαλό το πονηρό, πώς είναι προεκλογικά. Τώρα θα δούμε την πράξη. Δεν ξέρουμε ποτέ, αυτό είναι στους διαδρόμους το οποίο ακουγόντας.
0: Είναι μια βάσιμη σκέψη. Δεν έχει.
1: Στέκεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιβαδητάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Περιμένουμε μια αγωγή και να δούμε την εξειδίκευση σήμερα.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, πρόεδρος της υπηρεσίας, του τμήματος υπηρεσιών του Επιμελητήριου Ηρακλείου και πρόεδρος των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών του Ηρακλείου. Έκανε μια πολύ ωραία κατάταξη των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χρονολογικά και έτσι καταλάβαμε, πραγματικά αποσαφήνισε την εικόνα. Περισσότερη αποσαφήνιση, όπως είπαμε, στις 12 η ώρα από τη συνέντευξη τύπου του επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής, κάνουμε σήμερα αποτίμηση των όσων είπε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Κάναμε μια οικονομική αποτίμηση, συνομιλώντας με τον κύριο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο του τομέα υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Θα κάνουμε τώρα μια πολιτική αποτίμηση των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό έχουμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, καλέσει τον συντονιστή της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον οποίο τον είδαμε μάλιστα σε κάποια ενσταντανέ, σε κάποιες φωτογραφίες και σε κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε ακρότητας σας.
0: Σας είδαμε πράγματι από αυτά που, από τις ψηφιακές εικόνες, να το πούμε έτσι, πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό σε κάποιες στιγμές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, είστε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, να ρωτήσω?
1: Σήμερα το πρωί επέστρεψα.
0: Σήμερα το πρωί, καλώς ορίσατε λοιπόν. Λοιπόν, σας είδαμε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Σηματοδοτεί κάτι για σας, για την Κρήτη, αυτή η προσέγγιση, η πολύ κοντινή με τον Πρωθυπουργό?
1: Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Είμαι αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού. Ήμουν άλλες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για τα οργανωτικά θέματα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω βεβαιότητα ότι και να μεταφέρω στον κόσμο είναι ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στη φετινή ΔΕΘ. Δηλαδή, εγώ πάω όλα τα χρόνια στη ΔΕΘ, τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή χρονιά είχε ένα ρεκόρ συμμετοχών, συμμετοχή στην συνομιλία του πρωθυπουργού ειδικά.
0: Είχε και κόσμο αυτό, δηλαδή, εννοείται.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό νομίζω φάνηκε και στην εικόνα που μεταφέρθηκε είτε από τα κανάλια είτε από τα social media. Είχε πάρα πολύ κόσμο η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό? Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτός ο πολλής κόσμος, ο περισσότερος κόσμος που λέτε?
1: Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη κυβερνητική διάξοδος που έχει στιγμή στη χώρα. Είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είτε με γκρίνηση είτε με παράπονα, είναι η μόνη σταθερή πολιτική επιλογή. Και ο Μητσοτάκης έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυβερνητικό σχέδιο για ανάπτυξη, εισόδημα, κοινωνική στήριξη, καλύτερη καθημερινότητα. Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεδομένων που έχουμε. Έτσι. Δεν μπορεί να. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Και ξέρω είναι και πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να λέει πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν. Οπότε ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι η σταθερή κυβερνητική επιλογή. Δεν υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Δηλαδή αυτά που διακινούνται στο σενάρια να φύγει ο Μητσοτάκης, σενάρια ετοιμήνονται, ο κόσμος ούτε καν τα πιστεύει, ούτε καν τα θέλει. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι υπήρχε μια μεγάλη συνοχή του κόσμου, μια συσπήρωση του κόσμου, έλεγα, στον κόσμο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γι' αυτό λόγο είναι και μεγάλη συμμετοχή αυτή. Γιατί πραγματικά η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Ναι. Και για εμάς τους ίδιους.
0: Τι μηνύματα, είδα ότι κάνατε και βόλτα με τον Πρωθυπουργό, ήσασταν στη βόλτα του. Τι μηνύματα πήρατε από αυτή τη βόλτα, τι είδατε, τι ακούσατε?
1: Και βόλτα κάναμε και βραδινή έξοδο κάναμε την προηγούμενη μέρα του Σαββάτου, την Παρασκευή μάλλον. Δυστυχώς μετά το που έπεσε το Φάντομ στην Ανάγρα, ναι, επηρέασε πάρα πολύ τον πρόεδρο.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή η διάθεσή του πριν φύγουν το ξενοδοχείο δεν ήταν και πολύ καλή. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά.
0: Ασφαλώς. Όλοι επηρεαστήκαμε ψυχολογικά.
1: Ο πρόεδρος είχε μια πολύ καλή διάθεση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ και χαρούμενος και αισιόδοξος. Μετά επηρεάστηκε πάρα πολύ και επηρεάστηκε και η ομιλία του επηρεάστηκε, έλεγα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων η βόλτα που έγινε είχε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σίγουρος για αυτό που θέλει να κάνει. Έχει σχέδιο για τη χώρα. Έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο. Και θα έλεγα ότι αυτό μεταφέρει και στον κόσμο και στα στελέχη και του κόμματος και της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, μια και αναφερθήκατε σε στελέχη. Πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν για μετοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά. λόγω και των αναφορών που έκανε ο κύριο Μητσοτάκης. Με τον κύριο Καρμαλή είπε ότι έχει καλές σχέσεις. Στον κύριο Σαμαρά είπε κάποια πράγματα. Απάντησε ο κύριος Σαμαράς. Πώς σχολιάζετε εσείς την παρουσία Σαμαρά να επηρεάζει τη συνέχεια της πορείας της Νέας Δημοκρατίας και ως κόμμα, αλλά και στις εκλογές που ενδιαφέρει και περισσότερο?
1: Εγώ μαζί μου νομίζω να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Δεν εκτιμώ

0: Ο κ. Σαμαράς είχε τον κύκλο τον πολιτικό, ούτως ή άλλως, το γνωρίζει ο ίδιος. Το τελευταίο κομμάτι που μένει είναι πώς να το γράψει η ιστορία. Είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Νομίζω οι Νεοδημοκράτες είναι συσπηρωμένοι γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πάνε ενωμένοι σε εκλογές και θα δώσουν τη νίκη και την αυτοδυναμία στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με τα βεβαιότητα την άνοιξη του 2027.
1: Κύριε Πιτροπάκη, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την ιστοσελίδα της εφημερίδας «Το Βήμα». Και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε πολιτικά βεβαίως. Για αναξιόπιστη, αλαζονική και εξαπατητική παρουσία του Πρωθυπουργού έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριλάου Τρικούπη. Αναφερόμαστε στο Πασόκ βεβαίως. Χαρακτηρίζοντας τη τετραετία 2023-2027 περίοδο χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Στη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για υποβάθμιση των θεσμών, υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας, αλλά και για ταύτιση με τις πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το τελευταίο τώρα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, για πείτε μας το σχόλιο σας θα ήθελα. Για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Το διάβασα αυτό ως ένδειξη το πώς αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, καταρχήν να προσέξατε, ήταν πολύ μετρημένος. Απογοήτευση αφού περίμενε να δούνε να πάρουν πράγματα, να τάξει λαγούς με τραχύλια που λένε στο χωριό με εμένα. Επειδή ξέρει ότι είναι πρωθυπουργός της χώρας. Και συνομιλεί και με τους θεσμούς και με την Ευρώπη και με όλο τον κόσμο. Και ξέρει ότι θα είναι και αυτό που θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Θα πρέπει να ξαναμιλήσει για την οικονομική πολιτική. Ήταν πολύ σοβαρός και μετρημένος σε αυτά που είπε. Ανακοίνωσε μέτρα που αντέχουν δημοσιονομικά η χώρα τι μπορεί να δώσει. Ήταν πολύ μετρημένος, δεν εξαπάτησε κανένα, δεν έταξε χιλιάρικα δεξιά-αριστερά και πες όλους λεφτά, γιατί ξέρει δεν υπάρχουν αυτό πράγμα να το κάνει. Ήταν μια πολύ μετριοπαθής ομιλία από άψη ανακοίνωσης μέτρων για ποιο λόγο. Διότι ξέρει ότι αυτά μπορεί να δώσει και κάθε φορά να το μόνο και κάτι σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ξαπατήσει 8 χρόνια στη ιδέα κανένα. Ό,τι έχει ανακοινώσει μέχρι τότε το έχει κάνει. Δηλαδή αυτό που λέτε αφού είστε πολίτες στο ΠΑΣΟΚ ότι πάνε να εξαπατήσει, δεν εξαπατήσει κανένα. Ό,τι ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί. Οπότε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα πολύ μετρημένο και κοστολογημένο δέσμη μέτρων, έτσι μια πολύ μετρημένη, κοστολογημένη, έτσι ώστε να ξέρει ότι αυτό που θα πει θα το κάνει κιόλας. Και μάλιστα μας είπε κάποια στιγμή στο ξενοδοχείο πριν φύγουμε, μας είπε εξής, εγώ τι πω θα το κάνω. Και αυτό είναι αυτή είναι η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα πει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Λοιπόν, τώρα εμείς, τώρα πώς το αντιλαμβάνεται είναι δικό του θέμα. Καλό είναι ό,τι ανακοινώνουμε να ξέρουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν. Βέβαια οι άλλοι, επειδή δεν θα εκλεγούν, το γνωρίζουν και ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, ξέρουμε ότι δεν θα, ό,τι και να πούνε δεν θα χρειαστεί να εφαρμόσουν, οπότε ας δώσει κάτι παραπάνω, δεν πειράζει. Ούτως άλλως δεν θα εφαρμόσουν ποτέ. Εκείνο όμως το οποίο, εκείνος όπως κυβερνάει τη χώρα, την κυβερνάει τους επόμενους μήνες, μέχρι τις εκλογές. Και την κυβερνάει και μετά τις εκλογές, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει και να είναι συνεπής προς τον κόσμο.
1: Μια και αναφερθήκατε, κύριε Πιτροπάκη, στον κύριο Τσίπρα, πώς βλέπετε τον παράγοντα Ελλάς απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, καθώς εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα, παρόλο που δεν είναι στη Βουλή?
0: Κοιτάξτε, τον Τσίπρα το γνωρίζουμε. Ούτως ή άλλως έχει κυβερνήσει, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει πει πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές και τι εφάρμοσε και τι έκανε στη χώρα. Το γνωρίζουν όλοι και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι. Είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν μπορώ να το ξεχάσει ο ελληνικός λαός. Είναι ζωντανό το παράδειγμα και μας θυμίζει σε τι κίνδυνο μπορεί να βρεθεί η χώρα εφόσον επιλεγεί. Και ο κόμπης δεν γνωρίζει τη σταθερότητα που έχουμε με όποια παράπονα, τη σταθερότητα που έχει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Τη σταθερότητα που έχει στην εξωτερική πολιτική, τη σταθερότητα που έχει στην οικονομία, τη σταθερότητα που έχει απέναντι στη χώρα μας οι εξωτερικοί παράγοντες, οι ξένες δυνάμεις, ή ακόμα και οι δανειστές μας. Σήμερα η χώρα μας, το είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία της, η συνέντευξη του πανέλαβε, δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι δανείζεται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, που είναι οι τέσσερις χώρες

0: του G7. Η χώρα μας δανείται με χαμηλότερο πτώχιο από αυτές τις χώρες που πριν μερικά χρόνια δεν βρίσκαμε δανεικά να αποπληρώσουμε τα παλιά μας δάνεια. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνά ο ελληνικός λαός. Η χώρα μας έχει μια σταθερότητα, έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, ένα αξιόπιστο συνομιλητή στο εξωτερικό και μια εξωτερική πολιτική η οποία στηρίζεται βέβαια και στην πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Γιώργος Μητσοτάκης για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν ξεχάσουμε τις φρεγάτες Μπελαρά και όλα αυτά που έχουν γίνει στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
1: Κύριε Πιτροπάκη, αναφερθήκατε στο λόγο σας προηγουμένως με σιγουριά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές του 2027. Από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά σας, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο? Εννοείται, φαντάζομαι, αυτονομία, έτσι.
0: Αυτοδυναμία,
1: ναι. Αυτοδυναμία, ναι, σωστά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν έδειχναν αυτοδυναμία. Και το 2023, σας θυμίζω, δεν εμφάνιζε καμία δημοσκόπηση τη Νέα Δημοκρατία 41%. Αν θυμάστε καλά, και παλιός δημοσιογράφος και έμπειρος και πολύ καλό γνώστη πολιτικής. Δεν έδειχναν καμία δημοσκόπηση του 23-41%. Και αυτά να τα λέμε. Ο κ. Μητσοτάκης είμαι με διαφορά πρώτος. Αυτό δίνει τώρα στις δημοσκοπήσεις που...
1: Ναι, όσον αφορά το ποιος είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός. Ναι.
0: Και θεωρούμε ότι μέχρι τέλος της τελευταίας στιγμής που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα αποφασίσει με γνώμονα το συμφέρον του. Και δεν υπάρχει πλέον αξιόπιστη εναλλακτική. Ναι. Στην αντιπολίτευση βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρω μεταξύ, δηλαδή, ποιοι θα συνεργαστούν αν δεν είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, με τον Σαμαρά μαζί, με τον Βελόπουλο, όλοι αυτοί μαζί πρέπει να πάνε. Δεδομένου το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πάνε κανένα ποτέ. Πρέπει να πάει μαζί ο Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι. Αλήθεια, το σενάριο τιμένων. Τους ευχόμαστε καλή τύχη, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στη χώρα αν όλοι αυτοί μαζί βρεθούν να συγκυβερνήσουν. Αυτή η Βαβέλ θα βρεθεί όλοι μαζί να συγκυβερνά. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Με βάση τη δημοσκοπής, όπως λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι πάει δημοσκοπής, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Κύριε Πιτροπάκη, θα ήθελα, είστε όπως είπαμε συντονιστής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, είστε αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Για πείτε μου, πώς βλέπετε τα πράγματα στην Κρήτη?
0: Κοίτα, η Κρήτη, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, κύριε Αγγελάκη, με ποια έννοια?
1: Να το ξαναπούμε.
0: Όχι, δεν το λέω με την κακή έννοια. Θέλω να το ξαναθυμίσουμε, γιατί το λέμε, θα το ξαναλέμε συνέχεια. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεγάλη αναπτυξιακή τροχιά. Σίγουρα είναι μια από τις περιφέρειες της Ελλάδας που είναι καλύτερα οικονομικά από όλες άλλες, λόγω των οικονομικών δεδομένων που έχει η Κρήτη. Και αυτό το κομμάτι της οικονομίας της Κρήτης ενισχύεται. Πώς ενισχύεται? Με μεγάλα έργα υποδομής. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Πέρα των μεγάλων έργων υποδομής που θα αφήσει πρίκα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, τα σημερινά δεδομένα είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πέρα από ότι έχει θέσεις εργασίας ή γίνονται έργα στην Κρήτη, θα γίνουν έργα υποδομής που θα μείνουν στις επόμενες γενιές. Το αεροδρόμιο του Καστελίου, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Ο ΒΟΑΚ, είναι έργα που τα βλέπουμε, γίνονται, κάποια θα τελειώσουν σχετικά γρήγορα. Το αεροδρόμιο Καστελίου, ο ΒΟΑΚ προχωράει, το βλέπουμε όλοι, μπορεί με λίγο ταλαιπωρία για τους επισκέπτες, για τους ντόπιους, αλλά προχωράει, γίνονται μεγάλα έργα υποδομής. Η Κρήτη έχει μπει σε μια μεγάλη αναπτυξιακή πορεία και αυτό δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι η σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Πιτροπάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω κάτι εγώ άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα.
1: Να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Το κλίμα τη Θεσσαλονίκη ήταν εντυπωσιακό, σύνδρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κλίμα από την κυβέρνηση του Κόμματος της Δημοκρατίας είναι ένα κλίμα αισιοδοξίας και η Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένη. Και θα ξέρετε ότι όποιοι προσπαθήσουν αυτή τη φορά να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία με διάφορους τρόπους δεν θα καταφέρουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τόσο ισχυρή και τόσο ενωμένη η Νέα Δημοκρατία που δεν θα καταφέρουν να κάνουν απολύτως τίποτα.
1: Να είστε καλά, κύριε Πιτροπάκη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, κύριε Αγγελάκη.
1: Επίσης, γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και συντονιστής της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, καθώς και αναπληρωτής οργανωτικού της του κυβερνώντος κόμματος. Κάναμε την πολιτική εκτίμηση των όσων υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό και το όσων έγιναν και έπεσαν βεβαίως στην δική του αντίληψη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως.

σχετικά με τη, με τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα, τα τελευταία νέα όπως τα μεταδίδει το earthnews.gr λέει ότι συνεχίζονται οι έρευνες, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, και αναφέρεται επίσης στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Γράφει σχετικά: πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Η πολεμική αεροπορία πενθεί. Δύο έμπειροι αεροπόροι έχουν χαθεί, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο επισμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν δύο έμπειροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και μέλη της 348 μοίρας, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας και σημαντική εξοικείωση με το συγκεκριμένο τύπο μαχητικού. Ο τραγικός θάνατος του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέτσα σε ηλικία 40 ετών έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος την ηλία. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε εκτάκτος και ομόφωνα αποφάσισε να αποδώσει τις πρέπουσες τιμές στη μνήμη του πεσόντος αεροπόρου. Ανίποτος είναι ο πόνος και στην Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο μηναγό Δημήτρη Πέτρου. Μουδιασμένοι οι κάτοικοι στη γειτονιά, όπου έμενε ο 37χρονο μηναγός, δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. Η τραγωδία, αναφέρει η δημοσίευση, συνέβη κατά την πτήση επίδειξης που εκτελούσε το Phantom στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Αυτό της μάρτυρας περιέγραψε στιγμές που ακολούθησαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Βίντεο που έχουν καταγράψει τη συντριβή δείχνουν το Phantom σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση λίγο πριν την πρόσκρουση. Το Phantom συνετρίβει σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώ κατά την πτώση του κόπηκε στα 2. Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο στην οροφή του οποίου μεγαλύτερο τμήμα του μαχητικού αεροπλάνου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από τα θαράψματα. Το σημείο της συντριβής του Phantom είχε αποκλειστεί και έχει ήδη αποκλειστεί εξωτερικά από την ελληνική αστυνομία σε ακτίνα 500 μέτρων. Δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά έχουν καταγράψει την πτήση και, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, περιμένουν από αυτή την εικονοληψία, να την πούμε έτσι, από τους πολίτες, να βγάλουν συμπεράσματα οι ερευνητές, καθώς δεν υπάρχει μαύρο κουτί μέσα στο Phantom, όπως επίσης να βγάλουν άκρη για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος από τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πιλότοι με τον πύργο ελέγχου.

Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα συνομιλούσαμε με τον γνωστό Έλληνα ηθοποιό, τον Νίκο τον Ορφανό, για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς Σασίνης, προδοθεί την Τετάρτη στις 9 του μήνα στο Ρέθυμνο. Όμως δεν απαντάει, θα προσπαθήσουμε σε λίγο και πάλι, μήπως μπορούσαμε να συνδεθούμε μαζί του.

Υπάρχει και ένα άλλο αεροπορικό δυστύχημα στην επικαιρότητα, αυτό με το αεροσκάφος της Amazon στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, και αναφέρει σχετική δημοσίευση από το Earth News ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε την πτήση από το Puerto Rico βγήκε από το διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής τοπική ώρα και κατέληξε βορειοδυτικά του Αρολιμένα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την εξοδό του από το διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε πυκνούς καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος φέρεται να διέσχισε δρόμο πριν να κινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν αρκετά οχήματα και φορτηγά.

Ομοσπονδία, συγγνώμη, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Λίγο μετά το περιστατικό, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και των δρόμων εντός της εγκατάστασης. Σε εικόνες που καταγράφηκαν αργότερα από το σημείο, η πυρκαγιά φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, παρέμεναν στην περιοχή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από το διάδρομο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων αναμένονται να διευκρινιστούν επίσημα.

Και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τις αερομεταφορές, είναι μια είδηση από την Ινδονησία. 8 αεροδρόμοι έκλεισαν μετά την έκρηξη ηφαιστείου. Εγκλωβίστηκαν 170.000 επιβάτες. Σε κατάσταση συναγερμού, λέει η σχετική είδηση από το earthnews.gr, τέθηκαν οι αεροπορικές αρχές στην Ινδονησία μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Anak Krakatoa, καθώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησε στο κτίσιμο 8 αεροδρομίων και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές. Μεταξύ των αεροδρομίων που ανέστηλαν τη λειτουργία τους βρίσκεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σοεκάρνο Χάτα της Τζακάρτας, το πιο πολυσύχναστο της χώρας, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 170.000 επιβάτες να εγκλωβιστούν εξαιτίας των καθυστερήσεων και των ανατροπών στο πρόγραμμα των πτήσεων. Μέχρι και σήμερα, 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω 8 αεροδρόμια με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί, ανακοίνωσε το Υπουργείο το βράδυ. Περισσότερες από 900 πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σοεκάρνο Χάτα, πρόσθεσε. Αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράν και η Σουραμπάγια έχουν προετοιμαστεί ως εναλλακτική λύση για προσγείωση, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Ντούτ Μπουρουαγκάντι. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να προσπαθήσουμε και πάλι να καλέσουμε τον κύριο Ορφανό και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

πάλι δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον ηθοποιό τον Νίκο τον Ορφανό. Εγώ να σας πω ότι είναι την Τετάρτη η παράσταση στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος. Η παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης, αναφέρεται βέβαια στον Ρεθυμνιώτη από τη Λούτρα Ρεθύμνου συγκεκριμένα, εκεί έχει γεννηθεί, Ηλία Σπατιδάκη, ο οποίος ήταν συνδικαλιστής και δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους εργατικής απεργίας, όπως αναφέρει εδώ η Wikipedia, στα ορυχεία λόγω της δράσης του εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων του Ροκφέλλερ. Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα αμερικανικά συνδικάτα. Τον Ηλία Σπαντιδάκη, όπως συνηθίζουν οι Αμερικανοί, τον μετέτρεψαν σε Λούις Τίκας και έχει περάσει πλέον στην ιστορία με τον θάνατό του, επαναλαμβάνουμε, εκεί στο Κολοράντο το 1914. Σε αυτό λοιπόν τον άνθρωπο αναφέρεται η παράσταση, και ο βασιλιάς της Ασίνης είναι ένα παραλληλισμός που γίνεται με ένα σχετικό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Είναι σε σκηνοθεσία του Αντώνη Διαμαντή και είναι συνεργάτης του σε αυτή τη δουλειά η Κατερίνα Χάσκα. Παίζει επίσης ο Γρηγόρη Τζανακόπουλος, τραγούδι η Εμμανουέλα Νινιράκη, κιθάρα ο Χάρης Μανουσάκης και λύρα ο Μανώλης Κορναράκης. Επαναλαμβάνουμε, την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Μουσικού Εργαστηρίου. Είναι στο Ρέθυμνο είναι η παράσταση. Η πρώτη Τετάρτη είναι στο Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος στο Χουδέτσι.

Στην επικαιρότητα βρίσκεται και η νίκη του ακροδεξιού ΑΦΔΕ στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στην Γερμανία. Διαβάζοντας σχετική δημοσίευση από την εφημερίδα Τα Νέα, από την ιστοσελίδα δηλαδή της εφημερίδας Τα Νέα, η σκιά της ακροδεξιάς πάνω από την Ευρώπη, το ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτς από το ΑΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ. Η εκλογική επικράτηση του κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ εντείνει την πίεση στον Φρίντριχ Μέρτς, λέει ο υπότιτλος, και προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση των εθνικιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Σεισμός, κοινωνικοπολιτικός σεισμός, σημείο καμπής για τη Γερμανία. Έτσι περιέγραψαν, λέει, δημοσίευση, πολιτικοί αναλυτές και πολλά μέσα ενημέρωσης την εντυπωσιακή νίκη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γερμανία. Η Σαξονία Άνχαλτ είναι μια από τις μικρότερες περιφέρειες της τεράστιας πληθυσμιακά Γερμανίας. Διαθέτει μόλις 1,7 εκατομμύρια από τους 59 εκατομμύρια ψηφοφόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε ολόκληρη τη χώρα. Πόσο σημαντικές μπορεί να είναι λοιπόν οι πολιτικές διαθέσεις μιας συγκεκριμένης περιφέρειας, ιδίως από τη στιγμή που η ΑΦΔΕ απέτυχε οριακά να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία? Η απάντηση είναι πολύ σημαντικές, λέει, επαναλαμβάνω, η δημοσίευση των νέων. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την επικοινωνιακή δυνότητα του Αμερικανού Προέδρου του Ηνωμένων Πολιτειών. Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα των νέων ότι ασταμάτητος ο Τραμπ έκανε πάνω από 30 αναρτήσεις σε μία ώρα. Βίντεο που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική. Και λέει η δημοσίευση, σειρά αναρτήσεων με χάρτες και μετονομασίες πολιτιών και περιοχών προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε μία από τις 34 αναρτήσεις που έγιναν σε λιγότερο από μία ώρα, ο Πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα χάρτη της νοτιοδυτικής πολιτείας όπου η λέξη Μεξικό έχει διαγραφεί και έχει αντικατασταθεί με τη λέξη Αμερική. Η συγκεκριμένη αλλαγή ονόματος, και μιλάμε για το Νέο Μεξικό, την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μιλάμε για το Μεξικό, το κράτος, έτσι. Μιλάμε για το Νέο Μεξικό. Η συγκεκριμένη αλλαγή ονόματος αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε μια σειρά μετονομασιών που έχει πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί μετονομασία του κόλπου του Μεξικού και της λίμνης Οντάριο σε κόλπο της Αμερικής και λίμνη Αμερική αντίστοιχα. Ο Τραμπ προχώρησε στη μετονομασία του κόλπου της Αμερικής μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή θα τιμούσε το αμερικανικό μεγαλείο. Παράλληλα, άλλαξε το όνομα της λίμνης Οντάριο στο πλαίσιο εκτελεστικού διατάγματος εν μέσω εμπορικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Στις αναρτήσεις του στο Truth, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε επίσης φωτογραφία του προσώπου του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετημένη πάνω στον Παλαιστή Χαλ Χόγκαν με μαντήλι μάγκα στο κεφάλι. Σε άλλη ανάρτηση, τα σύνορα του Ιράν απεικονίζονταν αναδιαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν το περίγραμμα του κεφαλιού του Προέδρου, ενώ ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζεται πέραν των 6 μηνών. Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης γραφήματα που παρουσίαζαν τα υποτιθέμενα οικονομικά ωφέλη της διοίκησης, ενώ σε ακόμα μια ανάρτηση απεικονίζουν τα στενά του Ορμούζ με τη λεζάντα Νέα Αμερικανική Περιοχή. Μου θύμισε μια φράση που μου είχε πει ένας φίλος δικηγόρος όταν του είπα ότι σε μια υπόθεση ότι αυτός υποστηρίζει ότι αυτό το χωράφι είναι δικό του. Και μου είχε πει και εμένα, λέει, πολύ καλά θα μου ερχόταν να έβγαινα να έλεγα ότι η πλατεία ελευθερίας είναι δική μου. Αναλογικός παρακαλώ ο παραδειγματισμός, γιατί η έκταση της πλατείας ελευθερίας δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την έκταση, ας πούμε, του Νέου Μεξικού και την έκταση γενικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αλλά το σκεπτικό είναι το ίδιο. Μπορεί να βγαίνω να λέω ό,τι ώρα θέλω, αυτό είναι δικό μου. Και απορώ, αυτές οι πράξεις, οι πολιτικές και επικοινωνιακές του Τραμπ, δεν πρέπει να έχουν και δικαστικό έρισμα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες?
και με τα νέα αυτά και από τη Γερμανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε και πάλι τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Κάναμε μια οικονομική αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με τον Πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών του Μιλητήριου Ιρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Επίσης κάναμε μια πολιτική αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και των γεγονότων στην Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με τον συντονιστή Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή οργανωτικού του κυβερνώντος κόμματος, τον γνωστό Ηρακλείο γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη. Και επίσης συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, για να μας δηλώσει άλλη μια φορά ότι δεν εμπιστεύεται οποιαδήποτε εξαγγελία πολιτικού, είτε αυτός είναι στην κυβέρνηση είτε αυτός είναι στην αντιπολίτευση, γιατί συνομιλήσαμε για τη συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι κτηνοτρόφοι και με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και είπαμε και για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει Τετάρτη στις Μοίρες για την τομέα της κτηνοτροφίας. Δεν καταφέραμε να συνομιλήσουμε με τον ηθοποιό, τον Νίκο τον Ορφανό, για την παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Ελπίζω να τα καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και εμείς εδώ συντονισμένοι, εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα σε μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Κόνστας και θα είναι και θα παραμείνει στο μικρόφωνο του Πολιτικά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, και ξεκινάμε με την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Καταρχάς, ότι είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί σας. Διότι έχουμε ρεύμα, είναι μια κατάκτηση αυτό σήμερα, μέρα ήταν δύσκολη. Γιατί το ερώτημα κάποια στιγμή το νωρίτερα σήμερα το πρωί δεν ήταν που υπάρχει ρεύμα, ήταν που δεν έχει ρεύμα. Θα έλεγα ότι ήταν το πρώτο έτσι μεγάλης έκτασης πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά την λειτουργία, ενεργοποίηση του σταθμού διασύνδεσης Αθήνας-Δαμάστας. Τουλάχιστον πρόβλημα αντίστοιχης εμβέλειας.

τι είδους πρόβλημα. Υπήρξε ωστόσο, επιβεβαιώνεται ότι η παρουσίαση ήταν σοβαρό πρόβλημα στη διασύνδεση Αθήνας-Δαμάστας, όχι από την Κρήτη προς την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς την Κρήτη. Και τσουπ, ενεργοποιήθηκαν Αθερινόλακος, Λινοπεράματα και Ξυλοκαμάρα στα Χανιά. Για τους θειασότες λοιπόν του κλεισίματος των τριών αυτών μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, νομίζω ότι η σημερινή εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει και μια ενδυνάμει απάντηση. Ήταν τέτοια η κατάσταση σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου που πυροσβεστικοί πηγαίνουν ερχόταν λες και είχαν αρπάξει φωτιά παντού. Δεν επρόκειται ευτυχώς για πυρκαγιές. Κυρίως αφορούσαν οι κλήσεις προς το πυροσβεστικό σώμα σε εγκλωβισμούς, σε ανελκυστήρες, δεκάδες περιστατικά που σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε αρκετές περιοχές της πόλης με εγκλωβισμούς πολιτών σε ανελκυστήρες.

Βγήκαν και τα πρώτα στοιχεία, μπαίνοντας πλέον στο φθινόπωρο, για το πόσο καυτό ήταν αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο θερμότερο από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος μήνας από το 1960, ο Ιούλιος ο 12ος και ο Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος μήνας από την δεκαετία του 60. Από τις 92 μέρες του καλοκαιριού, 3 μήνες δηλαδή, οι 68 ήταν πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020 για την ίδια εποχή. Πόσο έχει αυξηθεί λοιπόν η μέση θερμοκρασία από το 1960 μέχρι σήμερα? Κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά ως γενική εικόνα για την, για τη χώρα. Σε τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη τα πράγματα ήταν, θα έλεγα, σχετικά καλύτερα. Καθώς η Κρήτη μαζί με περιοχές του Αιγαίου και κάποιες της Αττικής ήταν οι λιγότερο θερμές περιοχές. Εντάξει, ως γνωστόν, εμάς το καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη έχει ένα extension, είπαμε Σεπτέμβριο, ψιλοκουμπάμε και Οκτώβριο, άρα έχουμε ένα μήνα βαριά-βαριά. Ένα μήνα μπροστά μας, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες καυτές ζώνες, έστω και ο λίγων ωρών άντε 24 ώρων. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ακόμη ένα μήνα μπροστά από τα υπόλοιπα του καλοκαιριού, που άλλες περιοχές βορειότερα της χώρας δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.

ειδικά όταν δοκιμάζεται αρκετό κόσμο. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι χρήματα όλων μας. Και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχει δικά της χρήματα, ούτε επενδύει σε κερδοφόρα χαρτοφυλάκια. Αναδιανέμει απλά φόρους. Τα δικά μας δηλαδή χρήματα παίρνει και τα διαχειρίζεται, και ό,τι μένει μέρος αυτών τα δίνει πίσω σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Εκεί συνήθως εντοπίζεται το πρόβλημα. Και σε αυτό το σύστημα, παίρνω, κάτι δίνω, πόσα δίνω, αν έχω δώσει πολλά ή έχω δώσει λίγα, αν μπορούσα να δώσω περισσότερα, αν δεν μπορώ, γιατί αυτό το γνωστό καραμέλα κτλ. Οι δυνατότητες, οι δημοσιονομικές, ο χώρος ο δημοσιονομικός κτλ. Δεν ακούσαμε, πέρα από αυτά δηλαδή, δεν ακούσαμε κάτι έτσι σοβαρό ως σχέδιο για την αναδιάρθρωση του κράτους, για τη δικαιοσύνη, για τις επενδύσεις ανάπτυξης, περισσότερο φιλολογία για ζητήματα που άπτονται προφανώς διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας της χώρας, αλλά επί της ουσίας όχι παρουσίαση ενός σοβαρού σχεδίου που να πεις, παιδί μου, εδώ η χώρα μπορεί να συζητά για μια αλλαγή πίστας. Είχαμε φιλολογικές αναφορές για επενδύσεις σε βιομηχανικές και αγροτικές παραγωγές, αλλά με θα και πρέπει, όχι από τα νούμερα, ούτε φυσικά επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια με ημερομηνίες.

Εμείς δεν ακούσαμε ένα πλάνο, ρε παιδί μου, γιατί δεν το πάμε. Ο Πρωθυπουργός το είπε. Αυτή η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Είναι η ΔΕΘ, ρε παιδί μου, για την επόμενη τετραετία, πενταετία. Τώρα σας παρουσιάζω τις βάσεις της επόμενης τετραετίας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και για αυτή την επόμενη τετραετία δεν ακούσαμε ούτε ένα μεγάλο έργο. Ξέρω, τελειώσαμε τα μεγάλα έργα, δηλαδή τα έχουμε καλύψει όλα. Σε αυτή τη χώρα είμαστε εντάξει. Οι υποδομές έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα για ένα μεγάλο έργο. Τα τελευταία μεγάλα έργα, καθυστερημένα ναι, αλλά είναι γεγονός, αφορούν στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο έργο στα Σκαριά. Και δεν υπάρχει ως ιδέα έστω να ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Τουλάχιστον δεν μας το αποκάλυψαν. Ούτε μας παρουσίασαν κάποιο σχέδιο. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί? Γιατί δεν ακούσαμε στη ΔΕΘ κάτι που να αφορά ένα μεγάλο έργο? Ένα νέο μεγάλο έργο. Πάμε να σας δώσουμε εμείς τη δική μας απάντηση. Δεν ξέρω πώς απασχολεί. Εμείς το εντοπίσαμε ότι έλειψε από τις ανακοινώσεις. Γιατί ξέρετε, εμείς μένουμε πάντα στις λεπτομέρειες, προχωρώντας έτσι μες στο δάσος να εντοπίσουμε κάποια δέντρα, τέλος πάντων, που νομίζουμε ότι έχουν τη δική τους αξία. Απορροφώντας το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα πέτυχε 2% άνοδο του ΑΕΠ. Πάρα πολύ ωραία. Ρωτάς τεχνητή νοημοσύνη αν θα είχαμε άνοδο χωρίς τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ερώτηση, το θέσαμε αυτό. Μας απαντά η τεχνητή νοημοσύνη ότι άνοδο αντίστοιχης εμβέλειας δεν θα είχες, αλλά δεν είναι τόσο τεράστιο το χάσμα με ή χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.

Η τεχνητή νοημοσία αποδέχεται ότι θα υπήρχε ανάπτυξη, αλλά θα ήταν πολύ μικρή. Ωστόσο, εμείς πανηγυρίζουμε επειδή άλλες χώρες θα είχαν υπανάπτυξη, δηλαδή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 27 και μετά στη χώρα θα έχουμε μόνο ΕΣΠΑ. Όπως τέλος πάντων όπως το ονομάσουμε. Στη ΔΕΘ δεν ακούσαμε τίποτα για κανένα μεγάλο έργο, μόνο για την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα ποιος θα μας κυβερνήσει, πώς θα εξελιχθούν δηλαδή οι εκλογές του 27, η Ελλάδα θα μπει σε περίοδο μειωμένης οικονομικής

ρευστότητας. Θα πρέπει όμως να συνεχίζει να βγάζει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει το χρέος. Όπου το 2032, θυμίζουμε, είναι το έτος ορόσημο για το ξεπάγωμα των δανείων μας. Και το 32 δεν είναι μακριά. Είναι στο τέλος της επόμενης τετραετίας.

Δεν ακούσαμε τίποτα θετικό από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Προφανώς και υπήρξε. Όπως για παράδειγμα η περιβόητη αναφορά ανακοίνωση για τον εθνικό κουμπαρά. Για τα παιδιά που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο από εδώ και πέρα. Εντάξει, προφανώς και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος 18 ετίας η κρατική συμμετοχή των 1.200 ευρώ ετησίως ανά παιδί. Αν βάζεις εσύ 100 ευρώ το μήνα, θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ το κράτος, maximum 1.200, δηλαδή βάλεις εσύ, καταφέρεις να βάλεις επί τρεις φορές το 100 στάγιο, 300 ευρώ, θα σου βάλει άλλα 300 κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το κράτος καταφέρεις να βάλεις 1.200, δηλαδή 100 το μήνα, κάθε μήνα 12 μήνες, θα βάλει αντίστοιχο πόσο το κράτος. Αυτή είναι η σύλληψη. Πολύ ενδιαφέρουσα ως ιδέα. Αν κάνουμε ένα απλό υπολογισμό, το δημοσιονομικό αποτύπωμα του μέτρου δεν είναι αμεληταίο. Γιατί 65.000 γεννήσεις έχουμε το χρόνο. Και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν αφορά μόνο τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτος, αλλά θα επεκτείνεται και σε επόμενες γενιές. Σε επόμενες γεννήσεις, το κόστος, αν μείνουμε πάνω κάτω, grosso modo, στις 65.000 γεννήσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το κόστος συσσωρεύεται χρόνο με το χρόνο. Εφόσον μάλιστα οι γονείς αξιοποιούν το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως και συνεπιλογιστήκε η προβλεπόμενη προσάυξηση κατά 10% ανά διετία, τότε σε ορίζοντα 18 ετών η συνολική δυνητική, για να παρεξηγηθώ, δυνητική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται επομένως για μία δέσμευση με πολύ μεγάλο χρονικό αλλά και δημοσιονομικό βάθος. Το ζητούμε λοιπόν δεν είναι μόνο αν είναι ελκυστική, και είναι ελκυστική όπως ακούγεται σήμερα και περιγράφεται. Το ζητούμε όμως είναι επίσης αν θα μπορεί να χρηματοδοτείται με τους ίδιους όρους και ύστερα από 10 ή 15 χρόνια. Μακάρι η ελληνική οικονομία να καταγράφει τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στην επόμενη 18 ετία, ώστε το κράτος να μπορέσει πράγματι να τηρήσει στο ακέραιο αυτή τη δέσμευση, χωρίς το μέλλον να αναγκαστεί να περιορίσει ή να αναθεωρήσει το μέτρο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θετικό μέτρο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για την κυβέρνηση αυτή, αλλά μην είστε, παιδιά, διακονιάριδες της πολιτικής. Μην είστε. Όταν βλέπετε κάτι καλό, να το λέτε τον καλό τον λόγο. Να λέτε ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να θέλει ενδεχομένως κάποιες διορθώσεις, αλλά σαν σύλληψη. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λάθος. Και σίγουρα, διακονιάριδες, δεν θα ξεπλύνει τις ευθύνες της κυβέρνησης για όλα όσα της έχετε χρεώσει κατά το παρελθόν. Τώρα πεις μια καλή κουβέντα ότι αυτό το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μην είστε τσίφριδες, ρε παιδί μου, στην πολιτική αξιολόγηση.

σύνολο όμως της εικόνας. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η εξαγγελία της ΔΕΘ, εδώ και χρόνια, όχι τώρα, όχι με τον κύριο Μητσοτάκη, και νωρίτερα, δεν έχουν καμία σχέση με ανακοινώσεις για οικονομική πολιτική ή για ανασυγκρότηση της χώρας κτλ. Ένα πανηγύρι είναι, όπου εξελίσσεται σε πλειοδοσία εξαγγελιών και μέτρων, που πολλά από αυτά δύσκολα εφαρμόζονται.

Κάπως έτσι πολλές φορές και μέσα από τη ΔΕΘ επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική υποχωρεί στο όνομα της λογιστικής. Άλλοτε υποχωρεί και άλλοτε υποτάσσεται σε αυτή. Δεν γίνεται δηλαδή καμία αναφορά στο ποια είναι η πολιτική που εμφανίζουν τα μέτρα, αν για παράδειγμα εξυπηρετούν την κοινωνία, αυλύνουν όντως ανισότητες και διαφορές, ενισχύοντας τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά εξετάζεται αν εξυπηρετούν κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες.

ρώτησα πολλά τον Πρωθυπουργό, ρώτησαν και για το μεταναστευτικό. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Προς το παρόν θα μείνουμε στο οικονομικό σκέλος, γιατί θα ακολουθήσει και μια αντίστοιχη συζήτηση στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Ρωτήθηκε όμως, μεταξύ άλλων, από σε όσα μέσα ενημέρωσης επιτράπει να θέματα, πολύ γκρίνια φέτος για αποκλεισμό πολλών μεγάλων γνωστών μέσων ενημέρωσης και τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ναι. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τα λάθη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αν αναγνωρίζει, παιδί μου, ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Όπα. Ναι, μόλις πάει για λάθη, πες στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν απαρίθμησε μερικά από αυτά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός χθες? Ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία, λέει, ήταν αχρίαστη. Μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι μια χαρά, λέει, μπορεί η κανονική αστυνομία να επιχειρεί κανονικά στα πανεπιστήμια όταν το απαιτούν οι Βρετανικές αρχές. Δεν ήταν, λέει, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το ότι η κυβέρνηση διεξήγαγε μια τεράστια εκστρατεία απαξίωσης, το ελάχιστο, επικής όρος, όλων όσων έθεταν αυτό το ζήτημα, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να το ξεχάσει. Φρόντισε δηλαδή να μην αναφερθεί στο γεγονός ότι η κυβέρνησή του επένδυσε στη δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όποιος τολμούσε να εκφράσει ενστάσεις, αμφιβολίες και τέλος πάντων να δώσει μια προβληματική στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας, αυτομάτως ήταν μπαχαλάκης. Αυτό έκανε στρατευμένα η κυβέρνηση μέσω των διαφόρων επικοινωνιακών και διαδικτυακών δορυφόρων της. Έστω και έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε ότι ήταν ένα λάθος η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Τουλάχιστον επιβραβεύτηκαν και διορίστηκαν σε καλές δημόσιες θέσεις οι άριστοι υποστηρικτές της κυβέρνησης που έβριζαν σκιά και με άθλιους χαρακτηρισμούς όλους όσους τολμούσαν να εκφράσουν αντιρρήσεις.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε φυσικά στο κλίμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση μιλάει για κοινωνική ανταπόδοση. Το ερώτημα όμως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι πολύ πιο απλό. Όταν κλείσουν τα φώτα της έκθεσης και ανοίξουν τα καθαριστικά, ποιος πραγματικά θα έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του? Γιατί ξέρετε, πίσω από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία, μειώσεις φόρων, ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, μικρότερη προκαταβολή φόρου, μηδενικός φόρος για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών, τριτέκνων, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση του κατώτατου μισθού, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδέματος για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, αν πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή της φορολογικής πολιτικής ή για διορθώσεις ενός συστήματος που εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ουσιαστικά στη ΔΕΘ ότι οι αντιδράσεις για το τεκμαρτό έχουν βάση και ανακοίνωσε την κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία. Δεν καταργείται όμως ο ίδιος ο μηχανισμός του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην άκρη κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές ταμπέλες και να βάλουμε κάτω αριθμούς. Πόσα πλήρωνε χθες ένας μισθωτός, ένας επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος, ένας αγρότης, ένας συνταξιούχος και πόσα μπορεί να πληρώσει μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Αλλά φυσικά και να συζητήσουμε και για άλλα ζητήματα με αφορμή τις ανακοινώσεις χθες του Πρωθυπουργού. Μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, ο οικονομολόγος φοροτεχνικός, ο κύριος Γιώργος Αγαλιώτης. Καλησπέρα σας, κύριε Αγαλιώτη.
1: Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αν αφήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αν αφήσουμε στην άκρη την πολιτική επικοινωνία, ποιος είναι ο καθαρός λογαριασμός στη ΔΕΘ? Είναι πράγματι δηλαδή ένα ισχυρό πακέτο φοροελαφρύνσεων ή μοιράζονται σχετικά μικρά ποσά σε πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εξατομίκευση των μέτρων, να δούμε όλες τις φορολογικές εγκυκλίες οι οποίες αναλύουν περαιτέρω τα προαποφασιστέντα και από εκεί και πέρα θα μπορούμε με παραδείγματα ικανά να κρίνουμε ανακατηγορία τι έχει συμβεί. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση των μέτρων τα οποία εξαγγέλθηκαν και να κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις.
0: Για να σας ακούσουμε το βασικό συμπέρασμά σας από τις χθεσινές ανακοινώσεις, προχθεσινές και χθεσινές με τις απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου.
1: Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση η οποία έχει κάποιες οικονομικές παραμέτρους, άλλες είναι προς θετικά. Να έχουν άλλες προβλέπουμε θετικά αποτελέσματα, από άλλες προβλέπουμε τουλάχιστον μεσαρικές ανακοινώσεις. Περιμένουμε την εξειδίκευση προκειμένου να προβούμε και να κρίνουμε αν αυτά που εξαγγέλθηκαν πραγματικά θα έχουν φορολογική ελάφρυνση ή όχι.
0: Ο Πρωθυπουργός κ. Αγαλιώτη αναγνώρισε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόβλημα με τα τεκμήρια και καταργή της προσαξίσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας. Γιατί λοιπόν, αφού αναγνωρίζει το πρόβλημα με τα τεκμήρια, δεν καταργείται το ίδιο το τεκμαρτό?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη ζήτηση, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3-4 χρόνια, όταν αποφασίστηκε πολιτικά πάλι η εξαγγελία και η εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού εισοδήματος των ελευθερών επαγγελμάτων και των ατομικών επιχειρήσεων. Από πρόσφατες αναλύσεις, τις οποίες κάναμε για αυτά που ισχύουν σε άλλες χώρες, τέτοια καθεστώτα, τα λεγόμενα ειδικά καθεστώτα μικρών επιχειρήσεων, κυρίως εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα μιας μείωσης της γραφειοκρατίας και της λογιστικής παρακολούθησης των μικρών επιχειρήσεων και τους δίνουν ένα ειδικό καθεστώς, χωρίς γραφειοκρατία, να πληρώνουν κάποιο φόρο, δηλαδή να εισφέρουν στις χώρες, να εισφέρουν φορολογικά και αυτοί, χωρίς να έχουν πρόσθετη γραφειοκρατία. Δυστυχώς, τη χώρα μας η εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού με βάση αντικειμενικά υποτίθεται πολιτικά κριτήρια έχει οδηγήσει σε μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, σε μεγάλη υπερφορολόγηση, να το πω απλά, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων.
0: Να μείνω σε ένα παράδειγμα, να μας βοηθήσετε. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που κέρδισε πραγματικά 10.000 ευρώ, αλλά το κράτος του προσδιορίζει υψηλότερο ελάχιστο εισόδημα. Τι θα πληρώσει μετά τις εξαγγελίες?
1: Εξαρτάται ο επαγγελματίας. Καταρχάς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο μέσος τζίρος, ποιος είναι ο μέσος κύκλος εργασιών του κλάδου του. Βάσει αυτού βγαίνει ένα μήνυμο ποσό. Επίσης, υπολογίζονται οι τριετίες. Πόσες τριετίες αυτός ο επαγγελματίας εξασκεί το επάγγελμα. Επίσης, εδώ είναι και η μεγάλη τιμωρία η οποία ευτυχώς καταργείται. Επίσης, υπολογίζεται πόσους εργαζόμενους έχει και για αυτούς τους εργαζόμενους επιβαρύνεται επιπλέον, επειδή τους έχει στην επιχείρηση, με ένα ποσοστό. Με αποτέλεσμα, μπορεί μια επιχείρηση μετά από 5, 10, 15 χρόνια λειτουργίας να έχει καθαρά κέρδη 10-12 χιλιάδες και αν έχει και έναν ή δύο εργαζόμενους, το τεκμαρτό να φτάνει 15, 16, 17, μπορεί και 20.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα να φορολογείται υπέρμετρα, ενώ στην ουσία δεν έχει βγάλει αυτά τα καθαρά κέρδη. Επίσης, ναι, το μεγάλο πρόβλημα στον αντικειμενικό προσδιορισμό είναι η οριζοντοποίηση. Αντιμετωπίζει όλους οριζόντια. Δεν μπορεί να συγκρίνεις επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, είναι σε ένα νησί, με μια επιχείρηση που είναι ομοειδής στην Αθήνα, ναι, με μια άλλη επιχείρηση η οποία είναι πάλι ομοειδής σε μια επαρχιακή πόλη ή σε ένα μικρό χωριό.
0: Σωστό.
1: Το μέτρο ήταν οριζόντιο, ναι, δυστυχώς, το μέτρο ήταν οριζόντιο, με αποτέλεσμα να έχει και πολλές ατέλειες κατά την εφαρμογή του. Δηλαδή, φτάσαμε ομοειδείς επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, σε διάφορες πόλεις ή χωριά να πληρώνουν το ίδιο χωρίς να πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε το My Data, τη ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα POS, τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Ένα τεράστιο δηλαδή όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων. Ποια είναι λοιπόν η φορολογική δικαιολογία της εφαρμογής του τεκμαρτού? Ή μήπως αποτελεί έμεση παραδοχή ότι το κράτος πλέον αδυνατεί παρά τις προθέσεις που δηλώνει κάθε φορά να εντοπίσει στοχευμένα τη φοροδιαφυγή?
1: Όπως είπαμε αρχικά, το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζεται, τουλάχιστον στις χώρες που εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται σε όλες, εφαρμόζεται απλοποιώντας την γραφειοκρατία. Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ένα οργανωμένο λογιστήριο, αναγνωρίζει ότι η μικρή επιχείρηση δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία πάνω της, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος. Της δίνει ένα ειδικό καθεστώς πληρώνοντας κάποιο φόρο και απαλλάσσοντας από κάποια εισοδήματα, με σκοπό να εισπράξει και να μην έχει κάποιον συνέχεια πάνω από την επιχείρηση να βλέπει αν έχει τιμολόγια, αν δεν έχει τιμολόγια, αν έχει ή δεν έχει. Δυστυχώς εδώ, κατά την εφαρμογή, έχουμε και τα δύο. Δηλαδή έχουμε και την περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση επιχειρήσεως, My Data, λογιστήρια, ό,τι άλλες υποβολές θα πρέπει να κάνει έστω μια μικρή επιχείρηση και ταυτόχρονα, απ' την άλλη, το τεκμαρτό προσδιορισμό ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που κάνει η επιχείρηση. Αυτά που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει υποβάλει στο My Data όλα τα τιμολογιά της, όλα τα εσόδα της, όλα τα έξοδα της, όλες τις δαπάνες της, να πληρώνει και το λογιστή της και ταυτόχρονα στο τέλος του χρόνου να έχει μικρότερο εισόδημα από αυτό που επιβάλλει ο τεκμαρτός προσδιορισμός. Άρα ποιος ο λόγος να κρατάει όλα αυτά τα στοιχεία? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό είναι, ναι, που εφαρμόζεται σε χώρες με παρόμοια συστήματα. Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία κτλ. Όταν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός, η επιχείρηση απαλλάσσεται από τη γραφειοκρατική αυτή απέτηση.
0: Μάλιστα. Υποστηρίζεται, κύριε Γαλλιώτη, ότι υπάρχει μια θεμελιώδης ανισότητα. Ο μισθωτός έχει έκπτωση φόρου που δημιουργεί ουσιαστικά φορολόγητο, ενώ ο ελεύθερος επαγγελματίας όχι. Γιατί λοιπόν δύο πολίτες με το ίδιο πραγματικό εισόδημα να έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση?
1: Προφανώς αυτό είναι η μεγάλη ανισότητα του φορολογικού μας συστήματος, του εφαρμοζόμενου φορολογικού μας συστήματος. Δυστυχώς οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις δεν έχουν αφορολόγητο διαβίωσης. Και αυτό, κατά την άποψή μου, συνιστά ένα μικρό σε εισαγωγικά φορολογικό έγκλημα. Έχουμε πολίτες με πολίτες δύο ταχυτήτων. Έχουμε πολίτες οι οποίοι έχουν αφορολόγητο για τη διαβίωσή τους, για να ζουν, να έχουν τη ζωή τους, ενώ αντίστοιχα οι ατομικές επιχειρήσεις. Και οι επαγγελματίες.
0: Πληρώνει, κύριε Γαλλιώτη, πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πληρώνει ουσιαστικά τη ρετσινιά που φέρει επί σειρά ετών. Τη ρετσινιά του μαύρου χρήματος, του μη δηλωμένου, του δεν κόβω απόδειξη.
1: Πιθανόν να είναι αυτό, αλλά και πάλι ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι ενδεδειγμένος οικονομικά. Αν θέλω να περιορίσω τη φοροδιαφυγή, εξάλλου τα My Data τα οποία επιβλήθηκαν, η απόλυτη στήριξη των νέων τεχνολογιών πάνω στη μικρή επιχείρηση, επιβλήθηκαν για αυτό το λόγο. Όταν λοιπόν επιβάλλεις αυτό ή αποφασίζεις να πάνε όλοι βάσει των εσόδων, μείον των εξόδων τους, ή κάνεις ένα ειδικό καθεστώς για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το κόστος. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο κόστος. Το να έχεις My Data σε μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική, των 20, 30, 40 χιλιάδων ευρώ ετήσιο κύκλο εργασίας, ή έστω έως 100 χιλιάδες ευρώ που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μικρές επιχειρήσεις των κύκλων εργασιών, προϋποθέτει έξτρα κόστος. Το κόστος αυτό από κάπου θα πρέπει να το αντλήσει η επιχείρηση.
0: Υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα. Πώς δικαιολογείται κοινωνικά, αν θέλετε, να αναγνωρίζει το κράτος ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης στο μισθωτό, και πολύ σωστά το κάνει, αλλά να φορολογεί τον επαγγελματία από το πρώτο ευρώ? Ο επαγγελματίας δεν έχει ενίκιο, τρόφιμα, παιδιά, σκυλιά, γατιά, βασικές ανάγκες, εν πάση περιπτώσει?
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Έχουμε φορολογούμενους δύο ταχυτήτων. Ή λοιπόν θα εφαρμόσουμε τα οικονομικά ενδεδειγμένα, φορολογικά, ή αλλιώς έχουμε έναν πολίτη ο οποίος αντιμετωπίζεται ότι έχει ανάγκες διαβίωσης και έναν πολίτη ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν να μην έχει τίποτα. Θα πρέπει να πληρώνει από το πρώτο ευρώ.
0: Μάλιστα. Αν αύριο καταργήσουμε το τεκμαρτό, πώς εμποδίζουμε έναν επαγγελματία με πραγματικό εισόδημα 30, 40, 50, 60 χιλιάδων ευρώ να δηλώσει 5 χιλιάδες ευρώ?
1: Τα εργαλεία αυτή τη στιγμή τα οποία υπάρχουν στην ΑΔΕ είναι ικανά, αναγκαία θα το αφήσω σε εισαγωγικά, αλλά είναι ικανά να δουν το εισόδημα το οποίο έχει η κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση πλέον, υπενθυμίζω, γιατί αυτά είναι λίγο φορολογικά και μπορεί οι ακροατές μας προφανώς να μην έχουν εντυπωσιαστεί σε αυτά, αλλά επειδή εμείς τα ζούμε κάθε μέρα, η επιχείρηση πλέον έχει τόσες διασυνδέσεις επάνω της, έχει τέτοια εποπτεία, να το πω έτσι απλά, από τη φορολογική αρχή, που είναι σχεδόν αδύνατον να αποκρύψει έσοδα. Εάν παρελπίδα αποκρύψει έσοδα, υπάρχουν οι φορολογικοί μηχανισμοί, οι γνωστοί, οι οποίοι επιβάλλουν τα φορολογικά πρόστιμα, τα λεγόμενα.
0: Ανακοινώθηκε η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μειώνεται από 55 σε 50% για το φορολογικό έτος του 27. Είναι ουσιαστική φορολάφρυνση ή περισσότερο συμβολική?
1: Ορίστε.
0: Είναι ουσιαστική φορολάφρυνση ή περισσότερο συμβολική?
1: Κοίταξε τώρα, όταν μια προκαταβολή είναι 55% και σου δίνει μια μείωση 5% για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ατομικές, τις μικρές, τις λεγόμενες, οι οποίες έχουν πρόβλημα φορολογικό, οι περισσότερες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, είναι μια πολύ μικρή μείωση. Η έννοια της προκαταβολής, συγγνώμη που το ανοίγω λίγο,
0: αλλά
1: να πούμε και τι ισχύει και γύρω μας στις άλλες χώρες. Η έννοια της προκαταβολής είναι μια έννοια φορολογική, η οποία δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Ισχύει κατά κόρον στις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, εκεί υπάρχει το εξής. Το ποσό της προκαταβολής, εκεί υπάρχει το εξής. Ο λογιστής της επιχείρησης ενημερώνει την εφορία για την πρόβλεψη εσόδων της επόμενης χρονιάς. Εάν ο λογιστής δει ότι η επιχείρηση την επόμενη χρονιά η πρόβλεψη του είναι μικρότερη από τα κέρδη, έχει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη αναφέρω στην Γερμανία, με μια πίεξη στη φορολογική αρχή, να ζητήσει κατευθείαν την προκαταβολή του προηγούμενου έτους πίσω. Εδώ δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Μάλιστα, για να το πάω ακόμα λίγο πιο ειδικά όταν μιλάμε όχι για ατομικά.
0: Μα συγγνώμη τώρα, κύριε Γαλλιώτη, σας διακόπτω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχουμε φτάσει σε επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μιλήσω για τις μεγάλες. Που οι μεγάλες ενδεχομένως έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα να κάνουν την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνουν case study για το σε τι έσοδα προσδοκούν έως το τέλος του οικονομικού έτους. Δεν ξέρω πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν μιλάω για την Ελλάδα.
0: Ναι, όχι, το λέω για το τι υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Συγκεκριμένα για τη Γερμανία. Ακούστε να δείτε, ακόμα και εδώ, αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα του My Data μπορούμε να έχουμε πρόληψη εσόδων. Ναι. Τα δεδομένα του My Data είναι live καθημερινά. Το λογιστήριο της επιχείρησης, ακόμα και της μικρής, μπορεί να βλέπει και η ΑΔΕ φυσικά, μπορεί να βλέπει live τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Η πρόληψη υπάρχει μέσα, ανά πάσα στιγμή. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον. Την τεχνολογική εννοώ. Το ίδιο έχει και στη Γερμανία. Στη Γερμανία όμως τι είναι πιο απλό το φορολογικό. Ο λογιστής επιχείρηση, η ίδια επιχείρηση, της οποίας η πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά δείχνει ότι θα έχει λιγότερα έσοδα από τα προηγούμενα, μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή. Διότι η προκαταβολή τι είναι? Είναι στην ουσία ένα ποσό το οποίο δανείζουμε το κράτος προκαταβολικά. Το δίνουμε προκαταβολικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια επιχείρηση φέτος έχει κέρδη θα έχει και του χρόνου κέρδη. Ή αν θα έχει κέρδη θα έχει τα ίδια κέρδη. Έτσι. Άρα και η προκαταβολή αυτή αφορά ρευστότητα της επιχείρησης, η οποία φεύγει από το ταμείο της, αντί να πάει στις ανάγκες της επιχειρησιακές, πηγαίνει στο κράτος προκαταβολικά. Εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα ο λογιστής ή το λογιστήριο της επιχείρησης να με μία απλή αίτηση να ζητήσει την προκαταβολή και να τη λάβει. Εδώ έχουμε άλλα φαινόμενα. Εδώ καταρχάς δεν μπορεί να το ζητήσει. Κατά δεύτερον, αν δούμε τελευταία παραδείγματα τα οποία και εξιδίων μπορώ να σας αναφέρω.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έχουμε περιπτώσεις προκαταβολών επιχειρήσεων, βέβαια νομικών προσώπων, οι οποίες την επόμενη χρονιά τα νομικά πρόσωπα αυτά εμφάνισαν ζημίες, αντί κέρδη, ή εμφάνισαν χαμηλότερα κέρδη, και όταν γίνεται κατευθείαν με τη φορολογική δήλωση η αίτηση της επιστροφής, αμέσως ενεργοποιείται φορολογικός έλεγχος προκειμένου να δουν αν πρέπει να επιστραφεί η προκαταβολή του φόρου. Έχουμε δηλαδή φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Φορολογική αντιμετώπιση.
0: Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πόσο πραγματικά, ρεαλιστικά, ανθεκτική είναι η οικονομία, και όταν λέω οικονομία δεν εννοώ τις μεγάλες επιχειρήσεις μόνο, εννοώ όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση της κυβέρνησης που προβλέπει κατώτατο μισθό πάνω από 950 ευρώ το 27, 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28 και μείωση μισής μονάδας ασφαλιστικές φορές. Θα ρωτήσω δηλαδή αν για μια μικρή επιχείρηση, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, το πραγματικό μισθολογικό κόστος μπορεί να βγαίνει. Μπορεί να ανταποκρίνει δηλαδή η μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Να το ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα, διότι η πρόβλεψη, ή μάλλον η προσομοίωση, μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών σε μια επιχείρηση, ενός μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα, είναι γύρω στο 35,16%. Μιλάμε για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχει διαφορά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνω αυτό τον όρο για να μην πάω σε χώρες παρόμοιες που είναι πολύ χαμηλότερα, που είναι γύρω στο 34. Άρα λοιπόν, εφόσον διοικητικά αυξάνουμε τον μισθό του κατώτατου υπαλλήλου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα έπρεπε ταυτόχρονα, αν θέλουμε αυτό να περάσει στην επιχείρηση, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Τι εννοώ? Αυξάνουμε μεν τον κατώτατο μισθό, διοικητικά δηλαδή λέμε, εκεί που έπαιρνε κάποιος 920 ευρώ φέτος που είναι το βασικό, ας πούμε, θα του δώσουμε, αποφασίζει το κράτος να του δώσει η επιχείρηση 1050. Δεν λέω να ήταν την επιχείρηση. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν πρέπει να ρωτηθεί, δεν πρέπει να ρωτηθεί. Κάτι γνώμη πρέπει να ρωτηθεί η επιχείρηση. Ή πρέπει να αφαιθεί η επιχείρηση να δει με τον εργαζόμενο τι θα έπρεπε να του δώσει. Γιατί μπορεί η επιχείρηση να του δώσει παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνει αυτό, αυξάνει κατευθείαν το μισθολογικό κόστος στην επιχείρηση. Χωρίς να τη ρωτάει. Συμφωνούμε σε αυτό. Χωρίς να τη ρωτάει. Τι λέει δηλαδή? Από εκεί που θα σου στείλει ο εργαζόμενος 920 ή 36% 1300 ευρώ ας πούμε το μήνα, από σήμερα το πρωί έτσι αποφασίζω, έτσι αποφασίσανε, έτσι αποφασίζω την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα του δίνεις μεικτά 1050 ή 1000 ευρώ, σύντηση το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 1350. Αυτό το κόστος που πιστεύετε ότι θα μετακυλιστεί? Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί λόγω ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή έχουν μεγάλο ανταγωνισμό γύρω τους, να κοιτάξουν να το απορροφήσουν, να το κρατήσουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις όμως οι οποίες αυτό το κόστος, το επιπλέον,
0: θα το μετακυλήσουν, λέτε, στο προϊόν ή στην υπηρεσία που παρέχουν.
1: Προφανώς, αφού θα πρέπει να δώσουν περισσότερο ΙΚΑ, για να το πω απλά, και περισσότερο στον εργαζόμενο, θα πρέπει να το μετακυλήσουν. Πού θα τα βρουν τα χρήματα? Για να μιλήσω έτσι λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό θα μετακυλιστεί στο προϊόν ή στην υπηρεσία.
0: Με την ίδια όμως λογική, πότε δεν θα πρέπει να δίνονται αυξήσεις?
1: Όχι, οι αυξήσεις πρέπει να δίνονται, αλλά δεν μπορούμε διοικητικά να επιβάλλουμε τις αυξήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι αφού το κάνουμε, αφού δεν θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά το κάνουμε,
0: ναι,
1: ταυτόχρονα θα έπρεπε να δούμε πως η αύξηση αυτή δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, δεν θα μετακυλιστεί στον πολίτη. Πως γίνεται αυτό? Πολύ απλά μειώνοντας ασφαλιστικές εισφορές, ώστε το συνολικό μισθολογικό κόστος, δηλαδή όλες οι εισφορές και ο μισθός του εργαζόμενου στα μεικτά του, να είναι περίπου τα ίδια ή να είναι εντός περιθωρίων τα οποία είτε μπορεί να απορροφήσει η επιχείρηση και να μην τα περάσει, είτε μπορεί να μην έχουν μεγάλη σημασία.
0: Σωστό αυτό, αλλά
1: μας,
0: το επόμενο, γιατί όλα είναι αλληλένετα.
1: Τεχνικά, να σας το πω με νούμερο.
0: Για το απαντήσετε συνολικά, το επόμενο που θα προκύψει θα είναι οι συντάξεις. Ωραία, να μειώσω ασφαλιστικές φορές. Μετά πάμε συντάξεις.
1: Να σας δώσω και δύο νουμεράκια για να
0: παρακαλώ.
1: Είναι παρανοητό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση επιβάρυνση του ασφαλιστικού, δηλαδή το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνει για ένα εργαζόμενο, είναι εκεί στο 34%. Σε εμάς, ο μέσος όρος του συνόλου είναι 35,16% σήμερα που μιλάμε. Αυτό λοιπόν, αν θέλεις να μην επηρεάσει την οικονομία, να μην αυξηθούν οι τιμές, να μην μετακυληθεί το κόστος και να βοηθήσεις και τις επιχειρήσεις αλλά και τον εργαζόμενο να το δώσει παραπάνω, αλλά να μην πληρώνει ο πολίτης γι' αυτό, θα έπρεπε να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 2% μονάδες. Για να έρθει ακριβώς περίπου το ίδιο. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Γίνεται σταδιακά με αποτέλεσμα το κόστος αυτό σιγά σιγά να περνάει το αγαθό και στο τελικό προϊόν. Και να πηγαίνουμε στους μπρος και να λέμε «Α, αυτό ήταν χθες πιο... ήταν 10 λεπτά πιο φθηνό. Τώρα γιατί είναι 20 λεπτά πιο ακριβό?» Γιατί όλα αυτά μετακυλιώνται στο προϊόν.
0: Μάλιστα. Θέλω να τελειώσουμε τη συζήτηση με ένα τελευταίο ερώτημα που νομίζω έχει ανοίξει πάση πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την ανακοίνωση για τον περιβόητο εθνικό κουμπαρά. Και θα ήθελα την άποψή σας. Πώς εσείς το αξιολογείτε? Εντάξει, δεν είναι καθαρά φοροτεχνικό, αλλά ως οικονομολόγος θα ήθελα περισσότερο να το απαντήσετε.
1: Έτσι, έτσι. Οικονομικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι μακροοικονομικό, αλλά πρέπει να το πούμε. Στην χώρα μας η αποταμίευση, γνωρίζουμε όλη την αποταμίευση. Έτσι, τα λεφτά που βάζουμε στην άκρη κάθε μέρα, κάθε μήνα, όποτε μπορούμε. Είναι αρνητική. Δυστυχώς είναι αρνητική. Και για να σας πω και το ποσοστό, γιατί το ψάξα λίγο νωρίτερα, να κάνουμε τη συζήτησή μας, είναι αρνητική και ισούται με περίπου 2,5-3% του διαθέσιμου εισοδήματος στη χώρα. Η αποταμίευση είναι αρνητική. Πράγμα που πάνε να πει τι, ότι τα νοικοκυριά μας δεν αποταμιεύουν, δηλαδή δεν βάζουν λεφτά στην άκρη, και άρα αυτά τα λεφτά λείπουν από την οικονομία. Αυτό βέβαια γίνεται για διάφορους λόγους. Έτσι. Κυρίως γίνεται διότι τα τελευταία χρόνια περάσαμε αυτά που περάσαμε, 10-15 χρόνια με τα μνημόνια κτλ. Οπότε ο μέσος Έλληνας ή, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν έχουν, δεν τους μένουν, έχουν μικρό διαθέσιμο εισόδημα. Και απ' την άλλη, προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα αποταμιευτική. Θυμάμαι, σε αυτό θέλω να κάνω μια αναδρομή, θυμάμαι λόγω ηλικίας, όταν ήμουν πιο μικρή, στο σχολείο, ας πούμε, κάναμε ειδικό μάθημα για την αποταμίευση. Τα παιδιά μας τώρα, δυστυχώς, δεν τα μαθαίνουμε να αποταμιεύουν. Δεν λέω όλοι, λέω η πλειοψηφία. Δεν υπάρχει μια κουλτούρα αποταμίευσης στα νέα παιδιά. Να ζήσουμε σήμερα, να περάσουμε καλά σήμερα και δεν ξέρουμε.
0: Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις να επανεκκινήσει αυτή η κουλτούρα. Ή όχι.
1: Υποψιάζομαι, χωρίς να είμαι στο μυαλό των κυβερνώντων, υποψιάζομαι ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε αυτό. Το είδαν το ποσό, το γνωρίζουν και χρόνια. Το έχω γράψει και πραγματίες περί τούτου, πώς λείπουν αυτά τα λεφτά από την οικονομία μας. Προφανώς το είδαν, το γνωρίζουν το πρόβλημα και προφανώς προσπάθησαν να κάνουν μία παρέμβαση. Η παρέμβαση βέβαια τώρα είναι λίγο που θέλει συζήτηση. Μιλάμε για έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο θα βάζει το νοικοκυριό 100 ας πούμε, ευρώ το μήνα και το κράτος θα έρχεται τέλος του χρόνου, κάθε μήνα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν ακριβώς, περιμένουμε την εισηγήση, για να βάζει άλλα 100. Και κάποια στιγμή, όταν θα ενηλικιωθεί ο ανήλικος, το παιδί μας, το νέο παιδί, να έχει ένα ποσό στον λογαριασμό του. Από αυτή την άποψη, δημιουργία, αν το κάνουμε με την λογική της αποταμιευτικής κουλτούρας, θα το έκρινα θετικά, μακροοικονομικά. Απ' την άλλη, έχουμε να κάνουμε με ένα ποσό από τον προϋπολογισμό που θα φεύγει από τους πόρους των εργαζόμενων. Διότι όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Αυτά δεν είναι κάτι που εκάστοτε κυβερνήτης δίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι που η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει. Δεν είναι δικά τους τα λεφτά. Τα χρήματα αυτά που μοιράστηκαν εχθές, όχι ακριβώς μοιράστηκαν, που διανεμήθηκαν εχθές, έτσι, ή ανακοινώθηκαν ότι θα διανεμηθούν, είναι τα λεφτά από τους φόρους μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση είναι ο διαχειριστής. Δεν είναι δικά τους τα χρήματα, είναι τα λεφτά των φόρων μας, τα οποία μοιράζονται σύμφωνα με το σχέδιό τους. Αυτό το κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, τα χρήματα αυτά τα οποία κατευθύνονται οπουδήποτε, ακόμα και στον αποταμιευτικό λογαριασμό, είναι λεφτά από τους φόρους μας. Πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Το κατοσάρικο, για να το πω έτσι απλά, τα 100 που θα βάλει το νοικοκυριό. Τα υπόλοιπα 100 που λέμε τα δίνει το κράτος, δεν είναι το κράτος. Το κράτος τα λεφτά που δίνει είναι δικά του.
0: Προφανώς, αυτό ισχύει για όλα. Σωστά.
1: Όχι, απλώς το λέω γιατί και σε αυτή την περίπτωση πάλι αυτά θα βγουν από φόρους. Τα χρήματα, όσα δεν είναι. Λοιπόν, εδώ η δεύτερη ένσταση είναι το εξής. Η δεύτερη ένσταση έχει να κάνει με την παρουσίαση η οποία έγινε, η οποία δίνει ένα μέσο επιτόκιο 3-5-7%. Και η ένσταση εδώ είναι η εξής. Αυτά τα χρήματα πώς θα γίνουν καταθέσεις προθεσμιακές έστω με ένα επιτόκιο ετήσιο 3%, 5% ή 7%. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το απλό ταμιευτήριο δίνει 0,50%. Και οι προθεσμιακές καταθέσεις δίνει 2,21%. Άρα λοιπόν θέλω να δω, εγώ προσωπικά, και φυσικά και όλοι οι
0: οικονομικοί. Πώς θα διασφαλιστεί η απόδοση.
1: Πώς θα βγει αυτή η απόδοση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας το πούν. Πού θα επενδυθούν αυτά τα χρήματα και από ποιους θα επενδυθούν, από τους γονείς, θα είναι στον ταμιευτικό λογαριασμό και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Περιμένω να το δούμε. Πάντως τα νούμερα αυτά που βλέπουμε δεν απηχούν αυτή τη στιγμή την ακριβή πραγματικότητα. Δηλαδή ένα οικογένειο που κάνει 1.200 ευρώ, συν 1.200 παίρνει το κράτος το χρόνο μέχρι τα 18. Αν βάλουμε την οικονομική ρέτα, δεν βγαίνει το ποσό που βγαίνουν 60.000. Βγαίνει ένα ποσό 40-42.000 για να το πω έτσι απλά. Άρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Αν το άνοιξα πολύ, το συγγνώμη.
0: Όχι, απλά αν καταλαβαίνω καλά, έχετε ενστάσεις, αλλά στη γενικότερη φιλοσοφία δεν βλέπω να διαφωνείτε. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Η γενικότερη φιλοσοφία, εάν θεωρηθεί ως παρέμβαση στο πρόβλημα της χώρας της αποταμίευσης, κατά την άποψή μου είναι θετική η παρέμβαση. Όμως η εξειδίκευση δυστυχώς, ο διάβολος όπως λέμε κρύβεται
0: σε λεπτομέρειες. Σωστά.
1: Δηλαδή αν το θέμα θα είναι θετικό, αν θα φέρει θετικά αποτελέσματα ή δεν θα φέρει θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ναι, να το δούμε αυτό.
1: Και ένα άλλο θέμα. Μπορούν όλα τα νοικοκυριά να βάζουν ένα παιδί 100 ευρώ το μήνα.
0: Καλά, προφανώς και όχι. Εντάξει, όποιος έχει τη δυνατότητα. Σωστό.
1: Αν μπορούσαν, δεν θα το κάνετε, θα το έκαναν μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει. Το ακούω αυτό. Έχετε δίκιο, αλλά. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτονταν, ρε γυναίκα, να βάλουμε 100 ευρώ από αυτό το μήνα και κάθε μήνα να βάζουμε 100 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα που έχεις ένα στόχο, ότι αν βάλω 100 ευρώ θα διασφαλίσω άλλο ένα εκατοστάρικο, είναι ρε παιδί μου ένα κίνητρο για σένα να το βάλεις σε ένα πρόγραμμα και να ζοριστείς για αυτό το εκατοστάρικο να το βρεις, ευελπιστώντας και ποντάροντας και επενδύοντας στο αντίστοιχο εκατοστάρικο του κράτους. Για να ξέρεις ότι θα βάλω 1.200 ευρώ το χρόνο σε εκατοστάρικα. Θα μου έρθουν άλλα 1.200. Και έτσι.
1: Σωστή η λογική.
0: Και έτσι σκέφτεσαι ότι σε μια περίοδο 16, 17, 18 ετών θα υπάρχει ένα κομπόδεμα για το παιδί για τις σπουδές, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα να λύσω ένα βραχνά, ένα μεγάλο άγχος που πλέον είναι για τα νέα ζευγάρια πάρα πολύ μεγάλο, που όντως συμφωνώ μαζί σας δεν γίνεται αποταμίευση πλέον. Και είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να δημιουργήσει κάποιες οικογένειες. Λέει, ωραία, εντάξει, θα τα βγάλω μέχρι το νήπιο, δημοτικό. Από το γυμνάσιο και μετά αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζονται. Πόσο μάλλον να φτάσουν στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα case study για την κάθε οικογένεια. Και νομίζω ότι τη βάζει σε μια διαδικασία του προγράμματος. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Κύριε Καλλιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή ομιλία. Τη βοήθειά σας. Έτσι να φωτίσουμε κάποιες βασικές πτυχές των θεσμών ανακοινώσεων. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αγαλιώτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Είχαμε και την εξειδίκευση πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όλων των μέτρων, έτσι πολύ γρήγορα οι παρεμβάσεις, για τις παρεμβάσεις τις πολύ βασικές. Βασικός μισθός 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 28, αύξηση που δεν προσδιορίζεται, αλλά σίγουρα όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός θα είναι πάνω από 950 ευρώ για τον Απρίλιο του 27, δηλαδή σε επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά την στέγη, αύξηση φόρου μεταβίβασης από το 3 στο 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, με στόχο να περιοριστεί η ζήτηση των κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών και συνακόλουθα θεωρούν από την κυβέρνηση ότι έτσι θα πέσει η τιμή των ακινήτων. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 συνέβαλαν σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που φιλοδοξούσε η κυβέρνηση, δηλαδή. Αύξησαν τις τιμές, διότι τα κριτήρια που έθεταν για να μπει ένα ακίνητο στο πρόγραμμα Σπίτι 1, Σπίτι 2 ήταν βασικό κριτήριο παλαιότητας, με αποτέλεσμα να μπουν χρέπια μέσα στο πρόγραμμα, να αυξηθούν οι τιμές από τα χρέπια. Πλέον ένα χρέπι το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό ούτε καν θα το συζητούσες να το νοικιάσεις, όχι καν να το αγοράσεις, πλέον να μπαίνεις στη διαδικασία της αγοράς, γιατί έρχεται μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 ή 2, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιεστούν προς τα πάνω οι τιμές των νέων ακινήτων. Άρα οδήγησε στα αντίστροφα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση επιμένει στην ίδια περίπου γραμμή, αν και λέει ότι θα διευρύνει την βεντάλια των δικαιούχων, με να αποδειχτεί ποιοι θα είναι αυτοί και αν τέλος πάντων θα επιμείνει στην λογική της παλαιότητας των ακίνητων. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, αναπροσαρμογή φορολογικού συντελεστή για μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτερα στελέχη, στα οποία διανέμονται ιδιαίτερα οι υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη, από το 5% σήμερα στο 15%. Για το κουμπαρά που συζητούσαμε λίγο πριν με τον κύριο Αγαλιώτη, δυνητικά με τις αποδόσεις του 3, του 5 ή του 7%, όποιος βάζει 1.200 ευρώ το χρόνο, έστω και με τη μορφή των 100 ευρώ ανά μήνα, στην άκρη για το παιδί του, θα μπορεί το παιδί στα 18 έτη να πάρει 64.100 ευρώ με 3% απόδοση, 77.000 με 5% απόδοση και 93.000 με 7% απόδοση. Για τους συνταξιούχους, αύξηση των συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωρινής διαφοράς, κατάργηση της μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας και καταβολή εθνικής σύνταξης σε περίπτωση δικαιούχου που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου. Στα νέα μέτρα, αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης το Νοέμβριο και διεύρυνση του μέτρου για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από αυτό τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν τα 300 ευρώ θα πάμε στα 400 ευρώ για επιπλέον 270 δικαιούχους σύνολο που θα πάρουν αυτό το 400, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι συνταξιούχοι. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28, επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 27 όμως. Μείωση του φόρου εισοδήματος σε τρίτακνους και επιστροφή δύο ενοικίων ετησίων σε εκπαιδευτικούς νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Για τους αγρότες, μηδενισμό του συντελεστή φορολόγησης για τους κάτω ακύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ από αυτό το φορολογικό έτος, του 2026 δηλαδή. Το μέτρο αφορά 47.000 από τους 245.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Για τις επιχειρήσεις είπαμε μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως σε νομικά πρόσωπα. Καταργείται το τέλος επιτεδεύματος από το 27 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Μειώνεται για τις επιχειρήσεις της Αττικής κατά 50% το 28 και καταργείται ολοκληρωτικά και για την Αττική το 29%.

Αυτά τις πολύ γενικές γραμμές. Έχουμε και ένα μήνυμα από έναν φίλο σε σχέση με το με την υπόθεση του εθνικού Κουμπαρά. Ενδιαφέρουσα η επισήμαση που μας κάνει. Διαφωνεί το ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση στο συγκεκριμένο μέτρο. Μας λέει ότι αυτή η λογική είναι ότι σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα για κάθε σου παιδί. Σε 18 χρόνια, λέει, εσύ θα έχεις βάλει 21.600 ευρώ. Το κράτος αλλά 21.600 ευρώ, σύνολο 43.200 πριν από τις αποδόσεις. Με τις επενδυτικές αποδόσεις, μας λένε, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Δεν σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν πειράζει, το κράτος δεν θα βάλει τίποτα. Και εδώ ακριβώς, λέει, βρίσκεται το πρόβλημα. Το κράτος δεν επιδοτεί το παιδί, επιδοτεί την αποταμιευτική δυνατότητα των γονιών του παιδιού. Έτσι μας λέει ο Δημήτρης ότι όποιος έχει ήδη την οικονομική δυνατότητα να βάζει χρήματα στην άκρη, θα μπορεί να παίρνει επιπλέον χρήματα το κράτος. Όποιος ζει οριακά και δεν μπορεί να αποταμιεύσει, μένει στον άσο. Πάμε, διακοπή, μουσική, ένα σακ και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Επιστροφή. Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση πανηγύριζε, και ορθώς θα τολμήσω να πω εγώ, για την ανακοίνωση που έγινε από το Ισραήλ της επίτευξης συμφωνίας με την ελληνική πλευρά για την ανάπτυξη ενός αμυντικού θόλου με την περιβόητη ονομασία Ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή η ασπίδα θα στοιχήσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εμάς, εμείς είμαστε οι πελάτες, η παραγωγός εταιρεία, χώρα με συγχωρείτε, είναι το Ισραήλ. Και την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση πανηγύριζε και αρκετά κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντος του κ. Γεωργιάδη, όπως συνηθίζεται άλλωστε, για αυτή την κορυφαία συμφωνία που ουσιαστικά θέτει τη χώρα σε μια ασφαλιστική δικλίδα που δύσκολα μπορεί να διαπεραστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, από το Σαββατοκύριακο δηλαδή και μετά, έρχονται στο προσκήνιο πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις αυτής της υπόθεσης, που εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση. Ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Μωσέ Πατέλ, παραχώρησε μια συνέντευξη και μάλιστα σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, στην εφημερίδα Καθημερινή. Τι είπε πολύ ξεκάθαρα ο κύριος Πατέλ στη συνέντευξή του Καθημερινή? Ότι το Ισραήλ δεν θα δώσει στην Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Δηλαδή, την ουσιαστική διαχείριση του συστήματος θα την έχουν οι Ισραηλινοί. Τα πράγματα περιπλέκονται, με συγχωρείτε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος πήγε και στη ΔΕΘ και έκανε και μια συγκέντρωση εκεί, παρουσίασε τη δική του ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ συζήτηση θα σηκώσει και αυτή η πρωτοβουλία του κύριου Δένδια. Μπα σε τόσο, κλείνω την παρένθεση. Επανερχόμαστε πιο σοβαρά επί του παρόντος. Ο κύριος Δένδιας, λοιπόν, έχει περιπλέξει τα πράγματα, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα είχε δηλώσει, με αφορμή τους πανηγυρισμούς κτλ. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποκτούσαν ξανά οπλικό σύστημα χωρίς να πάρουν τον πηγαίο κώδικα. Γιατί, τι είχε πει ο κ. Δένδιας, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, θα είναι όμοιροι ακόμη και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών. Αυτά τα είχε πει ο κ. Δένδιας πριν τις δηλώσεις του κύριου Πατέλ. Ήρθε με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ο διακεκριμένος δικηγόρος, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, να αναδείξει αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σίγουρα αρκετά προβληματικές αντιφάσεις. Με τη συνέντευξη του κύριου Πατέλ στην Καθημερινή, όπου στην ψηφιακή ανάρτηση συνέντευξης συμπεριέλαβε ενημέρωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν είχε συμπεριλάβει στην ψηφιακή της ανάρτηση η Καθημερινή την ξεκάθαρη δήλωση του κυρίου Πατέλ ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ο πηγαίος κώδικας. Σας πουλήσουμε δηλαδή κάτι το οποίο το σκληρό δίσκο θα τον έχουμε εμείς. Το λέμε έτσι πολύ απλά, ίσως να μην είναι δόκιμο.

Αλλά λίγο για να το κατανοήσουμε τι είναι πηγαίος κώδικας. Το σκληρό, το back office το έχουμε εμείς. Θα έχετε το front office. Έτσι λοιπόν από αυτή την αποκάλυψη για την ασπίδα του Αχιλλέα, που μάλλον από ασπίδα, δεν ξέρω, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, περισσότερο με Αχίλλειος πτέρνα μου κάνει, αλλά μπάσε τόση, θα το ξαναδούμε αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον όμως προκύπτουν τρία μείζωνα πολιτικά ζητήματα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα θα είναι όμοιρος του Ισραήλ, και δεν το λέμε εμείς. Το έχει πει νωρίτερα ο κύριος Δένδιας. Τι ότι είχε πει ο κύριος Δένδιας, ότι αν αγοράζουμε οπλικά συστήματα χωρίς να εξασφαλίζουμε τον πηγαίο κώδικα, τότε θα είμαστε όμοιροι άλλων χωρών, ακόμη και αν αυτές οι άλλες χώρες είναι φιλικές χώρες και χώρες σε σύμμαχοι. Και θα είμαστε και όμοιροι και θα έχουμε πληρώσει και 3 δις. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι είτε ο Υπουργός Άμυνας και κατ' επέκταση η ίδια κυβέρνηση παραπληροφόρησε απροκάλυπτα τους πολίτες, είτε οι Ισραηλινοί αθετούν τα συμφωνηθέντα. Και γι' αυτό η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από αυτή την υπόθεση. Εντάξει, το τρίτο ζήτημα απλά το καταθέτουμε εμείς. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί, τέλος πάντων, ή ενδιαφέρονται γύρω από αυτή την διάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει το κέριο ηθικό ζήτημα ότι η Ελλάδα δίνει ένα σκασμό χρήματα στο Ισραήλ, πρόκειται να δώσει, την ώρα που όλο και περισσότερες χώρες παγώνουν τις σχέσεις μαζί του λόγω της ιστορίας στη Γάζα.

Μετά από όλα αυτά, αναγκάστηκε να προβεί σε διευκρινήσεις για την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από την διευκρίνηση που δίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα έχει, λέει, πρόσβαση, καθώς αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι από, η από κοινού χρήση του λογισμικού και της τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν αναφέρεται όμως τον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή θα έχει πρόσβαση. Πρόσβαση προφανώς και θα έχει στο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί για την προστασία της χώρας, το αμυντικό σύστημα. Και κοινή χρήση θα έχουν και του λογισμικού και της τεχνολογίας. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε ουσιαστικά για το. Αυτό που μπορεί να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει. Αυτό το οποίο μπορεί να μορφοποιεί ή να επαναμορφοποιεί την ασπίδα.

Η φίλη Σοφία. Εντάξει, λέει, δεν περιμέναμε, λέει, την ασπία του Αχιλέα για να καταλάβουμε ότι μας έχουν υπομοιρία. Είχαμε, λέει, το Predator. Σωστή υπενθύμηση. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα. Επιστρέφοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα επιστρέψουμε και στη ΔΕΘ, όχι στις οικονομικές εξαγγελίες για τα μέτρα, ούτε καν για το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, αλλά για το μεταναστευτικό και τα όσα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για το Ηράκλειο και τη δομή στους αθανάτους.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Κάναμε χθες στο κλείσιμο και χθες της εκπομπής μία αναφορά. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, διότι τόσες μέρες διαβάζω και ακούω διάφορα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην διασαλευθεί ή δυσαρεστηθεί το τοπικό τραπεζικό λόμπι με το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολυεπίπεδες σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και τη λογική μας, έτσι. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να έχετε όμως λίγο υπομονή. Μπορεί να τα μακρηγορήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Πιστέψτε μας όμως, σας ενδιαφέρει όχι μόνο ως πελάτες τραπεζών, αλλά και ως φορολογούμενοι δημότες και κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λοιπόν. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τα μεσονύχτιες ώρες από τραπεζική απάτη. Έπαιζε θύμα ο λογαριασμός περιφέρειας Κρήτης από hackers. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Υπήρξε όμως και δεύτερο περιστατικό στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει και μια αντίφαση που πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, αλλά τα νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και σε μη εργάσιμες ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις, το θύμα που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης και το θύμα της απάτης που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου, οι δύο λοιπόν αυτές υποθέσεις φέρεται να αφορούν στην ίδια τράπεζα. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση, η οποία δεν βλέπω, δεν διαβάζω και δεν ακούω να προχωράει από κανέναν. Τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Γιατί άραγε δεν προχωράει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο που θα έπρεπε, αν συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο, εις βάρος οποιοδήποτε άλλου πολίτη, παύλα, καταναλωτή, πελάτη, μια αντίστοιχη απάτη. Ποια είναι αυτή η συζήτηση? Νόμος του 2018, με τον οποίο σωματώθηκε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σαφής. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς username, password, κωδικούς μιας χρήσης και όλα τα γνωστά. Μάλιστα, άρθρο συγκεκριμένο, το 96, επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή κοινή ηλεκτρονική πληρωμή, και στις εξαποστάσεις πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Και υπάρχει και μια επιπλέον ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και αόριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, πρέπει να εξετάζουν γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίας στοιχείων, αυθεντικοποιήσεις και την απόκληση, επίσης, την απόκληση από τη συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Και εδώ είναι ίσως από τα κρισιμότερα στοιχεία, τουλάχιστον για την περίπτωση της περιφέρειας. Διότι η επίσημα περιγραφόμενη εικόνα των 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τα μεσονύχτιες ώρες, που απέδωσε 152 χιλιάρικα, εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μια ασυνήθιση συμπεριφορά τραπεζικών συναλλαγών που θα έπρεπε να έχει χτυπήσει όχι ένα, πολλά καμπανάκια. Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να περιοριστεί στο έδωσε ένας υπάλληλος τους κωδικούς του σε πλαστό site, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, στο γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα και μάλιστα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Αυτό δεν απαντάτε, γιατί απλά δεν το ρωτάει κανείς.
Και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει ακριβώς τέτοια παρακολούθηση. Η τράπεζα οφείλει, πρέπει να έχει μηχανισμούς που συγκρίνουν τη συναλλαγή με τα χαρακτηριστικά της κανονικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου χρήστη. Άρα, αν ακόμη μάλλον κι αν υπήρξε αρχικό ανθρώπινο λάθος ενός υπαλλήλου, αυτό δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα της τραπεζικής ευθύνης. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο είναι η προστασία των κωδικών από τον πελάτη. Το δεύτερο, η υποχρέωση της τράπεζας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ύποπτη συναλλακτική συμπεριφορά.

Ψάξαμε λοιπόν και υπάρχει και νομολογία από ελληνικά δικαστήρια. Και του 2025 και του 2026. Πρόσφατες δηλαδή αποφάσεις. Όπου το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση των push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά μεταφορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 400.000 ευρώ. Το δικαστήριο τότε αποφάσισε και έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να είχε αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την είχε αναστείλει και να είχε ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση, ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες. Η ομοιότητα λοιπόν από τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε το 2025 από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι εντυπωσιακές. Και ως προς τις νομικές διαστάσεις

τώρα θα αναρωτηθεί κάποιο τώρα ακούγοντα όλα αυτά. Εντάξει, ωραία. Και ποια είναι η ευθύνη τη τράπεζα. Με φάση λοιπόν τα όσα γνωρίζουμε, δεν μπορεί ακόμα να υποθεί ότι η τράπεζα οπωσδήποτε θα πληρώσει τα χρήματα. Είτε στην περιφέρεια είτε στο Δημόγειο Νικολάου. Ιδίως επειδή πρόκειται για δημόσιους φορείς και πρέπει να δούμε τις συμβάσεις τους. Μπορεί όμως να επισημανθεί κάτι πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν σοβαρά πραγματικά και νομικά δεδομένα που επιβάλλουν να ελεγχθεί η τράπεζα και όχι μόνο οι υπάλληλοι που εξαπατήθηκαν. Και ειδικά για την περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς για παράδειγμα πέρασαν 55, όχι μία, όχι δύο, όχι 10, 55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα, χωρίς αυτόματη αναστολή. Πώς, αν οι δικαιούχοι και κατά ποιες συνθήκες ήταν καινούργοι, αν άλλαξε προηγουμένως συσκευή, η στοιχεία πρόσβασης, από ποιες IP έγιναν αυτές οι συναλλαγές, ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες, από ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες έγιναν οι συνδέσεις, αν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, ώστε κάθε μία από αυτές τις 55 πράξεις να ανασταλεί και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και την νομοθεσία. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει έρθει ως πληροφόρηση ότι και τα δύο περιστατικά και οι δύο υποθέσεις αφορούν στην ίδια τράπεζα και μάλιστα σε διάστημα μεταξύ τους μόλις λίγων ημερών, τότε προκύπτουν επιπλέον σοβαρά ερωτήματα. Με το πρώτο περιστατικό των 152.000 ευρώ είχε η τράπεζα πλέον γνώση μια συγκεκριμένη διαδικασία που όφιλε να ακολουθήσει από τότε που εκδηλώθηκε το πρώτο περιστατικό και δεν το ακολούθησε. Είχαν σημειωθεί οι λογαριασμοί των δικαιούχων ως ύποπτοι. Και αν ναι, πώς είναι δυνατόν να περάσει δεύτερη σειρά συναλλαγών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το ίδιο δίκτυο.

Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που πλέον έχουν πολύ συγκεκριμένο νομικό αίρισμα και όχι απλώς πολιτική ή ακόμη αν θέλετε και δημοσιογραφική βάση. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις νομικές ενέργειες που έχουν ακολουθήσει Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Νικολάου και κυρίως είδε ποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές οι περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Εμάς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κρατήστε το αυτό. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί, όπως μαθαίνουμε, έχουν κατετεθεί μηνύσεις και την απάτη μόνο κατά παντός υπευθύνου και όχι και κατά της τράπεζας που, όπως παρουσιάστηκε και σας παρουσιάσαμε με στοιχεία, έχει αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή η μήνυση θα πρέπει να υποβληθεί εναντίον εκείνου που θεωρώ καταρχάς υπεύθυνου, αλλά και όχι μόνο, και κατά παντός άλλου υπευθύνου που προφανώς είναι οι δράστες, αν και εφόσον εντοπιστούν. Αλλά εδώ υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα για το πώς λειτουργήσε η τράπεζα. Και δεν βλέπω από τους φορείς εκεί της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονταν με τη συγκεκριμένη τράπεζα μια τέτοια διάθεση. Λέγαμε και χθες, μάλλον γιατί τα λεφτά δεν είναι της τσέπης τους, είναι λεφτά όλων μας. Άρα μικρότερο το άγχος τους. Αν ήταν λεφτά δικά τους, είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι, όπως θα έκανε καθένας που θα έχει υποστεί μια τέτοια απάτη, θα έχει ακολουθήσει άλλη νομική διαδικασία, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος το δικηγόρο του.

Και αυτά το ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά και προσέχετε και αυτό και τα λοιπά. Ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχνάτε, υπάρχει ευθύνη της τράπεζας. Υπάρχει μάλλον και ευθύνη της τράπεζας. Όπου φεύγει το δημόσιο διάλογο. Όλος τυχαίος. Αυτά τα λέμε για τις περίπτωση που πέστε και σύστηματα. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για το αν πράγματι είστε προστατευμένοι και μοναδικός υπεύθυνος ήσταν εσείς για την απάτη την οποία υποστήκατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα που μόλις ξεκινάει τον εβδομαδιαίο κύκλο της και βεβαίως τα πρώτα δευτερόλεπτα της ωραίας καθημερινής μας επικοινωνίας. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ δύσκολο από πολλές πλευρές και απόψε, αλλά και πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Θέλω να πω ότι και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρδάκη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογούνη στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλη στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του politica.gr κάνοντας διπλό κλικ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών σκαφών στον κόσμο, που συνδέει την Ελλάδα, που συνδέει στην Ελλάδα 50 προορισμούς, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, και που βεβαίως εξακολουθεί να τρέχει και μια σημαντική προσφορά, όπου αν κλείσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης έχετε 50% έκπτωση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν που είχε τα πάντα από ένα τραγικό δυστύχημα στην χώρα που τη βύθισε στο πένθος, όταν ένα διθέσιο φάντομ κατέπεσε μόλις είχε ξεκινήσει την επίδειξη στο Athens Flag Week. Ένα θέμα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί σήμερα νομίζω ότι το θέμα μας θα το μονοπολίσουμε περισσότερο στο κομμάτι της οικονομίας και της ΔΕΘ, με καλεσμένο μου τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, που θα είναι μαζί μας, τον οποίο τον καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Σας βρήκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, τον διευθυντή της Political, ο οποίος θα μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για τον απόϊχο της ΔΕΘ. Ήσασταν στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη πώς το είδε με το έμπειρο μάτι το δικό του, και βεβαίως αμέσως μετά θα πάμε σε μια δική μας, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Να έχεις μια καλή εκπομπή που σε ακούνε παντού. Να κάνω μια διόρθωση μόνο. Σύμβουλος έκδοσης εφημερίδας Πολίτικα, αλλά και διευθυντής.
0: Σύμβουλος έκδοσης.
6: Απλά, ναι, ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια... να βγάλουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα από την παρουσία συνολικά του κ. Καραμαλή στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στην ομιλία του την μεγάλη, τη μακροστελή, αλλά και στην μεγάλη του συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη, εγώ θα έλεγα ένα πράγμα. Ότι αυτό που λέει ότι διεκδικεί την αυτοδυναμία και μια τρίτη θητεία, το εννοεί και το αποδεικνύει στην πράξη. Πώς το αποδεικνύει στην πράξη? Από το γεγονός ότι επιμένει σε μια δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς να προχωρά σε αλόγιστες παροχές. Ενώ υποτίθεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που η κυβέρνηση μπορεί να αισθάνεται πίεση, καθώς είναι η τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές και συνήθως το αφεντικό τρελαίνεται και μοιράζει λεφτά, όπως το τσοβόλαδο στα όλα, όπως το πακέτο του Σιμίτη το 2003 στη ΔΕΘ, Σε αντίθεση με όλη αυτή την πεπατημένη, ακόμα και αυτό που ακολουθούν οι επίδοξοι πρωθυπουργοί, οι οποίοι πλειοδοτούν σε υποσχέσεις και παροχές, βλέπε Τσίπρας, δεύτερο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει απτόητος τη στρατηγική του και αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του να κάνει. Αν αυτό δεν δείχνει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι είναι η αυτοδυναμία διεκδικήσιμη, τότε τι είναι?
0: Μα νομίζω πάνω μου, ότι η Νέα Δημοκρατία για να πετύχει την αυτοδυναμία δεν θέλει να κάνει μεγάλο κόπο. Ψάχνει 1-2 ψηφοφόρους στους 10, έτσι δεν είναι?
6: Ναι. Εάν υποθέσουν ότι έχει μπετονάρει ένα 30% οι οποίοι την ακολουθούν και είναι αποφασισμένοι να τη στηρίξουν, τότε ναι, διεκδικεί να πείσει άλλον έναν στους 10. Και ενδεχομένως αυτός ο ένας στους 10 να βρίσκεται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, οι οποίοι δεν έχουν πάει σε άλλο κόμμα, προς τα δεξιά ή προς το κέντρο, δεν έχει σημασία, είτε από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνουν κέντρο, ή εν πάση περιπτώσει από κάπου. Αλλά νομίζω ότι αυτό τον έναν μπορεί να τον εδρεί. Και πρέπει να σου επισημάνω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το πω. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα η πολιτικά έκανε μια δημοσκόπηση η οποία έπαιξε στις τηλεοράσεις, είχε μια μεγάλη προβολή και μια δημοσιότητα, αλλά είχε και πάρα πολύ σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα εκ των οποίων είναι μια ερώτηση που λέει, εάν πηγαίνατε στην κάλπη αυτή την Κυριακή, με ποιο στόχο θα πηγαίνατε? Ένα 24% δηλώνει θα πήγαινε να επιβραβεύσω την κυβέρνηση. Οι υπόλοιπες απαντήσεις, άλλες τρεις, ήταν αρνητικές. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να δει και να πει, ναι, αλλά η πλειοψηφία είναι αρνητικά διακείμενη προς την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το 24% που δηλώνουν, πρόσεξε, σε μια δημοσκόπηση που δεν έχουν κανένα λόγο, δεν παίρνουν καμία ευθύνη, απλά τους ρωτάει κάποιος τι θα κάνετε και μπορούν να απαντήσουν το οτιδήποτε. Και απαντάνε ότι εγώ θα πάω να επιβραβεύσω την κυβέρνηση και είναι 24%, εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ. Μπορεί να ακούγομαι περίεργα, αλλά αν το σκεφτεί κάποιος καλύτερα, όταν τον ρωτάς τι θα κάνεις σε κάτι που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και σου λέει εγώ θα πάω να κάνω αυτό για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα για να το ολοκληρώσουμε,
6: είναι να γκρινιάξει, να μην δηλώσει ποτέ το ευχαριστημένος για κάτι, που θέλει πάντα να κρύβει τα θετικά συναισθήματα, να μην λέει μπράβο, να μην λέει συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, άρα για να το ολοκληρώσουμε, ο Μητσοτάκης γυρνάει στην Αθήνα και ξεκινάει το φθινόπωρο και ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο, τη μακρά προεκλογική περίοδο, με γεμάτο καλάθι από προσδοκίες.
6: Κοίταξε, δεν ξέρω τι προσδοκίες υπάρχουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία δεν αλλάζει. Δηλαδή ότι δεν ρισκάρει τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραν, αυτό δείχνει υπευθυνότητα αφενός, εθνική υπευθυνότητα. Σου λέει εγώ δεν θέλω να γυρίσω τη χώρα εκεί που ήταν στο παρελθόν και να έχω αύριο μεθαύριο να με τιμωρούν οι αγορές και να έχω εδώ πέρα τρόικα και δανειστές. Εντάξει, θα πάω εκεί και αναλαμβάνω ένα πολιτικό ρίσκο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή και αναλαμβάνω ένα πολιτικό ρίσκο. Να με κρίνουν οι πολίτες γι' αυτό. Ή θα με κρίνουν για αυτή μου τη συνέπεια και για το έργο που έχω κάνει και που είναι πιστοποιητικό για αυτό που θα πω στο επόμενο διάστημα για να κάνω ό,τι θα το κάνω, ή θα με απορρίψουν γιατί θέλουν κάτι άλλο. Εκεί πια το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αυτός είναι συνεπής ως προς αυτό. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει αυξημένη αυτοπεποίθηση εκτός από ευθύνη. Αυτό εγώ καταγράφω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
6: Να είστε καλά.
0: Κύριε Γιαφαλογιάννη, καλώς ήρθατε. Ξανά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου λίγο την αίσθηση του τι αποκομίσατε στην Θεσσαλονίκη ως κλίμα, ως παλμό και τι θα μοιραστείτε μαζί μας ως κομματική και πολιτική εμπειρία από όλα όσα συνέβησαν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, από του βήματος της ΔΕΘ και μετά.
5: Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων μας που χάσανε τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το τρομερό δυστύχημα, και εύχομαι πραγματικά να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση που μου κάνατε για τη ΔΕΘ, εγώ είδα έναν αποφασισμένο Πρωθυπουργό να εφαρμόσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030, αλλά και ένα Πρωθυπουργό ο οποίος δεν μπήκε στην πλειοδοσία όπου πιθανώς να ήθελε η αντιπολίτευση να τον βάλει. Σε μια πλειοδοσία όπου είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και εσείς ως έμπειρος δημοσιογράφος που οδήγησε τη χώρα μας. Την οδήγησε στη χρεοκοπία, την οδήγησε σε αχρίαστα μνημόνια. Οπότε νομίζω ότι είδα έναν άνθρωπο που είχε αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του ο ελληνικός λαός θα τον επιβραβεύσει.
0: Άρα λέτε ότι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει αυτή την ώρα, επί της ουσίας άτυπα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπαίνει με το δεξί. Αυτό μας λέτε?
5: Αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι το πακέτο των μέτρων ήταν ένα δίκαιο πακέτο με βάση τις δυνατότητες που είχε η χώρα, βασισμένο στο γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά της χώρας και υπήρχε δυνατότητα να δοθεί ένα καλάθι 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μοιράστηκε σε αρκετές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και το δώρο των Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, έως το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ στους αγρότες και φυσικά η στήριξη στις τρίτεκνες οικογένειες όπου μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και φυσικά αυξάνονται και τα χρήματα που δίνονται στις πολύτεκνες οικογένειες. Και να πω και εγώ ότι ως νέος

0: ένας παππούς μπορεί να θέλει να βάλει κάποια χρήματα για τον εγγονό του.
1: 300 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι. 300 ευρώ το χρόνο. Αυτά λοιπόν διπλασιάζονται, γιατί τα χρήματα που θα βάλει ο παππούς ή η γιαγιά, αλλά τόσα βάζει και το κράτος. Και νομίζω ότι είναι έτσι ένα αρκετά έξυπνο
1: μέτρο. Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω κάτι που το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και από μικροφόνο, δεν το λέω πρώτη φορά. Διότι διάβασα αυτά τα, αν θέλετε, αρνητικά σχόλια και είπα ότι δεν μπορώ να πιστέψω, όσο δύσκολη και αν είναι η καθημερινότητά μας σήμερα, δεν μπορώ να πιστέψω, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση με την ακρίβεια, ότι διαμαρτυρόμαστε ότι δεν περισσεύουν 5-10 ευρώ το μήνα, 20, όταν πολλοί από εμάς εξακολουθούν και καπνίζουν 2-3 πακέτα τσιγάρα τη μέρα, όταν παίρνεις από την καντίνα στη γειτονιά, στο δρόμο, στη δουλειά 2-3 φορές καφέ τη μέρα, και βεβαίως όταν, συγγνώμη που θα το πω, τζογάρεις κιόλας στο τέλος του μήνα, διότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν δώσει μια εικόνα που είναι ετήσια και αφορά τον πληθυσμό της χώρας, ότι κάθε χρόνο ο τζόγος αυξάνει. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι μέσα από όλα αυτά, επί της ουσίας, κάποιος δεν έχει το περίσσευμα, μια οικογένεια, να μαζέψει 1.000 ευρώ όλοι μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, και αν τα βάλεις σε ένα κουμπαρά, 1.000 ευρώ το χρόνο, ξαναλέω. Όταν κάνεις αυτές τις δαπάνες, ξαναλέω, θα μου πεις, θα κόψουμε τον καφέ. Εγώ δεν είπα να κόψεις κανένα τον καφέ. Και εγώ καφέδες πίνω. Εντάξει, μπορεί να μην καπνίζω πια, αλλά νομίζω ότι δίνουμε τόσα πολλά λεφτά καθημερινά σε αυτά τα τρία πράγματα που είπα, τα οποία αν τα βάζαμε στην άκρη θα είχαμε από μόνοι μας ένα δικό μας καλό κουμπαρά, ακόμα και αν ο Μητσοτάκης ή η κυβέρνηση δεν έβαζε ούτε ένα ευρώ να το ενισχύσει παραπάνω. Αυτό θέλω να πω, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει να ασκούμε κριτική χωρίς να σκεφτόμαστε επί της ουσίας πώς θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους.
0: Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι είναι, όπως το αναφέρατε, θέμα προτεραιοτήτων. Και τουλάχιστον αυτό είναι και μια ευκαιρία να κόψουμε κακές συνήθειες και να προάγουμε την αξία της αποταμίευσης. Είπατε προηγουμένως για τον τζόγο. Η χώρα μας είναι πρώτη σε ηλεκτρονικό τζόγο αναλογικά με τον πληθυσμό της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το που βάζουμε εμείς τις προτεραιότητες, και να σου πω κάτι, και 1.000 ευρώ να μην είναι το χρόνο, ας είναι και 500, ας είναι και 300 ευρώ το χρόνο, αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν στην άκρη για το παιδί μας και θα πολλαπλασιάζονται με τη βοήθεια του κράτους. Οπότε εγώ το θεωρώ ένα πολύ έξυπνο και πολύ ορθολογικό μέτρο.
1: Εγώ θα πω κάτι για να το κλείσουμε, μιας και πιάσαμε τα κομπιουτεράκια, και θα πω ότι εάν κάποιος μπορεί να βάζει 50 ευρώ το μήνα, πώς οικογένεια. Δεν λέω πολλά. Το 50 επί 12 μας κάνει 600 ευρώ. Επί 2 αυτό το πράγμα κάνει 1.200. Αν ένα παιδί λοιπόν είναι σήμερα 4 ετών, όταν θα τελειώνει το σχολείο, είναι 15 χρόνια μετά, να το πω έτσι πολύ απλά, 14 θα βάλω εγώ, είναι 17.000 ευρώ. Είναι ένας ωραίος κουμπαράς για να πας να ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Έτσι απλά και ξεκάθαρα το λέω. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά κάτι αρνητικό σε οτιδήποτε καινοτόμο, και που στο κάτω-κάτω της γραφής το κράτος τι έρχεται, ο σπίτι σου λέει να σου τα πάρω τα λεφτά, σου λέει βάλω να βάλω κι εγώ. Αυτό λέει. Έτσι, ό,τι ακριβώς βάζεις να στο κάνω περισσότερο.
0: Και επειδή, για να συνεχίσω τη σκέψη σας, και επειδή άκουσα και την κριτική κουβεντιάζοντας κι εγώ με κόσμο ότι θέλαμε περισσότερα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια Ευρώπη που περνάει μια τεράστια ύφεση αυτή την περίοδο, με πολέμους στη γειτονιά μας, αστάθεια, όπου πολλές κυβερνήσεις μπαίνουν στη διαδικασία να κόψουν, να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, το ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός να μοιράσει χρήματα όσο μπορεί, όσο αντέχει η οικονομία της χώρας, νομίζω ότι μόνο θετικά πρέπει να αντιμετωπίζεται.
1: Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι τα εισερχόμενα είναι πάντα καλοδεχούμενα, αρκεί να μην είναι λογαριασμοί. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο θα συνδεθούμε τώρα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδικεύει ουσιαστικά το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων. Τόσο είναι το κόστος των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τον κύριο Πιερακάκη, βλέπω τον κύριο Παπαθανάση και, αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Πετραλιά. Για να συνδεθούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα data από το My Data, από τα φορολογικά δεδομένα από τα POS, και ερχόμαστε και λέμε τι, ότι συνεπείς ελευθερία.

0: Ποιος είναι ο όρος του συνεπούς, του νόμιμου, χρησιμοποιούμε το πιο διευρυμένο ορισμό αυτή τη στιγμή. Λέμε δηλαδή, έχεις συνδέσει my data, έχεις στείλει τα στοιχεία, έχεις διασυνδέσει τα πώς με τις ταμιακές και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Η εργατική παράβαση. Τότε αυτές οι δύο προσαυξήσεις αποδεχόμαστε τα δεδομένα που μας δηλώνεις και δεν εφαρμόζονται. Να πούμε ότι πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελευθερών επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα, οπότε είναι μεγάλη η πλειοψηφία. Ουσιαστικά αν έχεις στείλει my data και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση. Το κόστος αυτής της μείωσης για το 27 είναι 170 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ. 402 η πρώτη μείωση φόρου και 170, 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027. Σαν ποσό, αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι εισπράταμε από τα τεκμήρια. Άρα, ουσιαστικά αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση, ναι, με άλλη κατανομή, περισσότερη ελάφιση αυτή με τα παιδιά κτλ. Η συνεπής. Αλλά συνολικά γυρίζουμε πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει με τα τεκμήρια και έχει καταργηθεί και 250 εκατομμύρια το τέλος επιτιδεύων στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον το 2028 επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής. Συν άλλα 50 εκατομμύρια τρίτεκνοι, έχουμε 34.000 ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσεις από το πρώτο ευρώ, γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα, να θυμίσω. Άλλα 130 εκατομμύρια το 2028 επιπλέον μείωση φόρου. Άρα στη συνολική επιβάρυνση των ελευθερών επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα περίπου από το φόρο των ελευθερών επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από 2 δις. Άρα τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου τους. Έτσι, μεσοσταθμικά. Θα περάσουμε στο επόμενο μέτρο που αφορά τους συνταξιούχους. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό όπως...
1: Είναι μαζί μου πάντα ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Ακούσαμε λίγο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έτσι μια γεύση για το τι εξειδικεύουν αυτή την ώρα. Βλέπω την ανάλυση των μέτρων την κοινωνική ομάδα, τους συνταξιούχους αυτή την ώρα αναφέρουν. Έχουμε λοιπόν αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου. Έχουμε 270.000 επιπλέον δικαιούχους και συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους με 400 ευρώ που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν από αυτό το Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο του 2026. Έχουμε θεσμοθετημένα μέτρα την αύξηση των συντάξεων βάσει του πληθωρισμού και του ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς και την κατάργηση μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να κάνουμε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Φεύγω από τη ΔΕΘ. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε την επαφή σας με τον κόσμο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πυκνώσει. Έχουμε πλέον, νομίζω, ως δεδομένο ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Βοηθάει το γεγονός και εσάς, αλλά και την κυβέρνηση και την κοινωνία, το ότι μπαίνουμε επί της ουσίας άτυπα σε μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί είναι καλό μια κυβέρνηση να κλείνει τον κύκλο της, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να κλείνει τον κύκλο της και να κρίνει στο τέλος τετραετίας. Αυτό δηλαδή θα ήταν κάτι το οποίο νομίζω πως αξίζει να το καθιερώσουμε στην Ελλάδα, και όχι να προκυρήσουμε εκλογές όταν αυτό μας συμφέρει, όταν τσιμπάμε λίγο πάνω στις δημοσκοπήσεις, όταν έχουμε ένα καλό κλίμα εκείνη τη χρονική περίοδο. Άρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Απλώς θέλει έτσι γερούς δρομής και εμάς που πολιτευόμαστε, ναι, και εσάς που καλείτε το ρεπορτάζ, για να μπορέσουμε να καλύψουμε
0: εγώ θα το πω ότι
1: τη μεγάλη περίοδο την προεκλογική.
0: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Φαίνεται ότι έχουμε ένα μαραθώνιο μπροστά μας, ένα πολιτικό παύλα εκλογικό μαραθώνιο, και όχι ένα σπριντ των 100 μέτρων που θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Τι φοβάται, να το πω έτσι πολύ απλά, και πού ελπίζει η κυβέρνηση σήμερα? Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή είστε ένας νέος βουλευτής, έχετε πάει εξαιρετικά καλά όσον αφορά την κοινοβουλευτική σας παρουσία, έχετε αρχίσει και αποκτάτε, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτή την κοινοβουλευτική εμπειρία. Στην Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει κάποτε ότι απόψε μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς, αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά, θέλοντας να καταδείξει τον χρόνο και την αξία του και τη σημασία του, πώς μπορεί να φέρει το ένα και το άλλο έτσι ή αλλιώς. Εάν σας πω να μας πείτε, και θα σας το πω, δηλαδή θα σας το ζητήσω, τι προσδοκά καλό το κυβερνητικό επιτελείο αυτή την ώρα μέσα σε αυτούς τους μήνες, και τι μπορεί να είναι αυτό που να σας ανησυχεί αυτούς τους μήνες, τι θα μου λέγατε?
1: Καταρχάς, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πιστεύω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός. Δεν λέω ότι είναι εύκολος, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτός. Σε αυτή λοιπόν τη διαδρομή, η οποία περισσότερο μοιάζει με μαραθώνιο και λιγότερο με σπριντ 100 μέτρων, όπως είπατε προηγουμένως, σίγουρα πρέπει να επανασυνδεθούμε με τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της παράταξης. Γιατί, κακά τα ψέματα, το 41% ήταν μια τεράστια εκλογική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει όμως ένα τμήμα αυτού του 41%, το οποίο για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει αποφασίσει να βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή να περιεργάζεται τα πολιτικά δρόμενα, να μην έχει εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην βρίσκεται και μέσα σε αυτήν. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος όσων πολιτευόμαστε και όσων βρισκόμαστε στο κυνήγι του Σταύρου, να ξαναβρούμε αυτούς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και να μπορέσουμε να τους πείσουμε να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία για μια τρίτη τετραετία. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά που μπορείς να καταγράψεις ως επιτυχίες της κυβέρνησης, από τη μεγάλη μεταστροφή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, μέχρι την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, μέχρι τις μεγάλες συμφωνίες που έχουμε κάνει για εξορίξεις στη χώρα μας, μέχρι ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας, και ένα συντεταγμένο πλαίσιο που νοικοκυρεύει από τη μία τα δημόσια οικονομικά της χώρας και από την άλλη μοιράζει με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο αυτό το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, όπως είδαμε και στη ΔΕΘ. Επομένως, είμαι αισιόδοξος ότι παρά τη φυσιολογική φθορά που υπάρχει μετά από 7 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης, ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί τη σιγουριά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας.
0: Στο χώρο της δεξιάς έχουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Τα είπαμε την σειρά κατάταξης στις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε όμως και το κόμμα Σαμαρά. Άρα επί της ουσίας θα έχουμε 4 κόμματα με αναφορά στο κεντροδεξιό και δεξιό κομμάτι των ψηφοφόρων.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κάποιες εκλογές στην Γερμανία όπου το δεξιό, το βαθύ δεξιό, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο ακροδεξιό, το βαθύ δεξιό, το γνήσιο δεξιό κόμμα, να το πω έτσι πολύ απλά, κέρδισε τις εκλογές σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου είχαμε κάλπες. Λένε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε γενικώς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τους σοσιαλιστές και τους αριστερούς, ή τουλάχιστον εφαρμόζοντας τα κράτη μια πολιτική η οποία έδωσε, να το πω έτσι πολύ απλά, κακά αποτυπώματα και κακά σήματα, φέρνουν τους ψηφοφόρους κοντά σε αυτά τα κόμματα. Στην Ελλάδα το θέμα με τους λάθρο μετανάστες βλέπουμε ότι απασχολεί όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία, τους δημοσιογράφους, το πολιτικό σύστημα. Αυτό που είδαμε στη Γερμανία μπορεί να είναι ένας προάγγελος που θα απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια. Αφήστε αυτές τις εκλογές. Δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές. Είναι και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες, όταν θα γίνουν. Γιατί συνήθως λέμε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, κάποια χρόνια αργότερα έρχεται και στην Ελλάδα. Και τα καλά και τα κακά. Στην μεγάλη αυτή εικόνα, λοιπόν, που είδαμε στην Γερμανία χθες, μάλιστα ακόμα και με ψηφοφόρους του Die Linke, δηλαδή του αριστερού κόμματος, να πηγαίνουν στο αφεντέ, βλέπετε ότι θα μπορούσε να συμβεί και στη χώρα.
1: Βάλατε πολλά θέματα στην τοποθέτησή σας, πολύ κέρια και πολύ ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά περιγράψατε ένα αντικειμενικό γεγονός, ότι υπάρχει μια στροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα δεξιά κόμματα. Και κυρίως εχμή.
0: Εγώ το λέω και ολόκληρα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι η εκτίμηση η προσωπική μου είναι ότι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα πηγαίνει δεξιά.
1: Σωστά. Και αυτό
0: θα ευνοεί όλα τα κόμματα που έχουν δεξιό προσανατολισμό.
1: Και μάλιστα βασικό αίτημα στην ατζέντα όλων αυτών των δεξιών κομμάτων, ασχέτως της χώρας στην οποία κατεβαίνουν, είναι το λαθρομεταναστευτικό. Έχει να κάνει κυρίως δηλαδή με το πώς θα προστατέψουμε τα σύνορά μας, πώς θα υπάρχει μια εσωτερική ασφάλεια, και με βάση, με προμετωπίδα αυτό το αίτημα, καταφέρνουν και συγκινούν μεγάλα ακροατήρια. Στην Ελλάδα εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει αυτή την, σε εισαγωγικά βάζω, δεξιά ατζέντα, ακριβώς γιατί έχει εφαρμόσει μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με το φράχτη στον Εύρο, με τις ροές στο Αιγαίο οι οποίες έχουν σχεδόν μηδενιστεί, με ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο πλέον όσον αφορά και τους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν ελαθρέα στη χώρα μας, αλλά όσον αφορά και τις ΜΚΟ, όσον αφορά τις επαναπροωθήσεις και τις επιστροπές, οι οποίες έχουν αυξηθεί και είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Οπότε και σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας η χώρα μας κάνει βήματα μπροστά. Οπότε εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη δεξιά ατζέντα την καλύπτει η Νέα Δημοκρατία και έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και στο μεταναστευτικό αλλά και στην εξωτερική πολιτική και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως είπα προηγουμένως. Οπότε δεν μένει, κατά τη γνώμη μου, πολύς χώρος για αυτά τα κόμματα, παρόλο που δεν θέλω να τα βάλω όλα στον ίδιο κουβά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Βελόπουλος, ο οποίος όταν του λες ότι είσαι δεξιός, λέει: εγώ Πασόκ ήμουνα. Ο Βελόπουλος από το Πασόκ προέρχεται, δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να τον βάλω, ας πούμε, στην ίδια πρόταση με το Σαμαρά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά σχηματικά, και επειδή με ρωτήσατε γενικότερα και για τα δεξιά κόμματα, νομίζω ότι με την παρούσα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας καλύπτεται αυτή η ανάγκη ενός μέρους της κοινωνίας να πάει προς τα δεξιά, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, εκφράζει και το κέντρο, εκφράζει όμως και τη δεξιά.
0: Στο σενάριο συγκυβέρνησης, αν δηλαδή αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και έλεγε και ο κύριος Μαυρίδης που ακούσαμε στο ξεκίνημα δεν επιτευχθεί, δηλαδή η αυτοδυναμία, είναι πιθανότερο να πάμε σε δεύτερη κάλπη ή πιστεύετε ότι θα βρεθεί πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να το απαντήσει η αντιπολίτευση, καθώς όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Εγώ προσδοκώ στην αυτοδυναμία, θεωρώ ότι στη χώρα μας οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές και πιο εύκολο να εφαρμόσουν ένα συμπαγές πρόγραμμα. Δεν έχουμε τόσο πολύ την κουλτούρα των κυβερνήσεων συνεργασίας, αλλά ο κριτής είναι ο ελληνικός λαός, οπότε αυτός θα μας κατατάξει στην επόμενη Βουλή με βάση τη δυναμική, με βάση τις έδρες του κάθε κόμματος. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άλλη έξοδα. Οπότε με βάση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Παρόλο που εγώ, όπως ανέφερα προηγουμένως, πιστεύω και γι' αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια, η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη.
0: Η ιστορία και η στατιστική βέβαια δείχνει ότι όταν πάμε σε δεύτερη κάλπη, κυρίως ευνοείται το πρώτο κόμμα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και τα υπόλοιπα κόμματα στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου σενάριου να οδηγηθούμε σε μια δεύτερη κάλπη, γιατί συνήθως στη δεύτερη κάλπη συρρυκνώνονται οι μικροί και επί της ουσίας ωφελείται κατά κύριο λόγο το πρώτο κόμμα, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει σε μια σταθερή κυβέρνηση, θέλει να τελειώνει με την αστάθεια που μπορεί, την όποια αστάθεια μπορεί να δημιουργηθεί. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο, ότι τη δεύτερη Κυριακή οι μόνοι που ξαναπάνε σίγουρα στην κάλπη είναι οι ψηφοφόροι του πρώτου κόμματος.
1: Αυτό έχει δείξει η ιστορία, ότι στις δεύτερες κάλπες συσπηρώνται τα μεγάλα κόμματα και κυρίως όταν δημιουργούνται δίπολα. Ο κόσμος τίνει να φεύγει από τα μικρά κόμματα και να πηγαίνει στα μεγάλα.
0: Εδώ θα σας πω και κάτι άλλο, ότι εάν είχαμε μια μικρή διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, 3-4-5 μονάδες, θα βλέπαμε πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντέρμπι στη δεύτερη Κυριακή. Εδώ όμως μιλάμε για μια διαφορά που είναι σταθερά διψήφια εδώ και πολλά χρόνια. Ο εκάστοτε δεύτερος, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι τώρα το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, είναι περίπου στη μισή στατιστική δύναμη από ότι το πρώτο κόμμα. Άρα εδώ έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για ντέρμπι, απλά για μια διαδικασία που θα στείλει πλέον τη Νέα Δημοκρατία για άλλα 3 χρόνια στην εξουσία.
1: Αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός μετά από τόσα χρόνια, όλες οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά. Εγώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή οι κάλπες είναι άδειες, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη δύναμη και να πετύχουμε και το στόχο της αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που λέτε για την συσπήρωση που έχουν τα μεγάλα κόμματα στις δεύτερες κάλπες είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να σκεφτεί και το ΠΑΣΟΚ πριν βάλει στο καταστατικό του, στο συνέδριο που έκανε, ότι δεν θέλει να, ότι δεν θα κυβερνήσει, δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Η αίσθησή μου όμως είναι ότι η στρατηγική που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία είναι μια στρατηγική πρώτης κάλπης. Γιατί στη χώρα μας έχουμε μία εκλογή. Δεν είναι δηλαδή οι εκλογές, δεν υπάρχουν εκλογές δευτέρου γύρου όπως σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρξει κυβέρνηση, τότε οδεύουμε στο ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι μια στρατηγική που έχει να κάνει με την πρώτη Κυριακή και με τις πρώτες κάλπες.
0: Μάλιστα. Στο Ηράκλειο τι έχετε να μας πείτε? Νομίζω κάνατε αρκετές επαφές και το καλοκαίρι, πήγατε δεξιά-αριστερά, είχατε προσκλήσεις σε εκδηλώσεις. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο Ηράκλειο?
1: Ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Γίνονται πολύ μεγάλα έργα αναπτυξιακά για να καλύψουμε ένα έλλειμμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και γίνονται τώρα. Το αεροδρόμιο το επισκέφτηκα, προχωράει πολύ γρήγορα. Θα είναι δηλαδή μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Ο ΒΟΑΚ έχει δυσκολίες. Κάποια τμήματα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμα. Το ανατολικό τμήμα, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, Χερσόνησο θα παραδοθεί πιο γρήγορα. Στο Ηράκλειο Χανιά θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και υπάρχουν δυσκολίες αρκετές. Είμαι όμως πολύ αισιόδοξος ότι με αυτά τα έργα η Κρήτη θα μπει σε μια νέα τροχιά και η επόμενη δεκαετία θα είναι μια χρυσή δεκαετία για την Κρήτη. Υπάρχουν ζητήματα με τους αγρότες μας. Εγώ θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, γιατί το βλέπω και σε συναντήσεις που κάνω με τον κόσμο, με τους δασικούς χάρτες. Το κτηματολόγιο τώρα είναι μεγάλες μεταρρυθμίσεις αυτές και επειδή στην Κρήτη, ξέρετε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή πολλές περιουσίες δεν έχουν συμβόλαια, τα είχαν πάρει από τον παππού τους, από τον προπάπου τους. Τώρα με το κτηματολόγιο όλα αυτά αναδεικνύονται. Υπάρχει το ζήτημα των δασικών χαρτών, τα έχω μεταφέρει και σε κεντρικό επίπεδο. Αισιοδοξώ ότι θα προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα λυθούν ζητήματα που έχουν φυσικά να κάνουν όχι μόνο με τους αγρότες αλλά και με το σύνολο των πολιτών του Ηρακλείου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε και να ξανασυζητήσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους φίλους ακροατές που μας άκουσαν, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε την σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός, παρόλο που το ημερολόγιο δείχνει φθινόπωρο, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη το ΜΕΤΕΟ στην προκειμένη περίπτωση. Διαβάζω εδώ την πρόγνωση του meteo.gr που είναι το site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και κατά τόπους 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι και σήμερα η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή βαθμός 4. Γι' αυτό σας παρακαλούμε πολύ, προσέχετε πώς χρησιμοποιείτε φωτιά στην Ήπεθρο. Στην ουσία μην χρησιμοποιείτε καθόλου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενημέρους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο κεντρικό του κτίριο, στην οδό Ζωγράφου και Αβέροφ Γωνία, στο κέντρο του Ηρακλείου. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται αύριο και η κυρία Ριζοπούλου είναι συντονίστρια. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για τις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα που έχουν ξεκινήσει. Και όπως σας έχω πει από χθες, σήμερα λίγο μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, για να κάνουμε μια αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 251η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:56 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:36 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 26 ημερών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται σήμερα η μνήμη της γεννήσεως της Θεοτόκου και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Δέσποινα, η Ζέπο, η Σκιαδενή, η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

σήμερα που από ό,τι βλέπω εδώ στο sansimera.gr είναι μια σειρά από επετείους και διεθνείς ημέρες. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, είναι η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας, η Εθνική Εορτή της Ανδώρας, η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία, η μέρα των εθελοντών είναι στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία και η μέρα των Φιόρτ στη Δανία.

αρχαιότητα γιατρό τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, ο οποίος είναι και αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια αποτίμηση μαζί με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αβγιανάκη.

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, η ιστοσελίδα tovima.gr, αναφέρει ότι το πακέτο των μέτρων προβλέπει αυξήσεις για εργαζόμενους και συνταξιούχους, αλλά και σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, και τα αναφέρει βέβαια αυτά μετά και την χθεσινή εξειδίκευση που έκανε το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, την εξειδίκευση των μέτρων αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, ενώ για εργαζόμενο με τρεις τριετίες μπορεί να φτάσει στα 1.300 ευρώ. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο αντί για 300 ευρώ σήμερα, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Παράλληλα, μηδενίζεται ο φόρος για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά 0,5 μονάδες, μισή μονάδα δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές. Στο στεγαστικό μέτωπο έρχονται νέες παρεμβάσεις με αιχμή το σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμύριων ευρώ. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, η μέγιστη αξία κατοικίας από 250.000 σε 300.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό στεγαστικού δανείου από 190.000 σε 230.000 ευρώ. Από το 2027 καταργείται επίσης ο ένφια για κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους. Στον αντίποδα, από την 1η Ιουλίου 2027, ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις αυξάνεται από 3% σε 15%. Περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την κατάργηση δύο προσαυξήσεων στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα καταργείται σταδιακά έως το 2029. Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50% έως το 2033, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες πέφτει από 55% σε 50% ήδη από το φορολογικό έτος 2027. Επιπλέον, οι αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό επιταχύνονται από 10 σε 6 χρόνια και δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικούς πόρους περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην επικαιρότητα βεβαίως είναι και το θέμα της τραγωδίας που είχαμε στην Τανάγρα με την πτώση τη συντριβή του Φάντομ. Και διαβάζω επίσης εδώ από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι οδηγούνται σε οριστική απόσυρση τα Φάντομ το 2027. Και αναφέρει σχετική δημοσίευση, τα ελληνικά F4Y Phantom 2 AUP θα αποσυρθούν οριστικά έπειτα από 53 χρόνια υπηρεσίας. Η απόφαση δεν συνδέεται με το δυστύχημα στην Τανάγρα, αλλά κυρίως με την πάυση της βιομηχανικής υποστήριξης και την έλλειψη πιστοποιημένων πυροτεχνικών ανταλλακτικών για κρίσιμα συστήματα ασφαλείας. Παρά τα σενάρια πώλησης, τα Mirage 2005, δεν πρόκειται να παραχωρηθούν ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα όπως η Ουκρανία, αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα η αντικατάστασή τους από επιπλέον Rafale. Τα Mirage μαζί με τα 32 F-16 Block 30 συνεχίζουν να σηκώνουν το καθημερινό βάρος των αναχαιτήσεων στο Αιγαίο, ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στην επιχειρησιακή ισχύ της χώρας.

πολεμική αεροπορία προχωρά στην ενίσχυση του στόλου των F-16 με την Αθήνα να αναμένει την αμερικανική LOEA για την αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 σε Viper, μαζί με τα 83 ήδη αναβαθμιζόμενα Block 52 Plus και 52 Plus Advanced, τα Ραφάλ και μελλοντικά τα F-35, ο στόλος των μαχητικών περνά σταδιακά σε νέα επιχειρησιακή εποχή.

Ίδια ιστοσελίδα αναφέρεται και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την εθνική μας άμυνα και αναφέρει ότι υπάρχουν ερωτήματα γύρω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξέρετε αυτόν τον θόλο που τον αντιπυραυλικό, το οποίο και θόλο αεράμινας που είναι αποτέλεσμα της συμμαχίας με το Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν γεννάει ορισμένα ερωτήματα και αναφέρει η δημοσίευση ότι η συζήτηση για το εάν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα άνοιξε μετά την κατηγορηματική απάντηση του επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Μωσέ Πατέλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης της συμφωνίας. Η δήλωση δημιούργησε ερωτήματα για το εύρος του ελληνικού ελέγχου πάνω στο νέο αμυντικό σύστημα, ιδιαίτερα καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει δηλώσει ότι για κρίσιμα συστήματα διοίκησης και ελέγχου η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει τον πηγαίο κώδικα. Μετά τις αντιδράσεις, το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνησε ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα, καθώς και από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ στη συνεργασία θα συμμετάσχουν και ελληνικές εταιρείες. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας και μίλησε στο Βήμα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση και δυνατότητα αλλαγών στον πηγαίο κώδικα, ειδικά στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου C2. Το C2 θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ και οπλικά συστήματα, θα επεξεργάζεται δεδομένα και θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, αποτελώντας ουσιαστικά τον εγκέφαλο της νέας αρχιτεκτονικής αεράμινας.

Η υπόθεση με την ασπίδα του Αχιλέα έχει ήδη αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις με τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, να ζητά από την κυβέρνηση σαφή απάντηση για το καθεστώς του πηγαίου κώδικα. Στην ουσία, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος έχει τυπικά τα δικαιώματα του λογισμικού, αλλά εάν η Ελλάδα μπορεί να τροποποιεί αυτόνομα κρίσιμες λειτουργίες, να ενσωματώνει νέα συστήματα και να πραγματοποιεί αναβαθμίσεις χωρίς να εξαρτάται κάθε φορά από τον κατασκευαστή. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά κατηγορηματικά ναι. Η πραγματική δοκιμασία, ωστόσο, θα έρθει με τις τμηματικές παραδόσεις της ασπίδας του Αχιλέα που προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2029 με πρώτο το σύστημα αντιμετώπισης drones.

τη νύχτα είχαμε μία φωτιά στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας. Στη μία τα ξημερώματα εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. 9 οχήματα και ένα πεζοπορό τμήμα επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά βέβαια για τα ακριβή αίτια της πρόκλησης αυτής της φωτιάς. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα η Κρήτη είναι, και χθες ήταν το ίδιο, είναι στο πορτοκαλί, βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4. Καλό θα ήταν λοιπόν να χρησιμοποιούμε με φιδό και εντός μόνο και όχι εκτός, όσα εργαλεία προκαλούν σπινθήρες. Τα αναφέρει αυτά και το σχετικό δελτίο τύπου που έχει εκδοθεί και από την περιφέρεια και από την πολιτική προστασία, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ας προσέχουμε λίγο και ας προσέχουμε λίγο τα τσιγάρα μας. Οδηγούμε, καπνίζουμε και μετά από το ανοιχτό παράθυρο πετάμε τη γόπα έξω. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη καταστροφή.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα δεσπόζει το θέμα της Μέσης Ανατολής ακόμα, δυστυχώς, και λέω ακόμα διότι καμιά ειρηνευτική προσπάθεια δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής, και όχι μόνο δεν έχει πετύχει, αλλά έχουμε και κλιμάκωση των επιχειρήσεων, και αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια τη γνωστή την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την ertnews.gr, ότι οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την αναδοχή τους πορεία στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κατέγραψαν άνοδο κατά 34 cents ή 0,35%, φτάνοντας στα 97,34 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1,15 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,26% στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, οι φόβοι για πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδεσία ενισχύθηκαν μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον περιουσιακών στοιχείων του.

Σχετικά πάντως με τις τιμές του πετρελαίου, ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στα social media και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα προχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, προβλέποντας ότι η τιμή της βενζίνης στις Αγγλίες θα φτάσει αρχικά τα 3 δολάρια το γαλόνι, για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στη μία το μεσημέρι το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Εν τω μεταξύ πάνω από 80 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα έχει στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διπλή έκρηξη τα ξημερώματα στην Αθήνα. Στο στόχαστρο δύο καταστήματα. Αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για τον 17χρονο που φέρεται να έσπασε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να κάνει προσπέραση. Συνελήφθησαν ο παππούς του και ο ιδιοκτήτης του οχήματος για διαφορετικές παραβάσεις. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα στον Πανασό εν μέσω ισχυρών ανέμων κινητοποιώντας την πυροσβεστική, ενώ τέθηκε πλέον υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη. Απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία στα δάση. Δύο πιστώσεις ενοικίου εντός του φθινοπόρου θα λάβουν εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Ένα κόμμα του 5,3% στη Σαξονία Ανχάλτ κρατά τα κλειδιά της εξουσίας. Οι πέντε βουλευτές του κόμματος μπορούν να δώσουν πλειοψηφία είτε στο ακροδεξιό AfD είτε στο μέτωπο των αντιπάλων του. Σε ρυθμούς κυπέλου κινούνται πλέον στον Όφι με προετοιμασία εξπρες για τον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Νέα προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Ισχυρά μελτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σήμερα έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, αύριο στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου, στη γωνία εκεί στο νέο, στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο που είχε αποκτήσει προσφάτως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα γίνει άλλη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, θα έλεγα, γιατί είναι και ομιλία και συζήτηση κατόπιν, που έχει τίτλο «Το φως ως εργαλείο βιομίμησης». Θα τον χαρακτήριζα ένα μυστηριώδη τίτλο, γιατί δεν ξέρουμε πώς το φως μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο βιομίμησης και τι είναι αυτή η βιομίμηση. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και θα μας λύσει όλες τις απορίες η συντονίστρια της εκδήλωσης, η καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η κυρία Νόνη Ριζοπούλου, που είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Ριζοπούλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγελάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σύλλογο σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Είστε και μέλος του διοικητικού, είστε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, έτσι δεν είναι? Του συλλόγου φίλων του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που διοργανώνει και την εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, εξηγήστε μας λίγο τον μυστηριώδη αυτόν τίτλο που προκαλεί το ενδιαφέρον και μάλλον θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και σε πολλούς να έρθουν να παραστούν στην εκδήλωση.
1: Ναι, δεν θα σας λύσω όλα τα μυστήρια.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Δεν θα κάνουμε spoil.
1: Εξάλλου δεν είμαι ειδική. Εμείς καλούμε τους ειδικούς. Ναι. Το πώς, ας πούμε, ότι εκπροσωπεί το κομμάτι της επιστήμης.
0: Βεβαίως.
1: Εφόσον ο μιλητής μας, ο κ. Εμμανουήλ Στρατάκης, είναι στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, οπότε θα έχει να κάνει με κάποια θέματα λέιζερ και νανοτεχνολογία. Η βιομίμηση πατάει στο άλλο κομμάτι του τίτλου, που έχει να κάνει με καινοτομία, με επιχειρηματικότητα. Ο μιλητής μας είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου, οπότε αναγκαστικά μέσα από αυτό το ρόλο συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα που βρίσκονται πιο κάτω στην ιεραρχία, δηλαδή πέρα από καθηγητές και ερευνητές, πλέον έχει και ρόλους management και διαχείρισης έξυπνη. Οπότε κάπως έτσι.
0: Όσον αφορά επί της ουσίας της εκδήλωσης, το φως μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει πράγματα σε ζωντανούς οργανισμούς, γιατί αυτό το βιομίμηση που να μιμούνται το φως, αυτό υποδεικνύει ο τίτλος.
1: Όχι μόνο, απλά αυτοί οι δύο όροι βρίσκονται εκεί για να κάπως δείξουν το σκελετό της συζήτησης. Δηλαδή θα προσπαθήσει ο κύριος Στρατάκης να πει κάποια πράγματα σε πιο απλή γλώσσα, όπως θέλουμε.
0: Ναι. Εκλαϊκευμένα που λέμε, ναι.
1: Ναι, και με την καλή έννοια του όρου, γιατί πραγματικά το εκλαϊκευμένο έχει μεγάλη αξία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι για πολύ όχι ειδικούς. Αντίθετα, είναι για ειδικούς, είναι για ανθρώπους που τους αρέσουν να τα ρυθμικά θέματα, απλά μπορεί να είναι σε έναν άλλο τομέα. Οπότε χρειάζονται έτσι ένα τρόπο να επικοινωνήσουν οι διαφορετικοί κόσμοι. Οπότε θα πει κάποια τέτοια πράγματα. Μετά θα μιλήσει, όπως σας λέω, για τη βιομίμηση. Είναι και μια εταιρεία στην οποία είναι διευθυντής ο κ. Στρατάκης, οπότε πάρα πολύ κρίσιμο. Αν θέλετε να σας πω, κυρίως ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων που έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος, παράλληλα με τους καθιερωμένες εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος, τις βραβεύσεις, σε όλες αυτές τις που καλεί ειδικούς, αυτό τώρα είχε ως κέντρο το συγκεκριμένο νεοκλασικό, το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού, εφόσον αποκτήθηκε με πολύ κόπο από το ΙΤΕ, εφόσον βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Άρα θέλει να κάνει μια πιο άμεση επαφή με την κοινωνία του Ηρακλείου, και ο τίτλος της σειράς ομιλών στο Χαστίτε είναι αυτός, ότι δεν θα έχει μια μορφή διάλεξης, θα έχει δομή, αλλά θα προσπαθήσει ο μιλητής να ανοίξει μια συζήτηση με το κοινό, να δεχτεί ερωτήσεις. Καταλάβατε, Βεβαίως. Αυτό είναι περισσότερο.
0: Βεβαίως. Να περάσει και είναι πράγματι και η προσπάθεια που περιγράψατε προηγουμένως ότι κάνει ο Σύλλογος, αλλά και η ύπαρξη του κέντρου στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματικά βοηθάει να περάσουμε από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία. Έτσι, αυτό είναι...
1: Θα το δούμε σαν τόπο συνάντησης, καταλάβατε. Ίσως δεν ξέρουμε ακριβώς το κοινό μας και κάθε φορά θα διαφέρει, γιατί διαφέρουν ομιλητές, διαφέρουν τα θέματα, αλλά πάντα ο στόχος είναι να ακούσουμε αυτούς τους επιστήμονες, πέρα από επιστήμη, που βέβαια από εκεί ορμόμενοι θα ξεκινήσουν, αλλά να δούμε τι άλλο έχουν να πούν που αφορά τους ανθρώπους για την ζωή τους. Είναι σημαντικές αποφάσεις, δηλαδή, οι οποίες θα χρειαστεί στη ζωή μας να παίρνουμε και κάπου πρέπει να είμαστε σχετικοί.
0: Κυρία Ριζοπούλου, η δικιά σας επιστήμη, η επιστήμη των υπολογιστών, πόσο βοηθάει, ποιος είναι μάλλον ο ρόλος της, που φαντάζομαι ότι είναι μεγάλος, από το να περάσουμε από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία?
1: Θα σας πω, εγώ επειδή διδάσκω επικοινωνία της επιστήμης και βρίσκομαι στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών, ίσως είμαι ενδεχομένως το άτομο που θα μπορούσε να το πει, γιατί οι συνάδελφοί μου που διδάσκουν ακριβώς τη θεματική έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο και κάπου, όπως σας λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα η επικοινωνία. Δηλαδή, όταν έχουμε τώρα μεγάλες τεχνολογίες, όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρομαι. Κάπου οι επιστήμονες, οι οποίοι είναι χωμένοι στη δουλειά και πρέπει, ταυτόχρονα καλούνται να πούν ποιο είναι το όφελος στην κοινωνία, ποιο είναι το ρίσκο. Καταλάβατε, πρέπει να μεταφράσουν λιγάκι τα όρια ανάμεσα στο όφελος και το ρίσκο.
0: Άρα εσείς οι επικοινωνιολόγοι της επιστήμης είστε κατά κάποιο τρόπο η γέφυρα, το να περάσει αυτό που θέλει να πει ο επιστήμονας προς την κοινωνία με έναν τρόπο που να το καταλάβει.
1: Ναι, νομίζω ότι βρούμε...
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό για σας? Είναι δύσκολο ή εύκολο?
1: Δεν ξέρω, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε δεν το αξιολογώ έτσι. Να σας πω... Πραγματικά μου αρέσει, το θεωρώ απλά μια διαδικασία εξερεύνησης και αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι εκπροσωπούν οι επιστήμονες ή τι εκπροσωπεί η κοινωνία ή τι εκπροσωπούν οι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, αλλά έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά χτίζεται ένας κοινός τόπος. Δηλαδή, έχονται άνθρωποι από διαφορετικούς ρόλους και επαγγέλματα, αλλά κάπου χτίζουν ένα κοινό διάλογο, να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε. Οπότε αυτό θέλω να σας πω, μπορεί να είναι και δύσκολο, αλλά εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, παρατηρούμε δηλαδή.
0: Ναι. Η ανατροφοδότηση από τον κόσμο, φαντάζομαι, είναι μέχρι στιγμής το ισοζύγιο, πρέπει να είναι θετικό.
1: Πάρα πολύ θετικό. Την πρώτη εκδήλωση, θα σας πω, αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα, η πρώτη εκδήλωση του συλλόγου φίλων του ΙΤΕ και στη σειρά στο Χαστίτε έγινε μέσα στον Ιούλιο. Και είχαμε καλυμμένους τον κύριο Πιντιωτάκη, το είναι αντιπρίτανη Πανεπιστημίου Κρήτης, και την κυρία Τζελίνα Χαρέαυτη, πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Είναι ένα από τα 10 Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Τι έγινε λοιπόν, με αφορμή τους επαιτειακούς τόμους, ο κύριος Πιντιωτάκης Ιωάννης εκπροσωπούσε το 40 χρόνια Πανεπιστήμιο Κρήτης, επαιτειακός τόμος, και η κυρία Χαρλιάφτη ως υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας που κατέληξε σε αυτόν τον υπέροχο τόμο, 40 χρόνια ΙΤΕ. Και τι παρατήρησα? Παρατήρησα ότι επειδή ήταν δύο μιλητές και στο μέλλον μπορεί να έχουμε και παραπάνω, σαν πάνελ συζήτησης αλλά και με το κοινό, δεν το ξεχνάμε αυτό, τι παρατήρησα? Ότι είχαν τους δικούς τους οπαδούς, να το πω. Δηλαδή υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν για τον κύριο Πιντιωτάκη και άτομα που είχαν και την κυρία Χαρλάφη. Και αυτό είναι κατανοητό, γιατί αυτό δείχνει ότι ο κόσμος συνδέεται κάπως με τους επιστήμονες. Και αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε. Τους ακολουθεί, θέλει να δει τι έχουν να πούν. Περισσότερο δηλαδή δεν θα μοιάζει με επιστημονική διάλεξη η εκδήλωση και η ομιλία. Αυτό προσπαθούμε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένα επιστημονικό αποτέλεσμα. Θα το κάνουμε άλλες δηλώσεις και επεργαστήρια. Θέλουμε το κοινό να έρθει σε επαφή, να ακούσει.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να καλέσουμε λοιπόν το κοινό αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ. Έτσι, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στη γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου, στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, να παρακολουθήσει αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Υποθέτουμε ωραία και από τα λεγόμενά σας και από το εύρος του επιστήμονα που είναι ο πρωταγωνιστής και από αυτά που μας λέτε εσείς. Έτσι, πολύ επικοινωνιακοί που είστε, αφού την έχετε σπουδάσει και την επικοινωνία της επιστήμης, όπως είπατε. Και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε
0: και σε αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριος ομιλητής λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση, ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Στρατάκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Μπαριτάκη. Όπως σας έχω είπε ήδη από την αρχή της εκπομπής, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε προς το παρόν. Και μέχρι να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουμε, να σας πω ότι την παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, δρομολογεί η κυβέρνηση. Στον αντίποδα, αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές που η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 θέτει ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενδιαφερομένων για τη χρηματοδότηση της πρώτης κατοικίας τους. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά, και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός και τις εκδηλώσεις βέβαια τις φετινές που ήδη ξεκίνησαν από χθες και κορυφώνονται στις 13 του μήνα. Μάλιστα διαβάζω στο πρόγραμμα ότι θα είναι παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Πείτε μας λοιπόν τι περιλαμβάνουν αυτές οι εκδηλώσεις και μια αναφορά βεβαίως στο μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός.
1: Κύριε Αγγελάκη, είναι ένα μεγάλο, όπως είπατε, ιστορικό κορυφαίο γεγονός εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Για τον Δήμο Βιάννους. Είναι εκδηλώσεις μνήμης, τιμής, είναι μέρες πένθους για τη Βιάννου. Ο Σεπτέμβρης του 43 ήταν ένας μήνας που σημάδεψε την περιοχή μας με την βαρβαρότητα, τις δολοφονίες, τα εγκλήματα, τις βιοπραγίες που διέπραξε ο τακτικός γερμανικός στρατός 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943. Οφείλουμε λοιπόν να διατηρούμε άσβεση την μνήμη, οφείλουμε λοιπόν να διατηρούμε, να τιμούμε την μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν, να κρατούμε πάντα ζωντανά τα γεγονότα, να μαθαίνουν οι νέοι και να είναι το παράδειγμα για το μέλλον. Αυτές λοιπόν, αυτή τη θυσία, αυτή τη βαρβαρότητα που διαπράχθηκε στη Βιάννο, όλα αυτά αναβιώνουμε αυτές τις μέρες και πιστεύουμε με σεμνές, λυτές τελετές, όπως αρμόζει σε αυτούς τους ανθρώπους, να τιμήσουμε την μνήμη τους. Είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, είναι πράξεις που πρέπει να μείνουν στους αιώνες και ειδικά στους νέους. Οι νέοι μας δεν πρέπει να ξεχάσουν, δεν πρέπει να επέλθει η λύθη. Και η ιστορία, να ξέρετε, δεν διαγράφεται.
0: Σαφώς.
1: Η ιστορία υπάρχει για να μας υπενθυμίζει όλα αυτά που έγιναν και να είναι οδηγός για το μέλλον.
0: Ακριβώς, όπως κύριε Μπαριτάκη.
1: Κύριε, ναι. Κελάκη, ναι, όπως είπατε, είναι τιμή μας που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Στασούλας, θα είναι στη Βιάννο. Αποδέχθηκε την πρόσκληση την οποία του κάναμε ως Δημοτική Αρχή. Θα είναι εδώ. Και είναι το ανώτατο έτσι πολιτιακό
0: δικαίωμα
1: στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό και ο πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, όπως και οι προηγούμενοι πρόεδροι έχουν τιμήσει τα γεγονότα της Βιάννου, να είναι εδώ και να βρίσκεται σε αυτές τις εκδηλώσεις την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, που είναι η κεντρική εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται, θα συνεχίζονται και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τα μνημόσυνα σε όλα τα χωριά και σε όλους τους τόπους των εκτελέσεων που θα πάμε. Ξεκινήσαμε από χθες με τον τόπο των εκτελέσεων και των δολοφονιών στη Λυγιά της Βιάννου, όπου εκεί είχαμε και το μαρτύριο των τριών παιδιών, των αδερφών Βερβελάκη, 9, 12 και 16 ετών.
0: Πραγματικά.
1: Να πούμε ότι την Κυριακή του απόγευμα θα εκπληρώσουμε ένα χρέος που είχαμε απέναντι σε αυτά τα παιδιά με την προτομή τους, η οποία, ένα μνημείο το οποίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια στο κεφαλαιοδί, στον τόπο καταγωγής τους, και θεωρούμε ότι εμείς ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει το πράττουμε, έτσι ώστε η ιστορία να μένει, να είναι άσβεστη και να είναι, όπως σας είπα, οδηγός για όλους.
0: Επιτρέψτε μου την εκτίμηση, κύριε Μπαριτάκη, κύριε Δήμαρχε, να πω ότι η δολοφονία των τριών αυτών παιδιών είναι, νομίζω, και η πιο χαρακτηριστική ένδειξη ότι το ολοκαύτωμα της Βιάννου ήταν, όχι και της Βιάννου θα πω, γιατί υπάρχουν ολοκαυτώματα δυστυχώς σε πολλά σημεία της Ελλάδας, ήταν ένα έγκλημα πολέμου. Έτσι.
1: Βεβαίως, ήταν ένα έγκλημα, ό,τι έγινε στη Βιάννου διαπράξει από τον τακτικό γερμανικό στρατό.
0: Έτσι, ήταν ένα έγκλημα πολέμου.
1: Δεν σέβεται τους κανόνες πολέμου. Προσέξτε, τους κανόνες πολέμου, οι άνθρωποι αυτοί το να βασανίσουν αυτά τα τρία παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Ανυπεράσπιστα, που δεν κινδύνευαν, που δεν είχαν κανένα, δεν είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα. Που ήταν εκεί μόνα τους, ένα μετόχι, και έλειπε εκείνη τη στιγμή ο πατέρας τους. Δεν νομίζω ότι τιμά το κράτος, ακόμα και το πιο βάρβαρο, ακόμα και τα πιο φασιστικά καθεστώτα, οχριούν μπροστά σε αυτές τις βαρβαρότητες. Διότι τα παιδιά αυτά δεν δολοφονήθηκαν απλά, μαρτύρησαν τους, δηλαδή αυτά που αντίκρισαν ο πατέρας τους που τα πρωτοείδε και οι υπόλοιποι πάνω στα σώματά τους, ήταν απίστευτο, δεν περιγράφονται, να τους έχουν βγάλει τα νύχια, να τους έχουν δάρει με την ξυφολόχη, να τους έχουν βγάλει τα μάτια, αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, απορώ αν ανήκουν στο ανθρώπινο είδος. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή άνθρωποι αυτοί που ήταν, υποτίθεται, χριστιανικός λαός, και όμως έδρασαν και στην περιοχή μας, όπως και σε άλλες περιοχές που έκαναν τα εγκλήματα αυτά, με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Επαναλαμβάνω, τακτικός γερμανικός στρατός ήταν. Δεν ήταν ούτε άνθρωποι του βουνού, ούτε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν ανεξέλεκτα. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να παραβλέψουμε αυτά τα γεγονότα και πού έγιναν. Έγιναν από το τότε επίσημο γερμανικό κράτος.
0: Επιτρέψτε με επίσης την εκτίμηση να πω ότι η παρουσία του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των προηγούμενων, βεβαίως, όπως αναφέρατε, δείχνει και πόσο μεγάλη εκτίμηση έχει η πολιτεία, έτσι, σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Και τονίζει, είναι κάθε αλήθεια, φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την παρουσία του, το πόσο μεγάλη τιμή είναι για την Ελλάδα.
1: Θα απευθύνει και χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πανδημοτικό Μνημείο. Βεβαίως, κύριε Αγγελάκη, και να μην ξεχάσουμε όμως ότι από πόσα στάδια πέρασε το ολοκαύτωμα της Βιάννου μέχρι να αναγνωριστεί
0: η πολιτεία. Ναι, έτσι. Βέβαια,
1: δεν ήταν κάτι το οποίο η πολιτεία αναγνώρισε άμεσα. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, πέρασαν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, για να έρθει η επίσημη πολιτεία για να αναγνωρίσει με τον τρόπο που έπρεπε, που όφιλε να το κάνει, και να αναγνωρίσει τα μαρτυρικά χωριά μας και τη Βιάννου.
0: Ναι.
1: Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο ήταν μέχρι τη δεκαετία του 60, δεν θέλανε κεντρικά επίσημα η πολιτεία να μιλάει, ας πούμε, και τη δεκαετία του 70 για τη Βιάννου.
0: Να σας ρωτήσω... Ναι, πείτε.
1: Αυτά είναι στο παρελθόν. Εμείς τώρα έχουμε αυτό τον αγώνα μπροστά μας. Εμείς, αυτό που πράττανε οι πρόγονοί μας και εμείς και τα παιδιά μας, είναι ότι η μνήμη θα διατηρείται ζωντανή για πάντα, και το ολοκαύτωμα της Βιάννου είναι ένα γεγονός, διεθνές πλέον γεγονός, το οποίο δεν παραβλέπεται από κανένα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η ίδια Γερμανία να αναγνωρίσει, έτσι, όλα αυτά που έκαναν τότε το 43 και στην περιοχή μας το επίσημο γερμανικό κράτος.
0: Ακριβώς. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζει δυστυχώς. Δεν αναγνωρίζει δυστυχώς.
1: Μισθούς προγάμισθολόγα τα οποία δεν έχουν καμία έτσι ιστορική αξία.
0: Ναι, ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι που δεν έχει σχέση με το ολοκαύτωμα, διότι έχει κάνει αίσθηση στο Πανελλήνιο. Αυτή η είδηση που βγήκε ότι δίνεται δωρεάν κατοικία σε εκπαιδευτικούς, πώς προχωράει?
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό γιατί έρχεται για το σχολικό, είναι ήδη δηλαδή το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Να ξεκαθαρίσω. Ναι. Δεν έχουμε κατοικίες να διαθέτουμε δωρεάν.
0: Ναι.
1: Εμείς θα επιδοτήσουμε το ΕΝΙΚ.
0: Μάλιστα.
1: Το σύνολο του ΕΝΙΚΙΟΥ.
0: Μάλιστα.
1: Για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή και ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Διάνο και θα μείνει στη Διάνο θα πάρει και αυτό το επίδομα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και ο πυροσβέστης, όπως και ο γιατρός. Άρα όσοι από τους δημοσίους υπαλλήλους, που είναι και οι εκπαιδευτικοί,
0: ναι,
1: επιλέξουν ως τόπος διαμονή κατοικία σου στη Διάνο και έχουν τα δικαιολογητικά αυτά που αποδεικνύεται, το μισθωτήριό τους και το ότι δεν έχουν κατοικία βεβαίως στην περιοχή μας και ότι υπηρετούν εδώ, βεβαίως από το 27, από τον Ιανουάριο του 27 θα λαμβάνουν αυτό το επίδομα. Νομίζω ότι είναι μια πράξη στήριξης σε ανθρώπους που έχουμε ανάγκη, θέλουμε τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά μας εδώ σε μια δύσκολη περιοχή, ορεινή περιοχή. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο με ένα ποσό το οποίο σήμερα από ό,τι έχω ακούσει για όλους είναι σημαντικό. Σημαντική δαπάνη στον οικογενειακό προγραμματισμό. Εμείς έχουμε ήδη αποστείλει σχετική επιστολή σε όλες τις υπηρεσίες, έχουμε ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία και περιμένουμε να δούμε τα αιτήματα προκειμένου στη σύνταξη προϋπολογισμού να λάβουμε τη σχετική δαπάνη και στη συνέχεια να προχωρήσουμε από το 27 να κάνουμε την καταβολή της επιδότησης του ΕΝΚΙΟΥ. Και αυτό ήδη το κάνουμε στους υπαλλήλους που υπηρετούν μόνιμα στο Δήμο Βιάννου και έχουν κατοικία, τους έχουν επιλέξει να μένουν στη Βιάννου. Ήδη το δίνουμε δηλαδή στους υπηρετώντες δημοτικούς μας υπαλλήλους.
0: Αξίζετε συγχαρτήρια και εσείς και όλος ο Δήμος που έχετε προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. Πραγματικά είναι μέτρο τόνωσης της περιφέρειας και τόνωσης μιας περιοχής που πραγματικά είναι απομακρυσμένη.
1: Είναι ένα κίνητρο το οποίο θεωρούμε ως ελάχιστη συμβολή, γιατί και εμείς δεν είμαστε κανένας πλούσιος Δήμος.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαστε ένας Δήμος με πολλά προβλήματα, ένας Δήμος που δεν μας... δυστυχώς και η πολιτεία και η φροντίδα της και η χρηματοδοτήση δεν είναι και ό,τι καλύτερο και προσπαθούμε και εμείς με τα ελάχιστα που έχουμε τα διαχειριστούμε τον καλύτερο τρόπο. Θεωρούμε όμως ότι το να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχει ανάγκη μια περιφέρεια, ένας περιφερειακός δήμος για να μπορέσει να έχει μια οντότητα, νομίζουμε ότι αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο αποτελεί για μας προτεραιότητα. Και θα το κάνουμε όπως σας είπαμε ήδη. Το ανακοινώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε σήμερα και επίσημα γιατί πρέπει να πάρει την επίσημη έτσι, η διαδρομή του. Περιμένουμε τις αιτήσεις και από το Γενάρη θα καταβάλουμε τα σχετικά επιδόματα σε αυτούς που τα δικαιούνται.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις, για το μεγάλο ιστορικό γεγονός του ολοκαυτώματος της Βιάννου στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943 και είπαμε και τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το μέτρο τόνωσης της περιοχής του με την επιδότηση του ενοικίου στους δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς από ό,τι ακούσατε που θα ενοικιάσουν σπίτι στη Βιάννο. Θα επιδοτούνται από το Δήμο από τον Ιανουάριο του 2027. Και πριν κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως από χθες σας έχω ήδη προαναγγείλει, έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο σήμερα τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, για να κάνουμε μια αποτίμηση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Αυγενάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος εκπομπής σας. Όμορφη μέρα. Ξεκινάτε πολύ όμορφα.
0: Να είστε καλά. Ναι, είπαμε ότι παρότι τα ανάποδα που συμβαίνουν και τα άσχημα, εμείς θέλουμε να ξεκινάμε αισιόδοξα. Γιατί αν ξεκινήσουμε απεσιόδοξα, θα φανούν ακόμα χειρότερα. Έτσι δεν είναι?
1: Και επειδή τα κακά νέα πάνε γρηγορότερα, βάζετε και εσείς το χεράκι σας βέβαια.
0: Ναι.
1: Εκτιμά από την εκπομπή σας πρέπει να ακούγονται μόνο καλά.
0: Ναι.
1: Μόνο καλές ειδήσεις, μόνο καλά νέα.
0: προσπαθώ, αλλά είναι κραυγαλαία άσχημα. Τι να κάνεις, δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη αυτή η τραγωδία πρόσφατα με τα Phantom. Έτσι.
1: Τι και συγκλονιστικό για όλα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να κάνουμε.

0: κάνουμε μία αποτίμηση λοιπόν των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, έχω μιλήσει με ακόμα κάποιους ανθρώπους που ήταν εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με κάποιους συνδικαλιστές έχω μιλήσει. Οι συνδικαλιστές λένε καλά, μα τώρα τα θυμήθηκε. Και λένε επίσης, μα δεν έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα ή μα γιατί το κάνει τόσο αργά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους.
1: Συμφωνούν ή διαφωνούν.
0: Ναι. Διαφωνούν μάλλον.
1: Διαφωνώντας.
0: Κάπως έτσι. Κοίταξτε να δείτε. Φαντάζομαι ότι οι συνδικαλιστές είναι εκεί για να λένε το αντίθετο, ανεξάρτητα εάν συμφωνούν διαφωνώντας ή διαφωνώντας διαφωνώντας. Λοιπόν, όμως αυτό που μετράει είναι να μας πείτε εσείς που ήσασταν εκεί, έτσι, και που είστε και μέσα στο κοινοβούλιο και που ξέρετε τα πράγματα από κοντά, να κάνουμε αυτή την αποτίμηση.
1: Καταρχάς θα σας πω ότι βρέθηκα εκεί ολόκληρο το τριήμερο. Άρα είχα επαφή, συνεργασία, επικοινωνία πραγματική με εκατοντάδες στελέχη κομματικά, κυβερνητικά, αυτοδιοικητικά, με επιχειρηματικά στελέχη από όλη την Ελλάδα. Διότι οι σχέσεις μου, και ειδικά όταν έχεις διατελέσει γραμματέας του κόμματος, αλλά και από όπου και να έχω περάσει, είναι εξαιρετικά διευρυμένες και θα έλεγα και πολύ ειλικρινείς. Άλλωστε τώρα δεν έχω κανένα χαρτοφυλάκιο ώστε να υπάρχει μια μεροληψία στην όποια χαιρετούρα, στην όποια συζήτηση. Υπήρχε μια ειλικρίνεια και μια καθαρότητα. Όλοι επιζητούν τη σταθερότητα. Όλοι. Mm-hmm. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού θέλει σταθερότητα. Θέλει ηρεμία. Και ξέρετε κάτι, θέλει και αξιοπιστία. Άρα λοιπόν ξεκινώ από αυτό που. Το σχόλιο που κάνετε τελευταία, λέγοντας ότι έχει κάποιος να πει τα 8 τελευταία χρόνια, τα 7 τελευταία χρόνια, ότι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, εξήγηλε κάτι στην ΔΕΘ και δεν το υλοποίησε στο χρόνο που περιέγραψε? Όχι, δεν υπάρχει. Θα σου πει, μα ήθελα περισσότερα. Βεβαίως, και εγώ θα ήθελα πιο πολλά. Και εγώ θα ήθελα να μην είχαμε μνημόνια. Και εγώ θα ήθελα η οικονομία μας να καλπάζει και να έχουμε μηδέν ανεργία και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο κατά κεφάλι εισόδημα και. Ωστόσο, είναι βελτιωμένοι δείχτες? Είναι. Ό,τι δημιουργεί, ό,τι αποθέματα δημιουργεί η σωστή οικονομική διαχείριση δεν επιστρέφουν στην κοινωνία. Επιστρέφουν. Θα θέλαν περισσότερα. Σωστά. Καλά κάνουν λοιπόν και οι πολίτες, που από αυτούς ξεκινώ, και φυσικά και οι εκπρόσωποι τους, αλλά και οι συνδικαλιστές, που πολλές φορές, όχι όλοι, κάποιοι έχουν χάσει και το ρόλο και την αποστολή και το νόημα της αποστολής τους, για τους συνδικαλιστές αναφέρομαι, αλλά καλά κάνουν άπαντες και αναδεικνύουν το καλύτερο και επιζητούν το πιο ωραίο, το πιο δυνατό, το πιο βοηθητικό για την οικογένεια. Ωστόσο όμως, αυτή τη στιγμή, το δίχτυ παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα μου επιτρέψετε να σας πω ρεαλιστικά, και ως άνθρωπος της αγοράς και με αρκετά χρόνια στο πεζοδρόμιο, στην πολιτική, στη Βουλή, σε κυβερνητικές θέσεις, είναι απολύτως ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, κοστολογημένο και με χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρείται και θα τηρηθεί στο ακέραιο. Είχε απ' όλα. Είχε στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχε στήριξη έμπραχτη, οικονομικά έμπραχτα, στους συνταξιούχους. Είχε στήριξη στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους αγρότες, γενικότερα σε επιχειρήσεις. Αλλά είχε και μια έμπραχτη στήριξη στην οικογένεια. Και μια αντιμετώπιση, θα έλεγα, ισχυρή, όχι απόλυτη, γιατί αυτή η προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος είναι μια διαρκής μάχη σε εισαγωγικά. Παρ' όλα αυτά, όλα τα ακούμπησε σωστά, μετρημένα και κυρίως, θα έλεγα, με έναν τρόπο που χαρακτηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με σοβαρότητα. Μπορεί να χρεώσει οποιοδήποτε ό,τι θέλει στο Μητσοτάκη. Αλλά αξιοπιστία, γνώση και σοβαρότητα, φαντάζομαι ότι ακόμα και οι πιο έτσι, κακόπιστοι και οι πιο αρνητικοί, νομίζω ότι μπορούν να το, δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Mm-hmm. Άρα, κατά με, μια πρώτη γενική διαπίστωση είναι ότι πρόκειται για ένα πακέτο παροχών εξόχως σημαντικά για όλη την κοινωνία, για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, που είτε είναι συνταξιούχοι, είτε εργαζόμενοι, στο ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, είτε οικογενειάρχες. Όμως, το σημαντικό ποιο είναι? Ότι εξελισσόμενη η οικονομία μας προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρώ ότι όλα αυτά θα είναι και στην επόμενη ΔΕΘ και σε κάθε ΔΕΘ ακόμη περισσότερο βελτιούμενα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτό είναι κάτι που εμένα με ικανοποιεί, Διότι όταν ξεκινάγα μια πορεία το 19, εξόχου σημαντική, δύσκολη, δύσβατη, με αμφισβητήσεις, με πολλές φορές άγνοια πολλών πραγμάτων και πολλών παραμέτρων και μια αμφισβήτηση γενικότερη τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και το διεθνές επίπεδο, οι αγορές μας είχαν κόκκινο πανί, είχαμε δημιουργήσει ένα μύθο, αρνητικό βεβαίως, που έπρεπε όλα αυτά να ανατραπούν και ανετράπησαν και σήμερα η Ελλάδα προχωρά, δημιουργεί, παράγει, μηδενίζει, πληρώνει τις υποχρεώσεις και δια στιγμή ό,τι δημιουργεί ως απόθεμα στα ταμεία του κράτους επιστρέφει στην κοινωνία με τρόπο αξιόπιστο, σωστό και με όσο δυνατόν λιγότερα λάθη μπορούν να συμβούν σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Υπήρξε η εκτίμηση ότι αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εσείς πώς συμμερίζεστε ή όχι αυτή την άποψη?
1: Θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί όντως είναι μια προεκλογική περίοδο, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι ανακάλυψα την περίτιδα. Αλήθεια είναι. Ωστόσο όμως, είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά που κλιμακωτά ανακοινώνει μέτρα κοστολογημένα τα οποία εφαρμόζονται και πάμε παρακάτω και εφαρμόζει κάθε φορά, είναι, έχουν μια αυξητική πορεία, σωστή, μετρημένη και κοστολογημένη πάντοτε. Άρα λοιπόν δεν θα αφισβητήσουμε την προεκλογική περίοδο, τέλος τετραετίας είναι, τέλος δεύτερης τετραετίας είναι, ναι, είναι προεκλογική περίοδο. Από την άλλη όμως θα μπορούσε να πει κανείς, αντιστρέφω λοιπόν το σκεπτικό, μήπως επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο θα μπορούσε να είναι πιο large ο Μητσοτάκης και τελικά ήταν πιο συγκρατημένος, πιο στοχευμένος και πιο ακριβής. Μην τον κατηγορούμε λοιπόν για την αξιοπιστία του και για το μέτρο το οποίο τον διακρίνει και φυσικά μην προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάτι. Ναι, είναι προεκλογική περίοδος. Σε 7-8 μήνες από σήμερα θα έχουμε εκλογές. Ποιος τον αμφισβητεί? Μπορούμε να κάνουμε 5 και 6 χρόνια? Όχι. Τετραετή συνθητεία. Άρα ναι, σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο. Από την άλλη όμως έβαλε και κάποια διλήμματα, σωστά κατά τη γνώμη μου, τα οποία δεν αμφισβητεί κανένας. Δεν έχουμε σταθερότητα στη χώρα μας. Έχουμε. Δεν έχουμε μια αξιοπιστία και κυρίως μια, θα έλεγα, αντιμετώπιση από τα υπόλοιπα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα από τις αγορές, πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Mm-hmm. Δεν βγαίνεται στο εξωτερικό. Ποια είναι η εικόνα της χώρας μας σήμερα, μιλώντας από παρέες μέχρι σε επίσημες θεσμικές συναντήσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, οτιδήποτε άλλο? Είναι η ίδια? Όχι βέβαια. Και συν της άλλης, αμυντικά η χώρα μας σε επίπεδο εξοπλιστικών συστημάτων δεν είναι ισχυρότερη παρά ποτέ? Σαφέστατα. Ποιος θα αμφισβητεί? Οι συμμαχίες σε αυτό το επίπεδο δεν είναι καλύτερες? Ενεργειακά η χώρα μας δεν εξελίσσεται αξιοποιώντας δεδομένα που είχαμε, αλλά δεν αξιοποιούσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Τα οποία τα είχαμε, τα επικαλούμασταν, τα αφήναμε μέχρι εκεί. Δεν αμφισβητείται όλο αυτό το πλαίσιο των επιτευγμάτων που έχουν γίνει επί Κυριάκου Μητσοτάκη? Έχουν γίνει λάθη? Βεβαιότατα. Έχουν αναγνωριστεί ακόμα και από τον ίδιο. Εδώ υπήρξε ερώτηση από συνάδελφό σας. Έχει τηλεζητήσει, λέει, συγγνώμη αρκετές φορές. Δηλαδή, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, είναι παράπτωμα ή είναι προτέρημα το να αναγνωρίζεις το λάθος ακόμα και πρωθυπουργός μιας χώρας και να λες, ναι, έκανα λάθος, αλλά πάω παρακάτω γιατί θέλω να το διορθώσω και να κάνω το καλύτερο, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι ναι, υπάρχουν και αστοχίες? Ποιος είναι ο τέλειος, αλήθεια? Mm. Ποιος είναι αυτός που υπηρετεί την τελειότητα και στην πορεία του και στο διάβολο του έχει μονάχα θετικά και ουδένα παραπάτημα? Κανένας. Άρα, εδώ συζητάμε για μια κυβέρνηση η οποία εκ των πραγμάτων είναι ένας μεγάλος οργανισμός, σε εισαγωγικά, που έχει μέσα ανθρώπους ή ανθρωπάκια, συμφέροντα, δυνάμεις, δυναμικές και γεγονότα και προκλήσεις. Όλα αυτά αποτελούν μια πολυσύνθετη μηχανή παραγωγής πολιτικού έργου, το οποίο αξιολογείται και στο τέλος της ημέρας εκτιμάται και βεβαίως φαίνεται, δεν κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη από όποια προέρχεται, αλλά η μηδενιστική πολιτική θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο βοηθά ακόμα και τους ίδιους που προσπαθούν με κάθε τρόπο να υιοθετήσουν τέτοιου είδους μηδενισμούς για να δημιουργήσουν επιχειρήματα ή να ανακαλύψουν επιχειρήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής τα τελευταία 7-8 χρόνια.
0: Κύριε Βιαννάκη, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στη μία το μεσημέρι το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Εν τω μεταξύ, πάνω από 80 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, θα έχει στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διπλή έκρηξη τα ξημερώματα στην Αθήνα. Στο Στόχαστρο, δύο καταστήματα. Αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για τον 17χρονο που φέρεται να έσπασε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να κάνει προσπέραση. Συνελήφθησαν ο παππούς του και ο ιδιοκτήτης του οχήματος για διαφορετικές παραβάσεις. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα στον Πανασό εν μέσω ισχυρών ανέμων, κινητοποιώντας την πυροσβεστική, ενώ τέθηκε πλέον υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη. Απαγορεύεται η διέλευση και κυκλοφορία στα δάση. Δύο πιστώσεις ενοικίου εντός του φθινοπόρου θα λάβουν εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Ένα κόμμα του 5,3% στη Σαξονία Ανχάλτ κρατά τα κλειδιά της εξουσίας. Οι πέντε βουλευτές του κόμματος μπορούν να δώσουν πλειοψηφία είτε στο ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ είτε στο μέτωπο των αντιπάλων του. Σε ρυθμούς κυπέλου κινούνται πλέον στον Όφι με προετοιμασία εξπρες για τον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Νέα προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ισχυρά μελτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σήμερα έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Κάνουμε μια αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κύριε Αυγενάκη, ποιο πιστεύετε από τα έργα αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τις ενέργειες και τις πράξεις που θα γίνουν, ότι είναι το πιο πολύτιμο, να το πούμε, το πιο αυτό που βαραίνει περισσότερο?
1: Όλα έχουν τη δικιά τους αξία. Mm-hmm. Για τον κόσμο που περίμενε, που περιμένει και που έτσι καρτερικά έχει βάλει και εκείνος με δικό του τρόπο πλάτη σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Ωστόσο, όμως, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να ξεχωρίσω την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τον κουμπαράς για τη νέα γενιά. Μια μοναδική πρωτοβουλία. Έτσι, καλείται η κάθε οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα νέο παιδί να, αν θέλει, ανοίγει ένα ταμείο, ένα λογαριασμό, όπου τα δύο πρώτα χρόνια όσα χρήματα βάζει η οικογένεια, αντίστοιχο ποσό θα καταβάλει και η πολιτεία. Και αυτός ο κουμπαράς θα ανοίγει όταν πλέον φτάσει στα 18 έτη το παιδί αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει το κάθε παιδί που γεννιέται με τη συμβολή της οικογένειας αλλά και της πολιτείας κατά το ίδιο ποσοστό θα δημιουργεί μια βάση αποταμιευτική,

0: έχει ένα βοήθημα ισχυρό και ουσιαστικό στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ή φοιτητικής του καριέρας. Θα έλεγα πως είναι πολύ χρήσιμο και πολύ, θα έλεγα, ιδιαίτερο και πρωτοποριακό και καινοτόμο. Πέρα των υπολείπων, φοροελαφρύσεων, επιδομάτων στις πολύτεχνες οικογένειες ή για κάθε νέο παιδί, το ποσό που ενισχύεται η κάθε οικογένεια. Είναι κάτι το οποίο ομολογουμένως δεν το περιμέναμε. Προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια.
1: Αίσθηση προκάλεσε, πράγματι.
0: Ακριβώς. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι θα λυθεί το δημογραφικό μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ναι, αλλά όμως είναι μία ακόμα πρωτοβουλία κυβερνητική για την αντιμετώπιση.
1: Θέλω να ρωτήσω επ' αυτού του μέτρου κάτι, γιατί το συζήτησα με γονείς δηλαδή, και εξέφρασαν την επιφύλαξη, φτάνει να έχουμε να βάζουμε στο λογαριασμό αυτό.
0: Έτσι. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα, πέρα από τις παροχές, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Έτσι.
0: Ένα μεγάλο διεθνές πρόβλημα, που αλήθεια είναι, όταν έχουμε σε εξέλιξη δύο πολεμικές σειράξεις, τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ιράκ, εκ των πραγμάτων έχει δημιουργήσει μια διεθνή οικονομική αναστάτωση. Το βλέπουμε. Εδώ βύχει το χρηματιστήριο στο Χονγκ Κονγκ ή στην Αμερική και επηρεάζει εκ των πραγμάτων τις αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάει λέγοντας. Πόσο μάλλον αυτό είναι παρατεταμένο και πόσο μάλλον έχουμε να κάνουμε με ενεργειακά ζητήματα που εκ των πραγμάτων σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζει και την ευρωπαϊκή αγορά, κατ' επέκταση την ελληνική αγορά. Έχει πάρει πρωτοβουλίες. Ήδη 1.700 προϊόντα περίπου στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευμένες τιμές, οι οποίες φτάνουν έως και 44% χαμηλότερα. Λύθηκε το πρόβλημα? Όχι, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και θα συνεχίσω να το λέω, είναι πρωτοβουλίες όπου φέρνουν αποτέλεσμα. Βγαίνει δουλειά. Έχει δηλαδή ένα ορατό αποτέλεσμα στη τσέπη της κάθε οικογένειας. Όμως, επιτρέψτε να επανέλθω λίγο στις πρωτοβουλίες και στις παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την οικογένεια και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεχνους. Mm-hmm. Ενώ για τους πολυτέχνους αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Και από το 2027, επίσης σημαντικό, τιμα ρυθμοποιούνται και τα αναπερικά επιδόματα, ένα πάγιο αίτημα του αναπερικού κινήματος που γίνεται πλέον πράξη και υιοθετείται από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, για τους συνταξιούχους, έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026 και διευρύνεται ώστε να καλύπτει όλους τους δικαιούχους άνω των 65 ετών. Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, επίσης ευχάριστα νέα. Ο κατώτατος μισθός φτάνει τα 1.000 ευρώ μίνιμουμ ή τα 1.300 με τριετίες έως τον Ιανουάριο του 2028. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά ακόμα μισή μονάδα και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, που είχαμε ακούσει πολλά σχόλια, πολλά αιτήματα και πολλές διεκδικήσεις, θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027, ενώ προβλέπονται νέες αυξήσεις έως 80 ευρώ το μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνονται τα τακμήρια για τους συνεπείς, ενώ περιορίζονται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών για τη μισθοδοσία. Επίσης, κάτι πολύ πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε στην περιφέρεια, της περιφέρειας, στους μικρούς οικισμούς η μείωση των τεκμηρίων φτάνει το 50%, ενώ παράλληλα η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 55% στο 50%. Για τους αγρότες, και εδώ είχαμε κάποια ευχάριστα νέα, μηδενίζεται το φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες αγρότες. Έτσι, ο αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει απολύτως τίποτα. Για τις επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50%, ενώ παράλληλα 1,5 δις ευρώ κατευθύνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τέλος επιδιδεύματος καταργείται στην περιφέρεια και ακολουθεί σταδιακά το αντίστοιχο και στην Αττική. Για τη στέγαση, ένα ευχάριστο νέο. Έχουμε το πρόγραμμα Σπίτι 3, ύψους 3 δις ευρώ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Είδαμε τις ανάγκες, τις αυξημένες αιτήσεις, τα προβλήματα. Βελτιώσαμε το Σπίτι 2, Σπίτι μου 2, προχώρησε και πλέον εξήγησε και νέο πρόγραμμα, ναι, νέο κύκλο, 3. Με 2 δις ευρώ στον κουμπαρά. Mm-hmm. Καταργεί το έμφυα σε περισσότερους οικισμούς, ενώ αυξάνεται από το 3 στο 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ένα μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει μερικώς την ακρίβεια, άρα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής κατά 30% έως το 2029 και μείωση κατά 50% των χρεώσεων στους οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με λιγότερους φόρους, υψηλότερα εισοδήματα και θα έλεγα ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά με τις αναλύσεις και τις διευκρινήσεις που έγιναν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο και σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θεωρώ ότι και με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα καθημερινά θα είναι απτά, ορατά για κάθε ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν είναι τίποτα παραπάνω από το επίτευγμα μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας που έγινε από την κυβέρνηση, αλλά κυρίως από τη μέση ελληνική οικογένεια, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και από τις μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, και καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να έχουμε εξισορροπήσει και να παράγουμε κέρδη, και όλα αυτά από τη μια να πληρώνουν τις υποχρεώσεις μας και τα δανειά μας, από την άλλη να επιστρέφει αυτός ο κουμπαράς, αυτό το ποσό που συγκεντρώνεται πάλι στην κοινωνία με δικαιοσύνη και κυρίως αμεσότητα σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
1: Κύριε Βιαννάκη, όλο αυτό το πακέτο που περιγράψατε με πολύ όμορφο τρόπο, πρέπει να ομολογήσω, πολύ σύντομα και περιεκτικά, ποιος είναι ο πολιτικός αντίκτυπος τώρα αυτού του πακέτου? Υπάρχουν αντιδράσεις ήδη από την αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ, ότι παρόλο που ξαγγείλει αυτά τα μέτρα ο Πρωθυπουργός, ο χαρακτήρας της μιας κυβέρνησης η οποία είναι μέσα στην διαφθορά, όπως λένε, και μέσα στις πελατειακές σχέσεις, εσείς πιστεύετε ότι με αυτά τα μέτρα αυξάνεται περισσότερο η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή πιάνει τόπο ο λόγος της αντιπολίτευσης?
0: Κοιτάξτε, θα περίμενε κανείς μετά από διακυβέρνηση 8 ετών, που εκ των πραγμάτων δημιουργεί και μια κόπωση στην ελληνική κοινωνία, από μόνο του αυτό, να έχουμε ποσοστά τα οποία θα ήταν πολύ πολύ χαμηλότερα στις μετρήσεις τις οποίες έχουν το φως της δημοσιότητας, για να φέρουμε σοβαρές μετρήσεις από αξιοπιστοποιημένες δημοσκοπικές εταιρείες και περιόδους που πραγματικά μπορεί να γίνουν μετρήσεις, για να φέρουμε μέχρι αρχές του καλοκαιριού και από μέσα Σεπτέμβρη και μετά. Διότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι ίδιοι επιστήμονες που ασχολούνται με τις δημοσκοπικές εταιρείες ή με τις έρευνες το λένε, αλλά το καταλαβαίνουμε και εμείς οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε σχέση τόσο πολύ με τις δημοσκοπικές εταιρείες ή με την επιστήμη αυτή, ότι καλό είναι να αποφεύγουμε να βγάζουμε συμπεράσματα και κυρίως να διεξάγονται και μετρήσεις, ειδικά το μήνα Αύγουστο. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι στις επόμενες μετρήσεις, οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας, θα έχει αποτυπωθεί το θετικό αποτέλεσμα αυτών των ουσιαστικών στοχευμένων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είμαι αισιόδοξος για την πορεία προς τις εκλογές, προς τις κάλπες του 27. Ο κ. Μητσοτάκης υπηρετεί μια θεσμικότητα, την οποία πολλές φορές και εις βάρος όλων των συμβούλων και των διαφορετικών απόψεων, εκείνος υπηρετεί και μέχρι στιγμής του έχει βγει σωστά. Έχει πει εκλογές κάθε 4 χρόνια, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς αφνιδιασμούς, το τηρεί. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας περίπου 8 μήνες ακόμα, 7-8 μήνες ακόμα. Πρώτον, να υλοποιηθούν όλα αυτά και όλα όσα θα προκύψουν στην πορεία, διότι μην γελιόμαστε, δεν είναι το παν ιδεθ, είναι κάποιες παροχές, αλλά και στο ενδιάμεσο του χρόνου μέχρι κάθε επόμενη ιδεθ, έχουμε σειρά πραγμάτων που απολαμβάνει η ελληνική κοινωνία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, λογής κατηγορίες επαγγελματικές ή κοινωνικές στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, με σύνεση, με καθαρό μυαλό, με ρεαλισμό και χωρίς φίλτρα, είναι σημαντικό οι πολίτες να αξιολογήσουν τόσο το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όσο και τα υπόλοιπα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν ή που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 8 χρόνια, για να μπορέσει να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και να οδηγήσει τη χώρα σε ήρεμα λιμάνια και την επόμενη τετραετία. Η δικιά μου πρόβλεψη, αν με ρωτάτε, είναι ότι η μάχη η οποία θα δώσουμε και που στην ουσία έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο και που θα δώσουμε στις κάλπες του 27, Μάη, Ιούνιο, κάπου εκεί, είναι βέβαιο ότι θα βρει τη χώρα μας όρημη, ήρεμη και περισσότερο σίγουρη για τις επιλογές της. Δηλαδή, θα έχει μια αυτοδύναμη επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι και πρόωρο, αλλά μεταξύ μας τα λέμε άλλωστε. Η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική. Πέρα το ότι ακούγεται και καταγράφονται αυτή την ώρα.
1: Αυτό θα γίνει τίτλος, το ξέρετε.
0: Θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε σειρά άλλων κομμάτων τα οποία θα πάρουν ένα κομμάτι εμπιστοσύνης από την ελληνική κοινωνία. Σεβόμαστε την όποια άποψη. Σεβόμαστε τους πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πολιτικά πράγματα, που έχουν διαφορετική άποψη. Δεν μπορώ όμως να υιοθετήσω, ούτε να σεβαστώ, θα το αντιμετωπίσω ξεκάθαρα και σε προσωπικό επίπεδο, τη λάσπη, την τοξικότητα, το ψέμα και έτσι το μίσος που κάποιοι σε προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν και καλλιέργησαν και πέτυχαν σε ένα μεγάλο βαθμό την επικράτησή τους μέσα από αυτή τη διαδρομή. Σήμερα η κοινωνία χρειάζεται ηρεμία, σοβαρότητα, αξιοπιστία και πάνω απ' όλα συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό το υπηρετεί με μικρές παρενθέσεις και με λαθάκια, αλλά όμως το υπηρετεί και το ισοζύγιο είναι θετικό η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό είμαι και αισιόδοξο για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά τις δυσκολίες, παρά την κόπωση, παρά τα προβλήματα, παρά τους ευνηδιασμούς από γεγονότα που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, η κυβέρνηση αυτή παραμένει προσανατολισμένη και σταθερή στην πορεία της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα όμως και λίγο στην Κρήτη.
0: Στο στούντιο είμαστε, στην Κρήτη είμαστε.
1: Να κεντρώσουμε τη συζήτησή μας λίγο στην Κρήτη. Πρόσφατα ρώτησα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λέω, επειδή πρόσφατα εορτάστηκε η 3η Σεπτέμβρη εδώ στο Ηράκλειο με την παρουσία και του κυρίου Ανδρουλάκη, ρώτησα, είναι μια προσπάθεια αυτή που κάνετε τη γαλάζια Κρήτη που εμφανίζει στις εκλογές, δεν την ξανακάνετε πράσινη? Και μου ανέφερε το παράδειγμα των ευρωεκλογών που κάποιες περιφερειακές ενότητες είχαν γίνει πράσινες και θέλουν να κάνουν τώρα όλη την Κρήτη πράσινη. Εσείς θα αγωνιστείτε για να παραμείνει η γαλάζια?
0: Είναι αυτονόητο ότι θα δώσω τον αγώνα μου ως στέλεχος της παράταξής μας, ως βουλευτής και πρώην υπουργός, για να πείσουμε όσο τον περισσότερους πολίτες να στηρίξουν την κυβερνητική μας πολιτική και φυσικά να αξιολογήσουν και τη δικιά μας και σε προσωπικό επίπεδο πορεία, ώστε να συνεχίσουμε την επόμενη περίοδο. Μια μάχη την οποία έχω δώσει και κάτω παρελθόν από διάφορες θέσεις, με διάφορους ρόλους. Και δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα μάλιστα που έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες του Ηρακλείου που για αρκετά συναπτά έτη με έχουν στηρίξει, με έχουν επιλέξει να τους εκπροσωπώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την ίδια μάχη θα δώσουμε και τώρα, αλλά με περισσότερη ωριμότητα και θα έλεγα και με ένα μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, που αυτό είναι και το ζητούμενο στην πολιτική. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω, κάνει μια προσπάθεια τόσο ο κ. Ανδρουλάκης, όσο και ο κ. Τσίπρας, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά ξεχωρίζω αυτές τις δύο προσωπικότητες, άρα τα δύο κόμματα, δηλαδή το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, για να διεκδικήσουν ως τον μεγαλύτερο πολιτικό κομμάτι, εκλογικό κομμάτι της Κρήτης και ιδιαίτερως του Ηρακλείου που αποτελεί τη μισή Κρήτη. Καλοδεχούμενοι. Οι προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες τους προς Θεού έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν πορείες με τραχτέρι με τον τρόπο που μας σήμισε δεκαετία του 80, αλλά ωστόσο και αναφέρομαι στις πρόσφατες πρωτοβουλίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου του αρχηγού του, δεν συμφωνώ. Όλα αυτά μου βγάζουν κάτι πολύ παρακμιακό, κάτι πολύ παλιό και θα έλεγα ξεχασμένο στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Παρ' όλα αυτά όμως έτσι επιθυμεί ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό προσπαθεί να αναστήσει. Κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, με όλο το σεβασμό, δεν έχω κάτι. Πραγματικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να χτίσει κάτι διαφορετικό. Εάν είχε περιεχόμενο πολιτικό, θα έπρεπε να χτίσει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οραματικό, κάτι πιο φρέσκο, ευρωπαϊκό και συνάμα σύγχρονο και δυναμικό για την ελληνική κοινωνία. Θα μπορούσε δηλαδή και είχε όλο το χρόνο στην κατάσταση του κ. Ανδρουλάκης να αποτελέσει το δεύτερο πολιτικό πυλώνα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Είχε χρόνο άπλετο, περίπου στα 2,5 με 3 χρόνια. Βρέθηκε μέσα από τις γνωστές καραμπόλες με τις αποχωρήσεις αρτητών βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της εξωμάτισης αντιπολιτεύσεως. Άρα είχε και θεσμικά του σκαλοπάτι να κάνει πράγματα και να πείσει για την κυβερνητική ικανότητά του. Παρ' όλα αυτά όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται στην τρίτη θέση και απλώς διεκδικεί να διατηρήσει ένα μεγάλο ποσοστό σε επίπεδο Κρήτης. Ωστόσο όμως το αποτέλεσμα το εκλογικό να έρθει μόναχα από την Κρήτη. Όσο καλά και αν πάει το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ή όσο καταφέρει και αν καταφέρει να αντιμετωπίσει και να αποκρούσει τις επιθέσεις που κάνει ο κύριος Τσίπρας και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και συνολικά, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα έρθει από το συνολικό, από τη συνολική επιλογή των ανθρώπων που θα κάνουν στην κάλπη. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα εναντίον κάποιου που κάνει μια προσπάθεια. Ωστόσο όμως έχω το δικαίωμα να κρίνω πολύ σεμνά και κυρίως με σεβασμό τις πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες και τις θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένες. Απ' την άλλη, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος με ξαναζεσταμένο φαγητό προσπαθεί να μας πείσει ότι μας φέρνει κάτι καινούριο, σαν πως ξεχάσαμε ποιος ήταν ο κύριος Τσίπρας, τι έκανε ή τι έταξε και τι τελικά σέρβιο στον ελληνικό λαό, σαν να είναι κάποιος άλλος. Σαν να έχει έρθει ένα ωραίο πρωί από το πουθενά. Δεν είναι όμως έτσι. Κυβέρνησε τη χώρα, την οδήγησε στα βράχια, έκανε δημοψήφισμα το οποίο το ανέτρεψε, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και κυρίως σέρβιρε ψέμα, αναξιοπιστία, φοβία και ανασφάλεια. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Αυτά τα έκανε την περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός. Τώρα, αν ρίμασε στις πλάτες τις δικές μας, ας το πει ευθέως. Έπαιξα, δεν ήξερα και έμαθα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και πόσο έμαθες αλήθεια, κύριε Τσίπρα, είναι ερώτημα. Επαναλαμβάνω, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Σέβομαι τις προσπάθειες που κάνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός, το κάθε κόμμα, το κάθε στέλεχος, όπου μια προέρχεται. Ωστόσο, όμως, αν επιτρέψετε, προσωπικά να παραμένω προσανατολισμένος σε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε και υπηρετούμε ως παράταξη διαχρονικά.
1: Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να μου κάνετε μία αναφορά στο πώς αυτά τα οποία γίνονται στην Κρήτη σήμερα, επί κυβερνήσεων, αν θέλετε, Μητσοτάκη, θα επηρεάσουν το εκλογικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα.
0: Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα ξεχωρίσω δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο και το άλλο είναι ο ΒΟΑΚ.
1: Mm-hmm.
0: Τα εργοτάξια που έχουμε σήμερα στην Κρήτη, τα περιμέναμε, τα διεκδικούσαμε καμιά σαρανταριά χρόνια. Ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνει σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, που είχα αρχίσει να αντιλαμβάνω περισσότερο τα πράγματα, δεν λέω για λύκειο, που εκεί είχα πλέον πλήρως έτσι ενεργοποιηθεί. Θυμάμαι να διεκδικούμε νέο αεροδρόμιο, ένα βόρειο-δυτικό άξονα, ασφαλές οδικό δίκτυο και πάει λέγοντας. Αυτά είναι σε εξέλιξη. Όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια που έχουμε πλέον στο νησί, είναι γεγονός. Το ζητούσαμε και αυτό. Αλλά έχουμε καταλάβει το μέγεθος του ωφέλους που έχουμε από όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι μάλλον. Ή κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Αλλά αρκετοί άλλοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό εξελίχθηκε και πλέον δεν έχουμε ευνηδιασμούς, δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μια αυτονομία, αλλά την ίδια στιγμή μπορούμε και να τροφοδοτήσουμε την πυροδοτική Ελλάδα, αλλά και αν έχουμε αυξημένες ανάγκες και η Κρήτη να τροφοδοτηθεί, εάν δεν επαρκούν τα ενεργειακά δυτικά της αποθέματα. Συν της άλλης έχουμε ένα βόρειο-δυτικό άξονα. Έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός από τη Σιτία στο Καστέλι. Την ίδια στιγμή, ειδικά το κομμάτι Άγιος Νικόλαος με Ηράκλειο εξελίσσεται και δεδομένου ότι είναι και ένα μέρος του ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης με γρηγορότατους, ταχύτατους ρυθμούς, διότι οι χρόνοι πιέζουν και καλώς πιέζουν. Προς όφελός μας είναι όλο αυτό. Mm-hmm. Και έτσι, την ίδια στιγμή έχουν γίνει και έργα αντιμετώπισης των τροχιών ατυχημάτων. Άρα έχουμε. Και αυτό δεν το λέει η εκτίμηση, είναι δείχτες. Είναι στοιχεία, είναι νούμερα.
1: Είναι αριθμοί, ναι.
0: Έχουμε πολύ πολύ λιγότερα τροχαία ατυχήματα, ειδικά στο βόρειο-δυτικό άξονα. Βεβαίως έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα, έχουμε εκνευρισμούς. Το γνωρίζουμε. Πρώτον, έχουμε ένα κυκλοφοριακό φόρτο κατά την καλοκαιρινή περίοδο στο νησί μας, που χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι έχουμε εκατομμύρια πολίτες, Έλληνες αλλά και προχωρούμενους από άλλες χώρες, που αποφασίζουν να αγοράσουν μερικές ημέρες ξεκούρασης στον τόπο μας, τους ευχαριστούμε, τους καλωσορίζουμε και έχουμε και υπομονή. Και αν κάνουν και κάποιο λαθάκι στον δρόμο, να μην πατάμε την κόρνα και αρχίζουμε τα γαλλικά, διότι έτσι έχουμε μάθει. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει από την άλλη μεριά του κόσμου, από την άλλη μεριά της Ελλάδος, αλλά ειδικά οι τουρίστες που καταφτάνουν κατά μιλιούνια στα αεροδρόμια και στα λιμάνια για να περάσουν μερικές μέρες ξεκούρασης και πληρώνουν γι' αυτό στον τόπο μας. Και λάθος να κάνουν, να έχουμε υπομονή. Το ότι γέμισαν οι δρόμοι αυτοκίνητα δεν είναι κακό, το θέλουμε. Σημαίνει ότι κάτι κινείται. Και σύντις άλλης έχουμε και κάτι ακόμα. Στο ήδη, στο εφιστάμενο οδικό δίκτυο, έχουμε και τα έργα που γίνονται στον πολιτικό άξονα. Ένα παραπάνω λοιπόν, μεγαλύτερη καθυστέρηση και ταλαιπωρία. Αλλά η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το ξέρουμε. Τα έργα τα οποία εξελίσσονται και σύντομα θα έχουμε ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου άξονα ολοκληρωμένο, έτοιμο, το οποίο θα γενιαστεί ως ονούπο, θα είναι μόνιμα. Άρα ας ανεχτούμε, ας μαζέψουμε δυνάμεις και αντοχές να υποστούμε αυτή την ταλαιπωρία για λίγο ακόμα, για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, το οποίο το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Και το θα πω για πολλωστή φορά ότι η Κρήτη ήταν ο τόπος που δεν είχε αναπτυξιακό οδικό δίκτυο και ήταν η τελευταία περιφέρεια της χώρας, παρακαλώ. Αττική οδό, Εγνατία και
1: Ιωνία
0: οδός, ναι. Έχουν ολοκληρωθεί. Ο δρόμος προς την Πάτρα επίσης έχει ολοκληρωθεί. Πάτρα Πύργο επίσης εξελίσσεται και ολοκληρώνεται. Και εμείς ακόμα εδώ πέρα είμαστε στο να σχεδιάσουμε και να πούμε και νέοι οδιώδια, όχι ιδιώδια και παλαιότερα. Ναι. Αυτά έλειξαν από το παρελθόν και τώρα αυτό εξελίσσεται, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο, που βεβαίως το 2028, το δεύτερο εξάμηνο, θα παραδοθεί. Και μια εκκρεμότητα που υπάρχει, την οποία δεν σταματώ να βάζω στο τραπέζι και θα πιέζω όσο μπορώ με ό,τι δυνάμεις κοινοβουλευτικές και κυβερνητικές έχω αυτή τη στιγμή, είναι ο νότιος οδικός άξονας και η αναγκαία σύνδεση του νέου αεροδρομίου με την νότια Κρήτη, που εκ των πραγμάτων θέλουμε να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί μας, και αυτό δεν επιτυχάνεται με θεωρίες, αλλά με πράξεις και πρωτοβουλίες.
1: Στα επιμέρους αυτά θέματα, αλλά και σε άλλα θέματα, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε, κύριε Αυγενάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την, πιστεύω, ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Και εδώ φτάσαμε, αγαπητοί φίλοι, στο τέλος της εκπομπής μας, της εκπομπής Όμορφη Μέρα για σήμερα. Ακούσατε, ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Κάναμε μία αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεκταθήκαμε βέβαια και σε πολιτική συζήτηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, και αναφορές και στα έργα που γίνονται στο νησί μας. Επίσης σήμερα από την Όμορφη Μέρα ακούσατε την κυρία Ενώνη Ριζοπούλου για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται αύριο στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο και που συνδέει την επιστήμη με την καινοτομία και την κοινωνία. Και επίσης ακούσαμε και τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, μας μίλησε για τις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, 83 χρόνια κλείνουν σήμερα. Και μας είπε επίσης και πώς εξελίξεται το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, αστυνομικούς που ενοικιάζουν σπίτι στην Βιάννο. Και είδαμε βέβαια και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ όπου πολλά σχολιάζουμε, πολλά μοιραζόμαστε σε καθημερινή βάση από Δευτέρας και Παρασκευή, προκειμένου να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι πολίτες. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 59 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα, που έχουν όμως επιλέξει να γιορτάζουν σήμερα 8 του Σεπτέμβρη, γιατί κλασικά παραδοσιακά κάποιοι γιορτάζουν 21 του Νοέμβρη και κάποιοι οι παντρεμένοι τον 15 Αύγουστο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα η χριστιανοσύνη γιορτάζει το γενέσιον της Θεοτόκου. Σπουδαία λοιπόν η σημερινή ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μιας που μιλάμε για μία θεομητορική γιορτή που ουσιαστικά αφορά στην γέννηση της Θεοτόκου, στη γέννηση της Μαριάμ, της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού. Θεομητορική λοιπόν γιορτή, κατά την οποία η Χριστιανική Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη τη γέννηση της Παναγίας. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες εισαντλούμε από το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα με θαυματουργικό τρόπο από μια ενάρετη γυραιά γυναίκα ονόματι Άννα, εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού Χάνα, εύνοια, χάρη σημαίνει Χάνα. Μετά από επίμονες δεήσεις προς το Θεό αυτής και του συζύγου της Ιωακή. Η Άννα ήταν στήρα και συνεπώς άτεκνη, γεγονός που θεωρεί τον ντροπή στην Ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής της. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ήταν γνωστές παρόμοιες διηγήσεις για τη γέννηση της Παναγίας και από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου. Μετά την καταδίκη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου, της αίρεσης του Νεστοριανισμού, η οποία απέρριπτε μεταξύ άλλων το όνομα και τη συμμετοχή της Θεοτόκου στο σωτηριώδες έργο του Χριστού, οι διηγήσεις αυτές άρχισαν να ενσωματώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας με την αμορφή των θεομητορικών γιορτών. Η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα ή στις αρχές του 6ου στα Ιεροσόλυμα και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη Χριστιανική Ανατολή. Η εισαγωγή της στη Ρώμη έγινε στα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς που κατέφυγαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Πρώτος ο Πάπας Σέργιος την καθιέρωσε ως επίσημη γιορτή και την περιέλαβε μαζί με άλλες θεομητορικές γιορτές στο εορτολόγιο της Δυτικής Εκκλησίας. Τον 11ο αιώνα η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου είχε επικρατήσει σε ολόκληρη την χριστιανοσύνη. Η γιορτή κατέχει σημαντική θέση στην υμνογραφία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, εξέχοντες υμνογράφοι

Στις 9 Σεπτεμβρίου με το χορευτικό έθιμο Κύκλες που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Οι φυσικοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδεις παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας καθιερώθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, μέλος της οποίας είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Σήμερα μας γιορτάζουμε και την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965 κατά την διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης, και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φτάνει το 99% του πληθυσμού, 94% άνδρες και 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων έως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 99,5% στο σύνολο, 99,4% στους άνδρες και 99,5% στις γυναίκες. Και αφού αναφερθήκαμε στις σημερινές παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1822, όπου σαν σήμερα διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919, και σαν σήμερα Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. 1943, και σαν σήμερα η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, και σαν σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003, και σαν σήμερα ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. 2005, και σαν σήμερα σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση
του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε την βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοινωνία.

δομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Σαν σήμερα το 1925 είχε γεννηθεί ο Peter Sellers, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, θα θυμάστε όλοι το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. 1946 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και βεβαίως πολύ γνωστός και αγαπητός συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Σίγουρα σε κάθε ελληνική βιβλιοθήκη υπάρχει ένα παιδικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1860 έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης αλλά και πολιτικός.

Πάμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Μικρή λέει πτώση της θερμοκρασίας για σήμερα Τρίτη, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια. Σήμερα λοιπόν Τρίτη γενικά αθλίως θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-βυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα έχουμε απογευματινές αστάθειες, θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

0: Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, όπου αυτή την περίοδο, εάν το επισκεφτείτε, θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών, να σας πω πως ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Παράλληλα, ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα λοιπόν, και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Σε λίγο και πάλι επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στη μία το μεσημέρι το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου. Την ίδια ώρα πάνω από 80 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Διπλή έκρηξη στα ξημερώματα στην Αθήνα με στόχο 2 καταστήματα. Συναγερμός σήμερα στις αρχές για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Κινητοποίηση σήμερα του λιμενικού για 57χρονο αλλοδαπό μέλος πληρώματος κρουαζιερόπλοιου Σημαίας Μάλτας. Αστυνομική επιχείρηση για το 17χρονο που φέρεται να έσπασε τα κολονάκια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης για να κάνει προσπέραση. Συνελήφθησαν ο παππούς του και ο ιδιοκτήτης του οχήματος για διαφορετικές παραβάσεις. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας με ισχυρούς ανέμους. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη. Απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία στα δάση και η χρήση φωτιάς και σπινθυροβόλων εργαλείων στην Ήπεθρο. Δύο πιστώσεις ενοικίου μέσα στο φθινόπωρο θα λάβουν εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, κόμμα του 5,3% στη Σαξονία Anhalt κρατά τα κλειδιά της εξουσίας. Οι πέντε βουλευτές που μπορούν να δώσουν πλειοψηφία είτε στο ακροδεξιό AfD είτε στους αντιπάλους του. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς κυπέλου ο Όφη με προετοιμασία εξπρές για τον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Νέα προπόνηση στις 6 το απόγευμα. Για τις αθλητικές ειδήσεις ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ο καιρός, ισχυρά μελτέμια μέχρι και 7 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού.

Να είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι, δεν λείψαμε πολύ, ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε για να μοιραστούμε μαζί σας αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, κάποιες από τις ειδήσεις που και εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του Politica μας ακούτε ζωντανά, να θυμίσω, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε λοιπόν αρχικά σε κάποιους τίτλους και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά σε ειδήσεις που εμείς θα επιλέξουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ώρες αγωνίας στον Αποσελέμ, 25χρονος απειλούσε να πέσει από γέφυρα. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ. Η αποτίμηση της ΔΕΘ από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Ηράκλειο, συναγερμός για μέλος πληρώματος κρουαζιερόπλοιου. Σωματείο Εργαζομένων Παγνή για ΔΕΘ. Απέναντι στον πλούτο, τα μέτρα των 2,2 ευρώ αποτελούν κοροϊδία. Επιστολή του Μιχάλη Καραμαλάκη για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου. Δίκη Σύφη Βαλιράκη. Στην τελική ευθεία η δίκη για τη δολοφονία. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδες. Βίντεο. Μύκονος. Γνωστός κομμωτής καταγγέλθηκε για κλοπή αντικειμένων αξίας 1.000 ευρώ.

Μισθή. Πόσα περισσότερα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι από τον Απρίλιο του 2027. Τι αλλάζει για κατώτατο μισθό και αποδοχές έως 3.000 ευρώ. Δύο νέες καραβιές με 80 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη, ανάμεσά τους πολύ ανήλικοι. Δομή μεταναστών. Σήμερα το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Φωτιά εν μέσω ισχυρών ανέμων στον Πανασό κινητοποίησε την πυροσβεστική.

Πάμε λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Συναγερμός για 25χρονο ο οποίος απειλούσε να πέσει από την γέφυρα του από Σελέμη. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού που αρχικά προσέγγισε τον 25χρονο και στην συνέχεια τον άρπαξε και τον τράβηξε σε ασφαλές σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σκηνές τρόμου έτσι δεκτυλίχθηκαν μπροστά στην μητέρα του που αγωνιούσε και βλέποντας ότι το παιδί της τελικά σώθηκε, ξέσπασε σε δάκρυα. Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική.

Είχαμε όμως δυστυχώς και άλλο περιστατικό μέθης και πάλι στο Ρέθυμνο. Από το μπαρ λοιπόν στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ. Δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε μπάρι. Δύο ανήλικοι φέρεται να διασκέδαζαν μαζί όταν αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Μετά το περιστατικό αναζητείται ο ιδιοκτήτης αλλά και ο υπεύθυνος του μπαρ.

Είχαμε όμως κινητοποίηση για 57χρονο αλλοδαπό, υπήκο Φιλιππίνων, μέλος πληρώματος κουραζιερόπλου σημαίας Μάλτας. Η λιμενική αρχή του Ηρακλείου ενημερώθηκε εχθές το μεσημέρι ότι ο 57χρονος με ειδικότητα ξυλουργού έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, ενώ το κουραζιερόπλιο βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ το κουραζιερόπλιο απέπλευσε για συνέχιση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Πλειονές καραβιές με μετανάστες έφτασαν τα ξημερώματα εν μέσω ισχυρών ανέμων στην Κρήτη με πάνω από 80 μετανάστες. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για 48 άνδρες υπηκόους Σουδάν, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ειδικότερα μεταξύ τους βρίσκονται 16 υπήκοοι Σουδάν, 7 από τον Μπαγκλαντές και 25 από την Αίγυπτο. Συνολικά 11 είναι ανηλίκοι ηλικίας από 14 έως 17. Σε δεύτερο περιστατικό, νότια του Ηρακλείου, εντοπίστηκαν ακόμα 34 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους είναι 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών.

Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σήμερα το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για την δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οι αντιδράσεις για την δομή μάλιστα συνεχίζονται. Κάτοικοι και φορείς προχώρησαν εχθές σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μοιραιών στο ύψος των Αθανάτων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση χωροθέτησης της δομής. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης. Δεν είναι ζήτημα διάκρισης ή απαξίωσης των ανθρώπων που θα φιλοξενούνται, είναι ζήτημα ορθού χωροταξίου και τουριστικού σχεδιασμού. Υπενθυμίζεται πως για την δομή μεταναστών τοποθετήθηκε στην ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ο χρόνος πιέζει, καθώς οι καραβιές μεταναστών έρχονται σχεδόν καθημερινά πια στα νότια παράλια του νησιού μας, στα νότια παράλια της Κρήτης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για την δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας και με κατηγορούμενους δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της δίκης, σήμερα 3η 8/9 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ο εισαγγελέας έδρας πρόκειται να αγορεύσει κάνοντας την δική του πρόταση για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ο εισαγγελέας σήμερα θα δώσει την δική του νομική απάντηση στο ερώτημα φόνος ή δυστύχημα, με την οποία θα στοιχειοθετήσει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη την ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλλιευτικό τους. Οι ψαράδες φαίνεται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την απορία του σκάφους του πρώην υπουργού. Ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το λευτικό γύρωθεν του φουσκωτού σκάφους, διαπληκτίστηκαν μαζί του και στην συνέχεια με την χρήση ενός ξύλινου κονταριού φέρεται να έχει υποθεί πως τον έριξαν παρά την θέλησή του, χωρίς την θέλησή του στην θάλασσα. Αυτό αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Σύφης Βαλιράκης έπεσε στην θάλασσα, χτυπώντας την προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, ενώ γνώριζαν ότι αναζητείται από τις λιμενικές αρχές, παρεμποδίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που είχε συχνά εντάσει, το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες και μελέτησε πληθώρα στοιχείων που προσκομίστηκαν τόσο από την πλευρά της οικογένειας Βαλιράκη όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων. Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν αρνούμενοι πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που τους αποδίδεται. Όπως είπαν, δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα εκείνη την ημέρα. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το CNN.gr, η οικογένεια των κλειπώντων, την οποία στηρίζουν σε κάθε δικάσιμο με την παρουσία τους πρώην υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι πεπισμένη πως ο Σύφης Βαλιράκης ήταν θύμα μιας αποτρόπαιας εγκληματικής ενέργειας.

Κινητοποίηση όμως είχαμε τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Η πυροσβεστική έσπευσε με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα να επιχειρούν υπό ισχυρούς ανέμους. Λίγο αργότερα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπενθυμίζεται ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη, η οποία συγκεκριμένα εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου 4.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr για την ενημέρωσή σας 24 ώρες το 24ωρο.

λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας πω πως ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Αλεοφόρο 62 Μαρτύρων, στον αριθμό 73, και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού αλλά και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πολλά θα πούμε σε αυτό εδώ το μέρος, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε που αφορούν έτσι το κοινωνικό σύνολο, αφορούν στην κοινωνία και σε όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με το πώς θα μπορούσατε να πάρετε έτσι τα αδιάθετα βάουτσερ για τουρισμό και θέατρο. Να δούμε ποια είναι η διαδικασία στα ΚΕΠ. Μια δεύτερη ευκαιρία να επωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν. Η διάθεση των δελτίων ξεκίνησε εχθές Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, και πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ με βάση την σειρά προσέλευσης και ως την εξάντλησή του σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Στην διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν ήταν μεταξύ των αρχικών δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση. Αντίθετα, αποκλείονται όσοι είχαν κληρωθεί, αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και για τις εκδρομές, λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση. Διαφορετικά ισχύουν για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να εξασφαλίσουν αδιάθετο δελτίο κοινωνικού ή αματικού τουρισμού, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Να επικοινωνήσουν με συμβεβλημένο κατάλημα και να προχωρήσουν σε κράτηση δωματίου, να λάβουν από την επιχείρηση επιβεβαίωση της κράτησης, να καταχωρήσουν τα στοιχεία του καταλήμματος και τις ημερομηνίες διαμονής στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρηση κράτησης δωματίου του ΟΠΕΚΑ. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε μέσω ΚΕΠ. Μετά την πάροδο 30 λεπτών να μεταβούν αυθημερών σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία. Εάν ο δικαιούχος δεν ολοκληρώσει την παραλαβή την ίδια ημέρα, χάνει τα συγκεκριμένα δελτία, τα οποία επιστρέφουν στο διαθέσιμο απόθεμα και μπορούν να δοθούν σε άλλον ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζεται ότι τα βάουτσερ είναι αυστηρά προσωπικά. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η χρήση τους από τρίτο πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε για τις δαντάδες της γειτονιάς. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Δαντάδες της γειτονιάς, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τις οικογένειες και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς σε σχέση με την φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών φτάνουν τις 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε και η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνται. Το πρόγραμμα προβλέπεται έτσι να έχει μια καλή έκβαση, μια καλή συνέχεια. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση είναι ποσά τα οποία οι επιμελητές μπορούν να αντλήσουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια μέσα από το σχετικό μητρό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στην φροντίδα του παιδιού μπορεί να αναλάβει ακόμη και πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως ο παππούς ή η γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί βεβαίως τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για την ένταξη των οικογενειών στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια. Για οικογένειες με ένα παιδί το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με 2 παιδιά το όριο ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο. Η συμμετοχή αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για να ενταχθεί τώρα κάποιο στο μητρό των επιμελητών και να μπορέσει να αναλάβει η παιδιά, θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται λευκό ποινικό μητρό, πιστοποιητικά υγείας και παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Οι διαδικασίες αυτές, ωστόσο, βρίσκονται στο επίκεντρο καταγγελιών, που παρουσιάστηκαν μάλιστα και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Γονείς και υποψήφιες επιμελήτριες περιέγραψαν προβλήματα και καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία έγκρισης και διασύνδεσης μπορεί να διαρκέσει ακόμη και μήνες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που περιέγραψε η δημοσιογράφος του Μέγκα Μάνια Αλιβιζάτου, η οποία αναφέρθηκε σε πρόβλημα που αντιμετώπισε με την ταυτότητά της κατά την υποβολή της αίτησης. Στην αδική μου, λέει, περίπτωση δεν δεχόταν την ταυτότητά μου. Έχω αλλάξει ταυτότητα, μου έβγαζε την παλιά, ενώ σε όλα τα συστήματα μέσα είχα την καινούρια, οπότε δεν μπορούσε να γίνει η αίτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αφού τελικά ολοκληρώθηκε η δική της αίτηση, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να εγκριθεί και η αίτηση της επιμελήτριας, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν στην μεταξύ τους διασύνδεση. Μετά από τη στιγμή που έγινε η αίτηση, η επιμελήτρια δεν είχε ακόμα εγκριθεί, δηλαδή εγκρίθηκε πρώτα η δική μου που άνοιξε περίπου ένα μήνα μετά. Και η Νταντά ακόμα δεν είχε εγκριθεί. Άνοιξε 1,5 μήνα μετά για την Νταντά για να κάνουμε στην συνέχεια την διαδικασία. Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε αφορά το ποσό που τελικά καταλήγει στην επιμελήτρια. Η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, το ποσό μειώνεται λόγω της παρακράτησης που συνδέεται με το εργόσιμο και διαμορφώνεται περίπου στα 380 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται να καλύψουν επιπλέον ποσό ώστε να συμπληρωθεί συμφωνηθήσα αμοιβή της επιμελήτριας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την απορία του προγράμματος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες πληρωμές προς επιμελητές και επιμελήτριες. Οι πρώτοι 100 δικαιούχοι έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνται, ενώ συνολικά έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και 6.804 αιτήσεις οικογενειών. Έχουν επίσης υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι πληρωμές πραγματοποιούνται αναδρομικά, ανά 2 μήνες ή και αργότερα.

Μέσα από τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν, γονείς και υποψήφιες επιμελήτριες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργών ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των αιτήσεων. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώθηκαν είναι και η εξέταση της δυνατότητας απευθείας πληρωμής των επιμελητριών από το κράτος. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, με τις αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται μέχρι

Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί. Δύο πιστώσεις μέσα στο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να υπηρετούν στην περιφέρεια. Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και βάσει του νόμου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025. Ειδικότερα, η Γενική Επιστροφή του Ενοικίου αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και η καταβολή τους γίνεται έως το τέλος Νοέμβρη.

Στην γενική κατηγορία των δικαιούχων, τα χρήματα πιστώνονται εφάπαξ στους λογαριασμούς IBAN που είναι δηλωμένοι στο MyAdde, ενώ για τους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, αναδρομικά για τα μισθώματα 2024, η πίστοση είναι προγραμματισμένη έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ποιοι μπορούν τώρα να λάβουν διπλή ενίσχυση? Αρχικά η ειδική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στον τομέα της υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια. Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, οι αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν, έστω και για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον χώρο της υγείας, δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικοί γιατροί επιφυτεία. Η ενίσχυση καλύπτει επίσης προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μονάδων ψυχικής υγείας, γιατρούς των τοπικών ομάδων υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό, υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Το μέτρο αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδική εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στους δικαιούχους. Πώς υπολογίζεται η διπλή επιστροφή? Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά, με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, αυτό σημαίνει πρακτικά 2 μηνιαία ενίκεια. Για παράδειγμα, εάν το ενίκιο ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα και η μίσθωση διαρκεί 12 μήνες, το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και τα 2/12 αντιστοιχούν σε επιστροφή 1.000 ευρώ. Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος και δεν είναι αναγκαστικό να έχει εργαστεί εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός μπορεί να διατηρεί την ακύρια οικογενειακή κατοικία του σε διαφορετική περιοχή και να λαμβάνει την ενίσχυση για το σπίτι που νοικιάζει στην περιοχή όπου εργάζεται. Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες περιφερειακές ενότητες, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Για όσους λαμβάνουν παράλληλα και την γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με το 1 ενίκιο της γενικής επιστροφής, ο δικαιούχος μπορεί να φτάσει συνολικά στην επιστροφή 2 ενοικίων. Ωστόσο, υπάρχει ανώτατο όριο και το συνολικό ποσό των 2 ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η αναδρομική πληρωμή για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που αφορά τα μισθώματα του 2024 θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου προβλέπεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

πάμε να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά την ΔΕΘ. Ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Ζευγάρια συνταξιούχων που θα λάβουν διπλή ενίσχυση, αφού δεν ισχύουν πλέον εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και μισθωτοί με τρεις τριετίες που θα φτάσουν στις αρχές του 28 να αμείβονται με 1.300 ευρώ, είναι οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα μέτρα ενίσχυσης που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, νέοι μισθωτοί χωρίς προϋπηρεσία είναι λιγότερο ωφελημένοι, ενώ εκτός των ενισχύσεων μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών. Επίσης, οι εξαγγελίες δεν περιέλαβαν την ελάφρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με την οποία επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι, με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν αύξηση κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, οπότε ο μισθός τους θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μεικτά από 920 σήμερα. Παράλληλα, από την 1η Απριλίου θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς όφελος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα δουν τον καθαρό τους μισθό να αυξάνεται περίπου 5 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχη αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλων των κλιμακίων, για τους οποίους ωστόσο δεν θα ισχύσει η μείωση των εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα με τρεις τριετίες θα εισπράττει 1.300 ευρώ από την αρχή του 2028. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ έως το 2030. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών και άλλα. Σύμφωνα με τα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σε συνδυασμό με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027, θα έχει αρκετά ωφέλη. Για έναν νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μεικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα, θα αυξηθεί ο μεικτός μισθός από 1.196 σε 1.248 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Για έναν μισθωτό 45 ετών με τρία τέκνα και μισθό μεικτό 2.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1.621 σε 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027 λόγω μηδενισμού του φόρου και σε 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Για έναν αμισθωτό 40 ετών με ένα τέκνο και μεικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 2.109 σε 2.119 ευρώ καθαρά από τον Απρίλιο του 2027 λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει αυξήσεις και σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών και άλλα. Θα συνεχίσουμε σε μερικά λεπτάκια από τώρα αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, έτσι το οποίο νομίζω ενδιαφέρει όλους μας. Προς το παρόν περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Στην τελική ευθεία η δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Διμερή συνάντηση το μεσημέρι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν. Από το μπαρ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι στο Ρέθυμνο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στη μία το μεσημέρι το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Εν τω μεταξύ, πάνω από 80 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης, ανάμεσά τους πολλοί ανήλικοι. Δύο πιστώσεις ενοικίου εντός του φθινοπόρου θα λάβουν εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Νέα σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο μετά την τριήμερη παύση, δύο νεκροί και 7 τραυματίες. Σε ρυθμούς κυπέλου κινούνται πλέον στον Όφι με προετοιμασία εξπρες για τον αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολης. Νέα προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoule.gr. Ισχυρά μελτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε, την τελευταία για σήμερα, και είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας βρίσκεται ήδη ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Είσαι καλά,
1: ναι,
0: σε βλέπω. Ναι, οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Είχες και σήμερα το πρωί εδώ στο στούντιο του Πολίτικα επίσκεψη του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη.
1: Επίσκεψη συνέντευξη,
0: σωστά. Οπότε με αυτό θα ξεκινήσουμε. Με το τι ακριβώς υπόθηκε. Φαντάζομαι μιλήσατε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Όλη τη συνέντευξη, να πούμε, μπορούν να την ακούσουν μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αργότερα οι φίλοι μας. Να ακούσουν όλη τη συνέντευξη του κυρίου Αυγενάκη και να διαβάσουν και μια σχετική δημοσίευση, η οποία θα την συνοδεύει. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, να πούμε τα εξής. Ο κύριος Αυγενάκης, καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρόβλεψη που έκανε. Έκανε την εξής πρόβλεψη, ότι η επόμενη βουλή θα είναι, στην επόμενη βουλή θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και θα έχει 6 κόμματα η βουλή. Yeah. Και όχι τόσα πολλά όσα εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις.
0: Οπότε αυτό που προβλέπει είναι ένα σχετικό ξεκαθάρισμα το οποίο θα γίνει από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Mm. Ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνονται από τις κάλπες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, σπανίως επιβεβαιώνονται, και αν πέσουν μέσα πέφτουν κοντά, δεν πέφτουν ακριβώς. Ο κύριος Αυγενάκης λοιπόν έκανε αυτή την πρόβλεψη, την κρατάμε για να δούμε αν θα επαληθευθεί την άνοιξη. Το Μάιο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε το Μάιο θα έχουμε υπόψη αν έπεσε μέσα ο κύριος
0: Αυγενάκης ή όχι. Ναι. Γενικά τον είδες αισιόδοξο, φαντάζομαι.
1: Τον είδα αισιόδοξο, βεβαίως. Μάλιστα έκανε και κάτι πολύ, θα έλεγα, αξιοσημείωτο. Παρουσίασε τα μέτρα πολύ περιληπτικά. Θα έλεγα πολύ σύντομα, έτσι ούτως ώστε να τα αντιληφθούν ακόμα περισσότερο οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας από το site. Και επίσης είπε ότι είναι μέτρα υπολογισμένα, μέτρα εμπεριστατωμένα. Η μελέτη τους είναι εμπεριστατωμένη, δεν είναι μέτρα τα οποία είναι έτσι του αέρα. Θα υλοποιηθούν όπως έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα όλες οι εξαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης γενικά στην πορεία του κυβερνητικού του έργου. Αισιόδοξος φάνηκε, είπε ότι αισιόδοξος φάνηκε και για την Κρήτη, είπε ότι θα αγωνιστούμε η Κρήτη να είναι και πάλι γαλάζια στο χάρτη, εννοείται, των εκλογών, στον εκλογικό χάρτη. Είπε, προέταξε τα μεγάλα έργα του νησιού μας για άλλη μια φορά, το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το αεροδρόμιο που προχωρούν, αλλά και όλα τα παράπλευρα, να το πούμε, έργα. Ο ίδιος είπε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη δημιουργία του νότιου δικού άξονα Κρήτης. Και γενικά είπε ότι είναι αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός οφελούν σαφώς τη Νέα Δημοκρατία. Θα πω εγώ ότι τη συσπυρώνουν, αυτός δεν αναφέρει αυτή τη λέξη, θα πω εγώ όμως ότι τη συσπυρώνουν και ότι έτσι ενωμένη βαδίζει προς τις εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα. Καλεσμένος σου όμως ήταν και ο κύριος Μπαριτάκης ο Παύλος, ο δήμαρχος Αυγιάνου, με τον οποίο συζητήσατε για τις εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν, Νίκο, και αφορούν στο ολοκαύτωμα.
1: Το ολοκαύτωμα, και μάλιστα ξεκίνησαν χθες με μια επιμνημόσυνη δέηση που έγινε για τρία παιδιά. Οι Γερμανοί τότε, τα γερμανικά στρατεύματα, τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, εκτέλεσαν τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, αφού τα βασάνισαν, επειδή δεν ομολογούσαν το που βρισκόταν ο πατέρας τους. Και με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση, για αυτό το απεχθές γεγονός, το οποίο το χαρακτηρίσαμε, συμφωνήσαμε με τον κύριο Μπαριτάκη, ότι επρόκειτο για έγκλημα πολέμου, όπως και έγκλημα πολέμου είναι το κάθε ολοκαύτωμα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Ξεκίνησαν λοιπόν με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 13 του μήνα με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Ναμυρά, εκεί στο γνωστό μνημείο που γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή, η τελετή μνήμης. για τα θύματα αυτού του ολοκαυτώματος, ενός παράλογου ολοκαυτώματος που για το θάνατο στρατιωτών των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής την πλήρωσε μια ομάδα χωριών, να το πούμε έτσι, ναι. Στη Βιάνο κάηκαν σπίτια, ξεκληρίστηκαν οικογένειες. Ναι. Και είπαμε ότι, είπε ο κύριος Μπαρητάκης, ότι κάποτε και η Γερμανία πρέπει να τα αναγνωρίσει όλα αυτά και να φερθεί ανάλογα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, κάτι το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής το κάνει με μισόλογα. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Με τον κύριο Μπαρητάκη, εντελώς διαφορετικό από το ολοκαύτωμα, το ρώτησα πώς πάει αυτό το μέτρο το οποίο εξήγηλε και που έχει συγκινήσει το Πανελλήνιο, έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα, με την επιδότηση του ενοικίου. Αναφέρθηκε στα δημοσίευματα δωρεάν κατοικία. Δεν έχουμε σπίτια, λέει ο κύριος Μπαρητάκης, να δίνουμε δωρεάν, αλλά το ενοίκιο των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, των γιατρών που θα υπηρετούν στην Βιάνο θα επιδοτείται από το Δήμο.
0: Από το Δήμο.
1: Μάλιστα
0: και πολύ ωραία κίνηση,
1: ναι, όλες τις διαδικασίες. Και επειδή, όπως γνωρίζουμε, οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το κεντρικό κράτος, έχει κάνει όλες τις διαδικασίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών και όλα τα αρμόδια υπουργεία, ούτως ώστε να σταλεί το κονδύλι αυτό, το οποίο θα επιδοτεί το ενίκιο των ανθρώπων αυτών που θα μένουν, που προαναφέραμε, εκπαιδευτικών, αστυνομικών, γιατρών που θα υπηρετούν, νοσηλευτών που θα υπηρετούν στην Βιάνο.
0: Στο Δήμο Βιάνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το τι συζήτησες με την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, που είναι καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σχετικά με μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΙΚΤΕ, κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Οδό Ζωγράφου.
1: Είναι μια εκδήλωση με τίτλο «Το φως ως εργαλείο βιομίμησης» και υπότιτλο «Η επιστήμη περνάει στην καινοτομία και την κοινωνία». Η κυρία Ριζοπούλου είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, ο οποίος είναι και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, και είναι μια εκδήλωση η οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Στρατάκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και δεν θα είναι βέβαια μόνο μια από βήματος ομιλία, αλλά θα υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως το πώς θα περάσει η επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία, όπως λέει και ο υπότιτλος, καθώς η κυρία Ριζοπούλου, η οποία θα είναι και συντονίστρια της εκδήλωσης, διδάσκει το μάθημα επικοινωνία της επιστήμης. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να περάσει η επιστήμη με όμορφο τρόπο, εκλαϊκευμένο, με την καλή έννοια, όπως είπε η κυρία Ριζοπούλου, προς τον κόσμο, και οι τρόποι αυτοί θα αναλυθούν, θα παρουσιαστούν σε αυτή την άλλη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος εκεί στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ.
0: Πολύ ωραία, Νίκο.
1: Και όταν λέμε κεντρικό κτίριο, εννοούμε στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ναι.
1: Όχι στο κτίριο που είναι στις Βούτες.
0: Ναι. Στο κέντρο, όπως είπαμε, στη Ζωγράφου.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και συνεχίζουμε εμείς κάνοντας ταμείο, όπως είπαμε, για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά την ΔΕΘ, να δούμε ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Είπαμε αρκετά πραγματάκια λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας. Χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι μισθωτοί που αμείβονται έστω και με λίγα ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβουν αύξηση από την επιχείρηση, ενώ δεν δικαιούνται προς αύξηση λόγω τριετιαίων, εκτός αν προβλέπεται από την συλλογική τους σύμβαση. Επίσης, είναι οι χαμηλόμισθοι που δεν πρόλαβαν να χτίσουν τριετίες και πρέπει να περιμένουν τα επόμενα χρόνια για να αυξηθεί ο μισθός τους λόγω προϋπηρεσίας. Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το Δεκέμβριο του 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Η ενίσχυση είναι μόνιμη και θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 27 κατά 40 ευρώ και άλλα 40 από τον Ιανουάριο του 28, σύνολο 80 ευρώ. Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και 432 ευρώ το 28. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η ενίσχυση θα δοθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Τα ποσά συνήθως πιστώνονται στους λογαριασμούς από την Παρασκευή. Περισσότερο τώρα κερδισμένοι είναι τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30 ενδεκάτου θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ. Χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400 άρι, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου, στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων, εισέρχεται το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η σύνταξη και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Χαμένοι είναι ωστόσο οι περίπου 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ που υφίστανται την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Παρότι το μέτρο της ελάφρυνσης εισφοράς είχε πέσει στο τραπέζι, προς το παρόν δεν συμπεριλήφθηκαν στους τυχερούς των μέτρων της ΔΕΘ. Δεν αποκλείεται πάντως η ελάφρυνση να εξεταστεί και πάλι μετά την απόφαση της σχετικής δίκης στο ελεγκτικό συνέδριο τον Οκτώβριο.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, πάμε έτσι σε ένα θεματάκι υγείας που μας ενδιαφέρει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πώς βρίσκεται σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου. Έρχεται, λέει, rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύσσει ένα γρήγορο τεστ με μία σταγόνα αίματος για την ενίσχυση και την ανίχνευση 4 επικίνδυνων ιών που μεταδίδονται από κουνούπια. Ένα γρήγορο τεστ λοιπόν που με μία σταγόνα αίματος θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου και ακόμη τρεις ιούς μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο ιός παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι εκτεταμένη διασπορά στην Ελλάδα, καταγράφοντας σημαντικά περισσότερα συγκριτικά με άλλες χρονιές κρούσματα αλλά και θανάτους. Γενικότερα όμως τα μέχρι πρότινος απλά ενοχλητικά κουνούπια έχουν γίνει πηγή μεγάλου άγχους, αφού λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται οι πληθυσμοί τους και στην Ευρώπη εγκαθίστανται είδη κουνουπιών που μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα ο δάγκιος πυρετός. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση απίθυνε πρόσκληση για ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το EU for Health με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός γρήγορου τεστ, το οποίο θα γίνεται μέσω φορητής συσκευής άμεσης διάγνωσης. Σύμφωνα με όσα εξηγεί η κυρία Γαζούλη στο υγεία μου.gr, με μία σταγόνα αίματος και μέσω βιοαισθητήρων γραφενίου θα είναι εφικτή, λέει, η διαφορική διάγνωση για τους 4 επικίνδυνους ιούς που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των ιών Ζίκα, δάγκιου πυρετού και τσιγκουγκούνια. Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα συνδυάζει στοιχεία των τεστ με περιβαλλοντικά στοιχεία και δεδομένα και θα βγάζει alerts για περιοχές που είναι σε κίνδυνο για τους 4 ιούς, επιτρέποντας έτσι την λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων προστασίας των πολιτών. Η ερευνητική ομάδα έχει χρονικό ορίζοντα 36 μηνών να ολοκληρώσει την μελέτη. Από εκεί και έπειτα, και εφόσον αναπτυχθεί το τεστ, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης η πρακτική εφαρμογή του. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέσω των κινητών ομάδων υγείας, μέσω των κόμι, να πραγματοποιούν προληπτικά τεστ και να διαγιγνώσκουν εγκαίρως περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου. Την φετινή περίοδο τα κρούσματα λίμωξ από τον ιό καταγράφουν σημαντική αύξηση, με τους ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία, καθώς η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες εβδομάδες. Στο επίκεντρο της μετάδοσης βρίσκεται η Αττική, με τουλάχιστον 39 δήμους να καταγράφουν περιστατικά ή να είναι σε κίνδυνο για να παρουσιάσουν περιστατικά. Παράλληλα, η εγκατάσταση κουνουπιών, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ενδημούσαν στην Ευρώπη, έχει σημάνει συναγερμό για σοβαρές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, όπως αυτές που αναφέραμε λίγο πριν. Εννοώ τον δάγκιο πυρετό και τον ιό τσιγκουγκούνια. Μέχρι στιγμής ευτυχώς στην χώρα μας δεν έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους κρούσματα, τέτοιου είδους λοιμώξεις.

Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
8: Dirty. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 8η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στις επαναλήψεις μας, εκτός δηλαδή από την ζωντανή μετάδοση το 12.01, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είναι η πηξίδα που μόλις ήρθε στα ραδιοφωνά σας με τον Κώστα Σλίγαρδο. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Εσερεντάκη και ο Μανούλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι επίσης μαζί μας ο Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή.

0: Και βέβαια να πω ότι και σήμερα μαζί μας η SeaJets που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες άνετα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, να δούμε δηλαδή το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα στο επίκεντρο βρίσκεται ο απόϊχος από αυτή την θλιβερή πραγματικά εκδήλωση που υπό τον Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το αρμόδιο τουριστικό γραφείο διοργανώθηκε έχοντας προκαλέσει την έκρηξη στην κυριολεξία των Ηρακλειωτών, των απανταχού κριτικών θα έλεγα, διότι το θέμα πήρε μεγάλη προέκταση και διάσταση, ταξίδεψε και εκτός Κρήτης, όχι μόνο εκτός Ηρακλείου και εκτός Κρήτης, και βεβαίως και σήμερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτούς που πήραν αυτή την πραγματικά φάλτσα πρωτοβουλία.

Ψηλά επίσης ο απόϊχος και σήμερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κυρίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της οικονομικής και πολιτικής διάστασης. Προτιμούμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χατζηδάκης, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στις συμμαχίες, τόνισε. Και βεβαίως να πω ότι γίνεται και μια ανάλυση την ίδια ώρα για τα ωφέλη στην τσέπη, στο πορτοφόλι, στον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό και βεβαίως στα ταμεία των επιχειρήσεων. Θα σας πω ότι ακούγοντας το πρόγραμμα θα έλεγα ότι τις θέσεις, τις προτάσεις, θα έλεγα ότι μας είχαν προειδεάσει από το Μαξίμου για κάτι πιο super duper wow, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό δεν ήρθε, το super duper wow. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι όσοι ουσιαστικά τοποθετούνται πάνω σε αυτό, πλην των αμιγώς κυβερνητικών στελεχών, των υπουργών δηλαδή και των μελών της κυβέρνησης. Δεν θέλω να κάνω τον κακό απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, αλλά νησάφι πια. Εντάξει, πάλι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Είναι, θα έλεγα, λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, χωρίς να πούμε πολλά περισσότερα, παρά το ότι τα γαλάζια στελέχη πανηγυρίζουν για αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, νομίζω ότι η εικόνα που εγώ έχω αποκομίσει μιλώντας με κόσμο είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά.

Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην Αίγυπτο, έχει τετατέτ με τον Σίση και την Τριμερή με Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι, τα οποία η Αίγυπτος και η Ελλάδα και η Αίγυπτος συζητούν σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στην Ανατολική Λεκανή της Μεσογείου. Από έχω όμως έχουμε και από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχλατ, όπου το αφεντέ σάρωσε με 44% και βεβαίως να πούμε ότι με το 44% φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά και για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει εάν κατάφερνε να κυβερνήσει.

τι θα δουν τώρα ως, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλαγές σε περίπτωση που το αφεντέ τα καταφέρει. Υπάρχει λοιπόν ένα μανιφέστο όπου το αφεντέ επί της ουσίας ζητάει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μία πατριωτική πολιτιστική πολιτική, και επί της ουσίας αυτό το οποίο ζητάει είναι ένα τέλος

Γκρίνιαξαν πολύ για την νίκη του αφεντέ, αλλά θέλω να πω ότι το αφεντέ, όπως το λέω συχνά, και το κάθε αφεντέ, δεν άνοιξε ουρανός και έριξε τους ψηφοφόρους. Κάποιοι έστειλαν τον κόσμο εκεί. Και το λέω έτσι απλά, πολύ απλά, διότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, από τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς και ενδεχομένως και κάποιους της λαϊκής δεξιάς, θα έλεγα ότι στείνουν το σκαλοπάτι για να ανέβουν αυτές οι πολιτικές στο προσκήνιο.

Και κλείνω τον πρόλογο με ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων που είχαμε στο Ηράκλειο με δύο 15χρονους που χτύπησαν τον φίλο τους, ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Επιτρέψτε μου πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα, με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, είναι δημοτικός.

0: Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως είναι και συνδικαλιστής, είναι ο πρόεδρος των Λιμενικών στην Ανατολική Κρήτη. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σιγιάρδο, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μείνω λίγο σήμερα. Ελπίζω ότι αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί. Και αναφέρομαι σε αυτή την θλιβερή πραγματικά παράσταση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό τον Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη του Ηρακλείου, στην 25η Αυγούστου, και μάλιστα σε μια τραγική ημερολογιακή συγκυρία, όπου μεταξύ άλλων Τούρκοι επισκέπτες παρέλασαν προκλητικά με τουρκικές σημαίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τεράστια αγανάκτηση, να υπάρξει μια τεράστια κατακραυγή εναντίον του Δήμου Ηρακλείου, του Δημάρχου, του Αλέξη του Καλοκαιρινού, αλλά και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, για την λάθος σχεδιασμένη αυτή πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτή την ιστορία έχει εμπλακεί και το όνομα του Προέδρου των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, του Μιχάλη του Βλατάκη, που ως επιχειρηματίας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να στηθεί αυτή η κακόγουστη φιέστα, θα μου επιτρέψετε να πω. Κύριε Σφαγιανάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Σας λοιπόν, ακούμε.
1: Να σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πράγματι και για μένα, και όχι μόνο για μένα, για πολλούς Ηρακλειώτες και όχι για μερικούς και ορισμένους, όπως γράφτηκε από κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα στην Κρήτη, θα πω ότι ήταν θλιβερό. Ήταν μια θλιβερή εικόνα. Πράγματι αντέδρασε πάρα πολύ κόσμος, πληγώθηκε πάρα πολύ κόσμος, διότι εμείς οφείλουμε, νομίζω, τους ανθρώπους που πραγματικά έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για τη δικιά μας ελευθερία, να τους τιμούμε και να μην τους ξεχνάμε. Και να πούμε ότι πριν μερικές ημέρες, συγκεκριμένα εκεί, για αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, την οδό 25 Αυγούστου, είχε γίνει πάλι εκεί μία εκδήλωση, η οποία ήταν για την τιμή αυτών των μπεσόντων που σφαγιάστηκαν τότε, το 1898, από τους Τούρκους. Συγκεκριμένη οδό, την 25 Αυγούστου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Πιστεύω πράγματι, το πιστεύω, δεν θέλω να πω τη λέξη θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι δεν ήταν εχεμένο αυτό το γεγονός, ήταν κάτι το οποίο τους διέφυγε και δεν είναι κακό να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Όπως έκανε και ο κύριος Βλατάκη, προς τιμή του, ο ίδιος ο κύριος Βλατάκης βγήκε και είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη όλη της κατάστασης που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί, με το γεγονός ότι ήταν ο δημιουργός αυτής της εκδρομής, αυτής της παρέλασης. Εγώ όμως έχω πει και θα το ξαναπώ, φέρει και για μένα ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν μπορούμε.
0: Συγγνώμη, όχι φέρει και για σας και ο Δήμος, είναι ο κύριος φορέας ο οποίος πρέπει να απολογηθεί.
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ξανά ότι για μένα, από εκεί έπειτα οι υπόλοιποι δεν ξέρω πόσο λαμβάνουν υπόψη τους, για μένα φέρει ευθύνη ο Δήμος. Σας είπα ότι προηγουμένως ο κύριος Βλατάκης ο ίδιος ανέφερε ότι ζητάει δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Να πω κύριε Σιλιγάρδο ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει αντίστοιχη παρέλαση, αντίστοιχη εκδήλωση στα Χανιά, όπου εκεί πρόλαβαν και δεν ξέρω ποιος πρόλαβε και οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν για πολιτιστικά στη χώρα μας δεν σηκώναν σημαίες εκεί στα Χανιά. Εδώ γιατί σήκωσαν σημαίες?
0: Επιτρέψτε
1: μου. Προσέξτε να πούμε κάτι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Εγώ θα πω το εξής. Κανένας δεν είπε μία αποστολή όταν φτάνει σε μία χώρα και εκπροσωπεί τη χώρα της να μην κρατάει μία σημαία όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά εδώ πέρα είπαν ότι ήταν από 365 χώρες, νομίζω ότι ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες. Εμείς δεν είδαμε τόσες σημαίες να κυματίζουν από άλλες χώρες και να σας πω ότι δεν είδαμε και από χώρες που συμμετείχαν καθόλου σημαία. Αντιθέτως η Τουρκία προκλητικά είχε φέρει τόσες σημαίες. Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή εικόνα, ένα θλιβερό γεγονός, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Δήμος θα πρέπει να βγει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αστοχία αυτή τη στιγμή αυτής της εκδήλωσης.
0: Θέλω να σας πάω σε ένα σημαντικό για μένα ερώτημα, διότι αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω και αν θέλετε να απαντήσω και στον ίδιο μου τον εαυτό, είναι, και το ζητάω δημόσια από την Δημοτική Αρχή να μας το απαντήσουν, αλλά βλέπω ότι στρουθοκαμιλίζουν, νομίζουν ότι έτσι θα γλιτώσουν. Αν προχθές, σε αυτή την παρέλαση, στην παρέλαση του ΕΣΚΟΥΣ, στην 25η Αυγούστου, με τις τουρκικές σημαίες, βρισκόταν 2-3 κουκουλοφόροι θερμοκέφαλοι και έσπαγαν 2 κεφάλια Τούρκων ή γινόταν άλλες αποτρόπαιες πράξεις ή ακόμα και εγκληματικές ενέργειες, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη για το διπλωματικό αυτό επεισόδιο? Αυτό θέλω να μας απαντήσει ο Δήμος. Εγώ αύριο θα ζητήσω, τώρα το ζητάω δημόσια μέσα από μια ανάρτηση την οποία φιλοξενώ στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Όπως όλες τις προηγούμενες μέρες, από την πρώτη στιγμή έχω πάρει μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό. Το ζήτησα σήμερα μέσα από τη στήλη των παραπολιτικών του politica.gr, και εάν δεν έχω πάρει αυτή την απάντηση μέχρι το βράδυ απόψε, αύριο θα ζητήσω από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να βγει εδώ στην εκπομπή ή την κυρία Παπαδάκη και να μας πει ποιος θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη για το διπλωματικό επεισόδιο. Διότι μιλάμε πλέον για διπλωματικό επεισόδιο. Όταν έχεις μια επίσημη αποστολή υπό την αιγίδα και τη διοργάνωση μιας δημοτικής αρχής εντός της ελληνικής επικράτειας και έχεις ένα τέτοιο συμβάν, ένα τέτοιο περιστατικό, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για καθαρό διπλωματικό επεισόδιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μόνο σας είπατε από πού θα πάρετε την απάντηση. Εγώ δεν είμαι αρκετός να σας απαντήσω για αυτό που ζητάτε, όμως πραγματικά είναι εύλογο με το ερώτημά σας. Σε περίπτωση όλο αυτό που περιγράψετε προηγουμένως συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες, και βέβαια ο Δήμος έπρεπε να έχει την προστασία αυτών των ανθρώπων, τη θωράκιση αυτών των ανθρώπων, από τη στιγμή που ήταν και καλεσμένοι για ένα φεστιβάλ το οποίο έλαβε χώρα εδώ πέρα στην Κρήτη. Άρα θα φέρανε ευθύνη. Και δεν ξέρουμε αν είχαν σχεδιάσει, αν είχαν μελετήσει για αυτό που εσείς αυτή τη στιγμή συζητάτε.
0: Προς το παρόν πάντως εγώ χτυπάω πόρτες να πάρω απαντήσεις και δεν παίρνω απαντήσεις. Και είπα αύριο, θα περιμένω ακόμα και σήμερα, και αύριο θα ζητήσω ξεκάθαρα και από την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη και από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να μας δώσουν εξηγήσεις πάνω σε αυτό το απλό. Δηλαδή υπήρχε ένα σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης? Αυτό και τίποτα άλλο. Το θέμα θα έρθει, θα το φέρετε ως παράταξη, θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με τον επικεφαλή μας, θα το συζητήσουμε. Εγώ επιτρέψω.
0: Υπάρχει και μια ανακοίνωση που είδα σήμερα από τον κύριο Καραμαλάκη πάνω στο θέμα αυτό. Μια επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής σας παράταξης.
1: Βεβαίως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ζητήσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Σιγάρδο, είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχουμε λάβει γνώση και ιστορική γνώση και να μην μπερδεύουμε τον πολιτισμό με την ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό κάποιες φορές, και προσέξτε, δεν συζητάμε εδώ αυτό που υπόθηκε από ορισμένους. Θα πω ότι εσείς τι είναι αυτά που λέτε σε εναρτήσεις σας? Τι ζητάτε, βεντέτα? Όχι, δεν ζητάει κανείς βεντέτα. Ζητάμε να προστατεύουμε τη μνήμη και να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχεσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, C-Jets και σήμερα μαζί μας εδώ, χορηγός καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων, άνετα γρήγορα, οικονομικά και 50% έκπτωση σε εκείνους που θα εκδώσουν τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αντέλ Φατάχ Αλσίση. Θα ακολουθήσει η τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Σήμερα η συνάντηση των κατοίκων με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου. Την ίδια ώρα πάνω από 80 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο. 2 15-χρονοι φέρονται να χτύπησαν συνομιλικό τους με γροθιές στο πρόσωπο. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δύο ανήλικοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην ασφάλεια Ηρακλείου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίστηκαν δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών σε κατάσταση μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ. Οι αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Στα Χανιά, ποδηλάτης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να κλέβει εμπορεύματα έξω από κατάστημα στα Στιβανάδικα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον δράστη. Κινητοποίηση σήμερα του λιμενικού για 57χρονο αλλοδαπό, μέλος πληρώματος κρουαζιερόπλοιου σημαίας Μάλτας. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας, όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη. Απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία στα δάση και η χρήση φωτιάς και σπινθυροβόλων εργαλείων σε εξωτερικούς χώρους και την ύπαιθρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα αποκάλυψη της Ισραηλινής Χαρέτζ αναφέρει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει προειδοποίηση για την επικείμενη επίθεση της Χαμάς λίγες ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 10 ημέρες πριν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία 45 λεπτών με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς κυπέλου Όφη, με προετοιμασία εξπρες για τον αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολης. Νέα προπόνηση στις 6 το απόγευμα. Για τις αθλητικές ειδήσεις ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ισχυρά μελτέμια μέχρι και 7 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομη ενημέρωση. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
9: Ωραία, συμφωνείς.
2: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
11: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία τιμού, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Πηξίδα, σας καλωσορίζω. Όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, όλους εσάς που έρχεστε τώρα στον Πολίτικα, στο 89 και 8 και όλους εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το politika.gr. Επόμενος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς από την Δημοτική Παράταξη, που επίσης βρίσκεται στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον απόϊχο και βεβαίως για τις ευθύνες αυτής της ντροπής του Σαββάτου. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολίτικα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάρδο.
0: Ακούσαμε πριν από λίγο τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για το θέμα αυτό. Η θέση της δικής σας της παράταξης, κύριε Βαρδαβά?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι θεωρούμε ότι το Ηράκλειο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Είναι μια πόλη που έχει υποδεχθεί λαούς και πολιτισμούς στο πέρα των ετών. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες ή κάποια γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία αυτής της πόλης και συνεχίζουν να μας θυμίζουν τι περάσαμε για την ελευθερία μας, για τη δημοκρατία μας, τι έζησαν προγόνοι μας για να είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε υπέρ όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγή πολιτισμών, ιδεών και κουλτούρας, αλλά διαχρονικά θεωρούσαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Η πλατεία 18 Άγγλων, ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου που οδηγεί στα Λιοντάρια, έχει μείνει στην ιστορία της πόλης για τη μεγάλη σφαγή των χριστιανών, κάτι το οποίο γιορτάζουμε κάθε Αύγουστο και για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τους συμβολισμούς και ως προς την ουσία. Δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε κανένα εάν μία οποιαδήποτε εκδήλωση τέτοιου περιεχομένου, το οποίο δεν νομίζω ότι οι παρελάσεις συμβολίζουν πολιτιστικά δρόμενα, γινόταν είτε σε ένα κηποθέατρο, είτε σε ένα γήπεδο, είτε σε μία άλλη περιοχή. Όμως θεωρώ ότι όλο αυτό προσβάλλει σε ένα βαθμό την ιστορία της πόλης, ό,τι συνέβη τότε, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν είμαστε. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι αυτό που συνέβη άπτεται και εθνικών ζητημάτων πιθανών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοιου είδους κίνηση χρειαζόταν άδεια ή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν είχαν πάρθει μέτρα αντιμετώπισης πιθανών δυσάρεστων γεγονότων από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι είναι και ακραίοι ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους, καλός ή κακός. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σιλιγάρδο, όταν είσαι δημοτική αρχή, όταν διοικείς ένα δήμο, όταν ηγείσαι αυτής της πόλης με αυτή την μακραίων ιστορία, με όλα αυτά που προείπαμε, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα σε αυτά. Μακριά από μας φασιστικές φωνές, ομοφοβίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζουν αυτά στην παράταξή μας, ούτε στην κουλτούρα μας, ούτε στην ιδεολογία μας. Θεωρούμε ότι οι λαοί μπορούν να συνυπάρχουν, μπορούν να συνεργάζονται, αλλά όπως είπαμε, κάποια πράγματα έχουν ένα ιδιαίτερα συμβολισμό και δεν πρέπει να προσβάλλουν την ιστορία και τη μνήμη αυτής της πόλης. Και νομίζω ότι έγινε λάθος σε αυτό το επίπεδο.
0: Κύριε Βαρδαβά, γνωρίζετε εάν υπήρχε ένα σχέδιο κρίσης, αντιμετώπισης κρίσης σε περίπτωση, είναι ένα ερώτημα που το διατυπώνω από χθες και δημόσια και μέσα από την προσωπική μου σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, αλλά και από ένα ερώτημα που φιλοξενούμε σήμερα στη στήλη των παραπολιτικών στο politika.gr και που εάν δεν πάρω μια απάντηση θα ζητήσω αύριο από τον κύριο Καλοκαιρινό και την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη να μας εξηγήσουν αυτό το απλό. Υπήρχε ένα σχεδιασμός για μια διαχείριση κρίσης σε περίπτωση που βρισκόταν ένας θερμοκέφαλος και ο οποίος έκανε μια επίθεση, δημιουργούνταν ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής στο κέντρο της πόλης, θα είχαμε ένα διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν το γνωρίζω, πολύ αμφιβάλλω, γι' αυτό ρωτώ κι εγώ δημόσια, εάν υπήρξε τέτοιου εννοήσει. Σε παλαιότερες περιόδους που είχα την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος για πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου την περίοδο του Γιάννη Κουράκη, είτε μιλούσαμε για αδερφοποιήσεις με τρίτα κράτη που η χώρα έχει συγκεκριμένες σχέσεις, είτε μιλούσαμε για εκδηλώσεις, πάντα είχαμε την συνεννόηση και το OK των συναρμόδιων υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης και βέβαια λαμβάναμε μέτρα με την ελληνική αστυνομία και την ασφάλεια στην πόλη.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ λέτε και εσείς ότι δεν γνωρίζετε να υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα το φέρετε το θέμα ως Δημοτική Παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Ρωτάμε, θα ρωτήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε τέτοιου είδους προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: δάκρυα βροχή.
1: Δάκρυα βροχή.
0: Τέλος δεν έχει ουρανό.

Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται και σήμερα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Μιλάμε για μια γκάφα ολκής, έτσι κι αλλιώς. Ένα θέμα το οποίο εκθέτει για μια ακόμα φορά ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, η οποία δεν καταλαβαίνει ούτε που βρίσκεται, ούτε που βαδίζει, ούτε που θέλει να πάει, ούτε πώς θα πάει, ούτε εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει γύρω της.

Θα μείνω ωστόσο να δώσω ακόμα μια διάσταση και να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι όλη αυτή η ιστορία εμένα είναι ύποπτη. Και το λέω διότι έρχεται ένα πλοίο με Ισραηλινούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω ούτε μας έσφαξαν, ούτε ποτέ μας έβλαψαν, και βλέπουμε τι συμβαίνει. Αντίθετα, αποδεδειγμένα το κράτος αυτό είναι όχι μόνο στρατηγικό σύμμαχός μας, αλλά και το μαντρόσκυλο που φυλάει όλη μας την ζωτικής σημασίας περιοχή Ποικιλότροπα. Στον αντίποδα υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις Παλαιστινίων ή Παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων που ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές και άλλες ποινικές πράξεις με σύνδεση με την χώρα μας κατά την τελευταία πεντηκονταετία, δηλαδή από το 1976 ως το 2026, που έχουν αποδεδειγμένα βλάψει μέσα από τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα και την έχουν δυσφημίσει. Αλλά γίνεται κόλαση από καλοπληρωμένους ευαίσθητους αλλά καρτ μόνον κατά των Ισραηλινών συμμάχων μας, που κρατάνε μακριά μας το τέρας του Ισλαμισμού και όλα αυτά τα σκουπίδια που μας απειλούν να μας καταπιούν. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που γέμισε σε έναν δρόμο σημαντικής ιστορικής αξίας και μνήμης, όπως η 25η Αυγούστου, παρέλασαν τουρκικές σημαίες σε μια χρονική περίοδο που η Τουρκία προκαλεί, αξιώνει και κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο με άξονα τη γαλάζια πατρίδα και τον επεκτατισμό της. Απαξιώνω το επιχείρημα που ακούω για φεστιβάλ στην Τουρκία με ελληνικές σημαίες για ευνόητα ανόητους λόγους. Βέβαια, εκτός από όλους εμάς που αντιδράσαμε από το διαδίκτυο και κυρίως από το Facebook, δεν είδα κανέναν από αυτούς που ενοχλούνται από το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο όταν προσεγγίζει ελληνικά λιμάνια να ενοχλούνται για την προκλητική κίνηση του Δήμου και των επιχειρηματιών που κάνανε μπίζνα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην πλάτη της ιστορικής μας μνήμης. Τόσο και τόση ψευτοεξυπνάδα, τόσο φτηνιάρικος καιροσκοπισμός. Όχι απλά ύποπτο, πολύ ύποπτο.

βέβαια, ξεχνάμε ότι για μια σημαία Ισαάκ και Σολομού έχασαν τη ζωή τους. Ψευτοπολιτισμένοι προοδευτικούλιδες. Τα έχετε κάνει όλα σώπατο εκεί μια παρέα στο Δήμο Ηρακλείου. Κοιτάξτε να συνεχίζετε να ενοχλείστε μόνο με το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς. Εύχομαι και ελπίζω να δω τουλάχιστον ή να ακούσω μια συγγνώμη από το Δήμο Ηρακλείου και τον ίδιο το Δήμαρχο, ο οποίος ως συνήθως είναι εξαφανισμένος. Εντελώς εξαφανισμένος. Σε όλα τα στραβά που έχει δημιουργήσει και έχει φέρει η δημοτική του αρχή, είναι μονίμως εξαφανισμένος ο καλοκαιρινός. Δεν εμφανίζεται για τα σκουπίδια, δεν εμφανίζεται για τις διαβάσεις που τη μία μέρα βάφονται και την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν εμφανίζεται για την κακή ποιότητα στα έργα υποδομής, δεν εμφανίζεται στην ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη, δεν εμφανίζεται όταν γίνονται τέτοια έσχη όπως αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου, δεν εμφανίζεται όταν ακόμα και αυτό το καρναβάλι πάει στραβά και ανάποδα. Και το λέω διότι είναι πραγματικά απίστευτο. Έχουμε δήμαρχο, αλλά δεν έχουμε. Είναι, να το πω έτσι κάτι πολύ απλά, ένα όνειρο αυτός ο δήμαρχος. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά κανένας δεν τον βλέπει. Απουσιάζει πάντα και παντού, από όλες τις γκάφες και από όλα τα κακώς κείμενα στην καθημερινή λειτουργία της δημοτικής του αρχής. Τέτοια πριγκιπική συμπεριφορά δεν θυμάμαι να είχε άλλος δήμαρχος στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Και ξαναλέω ότι θα ήμασταν πολύ καταδεκτικοί και θα κατανοούσαμε πάρα πολύ αν έβγαινε ο ίδιος σε όλα αυτά και ζητούσε όμορφα, σεμνά και ταπεινά, μια συγγνώμη. Είχε μάλλον προτεραιότητα να τρέξει στο οροπέδιο Λασιθίου τις τελευταίες μέρες για να σφιχταγκαλιάζεται με τον πρόεδρο Νίκο, τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ, ο οποίος έκανε την κομματική του εκδήλωση πάνω στα όρη και στα βουνά, και εκεί εμφανίστηκε πρώτος και καλύτερος ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος προφανώς εκλιπαρεί τη στήριξη του Πασόκ για τις επόμενες εκλογές. Να τα θυμάστε αυτά και βεβαίως να τα ζυγίζετε στην συνείδηση και στη σκέψη σας. Μπαίνω ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ολοκένουργιο κατάστημα της ΔΕΗ έχει ανοίξει τις πόρτες του στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο χώρο που είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και ΔΕΗ 24/7. Το νέο κατάστημα είναι ένα ολοκληρωμένο πραγματικά οικοσύστημα υπηρεσιών λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, είναι στην αρχή της 62 Μαρτύρων, δηλαδή προς την Χανιόπορτα, και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος, να σας πω ότι πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό και από τη Ρώμη ξεκινούν οι επόμενες κινήσεις στον σχεδιασμό του πολεμικού ναυτικού με την Αθήνα να διαμορφώνει στο πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτικών της δυνατοτήτων κάτω από την γενική αντίληψη μέγα το της θαλάσσης κράτος. Η Ελλάδα λοιπόν και η Ιταλία υπογράφουν σήμερα την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία, να θυμίσουμε, ότι οριστικοποιεί το κόστος στο χρονοδιάγραμμα μεταβίβαση των πλοίων εντός του 28 και του 29, καθώς και τους τεχνικούς όρους της αγοράς. Το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει την προοπτική απόκτηση δύο επιπλέον φρεγατών στο μέλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στόλου. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόβλεψη για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με τα ελληνικά ναυπηγεία να αναλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε και τον νικητή, τον οποίο πρέπει να ανακοινώσουμε σήμερα, για το ένα διπλό εισιτήριο που κερδίζει μέσα από τη διαδικασία που εξηγήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες από την χορηγία της Seajets, όπου πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, και να τους ευχαριστήσουμε όλους και όλες που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία την οποία κάναμε σε συνεργασία με την παραγωγή της Πηξίδας και την Seajets, την ναυτιλιακή εταιρεία. Νικητής λοιπόν για ένα διπλό εισιτήριο, μετεπιστροφής δηλαδή, θα είναι ένας ο νικητής, το είχαμε εξηγήσει αυτό, αλλά θα είναι δύο τα εισιτήρια, θα ταξιδέψει με άτομο της επιλογής του. Και βεβαίως μιλάμε για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής, αλέ ρετούρ δηλαδή, από το Ηράκλειο, από το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρπαθιωτάκης. Καλοτάξιδος, και εύχομαι τον Σεπτέμβρη αλλά και τον Οκτώβρη, που η εταιρεία εξακολουθεί και επιχειρεί από το λιμάνι του Ηρακλείου, να επιλέξει ένα καλό προορισμό και να τον απολαύσει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Seajets και σήμερα ο μεγάλος χορηγός της Πηξίδας. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Αποτίμηση της ΔΕΘ και ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων από το Λευτέρη Αυγενάκη και το Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη που μίλησαν στον Πολίτικα. Εξοργισμένοι οι κτηνοτρόφοι του Λασιθίου από τα μέτρα. Η απάντηση θα έρθει στην κάλπη, διαμηνύουν μέσω του σταθμού μας. Για φορολογούμενους δύο ταχυτήτων κάνει λόγο ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός Γιώργος Αγαλιώτης, μιλώντας στον Πολίτικα για το πακέτο μέτρων. Επιστολή του Μιχάλη Καραμαλάκη για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την Οδό 25 Αυγούστου. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Η Αθήνα βολιδοσκοπεί κινήσεις της Άγκυρας. Ξεκίνησαν οι επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Αναλυτικά ειδήσεις, αποτίμηση των μέτρων για την κυβέρνηση που θεωρεί ότι στόχευσε σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων και ότι ενισχύει οικονομικά τους συνταξιούχους. Αισιόδοξος για την εκλογική πορεία της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε σήμερα μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Ο κ. Αυγενάκης εκτίμησε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ θα αποτυπωθούν θετικά στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, προχώρησε και σε μια σαφή πρόβλεψη για τις κάλπες του 2027, κανόντας λόγο για αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εκτίμησε ότι η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική.
1: Η εκτίμηση μου λοιπόν είναι ότι στις επόμενες μετρήσεις, οι οποίες θα δουν το φως δημοσιότητας, θα έχει αποτυπωθεί το θετικό αποτέλεσμα αυτών των ουσιαστικών στοχευμένων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είμαι αισιόδοξος για την πορεία προς τις εκλογές, προς τις κάλπες του 27. Ο κ. Μητσοτάκης υπηρετεί μια θεσμικότητα, την οποία πολλές φορές και εις βάρος όλων των συμβούλων και των διαφορετικών απόψεων, εκείνος υπηρετεί και μέχρι στιγμής του έχει βγει σωστά. Έχει πει εκλογές κάθε 4 χρόνια, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς αυμυδιασμούς, το τηρεί. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας περίπου 8 μήνες ακόμα, 7-8 μήνες ακόμα. Πρώτον, να υλοποιηθούν όλα αυτά και όλα όσα θα προκύψουν στην πορεία, διότι μην γελιόμαστε, δεν είναι το παν η ΔΕΘ, είναι κάποιες παροχές, αλλά και στο ενδιάμεσο του χρόνου μέχρι κάθε επόμενη ΔΕΘ έχουμε σειρά πραγμάτων που απολαμβάνει η ελληνική κοινωνία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι ή ζωής κατηγορίες επαγγελματικές ή κοινωνικές στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, με σύνεση, με καθαρό μυαλό, με ρεαλισμό και χωρίς φίλτρα, είναι σημαντικό οι πολίτες να αξιολογήσουν τόσο το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όσο και τα υπόλοιπα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν ή που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 8 χρόνια και να μπορέσει να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και να οδηγήσει τη χώρα σε ήρεμα λιμάνια και την επόμενη τετραετία. Η δικιά μου πρόβλεψη, αν με ρωτάτε, είναι ότι η μάχη η οποία θα δώσουμε και που στην ουσία έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο και που θα δώσουμε στις κάλπες του 27, Μάη, Ιούνιο, κάπου εκεί, είναι βέβαιο ότι θα βρει τη χώρα μας όρημη, ήρεμη και περισσότερο σίγουρη για τις επιλογές της. Δηλαδή, θα έχει μια αυτοδύναμη επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι και πρόωρο, αλλά μεταξύ μας τα λέμε άλλωστε. Η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική. Πέρα το ότι ακούγεται, καταγράφονται αυτή την ώρα.
2: Αυτό θα γίνει τίτλος, το ξέρετε.
1: Θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε σειρά άλλων κομμάτων τα οποία θα πάρουν ένα κομμάτι εμπιστοσύνης από την ελληνική κοινωνία. Σεβόμαστε την όποια άποψη. Σεβόμαστε τους πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πολιτικά πράγματα, που έχουν διαφορετική άποψη. Δεν μπορώ όμως να υιοθετήσω, ούτε να σεβαστώ, θα το αντιμετωπίσω ξεκάθαρα και σε προσωπικό επίπεδο, τη λάσπη, τη τοξικότητα, το ψέμα και έτσι το μίσος που κάποιοι σε προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν και καλλιέργησαν και πέτυχαν σε έναν μεγάλο βαθμό την επικράτησή τους μέσα από αυτή τη διαδρομή.
0: Στην εκπομπή Πηξίδα και τον Κώστα Σιλγάρδο μίλησε εφόλη τη ύλη ο βουλευτή Ηρακλείου τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Ο ίδιο χαρακτήρισε τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού από του βήματο τη ΔΕΘ ω θετικέ για την κοινωνία και τους ψηφοφόρους του κόμματο. Εκτίμησε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ξανά τι εκλογέ την Άνοιξη.
3: Ήταν ένα δίκαιο πακέτο με βάση τις δυνατότητες που είχε η χώρα, βασισμένο στο γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά της χώρας και υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί ένα καλάθι 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μοιράστηκε σε αρκετές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Από τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και το δώρο των Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, έως το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ στους αγρότες και φυσικά η στήριξη στις τρίτεκνες οικογένειες όπου μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και φυσικά αυξάνονται και τα χρήματα που δίνονται στις πολύτεκνες οικογένειες. Και να πω και εγώ ότι ως νέος γονιός αυτό που ξεχώρισα είναι αυτό το αρκετά πρωτοποριακό μέτρο με το κουμπαρά, όπου το κράτος επιδοτεί όσα χρήματα, προσθέτει όσα χρήματα έχει βάλει και ο γονιός για το παιδί του. Ένα κουμπαρά τον οποίο το παιδί μπορεί να ανοίξει στα 18 του χρόνια για να ξεκινήσει τη ζωή του.
4: Εγώ θα κάνω βέβαια λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ και θα πω ότι είπαν κάποιοι, ωραία, και εγώ που δεν έχω να βάζω, τι θα μου βάζει το κράτος.
3: Μα νομίζω ότι αυτό το μέτρο, πέρα από το να στηρίξει νέα παιδιά που στα 18 τους χρόνια που ξεκινάνε τη ζωή τους, έχει και να περάσει και, και τη λογική της αποταμίευσης. Δηλαδή με ό,τι μπορεί ο καθένας. Ένας παππούς μπορεί να θέλει να βάλει κάποια χρήματα για τον εγγονό του.
4: 300 ευρώ το χρόνο.
3: Ό,τι, ναι. 300 ευρώ το χρόνο. Αυτά λοιπόν διπλασιάζονται γιατί τα χρήματα που θα βάλει ο παππούς ή η γιαγιά, αλλά τόσα βάζει και το κράτος. Και νομίζω ότι είναι έτσι ένα αρκετά έξυπνο.
4: Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω κάτι που το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και από μικροφόνο, δεν το λέω πρώτη φορά, διότι διάβασα αυτά τα, αν θέλετε, αρνητικά σχόλια και είπα ότι δεν μπορώ να πιστέψω, όσο δύσκολη και αν είναι η καθημερινότητά μας σήμερα, δεν μπορώ να πιστέψω όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση με την ακρίβεια, ότι διαμαρτυρόμαστε ότι δεν περισσεύουν 5-10 ευρώ το μήνα 20, όταν πολλοί από εμάς εξακολουθούν και καπνίζουν 2 και 3 πακέτα τσιγάρα τη μέρα, όταν παίρνεις από την καντίνα στη γειτονιά, στο δρόμο, στη δουλειά 2 και 3 φορές καφέ τη μέρα, και βεβαίως όταν, συγγνώμη που θα το πω, τζογάρεις κιόλας στο τέλος του μήνα, διότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν δώσει μια εικόνα που είναι ετήσια και φορά τον πληθυσμό της χώρας, ότι κάθε χρόνο ο τζόγος αυξάνει. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι μέσα από όλα αυτά, επί της ουσίας, κάποιος δεν έχει το περίσσευμα, μια οικογένεια, να μαζέψει 1.000 ευρώ όλοι μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, και να τα βάλει σαν ένα κουμπαρά, 1.000 ευρώ το χρόνο, ξαναλέω. Όταν κάνεις αυτές τις δαπάνες, ξαναλέω, θα μου πεις, θα κόψουμε τον καφέ. Εγώ δεν είπα να κόψει κανένα τον καφέ. Και εγώ καφέ δεν πίνω. Εντάξει, μπορεί να μην καπνίζω πια, αλλά νομίζω ότι δίνουμε τόσα πολλά λεφτά καθημερινά σε αυτά τα 3 πράγματα που είπα, τα οποία αν τα βάζαμε στην άκρη θα είχαμε από μόνοι μας ένα δικό μας καλό κουμπαρά, ακόμα και αν ο Μητσοτάκης ή η κυβέρνηση δεν έβαζε ούτε 1 ευρώ να το ενισχύσει παραπάνω. Αυτό θέλω να πω, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει να ασκούμε κριτική χωρίς να σκεφτόμαστε επί της ουσίας πώς θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους.
3: Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι είναι, όπως το αναφέρατε, θέμα προτεραιοτήτων.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Στη συνέντευξη τύπου συμμετέχουν ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Και πάμε σε απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο για να ακούσουμε τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι παρεμβάσεις σε ανανεώσιμες πηγές, δίκτυα αποθήκευσης ενέργειας και εξοικονόμηση με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Ενέργειας κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επένδυσε συστηματικά στις ΑΠΕ.
5: Η λίστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μας βγάζει τον αριθμό του 237,8, ο οποίος όπως είδαμε είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς λοιπόν τι επιχειρούμε, ολιστικά, επιχειρούμε να κάνουμε μια συνολική προσέγγιση σε όλα τα σημεία που μπορούμε για τη μείωση του κόστους, με δράσεις εξοικονόμησης, με ευελιξία στην κατανάλωση και με παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση. Αυτό είναι κάτι που προστίθεται τώρα, είναι πολύ σημαντικό, θα επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση αλλά και σε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να παράγει

0: Χατζηδάκη έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα 1,7 δις για εξοικονομώ και αντλίες, με 324 εκατομμύρια για επίδομα θέρμανσης, με 40 εκατομμύρια για τα πιστοποιητικά, για τα one-stop shops και το Μητρό Ευαλώτων. Συγχρόνως όμως εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ταμείο για τα Νησιά με έργα 2,3 δις, τα οποία έχουν να κάνουν με τις διασυνδέσεις του ΑΔΜΙΕ, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, με ποσό για φράγματα και για σημεία φόρτισης. Και τέλος, σήμερα έχουμε τα μέτρα για τη ρήτρα διαφυγής, το περιεχόμενο για τη ρήτρα διαφυγής, που είναι σε έναν αριθμό 600 εκατομμυρίων, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια της παρουσίασης, τα οποία περιλαμβάνουν 200 εκατομμύρια για αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για εξοικονομώ αντλίες, 50 εκατομμύρια για τη δίκαιη μετάβαση και 162 εκατομμύρια για δημόσια κτίρια.
1: Εξοργισμένοι εμφανίζονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης μετά τη ΔΕΘ, καθώς θεωρούν ότι όχι μόνο δεν υπήρξαν ανακοινώσεις για εκρηκτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και αισθάνθηκαν ότι τους κοροϊδεύουν, όπως είπαν. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Λασιθίου, Κώστας Δεμέτζος, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι παρετούνται από τα δικαιώματα για τις επιδοτήσεις, καθώς δεν θα λάβουν έτσι κι αλλιώς λόγω χρεών, φοβούνται ότι θα χαθούν περιουσίες λόγω των δασικών χαρτών, και ανέφερε ότι η απάντηση στην κυβέρνηση θα έρθει στην κάλπη. Μηδενικό φόρο σε αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, με τον κύριο Δεμέτζο να απαντά με βαριές εκφράσεις στην εξαγγελία.
2: Αλλά ξέχασε να βάλει και 100 μπάλες σανό για τον κάθε αγρότη. Ή πρέπει να έχει βάλει και 100 μπάλες σανό να μας ταΐζει. Γιατί υπάρχει περίπτωση να παράξουμε εμείς φέτος να έχουμε 20.000 εισόδημα? Πώς θα παράξουμε? Είναι εύκολα λόγια.
1: Άρα λέτε ότι ούτε καν οι 20.000 ευρώ δεν αποτελούν εισόδημα για το μέσο αγρότη?
2: Όχι βέβαια. Όπως πάμε. Αφού κάθε χρόνο με ζημιά κλείνουμε. Δηλαδή και πέρσι με ζημιά κλείσαμε πιο πολύ και φέτος με ζημιά θα κλείσουμε. Γι' αυτό δεν επιδοτηθήκανε και 100 που έμεινε πέρσι απλήρωτο. Ήταν γιατί ήταν με ζημιογόνες. Οι εκμεταλλεύσεις ήταν με ζημιά. Και δεν είχαν καθαρό εισόδημα, γι' αυτό δεν πήγε λόγω του. Με τα πρόβλημα με την τεχνική λύση, γι' αυτό δεν τους δοθήκαν αξιώματα. Και τώρα έτσι που το πάει, με τις ενεργοποιήσεις, να σας δώσω μια είδηση, μπορεί να την ξέρετε. Mm-hmm. Για να ενεργοποιήσουμε τώρα τα δικαιώματά μας, πρέπει να παραχωρήσουμε στην ΑΕΔΕ, όσοι χρωστάμε ΕΦΚΑ και χρωστάμε και στην ΑΕΔΕ, πρέπει να υπογράψουμε ότι συνεννούμε να μας πάρουν τα χρήματα, διαφορετικά δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε. Αυτομάτως, εμείς είμαστε το 95 με 98% είμαστε όλοι χρεωμένοι σε ΕΦΚΑ και ΑΕΔΕ. Κανείς δεν θα πάρει επιδότηση. Κανείς δεν θα ενεργοποιήσει δικαιώματα. Πού θα βρεθούν τα 20.000 το εισόδημα για να μας αφήσει αφορολόγητο? Εντάξει, μας κοροϊδεύει. Το ξέρουμε. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία μας κοροϊδεύει.
1: Άρα λέτε, σε σχέση τώρα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Οι περισσότεροι έχουν χρέη, δεν θα δουν χρήματα και υπάρχει έτσι κι αλλιώς τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή με τη διαδικασία της ενεργοποίησης. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά και οι ενώσεις και τα ΚΙΔ.
2: Σε ένα μήνα έπρεπε να ξεκινήσει να μπει η πρώτη δόση. Όχι μόνο σε ένα μήνα δεν θα έχουν ξεκινήσει οι ενεργοποίησεις. Έτσι αλλιώς. Αλλά ακόμα και εγώ προσωπικά δεν θα κάνω ενεργοποίηση. Θα αφήσω τα δικαιώματα να χαθούν.
1: Πίσω από τους αριθμούς των εξαγγελιών της ΔΕΘ, τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, τις αυξήσεις μισθών και τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Πόσο από αυτά μεταφράζονται τελικά σε πραγματική ελάφρυνση για τον πολίτη και τη μικρή επιχείρηση και πόσα χάνονται μέσα σε ένα φορολογικό σύστημα που εξακολουθεί να παράγει στρεβλώσεις? Ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός Γιώργος Αγαλιώτης, μιλώντας τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, επιχείρησε μια πρώτη αποτίμηση των οικονομικών μέτρων, κάνοντας λόγο για φορολογούμενους δύο ταχυτήτων και εκτιμώντας πως το τεκμαρτό οδηγεί σε υπερφορολόγηση των επαγγελματιών.
3: Προφανώς αυτό είναι η μεγάλη ανισότητα του φορολογικού μας συστήματος, του εφαρμοζόμενου φορολογικού μας συστήματος. Δυστυχώς οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις δεν έχουν αφορολόγητο διαβίωσης. Και αυτό, κατά την άποψή μου, συνιστά ένα μικρό σε εισαγωγικά φορολογικό έγκλημα. Έχουμε πολίτες με πολίτες δύο ταχυτήτων. Έχουμε πολίτες οι οποίοι έχουν αφορολόγητο για τη διαβίωσή τους, για να ζουν, να έχουν

0: ζωή τους, ενώ αντίστοιχα οι ατομικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες
1: πληρώνει, κύριε Γαλιώτη, πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει ουσιαστικά τη ρετσινιά που φέρει επί σειρά ετών, τη ρετσινιά του μαύρου χρήματος, του μη δηλωμένου, του δεν κόβω απόδειξη.
0: Πιθανόν να είναι αυτό, αλλά και πάλι ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι ενδεδειγμένος οικονομικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν θέλω να περιορίσω τη φοροδιαφυγή, εξάλλου τα mind data τα οποία επιβλήθηκαν, η απόλυτη στήριξη των νέων τεχνολογιών πάνω στη μικρή επιχείρηση επιβλήθηκαν για αυτό το λόγο. Όταν λοιπόν επιβάλλεις αυτό, ή αποφασίζεις να πάνε όλοι βάσει των εσόδων, μείον των εξόδων τους, ή κάνεις ένα ειδικό καθεστώς για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν από το κόστος. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο κόστος. Το να έχεις mind data σε μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική, των 20, των 30, των 40 χιλιάδων ευρώ ετήσιο κύκλο εργασίας, ή έστω έως 100.000 ευρώ που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μικρές επιχειρήσεις των κύκλων εργασιών, προϋποθέτει έξαρα κόστος. Το κόστος.
2: Αλλάζουμε θέμα. Επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλης Καραμαλάκης προς τη Δημοτική Αρχή για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25ης Αυγούστου. Χαρακτηρίζει την κίνηση αστοχία που καθίσταται ακόμη πιο έντονη από το γεγονός ότι η πομπή πραγματοποιήθηκε παραμονές της επετείου της σφαγής του 1898. Ζητά δε να γνωστοποιηθεί ποιος ενέκρινε το όλο πρόγραμμα, με ποια κριτήρια και ποιοι ήταν οι όροι συμμετοχής των αποστολών. Θα πάμε για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγά. Καλησπέρα Κώστα.
3: Καλησπέρα φιλία. Είναι ένα θέμα που έχει αναστατώσει, έχει ταράξει θα έλεγα την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Το λέω διότι τις τελευταίες ώρες επικοινώνησαν αρκετοί κριτικοί και ηρακλειώτες που ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας πληροφορηθεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βεβαίως μερίδα των μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν προβάλει το θέμα αυτό. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μια ύποπτη σιωπή από κάποιους για το θέμα αυτό υπέρ του Δήμου και του επιχειρηματία, οι οποίοι έστησαν αυτή τη φιέστα της ντροπής. Το λέω απλά και ξεκάθαρα, διότι όπως στήθηκε αυτό το event, μιλάμε απλά για μια φιέστα ντροπής. Πέραν των όσων πολύ σωστά ανέφερες λίγο νωρίτερα που επισημαίνει ο κύριος Καραμαλάκης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης στη Λότζια, και πέραν του γεγονότος ότι το θέμα θα πάει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι κι αλλιώς, έχω να επισημάνω δύο πράγματα πρόσθετα σε αυτά τα οποία έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες. Το πρώτο, το οποίο πραγματικά μας δημιουργεί αίσθηση, είναι ότι για μία ακόμα φορά, σε μία δημοτική γκάφα, σε μία δημοτική ανεπάρκεια, σε ένα δημοτικό σφάλμα, ο Δήμαρχος κοίται κρυπτόμενος. Είναι μακριά από τον χώρο των εξηγήσεων. Δεν τον αφορά το θέμα, δεν έχει να πει κάτι, έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της γκάφας και ντρέπεται, τι από όλα αυτά ισχύουν. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και κατά την προσωπική μου άποψη είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να αναδειχθεί για να καταλάβουμε δηλαδή πώς λειτουργεί η Δημοτική Αρχή, είναι να μας εξηγήσει ο κύριος Δήμαρχος. Το ζήτησα προσωπικά μέσω από τον λογαριασμό μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζητήσαμε ως site politica.gr από τη στήλη των παραπολιτικών. Το ζητάω και τούτη την ώρα μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Politica 89 και 8. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια αυτής της παρέλασης βρισκόταν ένας, δύο θερμοκέφαλοι, κουκουλοφόροι ενδεχομένως, οι οποίοι θα προχωρούσαν σε μια βίαιη αντίδραση κατά των ανθρώπων που κρατούσαν αυτές τις τουρκικές σημαίες και οι οποίοι ήταν αρκετοί. Και είχαμε ένα τραυματισμό, είχαμε μια συμπλοκή, είχαμε ακόμα και κάτι περισσότερο από αυτά. Να χτυπούσε δηλαδή κάποιο σοβαρά ή να σκοτωνόταν κιόλας. Θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο Ηρακλείου ποιο ήταν το σχέδιο αποτροπής και ποιο θα ήταν το σχέδιο διαχείρισης μιας διπλωματικής κρίσης που θα μπορούσε να προκληθεί ανάμεσα στις δύο χώρες μέσα από αυτή την απίστευτη γκάφα, απερισκεψία και σαφέστατα χωρίς σχεδιασμό για την περίπτωση που τα πράγματα ξέφευγαν από τη δική τους την κανονικότητα. Ερωτάται ο Δήμαρχος, υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης ενός τέτοιου περιστατικού? Και βεβαίως όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Παράταξης του κυρίου Καλοκαιρινού και της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου ερωτώνται, είχαν ενημερώσει τα Υπουργεία, είχαν ενημερώσει την αστυνομία για αυτό το περιστατικό, ήξεραν τι θα κάνουν αν θα βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος ή μια παρέα τέτοιων ανθρώπων κουκουλοφόρων που θα έμπαιναν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι στο κάτω-κάτω ήταν και απροστάτευτοι από ό,τι κατάλαβα και τους έσπαγαν τα κεφάλια? Οφείλουν να μας απαντήσουν.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Συναγερμός το πρωί στις αρχές, καθώς εκρήξεις από χειροβομβίδες σημειώθηκαν σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Άγνωστος χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο για να σπάσει τζαμαρία της επιχείρησης και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα η οποία προκάλεσε έκρηξη. Στα δύο καταστήματα έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Άγριος ξυλοδαρμός ενός 15χρονου από δύο συνομήλικούς του με γροθιές στο πρόσωπο στο Ηράκλειο. Ο πατέρας του αγοριού ενημέρωσε άμεσα αστυνομικούς της ομάδας Δίας, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο. Οι δύο φερόμενοι δράστες, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, παρουσιάστηκαν στην ασφάλεια και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, με κατηγορούμενους δύο αδέρφια, επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της δίκης, σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, αναμένεται ο εισαγγελέας να δώσει τη δική του νομική απάντηση στο ερώτημα αν επρόκειτο για φόνο ή δυστύχημα. Στο εδόλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπεται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σε εκθέσεις διαπαραλήψεως. Στο μέτρο του αποτομιευτικού κουμπαρά για τους νέους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει μετά την νομοθέτηση με στόχο από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο να αρχίσει η αποταμίευση.

0: επιθετικό.
1: Είναι μια αλλαγή κουλτούρας.
2: Μας κάνει εντύπωση.
1: Μια αλλαγή κουλτούρας, έτσι. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα.
2: Είναι ενδεικτικό της αμηχανίας, να ξέρετε, και της αντιπολίτευσης το γεγονός ότι θεωρούν ταξικό ένα μέτρο το οποίο αφορά τη μεσαία, εγώ θα έλεγα και την μεσοκατώτερη κοινωνική τάξη. Το να βάλει κάποιος, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά και τους γονείς, τους δύο, yeah, αλλά και ταυτόχρονα αφορά και τους παππούδες και τους νονούς. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και μάλιστα θα σας πω και κάτι.
3: Και δεν υπάρχει υποχρέωση κάθε μήνα να βάζει κάποιους χρήματα. Γιατί το έχουμε.
2: Όχι, βέβαια.
3: Μπορεί, όσα θέλει,
2: μπορεί κάποιος να βάλει 200 ευρώ, μπορεί να βάλει και 1200, έως 1200 ευρώ για να ακολουθεί.
3: Και μπορεί να μην βάλει τον Μάρτιο, να βάλει τον Ιούνιο.
1: Μια πολιτική ερώτηση, εγώ έτσι ολοκληρώνοντας στον κύριο Υπουργό. Αν θεωρείτε ότι με αυτά τα μέτρα θα δούμε ή θα δείτε τέλος πάντων στο επόμενο χρονικό διάστημα την εικόνα δημοσκοπικά της κυβέρνησης να βελτιώνεται και ενδεχομένως να προσεγγίζει το στόχο της αυτοδυναμίας.
2: Κυρίως μας ενδιαφέρει να βελτιωθεί η κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. Και αυτός ο δείκτης, αν θέλετε, είναι που μας ενδιαφέρει.
1: Εντάξει,
2: οι πολίτες να βρουν
1: και
2: ανακούφιση
1: και θα
2: βρουν, ανακούφιση. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνει το πρώτο που λέω ότι θα βρουν ανακούφιση χιλιάδες, εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών, τότε ναι, θα αποτελέσουν αυτά τα μέτρα και βατήρα για την κυβέρνηση προς το στόχο επίτευξης της αυτοδυναμίας. Είναι μέτρα τα οποία αφορούν το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, προδιαγράφουμε τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
4: Συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις αντιδράσεις κλάδων εργαζομένων στο πακέτο της ΔΕΘ. Οι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς θα δουν σημαντική ελάφρυνση μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, δύο συνωστοσών που ανέβαζαν σημαντικά την τελική επιβάρυνση, διαμηνεί η κυβέρνηση. Ειδικά για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, τα τεκμήρια μειώνονται στο 50%. Θα πάμε όμως γενικότερα στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου, τον κύριο Λεκάκη, να δούμε τις αντιδράσεις από τον δικό του κλάδο. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κυρία Σαρδάκη.
4: Υπάρχει εφορία, κλίμα εφορίας στην κυβέρνηση, κύριε Λεκάκη, για τις ανακοινώσεις. Θεωρείτε ότι άγγιξαν όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εσείς ότι ανακούφισαν το δικό σας κλάδο.
5: Κυρία Σαρδάκη, μπορεί να υπάρχει εφορία από την πλευρά της πολιτείας και της κυβέρνησης, αλλά από την πλευρά των μικρομεσαίων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Δυστυχώς είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ακούγαμε διαστόματος Πρωθυπουργού αρκετά μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 15 χρόνια τώρα έχουν βάλει πλάτη για την οικονομική κρίση που έχει περάσει η χώρα μας και περίμεναν ότι θα δουν αρκετές ελαφρύνσεις. Αντί αυτού είδαν μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά και δεν βοηθούν την πραγματική πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες την πλειοψηφία τους έχουν αποκλειστεί από τα μέτρα.
4: Mm-hmm. Τώρα δυσβάσταχτο, για παράδειγμα, λέτε ότι είναι το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αναφέρομαι και σε εμπόρους και σε βιοτέχνες, σε όλους τους επαγγελματίες, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια παρουσίαση στο Υπουργείο όπου υπόσχεται η κυβέρνηση σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029. Το φέρνω ενδεικτικά ως παράδειγμα. Θεωρείτε ότι θα ανακουφιστούν και πάλι οι επιχειρήσεις?
5: Το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί, έχει περάσει το 30%. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η τιμή των καυσίμων ανεβαίνει σε καθημερινή βάση. Η τιμή της ενέργειας, της ηλεκτρικής, ανεβαίνει κάθε μήνα και διαφορετικούς λογαριασμούς. Και αντί αυτού δεν ακούσαμε τίποτα σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρετε, εμείς και επειδή είμαστε και με ένα νησί, επιβαρυνόμαστε υπέρμετρα από όλες αυτές τις αυξήσεις, είτε έχουν να κάνουν με το ενεργειακό είτε με τα καύσιμα και με τα μεταφορικά, τα οποία η πλειοψηφία των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε ή των εμπορευμάτων έρχεται από την υπόλοιπη χώρα είτε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
4: Mm-hmm.
5: Και σε αυτό το τομέα δεν ακούσαμε τίποτα. Σε βάθος τριετίας να έχουμε μια μείωση στις τιμές της ενέργειας αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουν ξαναπεράσει κατά πολύ το 30%, δεν νομίζω ότι επιφέρει. Σήμερα υπάρχει το πρόβλημα και δεν ξέρουμε αν σε βάθος τριετίας θα συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τις υψηλές τιμές ενέργειας.
4: Ανάμεσα στις ανακοινώσεις ακούσαμε και ότι οι φορολογικές δηλώσεις του 2029 τότε θα ξεκινήσει και μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν αγγίζει το δικό σας κλάδο και δεν ξέρω αν είναι κάτι που ικανοποιεί μέρος, για παράδειγμα, βεβαίως των εργαζομένων.
5: Βεβαίως και αγγίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, αλλά η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55 που είναι σήμερα για τις ατομικές επιχειρήσεις στο 50 και από το 80 που είναι στις επιχειρήσεις της στις εταιρικές επιχειρήσεις, από το 80 σταδιακή μείωση κάθε χρόνο 5%, νομίζω είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που μειώνεται και μην ξεχνάμε ότι η προκαταβολή φόρου είναι χρήματα που στερούνται από τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επενδύσουν σε αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. Είναι χρήματα που δίνονται ως βοήθημα προς την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να ανταπεξέλθει, όπως ήταν και το τέλος επιτεδέματος, προκειμένου να πληρωθούν και να αυξηθούν τα οικονομικά του κράτους. Σήμερα όμως, όπως συζητάμε, από και διαστόματος της πολιτείας, αυτά τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας μας έχουν ξεπεραστεί. Σαφώς και θα πρέπει να τηρούνται κάποιες δεσμεύσεις προς τους δανειστές μας, αλλά δεν νομίζω ότι νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μικρή η μείωση. Θα έπρεπε σε αυτές, ειδικά στην προκαταβολή φόρου, νομίζω ότι μία μείωση της τάξης για τις εταιρείες του 15-20% θα ήταν ικανοποιητική. Το ίδιο και για τις ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξυγχρονιστούν στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες που χρειάζονται σήμερα όλες οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
4: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούμε τώρα, που καταγράφουμε πλέον τις αντιδράσεις των εργαζομένων και πολλών κλάδων στα μέτρα της κυβέρνησης, υπάρχει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα αφορούν κάτι μελλοντικό, το 27, το 28, το 29, όταν τώρα ασφιχτιούν οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Αισθάνεστε και το ίδιο ότι συμβαίνει και σε εσάς?
5: Βεβαίως, κυρία Θαριδάκη, αυτή τη στιγμή ακρίβεια που μαστίζει την αγορά έχει αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο εργασιών. Καταλαβαίνετε ότι αν οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν τις ατομικές τους ανάγκες, δεν θα προσφύγουν ούτε σε αγορές από τα εμπορικά καταστήματα, ούτε και στις βιοτεχνίες προκειμένου να κάνουν κάποιες παραγγελίες. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το μείζον ζήτημα που θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας, το είπα και πριν, είναι το ενεργειακό, το οποίο έχει αυξηθεί υπερβολικά, και η ακρίβεια την οποία βλέπουμε και εμείς σαν καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ και στα είδη πρώτης ανάγκης.
4: Και ακριβώς αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, γιατί θα το πήγαινα αντίστροφα. Καθώς η κυβέρνηση αφήνει να νοηθεί ότι με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τα χρήματα στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους που έχει υποσχεθεί, ενδεχομένως όλα αυτά να πέσουν και στην αγορά, να υπάρξει δηλαδή μια τονωτική ένεση και να κυκλοφορήσει το χρήμα. Εσείς λέτε ακριβώς το αντίθετο ότι θα συμβεί.
5: Σαφώς και θα συμβεί το ακριβώς το αντίθετο, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε, και το αναφέρω και ίσως είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε για τους συνταξιούχους δόθηκε ένα επίδομα 400 ευρώ το Νοέμβριο οι άνθρωποι αυτοί θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν θέρμανση στα σπίτια τους και θα χρειαστεί να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία, νομίζω, στην αύξηση και στο πόσο θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες για να μπορέσουν να ζεσταθούν και να εξυπηρετηθούν το χειμώνα. Άρα λοιπόν τα χρήματα αυτά θα εξαφανιστούν πριν ακόμα τα χρησιμοποιήσουν.
4: Άρα, με μία φράση, αν έπρεπε να χαρακτηρίσετε τα μέτρα της κυβέρνησης ως προς τους βιοτέχνες, τους εμπόρους, τους επαγγελματίες, είναι ότι έμειναν εκτός όλου του πακέτου?
5: Βεβαίως και έμειναν εκτός. Εμείς περιμέναμε μία μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, μία μείωση του ΦΠΑ την εστίαση, η οποία έχει τρομερό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, λόγω και της, παρότι η τουριστική σεζόν ήταν σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, βλέπουμε ότι σήμερα το κλάδο της εστίασης έχουμε μία πτώση της τάξης του 10% στην κίνηση, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι θα πρέπει να βοηθηθούν άμεσα. Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε πρόσκοπτα τις υπηρεσίες αυτές που χρειάζονται μέσω των καυσίμων.
4: Κλείνοντας, κύριε Λεκάκη, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ανακοινώσεις από πλευράς της ΟΕΒΕΝΗ για το θέμα της δομής μεταναστών στους αθανάτους, τη χωροθέτησή της. Αυτή τη στιγμή λογικά βρίσκεται σε εξέλιξη και μια συνάντηση των κατοίκων με τον Υπουργό. Είπε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι είναι παιδιάστικες όλες αυτές οι αντιδράσεις.
5: Εντάξει, παιδιά τη δεν είναι. Εμείς έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας, γιατί ο χώρος εκεί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ταχεία κυκλοφορία και υπερβολικά επιβαρημένος λόγω της αύξησης των και των κατοικιών αλλά και των επιχειρήσεων, και θα πιστεύουμε ότι η επιβάρυνση από τη δομή αυτή θα φέρει τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες και στους κατοίκους εκεί, με δυσάρεστα ίσως γεγονότα που θα αντιμετωπιστούν όταν θα χρειάζεται να προσεγγίσουν κάποιοι το χώρο αυτόν.
4: Mm-hmm. Κύριε Λεκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έχει το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ακολουθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, και στις 2.30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Η Αθήνα βρίσκεται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επιδιώξει να διευρύνει το σχήμα της συμφωνίας της Μέκκας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών θέλει να προσεγγίσει και την Αίγυπτο. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος οδηγός που φέρεται να έσπασε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να κάνει προσπέραση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Συνελήφθησαν ο παππούς του και ο ιδιοκτήτης του οχήματος για διαφορετικές παραβάσεις. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού, που αρχικά προσέγγισε τον νεαρό και στη συνέχεια τον άρπαξε και τον τράβηξε σε ασφαλές σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σκηνές τρόμου έγιναν μπροστά στη μητέρα του, που αγωνιούσε και, βλέποντας ότι το παιδί της σώθηκε, ξέσπασε σε δάκρυα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή έχει προγραμματιστεί το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και, πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι η δομή θα γίνει στους αθανάτους. Εν τω μεταξύ, ο χρόνος πιέζει, καθώς πάνω από 80 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα στα νότια παράλια της Κρήτης, ανάμεσά τους πολλοί ανήλικοι. Με επιμνημόσυνη δέηση στη θέση Λιγιά ξεκίνησαν οι επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Για τις εκδηλώσεις μνήμης, που κορυφώνονται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Σέλι Αμυρών, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, μίλησε ο Δήμαρχος Βιάνου Παύλος Μπαριτάκης στον Νίκο Αγγελάκη.
0: Είναι, νομίζω, και η πιο χαρακτηριστική ένδειξη ότι το ολοκαύτωμα της Βιάνου ήταν, όχι και της Βιάνου θα πω, γιατί υπάρχουν ολοκαυτώματα δυστυχώς σε πολλά σημεία της Ελλάδας, ήταν ένα έγκλημα πολέμου. Έτσι.
6: Βεβαίως, ήταν ένα έγκλημα, ό,τι έγινε στη Βιάνου διαπράξει από τον τακτικό γερμανικό στρατό.
0: Έτσι, ήταν ένα έγκλημα πολέμου.
6: Δεν σέβεται τους κανόνες πολέμου, προσέξτε, τους κανόνες πολέμου, οι άνθρωποι αυτοί, το να βασανίσουν αυτά τα τρία παιδιά.
0: Ακριβώς.
6: Ανυπεράσπιστα. Που δεν κινδύνευαν, που δεν είχαν κανένα, δεν είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα. Που ήταν εκεί μόνα τους, ένα μετόχι. Και έλειπε εκείνη τη στιγμή ο πατέρας τους. Δεν νομίζω ότι τιμά το κράτος, ακόμα και το πιο βάρβαρο, ακόμα και τα πιο φασιστικά καθεστώτα, οχριούν μπροστά σε αυτές τις βαρβαρότητες.
0: Mm-hmm.
6: Διότι τα παιδιά αυτά δεν δολοφονήθηκαν απλά. Μαρτύρησαν. Μαρτύρησαν τους. Δηλαδή αυτά που αντίκρισαν ο πατέρας τους, που τα πρωτοείδη, και οι υπόλοιποι πάνω στα σώματά τους, ήταν απίστευτο. Δεν περιγράφονται. Να τους έχουν βγάλει τα νύχια, να τους έχουν δάρει με την ξυφολόχη, να τους έχουν βγάλει τα μάτια. Αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι, απορώ αν ανήκουν στο ανθρώπινο είδος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άνθρωποι αυτοί που ήταν, υποτίθεται, χριστιανικός λαός. Κι όμως έδρασαν και στην περιοχή μας, όπως και σε άλλες περιοχές που έκαναν τα εγκλήματα αυτά, με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Επαναλαμβάνω, τακτικός γερμανικός στρατός ήταν. Δεν ήταν ούτε άνθρωποι του βουνού, ούτε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν ανεξέλεκτα. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να παραβλέψουμε αυτά τα γεγονότα και όπου έγιναν. Έγιναν από το τότε επίσημο γερμανικό κράτος.
0: Επιτρέψτε με επίσης την εκτίμηση να πω ότι η παρουσία του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των προηγούμενων βεβαίως όπως αναφέρατε δείχνει και πόσο μεγάλη εκτίμηση έχει η πολιτεία έτσι, σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Και τονίζει είναι κάθε φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την παρουσία του την, το πόσο μεγάλη τιμή είναι για την Ελλάδα.
6: Θα απευθύνει και χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πανδημοτικό Μνημείο. Βεβαίως κύριε Αγγελάκη, και να μην ξεχάσουμε όμως ότι από πόσα στάδια πέρασε το ολοκαύτωμα της Βιάννου μέχρι να αναγνωριστεί
0: η πολιτεία. Ναι, έτσι. Έτσι,
6: βέβαια,
0: έτσι.
6: Δεν ήταν κάτι το οποίο η πολιτεία αναγνώρισε άμεσα. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, πέρασαν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια για να έρθει η επίσημη πολιτεία για να αναγνωρίσει με τον τρόπο που έπρεπε, που όφιλε να το κάνει και να αναγνωρίσει τα μαρτυρικά χωριά μας και τη Βιάννη.
0: Ναι.
6: Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο ήταν μέχρι τη δεκαετία του 60, δεν θέλανε κεντρικά επίσημα η πολιτεία να μιλάει, ας πούμε, και τη δεκαετία του 70 για τη Βιάννη.
0: Να σας ρωτήσω...
6: Εμείς,
0: ναι, πείτε.
6: Αυτά είναι στο παρελθόν. Εμείς τώρα έχουμε αυτόν τον αγώνα μπροστά μας. Εμείς αυτό που πράττουν οι πρόγονοί μας και εμείς και τα παιδιά μας είναι ότι η μνήμη θα διατηρείται ζωντανή για πάντα και το ολοκαύτωμα της Βιάννη είναι ένα γεγονός, διεθνές πλέον γεγονός, το οποίο δεν παραβλέπεται από κανένα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η ίδια Γερμανία να αναγνωρίσει όλα αυτά που έκαναν τότε το 1943 και στην περιοχή μας το επίσημο γερμανικό κράτος.

0: Δύο ενήλικοι 15 και 16 ετών διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ. Οι δύο ενήλικοι φέρεται να διασκέδαζαν μαζί όταν αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Κινητοποίηση τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Η πυροσβεστική έσπευσε με νέα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα να επιχειρούν υπό ισχυρούς ανέμους. Λίγο αργότερα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε. Συναγερμός χθες για 57χρονο αλλοδαπό υπήκο Φιλιππίνων, μέλος πληρώματος κουρασγερόπλου σημαίας Μάλτας που βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο 57χρονος αντιμετώπισε θέμα υγείας και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική, ενώ το κουρασγερόπλιο απέπλευσε για το δρομολόγιο του. Ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ διοργανώνει ομιλία με θέμα το φως ως εργαλείο βιομίμησης από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ στις οδούς Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο. Για την εκδήλωση μίλησε η Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ στην εκπομπή «Όμορφη μέρα».
1: Άρα θέλει να κάνει μια πιο άμεση επαφή με την κοινωνία του Ηρακλείου και ο τίτλος της σειράς ομιλών στο «Χαστείτε» είναι αυτός, ότι δεν θα έχει μια μορφή διάλεξης, θα έχει δομή, αλλά θα προσπαθήσει ο μιλητής να ανοίξει μια συζήτηση με το κοινό, να δεχτεί ερωτήσεις. Καταλάβατε.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι περισσότερο.
2: Βεβαίως. Να περάσει και είναι πράγματι και η προσπάθεια που περιγράψατε προηγουμένως ότι κάνει ο Σύλλογος, αλλά και η ύπαρξη του κέντρου στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματικά βοηθάει να περάσουμε από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία. Έτσι, αυτό είναι.
1: Θα το δούμε σαν τόπο συνάντησης. Καταλάβατε, ίσως δεν ξέρουμε ακριβώς το κοινό μας και κάθε φορά θα διαφέρει, γιατί διαφέρουν ομιλητές, διαφέρουν τα θέματα, αλλά πάντα ο στόχος είναι να ακούσουμε αυτούς τους επιστήμονες πέρα από επιστήμη, που βέβαια από εκεί ορμόμενοι θα ξεκινήσουν, αλλά να δούμε τι άλλο έχουν να πούν που αφορά τους ανθρώπους για την ζωή τους. Είναι σημαντικές αποφάσεις δηλαδή, οι οποίες θα χρειαστεί στη ζωή μας να παίρνουμε και κάπου πρέπει να είμαστε σχετικοί.
2: Κυρία Ριζοπούλου, η δικιά σας επιστήμη, η επιστήμη των υπολογιστών, πόσο βοηθάει, ποιος είναι μάλλον ο ρόλος της, που φαντάζομαι ότι είναι μεγάλος, από το να περάσουμε από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία?
1: Θα σας πω, εγώ επειδή διδάσκω επικοινωνία της επιστήμης, που βρίσκομαι στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών, ίσως είμαι ενδεχομένως το άτομο που θα μπορούσε να το πει, γιατί οι συνάδελφοί μου που διδάσκουν ακριβώς τη θεματική έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο και κάπου, όπως σας λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα η επικοινωνία. Δηλαδή, όταν έχουμε τώρα μεγάλες τεχνολογίες, όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρομαι, κάπου οι επιστήμονες οι οποίοι είναι χωμένοι στη δουλειά και πρέπει, ταυτόχρονα καλούνται να πούν ποιο είναι το όφελος στην κοινωνία, ποιο είναι το ρίσκο. Καταλάβατε, πρέπει να μεταφράσουν λιγάκι τα όρια ανάμεσα στο όφελος και το ρίσκο.
2: Άρα εσείς οι επικοινωνιολόγοι της επιστήμης είστε κατά κάποιο τρόπο η γέφυρα το να περάσει αυτό που θέλει να πει ο επιστήμονας προς την κοινωνία με έναν τρόπο που να το καταλάβει.
1: Ναι, νομίζω ότι βρούμε...
2: Πόσο δύσκολο είναι αυτό για σας? Είναι δύσκολο ή εύκολο?
1: Δεν ξέρω, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε δεν το αξιολογώ έτσι. Να σας πω, πραγματικά μου αρέσει, το θεωρώ απλά μια διαδικασία εξερεύνησης και αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι εκπροσωπούν οι επιστήμονες ή τι εκπροσωπεί η κοινωνία ή τι εκπροσωπούν οι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, αλλά έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά χτίζεται ένας κοινός τόπος. Δηλαδή, έχονται άνθρωποι από διαφορετικούς ρόλους και επαγγέλματα, αλλά κάπου χτίζουν ένα κοινό διάλογο, να αρχίσουν να...
0: Η τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, η θέσπιση διπλής επιστροφής ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, η πτυχή του δημογραφικού που μειώνει κατά 30.000 τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού τα τελευταία 11 χρόνια, αλλά και οι βανδαλισμοί στην εστία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνονται σε όσα αναφέρθηκε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.
3: Επιστροφή στα θρανία.
4: Και έχω δεχτεί ήδη bullying, πρέπει να σας πω.
3: Γιατί?
4: Και από τα νύψια μου και όλα τα παιδιά που έχω δει, γιατί δεν ξεκινάνε τα σχολεία τη Δευτέρα, ξεκινούν την Παρασκευή.
3: Ξεκινήστε την Τρίτη, σου λέει, άμα είναι έτσι, ναι.
4: Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από Δευτέρα, εκτός πέραν έτσι της πλάκας και χάρη να στισμού. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι μιλάμε για σχεδόν 14.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Η Ελλάδα μας έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και της ορεινότητας και της νησιωτικότητας, άρα έχουμε πολλαπλές ανάγκες από το σχολείο που μπορεί να έχει ένα και δύο μαθητές μέχρι τα πολύ μεγάλα τμήματα. Για να πάμε στο διατάφτα, είμαστε έτοιμοι. Έχουν ήδη γίνει διορισμοί το καλοκαίρι, εκεί στα μέσα Αυγούστου διορίστηκαν σχεδόν 5.300 εκπαιδευτικοί, αλλά όχι μόνο εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Άρα βοηθούν τα παιδιά που έχουν και μία ανάγκη έτσι ώστε να παρακολουθήσουν το σχολείο, να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Και 1η Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά, προσελήφθησαν 30.000 αναπληρωτές. Η πρώτη φάση των αναπληρωτών φέτος έγινε νωρίτερα από πέρσι για να έχουν περισσότερο χρόνο να παρουσιαστούν. Και βέβαια όλη η δεύτερη φάση των αναπληρωτών, για να είναι ενήμεροι και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες, θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από άλλες χρονιές, για να έχουμε λιγότερο, έτσι, και λιγότερη περίοδο, μικρότερη περίοδο μπορούν να παρουσιαστούν κενά.
3: Άρα είναι σημαντικό ανάγκες. Αυτό και να το καταλάβουμε, ότι και εκεί που θα πάνε αναπληρωτές θα έρθουν στις επόμενες 3 εβδομάδες με το που θα ανοίξουν τα σχολεία
4: καινούργοι.
3: Άρα ουσιαστικά από τον Οκτώβριο θα έχουν καλυφθεί τα κενά.
4: Σε μεγάλο βαθμό, εγώ δεν πρόκειται ποτέ.
3: Όχι, αυτό πήγα να ρωτήσω. Πού βρισκόμαστε, ναι.
4: Θα σας πω, δεν θα δώσω ποτέ έτσι μια υπερβολική πρόβλεψη, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα κενά είναι ένα πολύ δομικό ζήτημα. Το είχαμε συζητήσει και πέρσι. Ασχολούμαι με το θέμα των κενών και των ελλείψεων χρόνια και ως εκπαιδευτικός και ως διοικητική υπάλληλος. Έχει πάρα πολλές ανάγκες, οι οποίες είτε λόγω πιστώσεων πολλές φορές ή και λόγω ξαφνικών αναγκών. Κάποιος μπορεί να διοριστεί ή να προσληφθεί, αλλά κυρίως αυτός μπορεί να διοριστεί να πάρει άδεια.
0: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική επικαιρότητα.
5: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο Μανώλη Σαρίς από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
6: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Στα Αστέρια πέφτει απόψε το βράδυ ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει την Λας Κλίντσερ από την Αυστρία στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τους πρωταθλητές Ελλάδας, που θα υποδεχθούν στην Alwin Arena την ομάδα της Αυστρίας. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 104,2 και τηλεοπτική από το Mega Channel.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα περάσουμε στο χρηματιστήριο με την βοήθεια του κυρίου Κρυθινάκη από τη Europa Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι. Επιφυλακτική άνοδος παρατηρείται στο ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το αρνητικό διεθνές κλίμα, το οποίο επηρεάζεται φυσικά από το πετρέλαιο, καθώς συνεχίζει την αναδοχή του πορεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 98,60 δολάρια το βαρέλι, στο συν 1,65, κάτι που οθεί και τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα το γενικός δείχτης είναι στις 2.711 μονάδες, στο συν 0,35% με σχεδόν 80 εκατομμύρια τζίρο αυτή τη στιγμή. Ο γερμανικός δείχτης είναι λίγο κάτω το 0 στο μείον 0,11%, στα ίδια επίπεδα είναι και ο γαλλικός δείχτης, ενώ η Αμερική δείχνει ένα πιθανό άνοιγμα το απόγευμα στο μείον 0,28%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε ισχύ τέθηκαν από τα μεσάνυχτα οι νέοι καναδικοί δασμοί έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, σε αντίπεινα για τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο. Κλιμακώνεται περαιτέρω η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Κλοπή μαμούθα από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, από όπου έκλεψαν 4 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι θρασίτατοι δράστες εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες της πόλης και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας έναν από τους κλεμμένους πίνακες κατά τη διαφυγή τους. Κουνώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, περίπου 30 ρομπότ διαδήλωσαν χθες μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας. Η διαδήλωση οργανώθηκε από την πρωτοβουλία Democratism. Στην πρόβλεψη καιρού, ισχυρά μελτέμια έως 5 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
9: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Εντάξει, Παρασκευή ξεκινάει επισήμως η μητέρα όλων των μαχών για κάθε γονέα. Καθώς ως γνωστόν ξεκινούν τα σχολεία. Αλλά μερικά τροχιοδεικτικά ήδη έχουν πέσει από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, δηλαδή χθες και σήμερα. Το βλέπω στην κίνηση που υπάρχει, διότι τα περισσότερα εξωσχολικά, οι εξωσχολικές δραστηριότητες δηλαδή, έχουν ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η κίνηση, το καταλαβαίνεις, ότι κάτι έχει αλλάξει στην πόλη. Σε ώρες ανύποπτες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που ήταν ήρεμα τα πράγματα, τώρα βλέπεις μια μεγαλύτερη κίνηση. Η οποία βέβαια από την Παρασκευή και μετά και πολύ περισσότερο από την επόμενη Δευτέρα θα πάρει τη συνηθισμένη μορφή της. Ξεκινήσαμε έτσι διότι αυτό που διαπιστώνουμε πάλι στην παραλιακή λεωφόρο είναι μία από τα ίδια, και παρά το γεγονός ότι πολύ ορθώς ο Δήμος Ηρακλείου έχει τοποθετήσει κλιμάκιο συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας για να βοηθήσει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Αυτό όμως που διαπιστώνεται, όχι σήμερα, όχι χθες, έχει διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενα, και το λέμε εμείς γιατί περνάμε από το σημείο από 6 ως 8 φορές την ημέρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συγκυρίες. Διαπιστώνουμε το εξής, αυτό δηλαδή που είδαμε και σήμερα ερχόμενοι γύρω στη 1.30-2 παρά διασχίζοντας την παραλιακή Μητσοτάκη, δηλαδή από τη Γιαμαλάκη, κατεβαίνω κτλ. Η ουρά φτάνει από το. Έφτανε τουλάχιστον μέχρι. Δεν ξέρω αν κανένα μαγικό ραβδί πετάχθηκε τώρα τα επόμενα 30 λεπτά. Έφτανε η ουρά μετά τον κόλπο του Δερματά. Όλοι οι Μητσοτάκοι μπλοκαρισμένοι. Προφανώς μπλοκαρισμένος και ο κυκλικός κόμβος, ο πολύπαθος, ο πολυσυζητημένος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, στην πλατεία 18 Άγγλων. Και δύο δημοτικοί αστυνόμοι να είναι στην άκρη του δρόμου ή να δω να συζητάνε. Και απλά να παρατηρούν. Και όλα να κυλούν ομαλά για εκείνους. Να υπενθυμίσουμε, δεύτερη φορά το λέμε, ότι πολύ ορθώς η δημοτική αστυνομία, η πολιτική ηγεσία, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τέλος πάντων όσοι συναποφάσισαν, επέλεξαν σε αυτό το εξαιρετικά προβληματικό σημείο να τοποθετήσουν από το πλεονάζον που έχει προκύψει, εννοούμε εξαιτίας των προσλήψεων που έγιναν εσκάτως, προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, και ευτυχώς που συνέβη και αυτό, να τοποθετηθεί μια διάδα δημοτικών αστυνόμων, αλλά να τοποθετηθεί και να παράγει ένα αποτέλεσμα. Να βοηθήσει δηλαδή την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όχι να είμαστε παρατηρητές. Να έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στη Μητσοτάκη. Όχι να κοιτάμε απλά την πλατεία 18 Άγγλων, διότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, εμείς άσχετοι είμαστε με τα κυκλοφοριακά. Ξέρεις, πρέπει να σε λέει και ειδικό για να μιλήσει, ας πούμε. Σου βάφει όλο στο σπίτι. Πρέπει να είσαι ελοχρωματιστής για να καταλάβεις και να αποφανθείς αν το σπίτι είναι μισοβαμμένο ή όχι. Έχεις σπουδάσει ελοχρωματισμό, αλλιώς δεν δικαιούσε να μιλήσεις. Σωστή λοιπόν η τοποθέτηση, αλλά να υπάρχει μια τριβή εκεί, να παρακολουθούμε το έργο, τι παράγεται, τι δεν παράγεται, αν όντως βοηθιέται εκεί η κατάσταση ή δεν βοηθιέται. Τα λέω αυτά έτσι, τώρα που είναι ακόμη νωρίς, πριν πέσουμε σαν τις σαρδέλες από Παρασκευή και μετά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, δηλαδή δεν συνέβη σήμερα. Το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, όπου ενώ υπάρχει τεράστια κίνηση, δεν βλέπω ζωηράδα, ρε παιδάκι, πώς να το πούμε. Δεν βλέπω ζωηράδα εκεί, δεν βλέπω ένα παλμό. Είναι ο άλλος εκεί, θα πάει 5-6 ώρες, πώς θα πάει στο σημείο να εκτελέσει την υπηρεσία του. Δεν βλέπω πολύ ζωηράδα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει ήλιο εκεί το σημείο, αλλά δεν είναι και λύση να είμαστε μόνο κάτω από το νησιό. Και εννοώ νοητό. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς που θα κάνουμε υποδείξεις? Δεν είμαστε ειδικοί συγκοινωνιολόγοι. Απλά συμπτωματικά είμαστε παθόντες, παιδί μου, ως οδηγοί κάτοικοι αυτής της πόλης. Και είμαστε και από τους τυχερούς, γιατί είμαστε εραστές του δίτροχου.
Ξεκίνησα μετά του Δήμου Ηρακλείου, καθώς σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο μαζί και με την αντιπεριφέρεια Ηρακλείου, τον κύριο Συριονάκη, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων στην Αθήνα, στην πολυσυζητημένη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Με αφορμή την δομή των μεταναστών στους αθανάτους, τα όσα είπε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός, τα όσα σας παρουσιάσαμε κι εμείς εδώ εχθές, την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι είναι παιδιάστικες οι αντιδράσεις. Δείξτε ότι θα πει ο κύριος Πλεύρης προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αν θα επιβεβαιώσει ή θα ενισχύσει την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι εκείνοι που αντιδρούν είναι, όταν λέμε εκείνοι, είναι κάποιοι άλλοι, είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η Δημοτική Σύμβουλη Ηρακλείου, η Περιφερειακή Σύμβουλη Κρήτης, διότι ομόφωνα αντέδρασαν στην δομή, αν τελικά επρόκειτο για μια παιδιάστικη αντίδραση, σαν παιδιά που είναι, έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή.

Στον απόρριχο των εξαγγελιών από την ΔΕΘ, εντάξει, πολύ κριτική έχει δεχτεί η κυβέρνηση για το τι πραγματικά μπορεί να αποδώσει από τα οικονομικά μέτρα. Πάντως, για να μην ψάχνετε τώρα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έτσι, από κριτική και τα λοιπά, ποιος λέει τι, γιατί μετά, άμα ακούσεις μόνο Πασόκ, θα πεις α, Πασόκος αυτός, άμα ακούσεις μόνο από Ελλάς, α, Τσιπρέος αυτός, άμα ακούσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, α, Σιριζέος αυτός κτλ. Μπορείτε να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά, αλλά ακούσετε απλά τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ας πούμε, ο κύριος Μπρατάκος. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει πρόεδρος του ΕΒΕΑ ήταν το δεξί, πιο δεξί δεν γίνεται, χέρι του πρωθυπουργού, υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο στενό πυρήνα εξουσίας ως διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, παρακαλώ. Ο οποίος, ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ποιος Τσίπρας, ποιος, ξέρω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ακριβώς, Ανδούρου, ναι, Δούρου, Πολάκης, Παπάς κτλ. Ποια Κωνσταντοπούλου, ποιος Κουτσούμπας. Ο Μπρατάκος, ο κύριος Μπρατάκος αποδόμησε

0: 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Προσέξτε, η προκαταβολή φόρου δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πραγματικά εύχριστο. Δηλαδή, τι σου λέει, έλα εδώ, πες μου επιχείρηση, ποια είναι τα κέρδη που πιστεύεις ότι είναι recurring, θα τα έχεις και τον επόμενο χρόνο, και άρα λοιπόν εκεί θα προκαταβάλεις και, μέρος του φόρου. Αλλά εδώ, στη χώρα μας, προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνεις στην επόμενη χρήση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάλι βιωματικό. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά. Το ακίνητο πουλήθηκε άπαξ. Μία φορά. Δεν είναι ένα recurring έσοδο, δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο έσοδο. Και όμως πλήρωσα φόρο, προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Θα μου πεις, τον μεθεπόμενο χρόνο το πήρα πίσω ως επιστροφή. Αλλά δυσκόλεψε το δικό μου το cash flow.
1: Βέβαια, τη ρευστότητα.
0: Άρα δηλαδή επί της ουσίας, προσέξτε, μία μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δυσκολεύεται να βρει χρήματα από το τραπεζικό σύστημα, δυσκολεύεται να βρει χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα βέβαια ανακοινώθηκαν εχθές κάποια νέα εργαλεία. Επί της ουσίας χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος, γιατί αυτό είναι.
2: Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Δεν το λέει ούτε ο Ανδουλάκης το λέει, ούτε ο Τσίπρας το λέει, ούτε η Δούρου, του Κουτσούμπας, του Κωνσταντοπούλου. Κανείς. Ποιος Μπρατάκος το λέει. Ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού. Ο άνθρωπος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο στενό πυρήνα εξουσίας. Του Μεγάλου Μαξίμου. Να αποδομεί μέσα σε. Πόσο ήταν, 1,5 λεπτό. Κάπου εκεί. Μέσα σε 1,5 λεπτό όλα τα κρίσιμα κομμάτια του κυβερνητικού πακέτου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέχρι το Μάιο του 24 υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Και υπήρξε από τον Ιούλιο του 19 και γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και εγκατέλειψε το Μέγαρο Μαξίμου για να πάει να γίνει πρόεδρος του εμπορευματικού επιμελητηρίου.

0: κοινός σφαγείο εντός της κυβέρνησης. Διότι όταν σε σφάζει με αυτόν τον τρόπο ο μέχρι πρότινο συνεργάτης σου, στενός συνεργάτης σου, τότε φανταστείτε τι γίνεται σε εκείνους που δεν είναι τόσο στενοί. Κάπως έτσι λοιπόν, πίσω από τη βιτρίνα των εξαγγελιών της ΔΕΘ εμφανίζονται ξανά προβλήματα που η κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει με αριθμούς, ποσοστά και υποσχέσεις σε βάθους δεκαετίας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν τα επισημαίνει κάποιος πολιτικός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, τα περιγράφει ο άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα από τη θέση του Προέδρου του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας μεταφέρει απλά την πραγματική αγωνία της αγοράς. Διότι για να χορέψεις πρέπει πρώτα να μπεις μες στο χορό. Όσο είσαι έξω από το χορό, κυρίως σε κανένα γραφείο πολύ περισσότερο του Μεγάλου Μαξίμου, τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και επειδή μιλάμε για βάθος δεκαετίας, εντάξει, υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Επειδή χρειάζεται 10 χρόνια περιμένουμε, τα περιμένουμε, αλλά 2,5 χρόνια. Διότι μας ενημερώνει ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα είναι σε εξέλιξη η ενημέρωση, ότι θα έχουμε σταδιακά μείωση του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Μέχρι τότε, ξά σας. Για πάμε λίγο να ακούσουμε, πάμε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και τις απαντήσεις που δίνουν τόσο ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, όσο και ο Υφυπουργός, ο κ. Τσάφος.
1: Και επίσης, ο στόχος μείωση 30% είναι ως προς τι?

0: Ως προς τη τιμή που δίνει η Πανευρωπαϊκή Έρευνα ΧΕΠΗ για ένα μέσο οικιακό λογαριασμό σήμερα, το Σεπτέμβριο του 26, τι έχετε πάρει ως βάση? Ευχαριστώ.
1: Η μείωση είναι στην τελική τιμή που νοιάζει τον καταναλωτή. Γι' αυτό δείξαμε τη τιμή του Eurostat. Αυτό, το 2,37,8. Αυτό, το οποίο είναι όπου και αν το δείτε.
0: Τι είναι
1: και
0: αυτό? Την τρέχουσα τιμή.
1: Η τελική τιμή.
0: Η μέση τιμή του εξαμήνου της Eurostat.
1: Του οικιακού καταναλωτή. Αυτό είναι, είτε βάλετε. Άμα βάλετε την ετήσια τιμή παρόμοιο, είναι να βάλετε το πρώτο εξάμεινο του 26 παρόμοιο, είναι να δείτε το ΧΕΠΗ παρόμοιο, είναι, αυτή είναι η τιμή. Για τις παραδοχές, να κάνω 2-3 σχόλια. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχεις 10 παραμέτρους, στην κάθε παράμετρο πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Και αντιλαμβάνεστε ότι στο κάθε ένα από αυτά μπορεί να το πας λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο συντηρητικά. Εμείς έχουμε κάνει τις παραδοχές που θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικές. Αυτό που δεν έχουμε κάνει, προφανώς, είναι να υπολογίσουμε σε μεγάλο βάθος τεράστιες γεωπολιτικές αναταραχές. Όχι γιατί δεν ξέρουμε ότι θα υπάρξουν τέτοιες, γιατί δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είδους γεωπολιτική αναταραχή μπορεί να έρθει. Άρα, προφανώς, υπάρχει μία πρόβλεψη στις αναλύσεις μας για εξομάλυνση, για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε στον κόλπο σε βάθος χρόνου, αυτό δείχνουν και οι αγορές, αλλά προφανώς σε μια αγορά από το 2022, όπως ξέρετε, έχουμε ζήσει δύο ιστορικές ενεργειακές κρίσεις. Έτσι, αυτές έχουν προκαλέσει την συσσωρευτική αύξηση που είδαμε και γι' αυτό έχουμε ακριβώς την ίδια αύξηση που έχει και ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος, γιατί έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο δεν ελέγχουμε. Αυτό που ελέγχουμε, εκεί προσπαθούμε να εστιάσουμε τις δράσεις μας. Το αν θα διασυνδέσουμε τα νησιά, αν θα μειώσουμε τις ρηματοκλοπές, αν θα μειώσουμε τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Τίποτα από αυτά δεν εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι σε ένα βαθμό στο χέρι.
0: Εγώ ρώτησα για τη στάθμιση που έχετε κάνει.
1: Ναι.
0: Με ποιο τρόπο έχει προκύψει, εγώ αυτό ρώτησα, με ποιο τρόπο έχει προκύψει η στάθμιση ώστε να προκύπτει μείωση 30% και όχι 25% ή όχι 35% ή 40%.
1: Και σας λέω.
0: Αυτό ρώτησα.
1: Έχουμε πάει γραμμή-γραμμή, έχουμε υπολογίσει η κάθε γραμμή πόσο συνεισφέρει σε αυτό το συνολικό κόστος και έχουμε προσπαθήσει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για κάθε γραμμή σε βάθος τριετίας, έτσι ώστε και βλέπουμε μέχρι πόσο πέφτει. Και όταν κάνουμε αυτό το άθροισμα, έτσι καταλήγουμε στο 30% συσσωρευτικά. Σε κάποια πράγματα, είδατε για παράδειγμα στα κόστη που σας παρουσιάσαμε, είχαμε μια γραμμή που λεγόταν επιδοτήσεις ΑΠΕ. Αυτό είναι ένα κόστος στο ΕΤΜΕΑΡ, το πλέον ακόμα. Θυμάστε τα φωτοβολταϊκά που βάλαμε πριν από 15 χρόνια, 300-400 ευρώ, ακόμα τα πληρώνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Άρα για το ΕΤΜΕΑΡ δεν σας είπαμε τίποτα να το μειώσουμε, γιατί ακόμα πληρώνουμε αυτά τα παλιά έργα. Άρα, αυτά που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν εστιάσαμε γιατί θεωρούμε ότι είναι σημεία παρέμβασης.
2: Κύριε Ζηλιάντσι.
3: Ακούμε τις ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Δεν είχα δυνατότητα, έτσι, επειδή είμαστε στον αέρα, να ακούσουμε το σύνολο των ερωτήσεων, αλλά φαντάζομαι ότι δύσκολα κάποιος ρώτησε τους δύο υπουργούς, υπουργό και υφυπουργό, αν η εξαγγελία του 2020 από τον κύριο Χατζηδάκη ότι πάμε σε πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσουν οι τιμές, αυτό μας είχε πει τότε ο κύριος Χατζηδάκης, έχει υλοποιηθεί. Ισχύει. Νομίζω το αποτέλεσμα το απαντάει από μόνο του, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να ακούγαμε και την ερώτηση και πολύ περισσότερο τις απαντήσεις.
4: Η ενότητα ότι ο χρονικός ορίζοντας για να μπορούν να υλοποιηθούν δεν επέτρεπε να γίνουν μέσα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όμως, απέτησε από δημοτικές αρχές να κάνουν σχέδια και μελέτες, να προτείνουν τα συγκεκριμένα projects και γι' αυτό για μας ήταν και ηθική δέσμευση, αλλά και στα πλαίσια του να μπορεί κανείς να είναι αξιόπιστος, να μπορούμε να κάνουμε τη χρηματοδότηση, γιατί μιλάμε για ΟΤΑ, μιλάμε για βρεφονιπιακούς σταθμούς, μιλάμε για σχολεία. Οπότε μπορέσαμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα σε χρονικό ορίζοντα όμως που είναι υλοποιήσιμο, γιατί 36 δεν μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Άρα απεντάχθησαν μεν, δεν ακυρώθηκαν δε, αλλά υλοποιούνται.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Υπουργός, γιατί νομίζω ότι έχουμε δει και εμείς αυτή την κριτική. Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι χάσαμε λεφτά. Διότι όταν λέμε ότι απεντάχθησαν, δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά γύρισαν στην Ευρώπη. Αυτά τα λεφτά πήγαν κάπου αλλού. Γιατί για να αξιοποιήσουμε τα 5,9 δις στο Υπουργείο που είπε ο Υπουργός, σημαίνει ότι είχαμε δράσεις για να αξιοποιήσουμε 5,9 δις. Άρα δεν μιλάμε για λεφτά που χάθηκαν επειδή δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ότι λεφτά τα πήραμε από εκεί και τα βάλαμε σε άλλες δράσεις.
3: Τα ερωτήματα έχουν γίνει έτσι πιο εξειδικευμένα για μια σειρά ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, τι είπαν νωρίτερα ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Τσάφος, υπουργός και υφυπουργός. Θα συνεχίσει η χώρα να επενδύει στις ΑΠΕ με νέο λέει χωροταξικό σχεδιασμό. Περιμένουμε να το δούμε. Να υπενθυμίσω απλά ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει περιθώριο. Τα έχουν πάρει όλα οι μεγάλοι. Δεν υπάρχει. Πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο να δοθούν περισσότερα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός, από τη ΔΕΘ, έτσι και δεν υπάρχει και ενεργειακό περιθώριο στην Κρήτη. Τα έχουν δώσει όλα. Τα κατακρατούν επί της ουσίας οι μεγάλοι παίκτες, στους οποίους είχαν δοθεί εκτάσεις με μια βασική προϋπόθεση. Να είναι οι επενδυτές, δηλαδή να συμβάλλουν στο καλώδιο. Αλλά δεν έβαλαν τελικά ούτε ευρώ. Άλλαξε το μοντέλο. Οκ, άλλαξε. Αλλά δεν επιστράφησαν αυτά που παραχωρήθηκαν ως ενεργειακοί χώροι επί της Κρήτης στους μεγάλους παίκτες. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και το προηγούμενο διάστημα. Θα επανέλθουμε με ακόμη περισσότερα στοιχεία. Θα επιμείνουμε, διότι είναι ένα τεράστιο θέμα που πλήττει την τοπική οικονομία, πλήττει τους κριτικούς, πλήττει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ενεργειακές κοινότητες, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει ενεργειακός χώρος. Και γιατί δεν υπάρχει ενεργειακός χώρος, γιατί κανείς δεν έχει καθίσει να δημιουργήσει ένα χωροταξικό σχεδιασμό επί του ενεργειακού χώρου. Είπα κάποια στιγμή ότι έχουμε 2 γιγαβάτ, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, στην Κρήτη. Με ποιο μοντέλο, με ποια μελέτη, κανείς δεν ξέρει. Τα δώσαμε, άρα δεν υπάρχουν άλλα. Το μας είπαν. Δεύτερο που θα εξασφαλίσει σύμφωνα με την κυβέρνηση φθηνότερο ρεύμα έως το 2029 ή μάλλον μετά το 2029 θα είναι η επίσπευση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα μεγάλο ζήτημα για τη χώρα, καθώς σε αρκετά χαμηλές θέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην δημιουργία υποδομών αποθήκευσης. Πολύ πιο χαμηλά ακόμη και από τη Βουλγαρία, όπου υπενθυμίζω ότι εξάγουμε την περίσσια ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από ΑΠΕ στη Βουλγαρία και επανεισάγουμε όταν χρειαζόμαστε ρεύμα, πληρώνοντας το ακριβότερα. Πουλάμε με χ τιμή και το επαναγοράζουμε το ρεύμα που εμείς πουλήσαμε σε τιμή χ τσιψή. Δεν το καταλαβαίνετε, φοβερή σύλληψη. Κάποιοι τζογάρουν πάνω μας. Ναι. Τρίτο, το ακούω περίπου, έχει καταντήσει σαν ανέκδοτο με τη φοροδιαφυγή. Μείωση των ρευματοκλοπών και ληξιπρόθεσμων οφειλών και ευελιξία στον καταναλωτή, και αυτό λέει θα συμβάλλει σε φθηνότερο ρεύμα. Συνεχιζόμενη επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια και νέο πλαίσιο στο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επί του πρακτέου δύσκολο να υλοποιηθεί σε επίπεδο Κρήτη. Σας εξηγήσαμε για ποιο λόγο.

Επίσης, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί με τις αρχές του νέου έτους, δηλαδή τους επόμενους μήνες, να προχωρήσει και στη μείωση κατά 50% των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μάζευε για συγκερόγια. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μάζεψε τα και αυτά, εντάξει. Έτσι τα μαζεύαμε, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι τα μαζεύαμε και επισημήτη το 2003, Σεπτέμβριο του 2003, που τα έδωσε όλα τότε, ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι, ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης. Την τύχη, πολιτικά εννοούμε, του Κώστα Σιμίτη και του Πασόκ εννοούμε τότε, την μάθαμε λίγους μήνες αργότερα. Στις εκλογές το Μάρτιο του 2004. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, κρίσιμο ραντεβού κατοίκων και αυτοδιοικητικών με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε στη ΔΕΘ ότι η δομή θα γίνει. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στην Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση με την Κύπρο. Οι 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3 συλλήψεις για τον 17χρονο οδηγό που έσπασε κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να προσπεράσει οχήματα. Στο πυμνιοστάσιο των ανδρών βρέθηκαν ναρκωτικά. 2 15χρονοι φέρεται να χτύπησαν συνομήλικο στο Ηράκλειο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φερόμενοι δράστες και οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελευταίο μπάνιο για δανό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη, αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Κίεβο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας μετά από σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο αξιωματούχο. Με 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Rex Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην Rex Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην Rex Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. Rex Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Επιστρέφουμε στην τοπική παύλα αυτοδιοικητική επικαιρότητα και σε μια πολιτιστική εκδήλωση που υποτίθεται ότι είχε στόχο να ενώσει τους λαούς και η οποία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κατάφερε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο Ηράκλειο για τα όρια ανάμεσα στον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και την ευθύνη εκείνων που σχεδιάζουν, εγκρίνουν δημόσιες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Οι εικόνες μιας οργανωμένης πομπής με τουρκικές σημαίες να διασχίζει την ιστορική οδό της 25ης Αυγούστου προκάλεσαν από μερίδα πολιτών και όχι μόνο, αλλά και προσώπους φορέων ζωηρές αντιδράσεις. Όχι επειδή συμμετείχαν Τούρκοι χορευτές σε ένα διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ, αυτό είναι προφανώς, είναι απολύτως θεμητό. Το ερώτημα είναι διαφορετικό. Πώς επιλέχθηκε η 25η Αυγούστου, ένας δρόμος που δεν έχει ένα τυχαίο όνομα, φέρει στη μνήμη μια από τις αιματηρές σελίδες στην ιστορία του Ηρακλείου, τη σφαγή του 1898. Ποιος ενέκρινε τη διαδρομή, τι ακριβώς γνώριζε, αν γνώριζε, ο Δήμος Ηρακλείου και πώς κατάφεραν οι Τούρκοι εκπρόσωποι να κάνουν τόσο αισθητή την παρουσία τους, καθώς κατά 99% υπήρχαν τουρκικές σημαίες και ελληνικές. Δεν υπήρχαν άλλων χωρών σημαίες που συμμετείχαν, γιατί δεν ήταν μόνο η Τουρκία που συμμετείχε σε αυτό το φεστιβάλ. Η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, κυρία Παπαδάκη, δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι ο Δήμος δεν γνώριζε ότι οι χορευτές θα κρατούσαν σημαίες και ότι τέλος πάντων δεν ήταν ο διοργανωτής ο Δήμος αυτής της εκδήλωσης. Διοργανωτής ήταν ο γνωστός τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος τον ακούσαμε σήμερα νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, όπου ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη και υποστήριξε και ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για αυτό που συνέβη. Ωστόσο, τα ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Όταν μια εκδήλωση εντάσσεται στο επίσημο φεστιβάλ των τυχών, ανακοινώνεται από τον ίδιο το Δήμο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει την προέκταση απέναντι στην αυτοδιοίκηση, απέναντι στον Δήμο. Και αυτό ακριβώς θα ρωτήσουμε σήμερα, όλα αυτά, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή σας. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε λίγο καλύτερα και πιο καθαρά.
1: Να
0: ξεκινήσω από το. Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσω από το πιο έτσι απλό εντός εκτός αγωγικών όρος. Θεωρείτε σήμερα ότι με ό,τι έχει συμβεί, ότι ήταν λάθος να περάσει αυτή η πομπή με τουρκικές σημαίες από την 25η Αυγούστου, ναι ή όχι? Αυτό, να ξεκινήσω από αυτό το βασικό ερώτημα για να εξελιχθεί και η συζήτηση μας.
1: Κύριε Κόνστα, εάν μπορούσα να το αποτρέψω, θα το είχα αποτρέψει. Δεν ξέρω αν αυτό.
0: Με καλύψατε πλήρως. Όχι, ήταν το ερώτημα. Όσο τυπικό κι αν
1: ακούγεται.
0: Ναι, όχι. Απόλυτο. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να επιμείνω. Πάω στο επόμενο ερώτημα. Έχετε δηλώσει ότι ο Δήμος δεν γνώριζε ότι οι αποστολές θα κρατούσαν τις εθνικές τους σημαίες, αν δεν κάνω λάθος, παρά μόνο ένας σημειοφόρος, δηλαδή για κάθε χώρα ένας εκπρόσωπος. Πώς φτάσαμε να γεμίσει με κόκκινες σημαίες, τουρκικές σημαίες, 25 Αυγούστου?
1: Κύριε Κόνστα, δεν έχω να κρύψω κάτι και σας λέω
0: παρακαλώ.
1: Και αλήθεια. Έτσι, πριν από κάποιους μήνες ήρθε ο κύριος Βλατάκης, τον οποίο εκτιμώ, έτσι, ο άνθρωπος ήρθε για να προβάλλει τον τουρισμό και το πολιτισμό μέσω ενός συμποσίου διεθνούς πολιτιστικής διοργάνωσης παραδοσιακών χωρών. Μου πρότεινε λοιπόν να φιλοξενήσουμε, δεν ήταν διοργανωτής ο Δήμος, απλά να δεχτούμε να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο που θα ενώνει πολιτισμούς, παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακούς χορευτές από πολλές χώρες, όπως πράγματι ήρθαν γύρω στα 350 με 400 άτομα, που θα προβάλλουν το Ηράκλειο πολιτιστικά, τουριστικά, ενισχύουν την εξωστρέφεια κλπ. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να μην δεκτώ, διερεύνησα το συμπόσιο και οι συνεργάτες μου αυτό το συμπόσιο που πραγματικά είδα ότι το έχει κάνει και σε άλλες πόλεις. Θα χόρευαν οι άνθρωποι παραδοσιακούς χορούς από τις χώρες τους, που βρήκα ενδιαφέρον να ενταχθεί. Και ποιος νομίζετε ότι θα έλεγε όχι σε μια μεγάλη τέτοια διοργάνωση που θα, ένωνε τους λαούς στην ομπρέλα πάντα του πολιτισμού και του τουρισμού. Το δεχτήκαμε λοιπόν και ο κ. Βλατάκης είχε κάθε καλή πρόθεση Και ήρθε το συμβόλαιο. Η συμφωνία που έγινε ήταν ότι θα χορέψουν πάνω στον προμαχώνα Ιησού όπως και έγινε. Mm-hmm. Χόρεψαν οι άνθρωποι και μάλιστα είχαμε πάνω από 1500 άτομα εκεί να χειροκροτούν και να απολαμβάνουν τις χορογραφίες. Πριν από αυτό τώρα, μου ζήτησαν να διασχίσουν την πόλη οι χορευτές για να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να τον φέρουν, να τον οδηγήσουν στα τείχη. Mm-hmm. Και αυτό δεν βρήκαμε κανένα λόγο ώστε χορευτές από 10 χώρες να μην, να μην περπατήσουν στην πόλη και να, και να φτάσουν ως τα τείχη. Η συμφωνία ήταν ότι κάθε χώρα κρατάει τη σημαία της. Αυτό. Μία σημαία.
0: Πόσες χώρες συμμετείχαν?
1: Θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάντως ήταν
0: 7-8.
1: Η Γερμανία. Ναι, κάπου εκεί.
0: 7-8. Αντί λοιπόν να δούμε 7-8 χώρες, 7-8 σημαίες αντίστοιχων χωρών και μιας ελληνικής, είδαμε καμιά εκατοστή σημαίες τουρκικές και καμιά 30-40 ελληνικές. Okay. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Ναι.
1: Θα σας πω. Οι άλλες χώρες κρατούσαν μία σημαία.
0: Ναι.
1: Όντως. Κάποιες χώρες κρατούσαν, όπως η Κύπρος ας πούμε, που πήγαινε δίπλα-δίπλα και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έτσι, μία-δύο σημαίες, δεν θυμάμαι τώρα γιατί χάθηκα και εγώ μέσα σε όλο αυτό. Ξαφνικά είδαμε μπροστά μας και τους Έλληνες να κρατάνε πολλές σημαίες. Ήταν πολλές οι σημαίες των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Αλλά και τους Τούρκους. Ήταν κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά μπροστά μας και δεν μπορούσε ούτε ο κύριος Βλατάκης ούτε κι εγώ να το, εκείνη τη στιγμή να το περιορίσω. Προφανώς ήταν από το συμπόσιο, από τη διοργάνωση του συμποσίου των χωρών. Δεν το έλαβε υπόψη της η κυρία Σατολιά, η οποία είναι υπεύθυνη. Και βεβαίως μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Σας απάντησα και πριν, εάν είχα τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να το αποτρέψω, φυσικά θα το έκανα.
0: Θα είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας. Μου κάνει εντύπωση το εξής πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Τα δέχομαι όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν σε κούτες 50, λέω τυχαία τα νούμερα, 50 σημαίες ελληνικές, 100 τουρκικές και να υπάρχει σε άλλη κούτα μία για την Κύπρο, μία για τη Γερμανία, μία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
1: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Επαναλαμβάνω όμως, κύριε Κόνστα, ότι ο Δήμος δεν ήταν ο διοργανωτής. Εμείς δώσαμε το χώρο στα ηχητικά. Καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή. Δεν είχα την, εγώ προσωπικά, ξέρετε, κάνουμε το Φεστιβάλ των Τυχών, διοργανώνουμε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου. Έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις.
0: Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός και είναι ακόμη μεγαλύτερο κρίμα το ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη φασαρία. Όχι άδικα, προσέξτε, δεν το λέω αυτό. Κατά την άποψή μου, εσείς μπορείτε να πείτε ότι είναι άδικα.
1: Δεν το χαρακτήρισα.
0: Το λέω, δεν το χαρακτήρισα. Όχι άδικα. Είναι κρίμα όμως ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη συζήτηση για κάποιους λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν σε ό,τι αφορά την εικόνα που παρουσίασε αυτή η εκδήλωση και ό,τι αυτή η εκδήλωση φέρνει. Μας ξεκαθαρίσατε λοιπόν ότι αν είχατε δυνατότητα θα το είχατε αποτρέψει. Θέλω να έρθω και σε ένα άλλο σημείο. Δέχομαι λοιπόν ότι ακριβώς μας περιγράφεται και δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Ότι ούτε ευθύνη επί της ουσίας έχει ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη για όλα την έχει ο Δήμος, δεν συζητάω τώρα αυτό. Αλλά δεν είχε ευθύνη διαχειριστική, εκτελεστική, να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι θα μαζευτούν 100 τουρκικές σημαίες κτλ. Και θα γίνει αυτό σαν τελικό αποτέλεσμα εικόνας, να το πω έτσι για τους ακροατές που μας ακούνε. Το δέχομαι και αυτό ότι δεν γνώρισε. Θα σας ρωτήσω όμως ευθέως. Η διαχείριση πολιτικά και επικοινωνιακά μετά την παρέλαση με τις τουρκικές σημαίες, εσάς σας ικανοποίησε?
1: Εγώ, κύριε Κόνστα, μπορώ να απολογηθώ για τον εαυτό μου και να πω ότι όποιος με κάλεσε για να το απαντήσω, εγώ βγήκε σε άλλα ραδιόφωνα, ναι, αμέσως ανταποκρίθηκα όπως και σε εσάς. Για να σας περιγράψω ακριβώς τι συνέβη, χωρίς ούτε να υπεκφεύγω, ούτε να λέω ανακρίβειες. Επομένως, μπορώ να σας πω για μένα. Δεν είπα κάποιο ψέμα, ανταποκρίθηκα αμέσως στις προσκλήσεις των δημοσιογράφων.
0: Και αυτό σας θυμάται, γιατί δεν κρυφτήκατε για αυτό το μεγάλο θέμα που έχει.
1: Δεν το κάνω ποτέ, κύριε Κόνστα. Δεν θα το
0: καταλάβω. Είναι γνωστό αυτό. Θέλω να πάω στον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοκρατία, τον κύριο Καραμαλάκη. Ζητά να μάθει με επιστολή του αν προηγήθηκε διαβούλευση με ιστορικούς φορείς ή φορείς μνήμης, τέλος πάντων. Υπάρχει στο Δήμο οποιοδήποτε μηχανισμός ελέγχου της ιστορικής και συμβολικής καταλληλότητας τέτοιων εκδηλώσεων ή απλώς εκκρίνονται οργανωτικά όλα αυτά?
1: κύριε Κόνστα, όχι, δεν απευθυνθήκαμε σε κανένα φορέα τέτοιου τύπου. Είδαμε μία εκδήλωση, η οποία πρέπει να σας πω, με συγχωρείτε παρένθεση, ότι έγινε την επόμενη μέρα και στα Χανιά. Ίδια εκδήλωση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή η πρόταση ήταν να γίνει στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Η ατυχή στιγμή ήταν ότι περάσανε πολλές σημαίες και από ένα δρόμο που η διοργανώτρια δεν γνώριζε ούτε την ιστορία του ούτε την σημασία του. Δεν απευθύνθηκα σε κανένα φορέα, πραγματικά. Αυτό που εγώ το είδα ως τουριστική πρόταση, ως πρόταση εξωστρέφειας, πολιτιστική και συνένωση λαών. Ευχήκαμε λοιπόν να το συμπεριλάβουμε. Δεν είχαμε σχέση με τη διοργάνωση, είχαμε, η ευθύνη μας αφορά την φιλοξενία της εκδήλωσης. Έτσι ακριβώς το είδαμε και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίσαμε.
0: Η πρόεδρος του Συλλόγου Αλασιαδανών λέει ουσιαστικά στη δηλώση της ότι όταν σχεδιάζει μια πομπή οφείλεις να γνωρίζεις την ιστορία των δρόμων της πόλης σου. Θεωρείτε άδικη αυτή την κριτική?
1: Δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Χατζιαδάν, την οποία εκτιμώ, αλλά ξαναλέω, δεν ήμουν εγώ διοργανωτής, ήμουν εγώ που δεν είμαστε, όταν λέω εγώ εννοώ ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου δέχτηκε να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Με τα εχέγγυα βεβαίως που είχε η εκδήλωση αυτή, διότι όπως σας είπα και αναζήτηση κάναμε και είδαμε από άλλες εκδηλώσεις που έχουν κάνει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, το θεωρήσαμε ενδιαφέρον κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και εγώ σας περιγράφω ακριβώς τα γεγονότα. Και να προσθέσω, κύριε Κόνστα, ότι κατανοώ τους ανθρώπους, κατανοώ την ευαισθησία των ανθρώπων, λυπάμαι για αυτό που έγινε, αλλά πραγματικά δεν ήταν μια εκδήλωση πολιτική, ήταν μια εκδήλωση πολιτιστική, η οποία σε ένα σημείο της πραγματικά είχε μια υπερβολή η οποία ενόχλησε τον κόσμο. Αυτό το σέβομαι και το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά θέλω να πω ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση. Τόσα χρόνια κάνουμε εκδηλώσεις και αυτή την περίοδο κάνουμε νομίζω πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Εσείς θα το κρίνετε, αλλά από την ανταπόκριση του κόσμου αυτό συμπεραίνω. Ποτέ δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ποτέ καμία εκτροπή. Είναι δικές μας διοργανώσεις όλες αυτές. Εδώ είναι μια αποδοχή μιας διοργάνωσης από το Δήμο Ηρακλείου, αφού βεβαίως την ελέγξαμε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, αυτό που
0: συμβαίνει. Ναι, μου λέτε τώρα, όποιος βέβαια καεί στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι, από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι αντίστοιχα αιτήματα θα περνάνε από δεκαπλό, όχι τριπλό και διπλό, δεκαπλό κόσκινο, ε.
1: Ασφαλώς, κύριε Κόνστα, αλλά να σας πω, ήδη περνάνε. Σας λέω ότι και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Καταρχήν, είχαμε τον κύριο Βλακάκη, ο οποίος είναι εγγύης. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός, χρόνια πρόεδρος.
0: Και νομίζω τον τιμά, το ότι βγήκε δημόσια και είπε: Παιδιά, αναλαμβάνω την ευθύνη. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, δεν το περίμενα και εγώ να εξελιχθεί έτσι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Τον τιμά αυτό.
1: Τον τιμούν γενικώς οι πρωτοβουλίες που παίρνει, γιατί παίρνει πολλές πρωτοβουλίες και το έχει διαπιστώσει. Και είχε κάθε καλή πρόθεση ο άνθρωπος και με αυτό το πνεύμα μας το πρότεινε. Μας πρότεινε μια εκδήλωση που θα ενισχύει τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια, τον τουρισμό κλπ. Δεν είχαμε λόγο να μην τη δεχτούμε, αφού βεβαίως την ελέγξαμε. Καταλάβατε. Τώρα, εκείνη τη στιγμή έγινε αυτή η αστοχία. Σας ξαναλέω ότι λυπάμαι, ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση και δεν νομίζω ότι.
0: Αυτή είναι και η επίσημη, επειδή μου είπατε και το κλείνω με αυτό, ότι εκφράζετε τον εαυτό σας και το αντιλαμβάνω πλήρως αυτό, αλλά. Το ότι ήταν μια αστοχία είναι η επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής ή αυτό αφορά εσάς?
1: Εγώ σας λέω ότι τη σκέφτομαι, ο Δήμαρχος είχε ενημέρωση πολύ γενική για το Φεστιβάλ των Τυχών. Εγώ του έδειξα το πρόγραμμα. Είδε και αυτή την εκδήλωση, του περιέγραψα περί τίνος πρόκειται. Έγινε μια αστοχία όχι από εμάς, από τη διοργάνωση. Προφανώς, αφού ο Δήμος είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Κόνστα. Πραγματικά έχω λυπηθεί πάρα πολύ με τις διαστάσεις που πήρε. Δεν το φανταζόμουν αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια που κάνουμε εκδηλώσεις δεν έχει συμβεί ποτέ το παραμικρό και νομίζω ότι και σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, έχω αποδείξει αν γνωρίζω την ιστορία ή αν την σέβομαι.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας αλλά και τις απαντήσεις που μας δώσατε. και δεν κρυφτήκατε γύρω από αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Αρίνα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος πολιτισμού. Μια πολύ μεγάλη ιστορία που εκτελήθηκε έτσι όπως εκτελήθηκε. Πώς μια εκδήλωση για τη διαπολιτισμικότητα, τη συνέβρεση λαών και κουλτούρας που κάθε λαός εκπροσωπεί. Ναι, και οι Τούρκοι, ναι, και οι Τούρκοι, εξελίχθηκε σε όλο αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες δύο ημέρες στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία. Δεν ξέρω, δεν είμαστε θέσεις, δεν έχω τέτοια στοιχεία και δεν μπορώ να το πω. Το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται και γράφονται και κυρίως στο διαδίκτυο. Αν οι Τούρκοι που συμμετείχαν σε αυτή την παρέλαση, οι Τούρκοι οι χορευτές, γνώριζαν τι είναι η 25η Αυγούστου. Δεν το γνώριζαν. Και επειδή γνώριζαν, φρόντισαν ή επιδίωξαν να το κάνουν ακόμη πιο έντονο όλο αυτό, για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά ως απάντηση στα όσα γράφονται και λέγονται, αλλά ακόμη και αν ισχύει αυτό, δεν μας αφορά πώς σκέφτονται ή τι κάνουν οι Τούρκοι, αν προσπάθησαν δηλαδή να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτή την αφορμή που τους δόθηκε, ή μάλλον αυτή τη δυνατότητα που τους δόθηκε. Το ζήτημα είναι τι κάναμε εμείς. Και εντάξει, δεν το προλάβαμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μην είμαστε σοβαροτικοί. Συμβαίνουν και στις καλύτερες. Ναι, θα έπρεπε. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει. Ναι. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το ζήτημα σε αυτά είναι η διαχείριση μετά. Δηλαδή, εκεί δεν χρειάζεται πολλά. Δεν βγαίνει καμία αστοχία, δεν φέρουμε ευθύνη καμία για το διαχειριστικό της όλης κατάστασης. Ναι, εγκρίναμε, αλλά είχαμε μια εικόνα που δεν παρέπευε σε τίποτα από αυτό που στο τέλος είδαμε, και είναι μια αστοχία πέρα για πέρα. Το να υπερθεματίζεις ή να αδειάζεις, να εγκαλείς, να αφήνεις μομφές σε όλους εκείνους που τολμούν να ασκήσουν κριτική, αυτό είναι το προβληματικό. Δηλαδή να βγαίνει και από πάνω, εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα σε αυτό που έγινε. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να γίνει και στην καλύτερη οικογένεια. Το λέω σχηματικά. Το πρόβλημα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτό που έγινε. Νομίζω εκεί δημιουργήθηκε μεγαλύτερο ζήτημα και πρόβλημα από το καθεαυτό πρόβλημα που προκλήθηκε με την παρέλαση των Τουρκών χορευτών και τις δεκάδες σημαίες επί της μαρτυρικής 25ης Αυγούστου. Διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφουμε.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική. Η ανάσα παραμένει εδώ, συντονισμένη στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώνστας, μετά τη συζήτηση που είχαμε με την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών από διάφορες χώρες, κυρίως όμως των Τούρκων χορευτών, με τις σημαίες από την 25η Αυγούστου, έχει ζητήσει να παρέμβει ο άνθρωπος που δημόσια, και το αναγνωρίσαμε ευθύς αμέσως, ανέλαβε την ευθύνη για όσα συνέβησαν στην 25η Αυγούστου. Ο τουριστικός πράκτορας, ο γνωστός τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος των τουριστικών πράκτορων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και δήλωσε και ότι αισθάνεται πολύ άσχημα για την εικόνα που δημιουργήθηκε και ξεκαθάρισε ότι την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε στον ίδιο και όχι στον Δήμο Ηρακλείου ή σε κάποιον άλλο. Έχει ζητήσει λοιπόν να παρέμβει ο κ. Βλατάκης. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και εγώ, αγαπητέ Χρήστο.
0: Ευχαριστώ θερμά και για την παρέμβαση και για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Δεν ξέρω, είχατε δυνατότητα να ακούσετε την κυρία Παπαδάκη νωρίτερα. Μας ακούγατε.
1: Μας ακούγατε.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ακούω και εσάς τακτικά.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Άρα δεν χρειάζεται να σας πω.
1: Τις δυναμικές παρεμβάσεις σας.
0: Χαίρομαι. Άρα δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για κουράσουμε τους ακροατές. Τι υπόθηκε, άρα έχετε πλήρη εικόνα. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από το εξής ερώτημα.
1: Μπορώ να σας πω εγώ το ιστορικό. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, 50 χρόνια τώρα σταματίζει, τα 30 από αυτά στην Προεδρία των Πρακτόρων, είμαι συνέχεια, δέχομαι αιτήματα για να υποστηρίξουμε κοινωνικά, θετικά γεγονότα κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθε μια διεθνούς φήμη οργανώτρια διεθνών χορευτικών φεστιβάλ, η οποία ενδιαφέρθηκε να κάνει στην Κρήτη αυτό το φεστιβάλ το οποίο γινόταν σε άλλες πόλεις. Αν μη τι άλλο, το είδαμε με πολύ θετικά και βλέποντας ότι ίσως ένα τέτοιο φεστιβάλ θα μπορούσε να γιγαντωθεί και να έρχεται αρχή ή τέλος σεζόν ακόμα και το χειμώνα, τη στιγμή που όλοι αυτοί αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα και έρχονται μόνοι τους, πληρών αεροπορικά, ξενοδοχεία, μεταφορές, όλα. Και όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες, είναι επιχειρηματίες, είναι δικηγόροι, γιατροί, οι οποίοι έχουν ένα μόνο, ένα πάθος, το χορό, το χόμπι τους. Και ανήκουν σε διάσημες σχολές, οι οποίες κάνουν το χόμπι αυτό να διδάσκουν το χορό. Στην Κρήτη ήρθαν 350 με 400 άτομα που ήταν από 25 σχολές από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Και τους υποδεχτήκαμε με μεγάλη θέρμη. Εγώ αυτό που έκανα σαν πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων ήταν σαν ενδιάμεσος κρίκος να ζητήσω από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο Ηράκλειο και στα Χανιά να υποστηρίξουν αυτό το γεγονός και να ορίσουν κάποιο χώρο που θα μπορούσαν να κάνουν την εκδήλωση. Η Αντιδημαρχία στο Ηράκλειο όρισε τον Προμαχώνα Ιησού και στα Χανιά το χώρο στο λιμάνι και μάλιστα και εκεί στο Φάρο όπου μαζεύτηκαν 350 άτομα και χόρεψαν χασάπικο πάνω στα τείχη εκεί στο Φάρο. Το οποίο έγινε μάλιστα και viral διότι τράβηξαν με επαγγελματικό βίντεο το οποίο θα δορυθεί στο Δήμο και στην Περιφέρεια για να πάει παντού. Αυτό ήταν σαν όραμα για να γίνει, γιατί και εδώ στο Βρωμαχώνα καθήλωσαν πάνω από 1500 άτομα να χορεύουν όλοι αυτοί μόνο ελληνικούς χορούς και ακούστηκαν μόνο ελληνική μουσική. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ήρθαν και αυτό το οποίο ζήτησαν οι οργανωτές ήταν να κάνουν, όπως είπε και η αντιδήμαρχος, να κάνουν μια παρέλαση για να μαζέψουν τον κόσμο να το φέρουν πάνω στα τείχη. Εμείς δεν γνωρίζαμε, πέρα ότι θα έχουν ένα πλακάτ και τη σημαία της κάθε χώρας στην παρέλαση για να πηγαίνουν όλοι μαζί, φανταστείτε 400 άτομα, είναι σαν τσουνάμι αυτοί να ανεβαίνουν απάνω. Εγώ ήμουνα στην Πλατεία Ελευθερίας που θα γινόταν ένα συμβάν και θα χορεύανε κριτικά, η αντιδήμαρχος στα Λιοντάρια και η οργανώτρια αυτή, η κυρία Σατολιά, ήταν εκεί που θα άρχιζε η παρέλαση. Το άτυχο γεγονός ήταν ότι ήρθαν οι πέντε σχολές οι Τούρκοι όλοι μαζί και έπεσαν όλες αυτές οι Τούρκες σημαίες που δεν ήταν 100 προς Θεού, δεν ήταν 100, ήταν καμιά εικοσαριά, θα ήταν άντε να ήταν 30, που ήταν οι πέντε μεγάλες από την κάθε σχολή μία μεγάλη και κάποια σημαίακια μικρά, τα οποία έτυχαν να είναι, επειδή ήρθαν τελευταίοι, να είναι όλες οι πέντε σχολές μαζί. Αυτά όμως εμείς τα είδαμε με την αντιδήμαρχο, διότι δεν το γνωρίζαμε, τα είδαμε την τελευταία στιγμή όταν φτάσανε στα Λιοντάρια και στην πλατεία Ελευθερίας πολύ αργά να αντιδράσουμε. Η Σατολιά, η κυρία Σατολιά δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός ο δρόμος, μας βρήκανε απροετοίμαστους και μας βρήκανε να πηγαίνουν τουρκικές σημαίες στο δρόμο αυτό, ο οποίος συνδέεται με την ιστορία μας, με αυτά τα γεγονότα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε την Αντιδήμαρχο, η Αντιδήμαρχος εμπιστεύτηκε τον Τελειομανή κατά τα άλλα Βλατάκη, και εγώ εκεί ατύχησα, διότι δεν πήγα να ελέγξω από την αρχή την πορεία, πώς ήταν και πώς γινόντουσαν αυτά. Κύριε Κώστα, με ξέρετε πολλά χρόνια ότι δεν αφήνω τίποτε στην τύχη, και εδώ ατύχησα και θεώρησα ότι έπρεπε να βγω ευθαρσός να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπατριώτες μου, από τους συμπολίτες μου, για αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε, διότι ήταν πράγματι αυτό το οποίο είδαμε και αυτό το οποίο βγήκε από χορευτές, διότι ήταν χορευτές προς Θεού, δεν ήρθανε ούτε να μας προσβάλλουν, ήταν οι περισσότερες γυναίκες από όλους αυτούς, οι περισσότεροι ήταν οι γυναίκες οι οποίες ήρθαν να χορέψουν και μάλιστα κρατούσαν τα σημειάκια και τα... τέλος πάντων, η εικόνα ήταν απαράδεκτη σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Πληγώθηκα πάρα πολύ, όπου στενοχώρησα τους συμπολίτες μου, και πόσο μάλλον εγώ που κατάγομαι από οι προπάποι μου έχουν σφαγιαστεί από τους τέσσερις ιερομάρτυρες της Κρήτης, οι δύο, ο Εμμανουήλ και ο Αγγελής, είναι από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Έχω ένα λόγο παραπάνω να έχω αυτή την ευαισθησία, και έστω και ένα Ηρακλειώτη να στενοχωρούσα με αυτή την εικόνα, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να βγω και να ζητήσω συγγνώμη, και από το σταθμό σας επιμένω να ζητάω συγγνώμη για αυτή την εικόνα, όπου έχω εμπλακεί και εγώ, και δεν έπρεπε να δείξουμε αυτή την εικόνα στο συγκεκριμένο δρόμο των παθών που είναι η ιστορία μας. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το είπατε κι εσείς, όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αφήσω, τουλάχιστον εγώ, αλλά και σίγουρα η πιο αγαπημένη αντιδήμαρχος που είχαμε ποτέ, η κυρία Παπαδάκη, η Ρένα, που κάνει ό,τι κάνει με αγάπη και μεγάλο πάθος, να συμβεί οτιδήποτε. Και βέβαια, όταν πήγαμε στα Χανιά μετά την άλλη μέρα, δεν αφήσαμε παρά μόνο τις 10 σημαίες των κρατών να πηγαίνουν μπροστά και τίποτε άλλο. Και έχετε δίκιο, όταν την πάτς μια φορά δεν αφήνεις να τίποτε στην τύχη. Εγώ πάντως σας ευχαριστώ που με ακούσατε, και αισθάνομαι πολύ άσχημα που δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, και έστω στο διαδίκτυο φέραμε αυτή την αταραχή, και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και φέραμε και την πρόεδρο των Αλασιανών να κάνει αυτές τις δηλώσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να χορέψουν και σε καμία περίπτωση για να μας προσβάλλουν, αλλά έγινε αυτό που δυστυχώς δεν έπρεπε να συμβεί.
0: Κύριε Βατάγη, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί είναι από τις λίγες φορές, ελάχιστες, δεν ξέρω, σπάνια, δεν θυμάμαι ξανά, που δεν έχω κάποιο λόγο να σας κάνω κάποιο άλλο ερώτημα. Τι θέλω να πω, το λέω για τους ακροατές, για να μην παρεξηγηθώ. Έγινε ένα λάθος, έγινε μια τεράστια, θα πω εγώ, αστοχία. Αναγνωρίζετε αυτό το λάθος. Ζητείτε συγγνώμη από τον άνθρωπο που είχε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν μπορώ κάτι άλλο να ρωτήσω. Δηλαδή, δεν έχει κανένα άλλο νόημα παρά μόνο έτσι για τη δημοσιογραφική τιμή των όπλων. Οφείλω να το ρωτήσω για να μας το διευκρινίσετε. Ρώτησα και την κυρία Παπαδάκη. Προφανώς δεν είχε η γυναίκα εικόνα να μας απαντήσει. Μας είπατε για τις 5 τουρκικές σχολές. Πώς εμφανίστηκαν τόσα πολλά σημαίακια τουρκικά και δεν εμφανίστηκαν γερμανικά, ολλανδικά και πάει λέγοντας. Αυτό.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Θα σας εξηγήσω. Όλες οι ελληνικές σχολές είχαν μικρά ελληνικά σημαίακια.
0: Ναι.
1: Και θα στείλω ένα βίντεο, δεσμεύομαι, από την παρέλαση και θα το δείτε ότι όλες οι ελληνικές σχολές είχαν μικρά σημαίακια. Είχαν μεριμνήσει να το έχουν.

0: στη Σμύρνη το αντίστοιχο φεστιβάλ 15 με 17 Οκτωβρίου. Εκεί θα υπάρχουν πάλι ελληνικά σημειάκια και τουρκικά σημειάκια. Αυτό το ήθιστε σε όποια πάλι πόλη πάνε να κρατάνε μικρά σημειάκια για να δείχνει η παρέλαση, τέλος πάντων, σαν τσουνάμι, ότι τα κουνάνε και δείχνει έτσι ένα, μια κίνηση.
1: Ένα παλμό, μια ζωντάνια, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, μια ζωντάνια το κοινά.
1: Η διευκρίνηση που ζήτησα είναι γιατί μόνο τουρκικά και όχι τόσα, δηλαδή 10, 20, 30,
0: όχι, είχε περίπου από δύο σχολές μόνο, είχε, οι άλλες τρεις δεν είχαν.
1: Ωραία.
0: Και οι ελληνικές, από τις ελληνικές, ήταν 8, 10 ελληνικές, οι 8 είχαν σημειάκια, έδειχνε κίνηση αυτό τα σημειάκια να κουνάνε, από ό,τι κατάλαβα γιατί ρώτησα μετά, δεν το ήξερα ότι θα έχουν σημειάκια, ειλικρινά, ούτε εγώ είτε αντιδήμαρχος, δείχνει κίνηση το σημειάκι, ξέρετε, καμιά φορά και στο γήπεδο. Κρατάνε και συγκεντρώσεις τις πολιτικές, ξέρετε, κρατάνε σημεία και για να δείχνει κίνηση, για να δείχνει, δεν ξέρω τώρα, αυτά τα έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, γιατί δεν είμαι ειδικός και δεν ήξερα. Αλλά τώρα κάηκα και πιστέψτε με, δεν θα ξαναφήσω να συμβεί. Ξέρετε, γυράσκω
1: αειδιδασκόμενος
0: και δεν πειράζει. Σε αυτή τη δουλειά συνεχώς μαθαίνω. Νομίζω ότι πηγαίνω πάντα νηπιαγωγείο και πιστέψτε με, η συγγνώμη που ζητάω είναι ειλικρινής. Είναι ειλικρινής. Έστω και ένα συμπολίτη μου να στεναχώρησα, είναι ειλικρινής.
1: Κύριε Ροτάγη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας και τα όσα μας διευκρινιστικά μας απαντήσατε. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα, πέρα από τη δημόσια συγγνώμη, την αστοχία που πλέον αποδέχεστε και παραδέχεστε, που συνέβη μαζί και με την αντιδήμαρχο, νομίζω ότι δεν περισσεύει κάτι άλλο πέρα από το να μείνουμε μονικά γιατί, πώς κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος είχε αναλάβει το κομμάτι της εκδήλωσης αυτής. Την απάντηση που ο ίδιος δίνει, πώς ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Τώρα, εγώ θα το πω για μία ακόμη φορά. Ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη, ο κ. Βλατάκης είναι ένας ιδιώτης που έκανε μια εκδήλωση, πήρε τις άδειες που πρέπει να πάρει κτλ. Πρότεινε αυτήν την εκδήλωση, εγκρίθηκε κτλ. Δεν πάει να είναι ιδιώτης. Για το πολιτικό σκέλος, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το ότι αστοχίες γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Το πρόβλημα είναι η διαχείρισή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για εμάς, κατά την άποψή μας. Προφανώς και το καλύτερο είναι να προλαμβάνονται αυτές οι αστοχίες. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτονόητο είναι εμένα, πρέπει να το επισημάνουμε. Αλλά όταν συμβαίνουν, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Όταν συμβαίνουν αυτές οι αστοχίες, πρέπει να έχεις την παρησία. Το έκανε ο κ. Βλατάκης, το έκανε και η κυρία Παπαδάκη, αλλά ως πρόσωπα. Ο κ. Βλατάκης δεν είναι εκπροσωπή κάτι άλλο, πέρα το πρόσωπό του. Ενώ η κυρία Παπαδάκη το έκανε ως πρόσωπο. Όταν λοιπόν γίνεται η αστοχία, θα πρέπει θεσμικά να βγεις μπροστά, λες, παιδιά, έγινε λάθος, τι να κάνουμε τώρα. Έγινε λάθος. Δεν θα διασφαλίσουμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπουμε αντίστοιχα λάθη. Αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο ως προς τη διαχείριση. Όταν λες ότι αυτό, γιατί φωνάζεις τα σημειάκια και αυτό, και λαγισμό, εκεί νομίζω ότι προκαλείς ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από το ήδη υπάρχουν. Αυτά. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, κρίσιμο ραντεβού κατοίκων και αυτοδιοικητικών με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε στη ΔΕΘ ότι η δομή θα γίνει. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στην Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση με την Κύπρο. Οι 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3 συλλήψεις για τον 17χρονο οδηγό που έσπασε κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να προσπεράσει οχήματα. Στο οπιμνιοστάσιο των ανδρών βρέθηκαν ναρκωτικά. 2 15χρονοι φέρεται να χτύπησαν συνομήλικο στο Ηράκλειο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φερόμενοι δράστες και οι οικειδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελευταίο μπάνιο για δανό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη, αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Κίεβο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας μετά από σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο αξιωματούχο. Με 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με ένα μεγάλο θέμα που επιχείρησε σήμερα να ανοίξει μέσα από το politica.gr. Σε ό,τι αφορά το παγκρίτιο στάδιο και την διαχείρισή του. €500.000, €700.000 ή όσα μας πουν. Γιατί όταν μιλάμε για δημοτική περιουσία, διαφορά €200.000 δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ερώτημα και απαιτεί απάντηση. Στις 25 Αυγούστου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου, ο κ. Γιάννης Τσαπάκης, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό για τα έργα του Office στο Παγκρίτιο ότι σίγουρα είναι πάνω από €500.000 η επένδυση, ίσως, είχε δηλώσει, να φτάσει και τις €700.000. Μόνο που το Παγκρίτιο δεν είναι ιδιωτικό ακίνητο, είναι περιουσία των Ηρακλειωτών. Και υπάρχει ακόμη κάτι σημαντικότερο. Η συμφωνία προβλέπει ότι για τα πρώτα 4 χρόνια ο Όφη καλύπτει τα έξοδα των έργων βελτίωσης αντί μισθώματος. Άρα τα χρήματα αυτά δεν είναι δώρο, δεν είναι χορηγία, δεν είναι φίλες πλαχνία. Είναι μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος της σύμβασης. Και το ερώτημα γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Πόσο ακριβώς είναι αυτό το αντάλλαγμα? 500, 550, 620, 700.000 και ποιος το έχει πιστοποιήσει? Γιατί η συμφωνία περιλαμβάνει νέο κλωτάπιτα, στραγγιστικό, αρδευτικό σύστημα, ηλεκτρονική επιτήρηση, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, φωτισμό και άλλες εργασίες. Και πολλές από αυτές τις βελτιώσεις μένουν στο Παγκρίτιο. Εδώ λοιπόν μπαίνει η λογιστική. Διότι ο νόμος 4308 του 2014 προβλέπει ότι οι βελτιώσεις παγίων, όταν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, αναγνωρίζονται λογιστικά. Αλλά προσοχή, άλλο επένδυση, άλλο επισκευή, άλλο συντήρηση, άλλο λειτουργική δαπάνη. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις ότι ο Όφη έβαλε 700.000, έτσι απλά, πρέπει να ξέρεις που πήγε κάθε ευρώ. Ποια έργα έγιναν, πόσο κόστησε το καθένα, ποιος τα επιμέτρησε, ποιος τα παρέλαβε, ποια έγιναν περιουσιακά στοιχεία της δημοτικής εταιρείας από αυτά, σε ποια αξία και αν καταγράφηκαν στο Μητρό Παγίων. Και η απάντηση ότι τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί στον Όφη δεν αρκεί. Η λογιστική απαιτεί τεκμηρίωση και ελέγξιμη αλυσίδα. Παραστατικά, τεχνικές επιμετρήσεις, πρωτόκολλα παράδοση και παραλαβής, πιστοποιήσεις, αξία κάθε παρέμβασης και υπάρχει και κάτι ακόμη. Οι κάμερες. Η σύμβαση περιλαμβάνει στις υποχρεώσεις της ΠΑΕ ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης. Το Σεπτέμβριο, τον περασμένο, του 2025, η Λαϊκή Συσπήρωση είχε καταγγείλει ότι διατέθηκαν €60.000 δημόσιου χρήματος για κάμερες στον Παγκρίτιο. Η καταγγελία προφανώς και δεν αποδεικνύει από μόνη της παρατυπία. Δημιουργεί όμως ένα απλό ερώτημα. Ποιες κάμερες πλήρωσε η ΠΑΕ και ποιες πλήρωσαμε εμείς? Ήταν διαφορετικά συστήματα? Και αν όχι, γιατί πληρώθηκε με δημόσιο χρήμα κάτι που εμφανίζεται ως σημαντική υποχρέωση μιας ΠΑΕ? Γι' αυτό και θέσαμε 17 συγκεκριμένα ερωτήματα. Για το ακριβές κόστος, τα παραστατικά, τις επιμετρήσεις, τα πρωτόκολλα παραλαβής, τα πάγια, τις λογιστικές εγγραφές, τις κάμερες, το μηχανισμό ελέγχου. Και το αν υπάρχει επιτροπή που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης. Τα ερωτήματα εστάλησαν την 1η Σεπτεμβρίου επισήμως στο Δήμαρχο Ηρακλείου. Μία εβδομάδα μετά, καμία απάντηση. Και για να είμαστε και απολύτως καθαροί, αυτή η έρευνα και κυρίως τα ερωτήματα δεν είναι ούτε κατά του Όφη, ούτε κατά του Δήμου Ηρακλείου. Ο Όφη άλλωστε έβαλε χρήματα και έκανε έργα που ήταν απαραίτητα για τη συμμετοχή τη δική του στη Super League και αρκετά από αυτά αναβαθμίζουν το στάδιο. Το ερώτημα αφορά κυρίως εκείνον που διαχειρίζεται τη δημοτική περιουσία. Γιατί η δημοτική εταιρεία δεν μπορεί να είναι θεατής. Οφείλει να γνωρίζει, να ελέγχει, να πιστοποιεί, να αποτιμά και πάνω απ' όλα να λογοδοτεί. Γιατί σήμερα ακούμε 500.000, αύριο 700, μεθαύριο πόσα. Οι Ηρακλειώτες δεν είναι κουτόφραγγοι και τα νούμερα δεν είναι επικοινωνιακές ατάκες. Ή βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Το Παγκρίτιο άλλωστε δεν είναι χωράφι καμίας εταιρείας. Δεν έχω ράφει κανενός αθλητικού συλλόγου και κυρίως δεν έχω ράφει κανενός δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου δημοτικής εταιρείας. Είναι περιουσία των Ηρακλειωτών και όταν διαχειρίζεσαι δημόσια περιουσία, δεν αρκεί το κάπου μεταξύ 500 και 700.000 ευρώ. Απαιτούνται αριθμοί, παραστατικά, λογαριασμοί μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και όσο οι απαντήσεις δεν έρχονται, τα ερωτήματα δεν κλείνουν. Αντιθέτως, πολλαπλασιάζονται.

Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε τα αυτονόητα. Πώς ακριβώς κόστησαν τα έργα, ποιος τα πιστοποίησε, ποια είναι τα παραστατικά, τι απέκτησε δημοτική περιουσία, τι κατεγράφηκε στα πάγια, ποιος ελέγχει ότι ο λογαριασμός είναι ο σωστός. 17 συγκεκριμένα ερωτήματα, καμία απάντηση, μία εβδομάδα μετά, και δεν ξέρω κι αν θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ξέρετε, η λογοδοσία στη δημόσια σφαίρα δεν είναι προαιρετική. Ούτε παρέχεται μόνο στους δημοσιογράφους που δεν ασκούν κριτική. Και η διαφάνεια δεν είναι δελτίο τύπου για να εκδίδεται όταν βολεύει. Είναι υποχρέωση απέναντι στους δημότες. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα έχει δύο επιλογές. Ή ανοίγει το φάκελο και απαντά, ή συνεχίζει να σιωπά και να αναλαμβάνει ακέραια την πολιτική ευθύνη της σιωπής.

τα 17 ερωτήματα που θέσαμε προς τη Δημοτική Αρχή και τα οποία επαναλαμβάνω εδώ και μία εβδομάδα παραμένουν αναπάντητα, καθώς περιμέναμε επί μία εβδομάδα να δοθούν οι απαντήσεις ώστε να συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο που σήμερα είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το politica.gr, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα 17 ερωτήματα, για να έχει πλήρη εικόνα ο αναγνώστης και των ερωτήσεων και των απαντήσεων και να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Και τα 17 ερωτήματα δεν είναι αντίον κάποιου και υπέρ κάποιου άλλου. Και τα 17 ερωτήματα είναι υπέρ της διαφάνειας και της δημοτικής περιουσίας. Όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν για δικούς τους λόγους να το αποδεχτούν, μπορούν και αυτή τη φορά να επιδοθούν στο γνωστό κυνήγι μαγισσών. Άλλωστε, είμαστε συνηθισμένοι κάθε φορά που τολμάμε να ασκήσουμε μια κριτική κτλ. Για το παγκρίτιο στάδιο, τις συνθήκες, τη συμφωνία κτλ. Κτλ. Βλέπουν όλοι εχθρούς της ομάδας κτλ. Κτλ. Πάνω απ' όλα, από οποιαδήποτε ομάδα, μεγάλη, μικρή, μεσαία κτλ., large, extra large, medium, small, extra small, είναι το Ηράκλειο και οι Ηρακλειώτες. Και το τι δίνουμε στις επόμενες γενιές.

Εμείς σε κάθε περίπτωση θα επιμείνουμε να αναζητάμε απαντήσεις, καθώς τίθεται ζήτημα διαφάνειας για τη δημοτική περιουσία που ανήκει σε όλους τους Ηρακλειώτες. Γι' αυτό θα αναμένουμε τις απαντήσεις είτε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου είτε από οποιοδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο να δοθούν. Και κάτι ακόμη, πριν κλείσουμε το θέμα και σας αποχαιρετήσουμε. Η υποδός της Δημοτικής Αρχής περί δικαίωσης για την επιλογή της παραχώρησης, που βλέπω έτσι πολύ έντονα, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, είναι και άστοχη και παραπλανητική. Άστοχη, καθώς η εξαιρετικά ευχάριστη αγωνιστική πορεία του Όφη δεν μπορεί να καπηλεύεται από καμία πολιτική ή αυτοδιοικητική δύναμη. Και παραπλανητική, γιατί κανείς, μα κανείς, δεν διαφώνησε με την παραχώρηση, αλλά με τους όρους της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της. Εκεί ήταν οι ενστάσεις. Αλλά παραπλανούν για πολύ ευνόητους λόγους, μεταφέροντας μια διαφορετική εικόνα, ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μπει ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Κανείς δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Όσοι κατέγραψαν τις ενστάσεις στους προβληματισμούς τους, αυτές αφορούσαν στους όρους της συμφωνίας. Για να ξεκαθαριζόμαστε. Αλλά για όλα αυτά θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα με στοιχεία, όπως πάντα άλλωστε. Και μια και βρισκόμαστε στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, στον αθλητισμό, ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο, 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Μπορούν να δηλώσουν όσοι θέλουν συμμετοχή της ομάδας τους στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-77 ή μέσω της σελίδας του Καλτσέτο 1997 στο Facebook. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το δεδομένο ότι μπαίνουμε έτσι πολύ βαθιά στις υποχρεώσεις, σχολεία και τα λοιπά, εξωσχολικά, δραστηριότητες και πάει λέγοντας. Έτσι, η επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις, το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς, για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, τηλεφόρο 62 Μαρτύρων 73. Θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται όλα μαζί ένα. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατη τίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
8: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, 5 λεπτά μετά τη μία. Μετά τη μία, μπερδέχαμε το ρολόι εδώ πέρα απέναντι, δεν το έχει φτιάξει ακόμα το ρολόι, 2 η ώρα είναι, συγγνώμη. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 2 λοιπόν, είμαστε εδώ για να ξέρουμε και τι ώρα είναι δηλαδή, όχι να μπερδευτούμε. Στο Sport FM 104,2 με την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Γίτινας στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και μείνετε μαζί μας, γιατί από τώρα μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Πάντα με τη δική σας συμμετοχή, με μηνύματα και με τηλέφωνα. Τα μηνύματά σας από τώρα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα μετά τις διαφημίσεις, μετά το πρώτο μας διάλειμμα, μετά τις 2.30 στο 319-889.

Σήμερα ξεκινάει και η γιορτή του Champions League. Για μας παραμένει η γιορτή, για μας τους κάπως πιο ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Εντάξει, σήμερα ξέρουμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο ρομαντισμός έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Υπάρχουν και εμείς, υπάρχουν ποδοσφαιρόφιλοι, τους αρέσουν αυτό που βλέπουν και θέλουν να βλέπουν καλό ποδόσφαιρο. Και είναι το Champions League, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, με την έννοια ότι συμμετέχουν όλες οι μεγάλες ομάδες ή οι περισσότερες, εν πάση περιπτώσει, μεγάλες ομάδες. Ας την πούμε έτσι, η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξεκινάει η League Phase σήμερα, έτσι, η League Phase ξεκινάει με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα και η ΑΕΚ, η ομάδα που εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα σε αυτή την διοργάνωση, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

γενικά όμως έχουμε και παίχτες που συμμετέχουν, Έλληνες παίχτες που δεν παίζουν στην ΑΕΚ και συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Θα τα δούμε στην πορεία. Και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη έχουμε ωραία παιχνίδια. Και λέω Πέμπτη γιατί δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ούτε το Europa ούτε το Conference, οπότε είναι τριήμερο η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Έξι μάτς σήμερα, μεταξύ των οποίων και τη ΑΕΚ με την Γίντσερ, την Αυστριακή. 8 παρατέταρτο η ώρα έναρξης του αγώνα στην Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια ώρα ξεκινάει και το μάτς της Club Breeze με την Άστον Βίλα. Και στις 10 τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα βραδινά. Real Madrid's Inter, μεγάλο μάτς στην Μαδρίτη. Dortmund Villarreal. Η Dortmund που δυστυχώς δεν θα έχει τον Κωνσταντέλια στη σύνδεσή της, θα έχει όμως τον Καρέτσα που έχει τρελάνει τους φιλάθλους, όπως και ο Κωνσταντέλιας βέβαια πριν τραυματιστεί. Συνεχώς συζητάνε στη Γερμανία και στον Ντόρτμουντ, αλλά και όχι μόνο για, για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Καρέτας αναμένεται να είναι βασικός απόψε απέναντι στην Villarreal. Πόρτο Σίτι, ένα ακόμα σπουδαίο μάτς στην Πορτογαλία, στο Πόρτο, και Γιλ Μπέτι στο τελευταίο απόψινό μάτς. Αύριο έχουμε επίσης σημαντικά παιχνίδια. Αύριο παίζει Μπαρτσελόνα. Αύριο το απόγευμα, 8 παρατέταρτο, παίζει Μπαρτσελόνα με τη Φέγενορτ. Η Στουτγκάρδη με την Βίκινγκ. Η Παρί με την Σλόβαν Μπράτισλάβα. Η Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνα με την Γαλατά. Και εδώ υπάρχουν Έλληνες. Ο Ιαννίδης, ο Βαγιανίδης, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Νάπολη Άρσεναλ στις 10 το βράδυ αύριο. Με τον Τζόλι μάλλον να τρελαίνει την Αγγλία. Φοβερές εμφανίσεις, assist στην τελευταία νίκη της Arsenal επί της Chelsea.

Την Πέμπτη έχουμε τα τελευταία παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Άιντχόφεν, Σαχτάρ, Φενέρμπαχτσε, Ρώμα. Και εδώ υπάρχει ελληνικό στοιχείο, ελληνική εκπροσώπηση με τον Κουγιαράκη, ο οποίος ακόμα δεν παίζει βασικός, αλλά ανήκει στην Ρώμα. Θα παίξει κάποια στιγμή. Μπάγερν, Μποτογκλίν. United, Σαμπάχ, η ομάδα του Νταμπράουσκας, στην παρθενική της συμμετοχή, σε αυτό το παρθενικό του ταξίδι στο Champions League. Σλάβια Πράγας, Λανς και Κόμο, Λειψία. Και εδώ έχουμε τον Τάσο Δουβίκα, βασικό και ανεκατάστατο τέλεχος της Κόμο.

Και σίγουρα το Champions League είναι η διοργάνωση των αστεριών, αλλά δεν υπογείπεται και πάρα πολύ, θα έλεγα, το Europa, ειδικά φέτος. Θα το χαρακτήριζε ένα μικρό Champions League. Και δεν το λέω επειδή παίζει όφη, ακόμα και να μην έπαιζε φυσικά θα το λέγαμε, γιατί υπάρχουν ομάδες που σίγουρα θα είχαν θέση στο Champions League, όπως είναι η Juventus, όπως είναι η Milan, όπως είναι η Benfica, όπως είναι η Leverkusen, αντίπαλοι του όφη, έτσι, Leverkusen και Benfica.

Και μια και μιλάμε για αυτές τις διοργανώσεις, να πούμε και για το μάτς του Όφη, όπως έγινε γνωστό σήμερα στο παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο παιχνίδι στη Geek Face για τον Όφη. Έχει παίξει ήδη δύο μάτς νικηφόρα στα playoff, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι στη Geek Face του Europa League. Θα είναι παρόν μεταξύ άλλων και ο Τζόρτζιο Μαρκέτη. Νομίζω ότι όλοι τον ξέρουν, φυσιογνωμικά τουλάχιστον. Είναι ο άνθρωπος των κυρώσεων, των ευρωπαϊκών κυρώσεων, του Champions League, του Europa και του Conference. Τον έχουμε δει σίγουρα όλοι. Θα είναι στο Ηράκλειο την ερχόμενη Πέμπτη.

Θα πούμε και άλλα φυσικά στην πορεία και για το Champions League και για το Europa, γιατί όφι είπαμε ότι έχει ακόμα 9 μέρες μέχρι το πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Hoffenheim, και αφού μεσολάβουμε βέβαια δύο μάτς, ένα παιχνίδι κυπέλλου και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Στο ποτάδιμα είχαμε χθες την πρώτη νίκη του Ηρακλή στην Τρίπολη σε βάρος του Αστέρα. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2. Κέρδισε ο Γυραιός, πρώτη νίκη και οχτάδα για τον Ηρακλή, που έχει ήδη 4 βαθμούς. Αντίθεση βέβαια με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος παραμένει στην ουρά καθυλωμένος και δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν για τον κύριο Αντωνόπουλο, τον προπονητή που από πέρυσι στο τέλος σεζόν έλαβε τον Αστέρα Τρίπολης. Κατάφερε μαζί του να παραμείνει στην κατηγορία, γι' αυτό πήρε και την ομάδα φέτος, συνέχισε την συνεργασία με τον κύριο Αντωνόπουλο ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά το ξεκίνημα δεν είναι καλό. Σε 3 παιχνίδια 0 βαθμοί έχει γράψει ο Αστέρας, που βέβαια έχει δύσκολο πρόγραμμα, αλλά το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν στα θεωρητικά δύσκολα, ήταν στα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει. Δεν το πήρε, το πήρε ο Ηρακλής, ο οποίος βρέθηκε στην οχτάδα του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ηρακλής που επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία και πέτυχε και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Και έτσι λοιπόν βλέπουμε στο βυθό της βαθμολογίας τις δύο ομάδες που αντιμετώπισε Όφη πρόπερση και πέρυσι στα ημιτελικά, δηλαδή το Αστέρα Τρίπολης και το Λεβαδιακό, να είναι στο 0. Μετά από τρία μάτς δεν έχουν λιγότερα παιχνίδια, έχουν τρία παιχνίδια, δεν έχουν βαθμό ακόμα και μάλιστα ο Λεβαδιακός έχει ένα πολύ αρνητικό συντελεστή, δηλαδή σε τρία μάτς δεν έχει σκοράρει ακόμα ο Λεβαδιακός και έχει δεχθεί 8 γκολ σε τρία παιχνίδια. Ανάλογη κατάσταση και για τον Αστέρα. Δύσκολα τα πράγματα εκεί για τον Σάββα Τσαμπούρη που πήγε φέτος να φτιάξει τη νέα ομάδα. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς φτιάχτηκε φέτος. Δεν ξέρω οι μεταγραφές που έγιναν αν θα βοηθήσουν τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν φαίνεται αυτή η ομάδα να έχει αλλάξει πάρα πολύ σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και δεν ξέρω αν θα την πληρώσει τελικά ο προπονητής, όπως συμβαίνει συνήθως και όχι μόνο στην Ελλάδα. Πέρυσι ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για τον Αστέρα. Τη γλίτωσε όμως. Δεν ξέρω φέτος θα γίνει. Και είναι και ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι ένα ερωτηματικό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ. Έφυγαν πάνω από 10 ποδοσφαιριστές. Περισσότεροι βασικοί της περσινής ομάδας που κατέπληξε μέχρι ένα σημείο. Έτσι, μέχρι τα παιχνίδια με τον Όφη. Γιατί μετά τα παιχνίδια με τον Όφη τον πήρε κατ' βόλτα. Αυτή η ομάδα λοιπόν φέτος είναι διαφορετική και είναι διαφορετική και στα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα στο 0 βρίσκεται. Για να δούμε το Λεβαδιακό, που πάντως πριν ένα προπονητή έμπειρο, ένα καλό προπονητή με πρωταθλήματα στη Ρουμανία κτλ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να πάρει βαθμούς και να δείξει ότι είναι μια συνέχεια της περσινής ομάδας. Δεν είναι.

βαθμολογία βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Βλέπουμε τη βαθμολογία τώρα και μας προξενούνται έτσι σίγουρα. Είναι κάποιες επιπτύξεις που υπάρχουν και ψηλά και χαμηλά. Εντάξει, χαμηλά όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων

επόμενη αγωνιστική έχουμε το Σάββατο το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής, που είναι το Ολυμπιακό Σόφι. Δύο ομάδες που παίζουν αμέσως μετά στο Europa, έχουν πρεμιέρα στο Europa League. Ενδιαφέρον το παιχνίδι του Σαββάτου, σίγουρα. Βλέπουμε στον Ολυμπιακό γκρίνια. Δεν είναι μόνο, σίγουρα υπάρχει ατυχία αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, αλλά παράλληλα υπάρχει και πολύ γκρίνια. Και μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από ό,τι είδα τη θύρας 7 που απευθύνεται στο Μεντιλίμπαρ. Καταλαβαίνουμε ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Δύσκολες στιγμές και για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος προς το παρόν είναι στο απειρόβλητο, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι. Και δεν ξέρω μήπως Όφη, μήπως το μάτσο με τον Όφη μάλλον αποτελέσει την αφορμή για να έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό. Είναι πάντως πολύ άσχημο το κλίμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει στον Πειραιά αυτή τη στιγμή. Το μάτσο με τον Όφη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι καθοριστικό για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Μεντιλίμπαρ, και όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα του Ολυμπιακού. Γιατί μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός και δεν κερδίζει εύκολα και είναι κακός. Δηλαδή, τα περισσότερα παιχνίδια ένα γκολ έχει βάλει. Όταν κερδίζει, κερδίζει με πολύ δυσκολία, με ένα 0. Και είδαμε και στο μάτσο του Βόλου ότι δεν κατάφερε ούτε καν να κερδίσει. Σοφαρίστηκε στο τέλος και παρήγορα να το χάσει και όλο το παιχνίδι. Οπότε, το μάτσο με τον Όφη είναι καθαριστικό, αν και είναι ακόμα νωρίς, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν τέτοια θέματα. Όταν δεν κερδίζουν, πάντα υπάρχει πρόβλημα για τον προπονητή. Ακόμα και αν είναι ο Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο ο Ολυμπιακός πήρε double, πήρε ευρωπαϊκό. Γενικά έχει επιτυχίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Για να δούμε λοιπόν, μήπως ο Όφη αποτελέσει την αφορμή για να έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό. Ο Όφη που από εκείνο το μάτς του 18, τον Οκτώβριο του 18, εκείνη την περίοδο που είχε έρθει ο Μιχάλης Μπούσης, που κέρδισε ένα 0, δεν είχε άλλη νίκη, ούτε ισοπαλία δεν είχε με τον Ολυμπιακό. Αυτή την πολύ κακή παράδοση που κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Αν πεις ότι έκανε μια ισοπαλία στο Super Cup, ας το πούμε έτσι, ότι έκανε μια ισοπαλία στο Super Cup, στην κανονική διάρκεια, γιατί στην παράταση έχασε. Η ώρα είναι το μάτς του Σταβάτου και θα έχει και φιλάθρους του Όφη από ό,τι φαίνεται. Διοργανώνονται και εκδρομή από τον κόσμο για την Αθήνα, για τον Πειραιά. Όπως είπαμε και χθες, Όφη, ο Ολυμπιακός μάλλον παραχώρησε μια θύρα, την θύρα 27 του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πήρε Όφη 100 εισιτήρια και αν χρειαστεί θα πάρει και άλλα, όσα ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει. Θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Ηρακλής Ατρόμητος. Το μάτς αυτό θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Όπως η Καλαμάτα, έτσι και ο Ηρακλής έχουν πρόβλημα στα εντός έδρας παιχνίδια. Ουσιαστικά παίζουν εκτός έδρας όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Γι' αυτό και είναι πολύ καλό για τον Ηρακλή. Θετικό σίγουρα. Επιτυχία. Το ότι κατάφερε χθες να κερδίσει μέσα στην Τρίπολη τον Αστέρα. Δεν είναι και εύκολη έδρα η Τρίπολη. Όπως και η Καλαμάτα πήρε βαθμό στο Περιστέρι την Κυριακή. Ηρακλής Ατρόμητος λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Να δούμε τον Αστέρα Τρίπολης, συνεχίζονται τα δύσκολα παιχνιά και παίζει και με τον Άρη αύριο, όχι αύριο, την Πέμπτη, για το κύπελο. Tonight, every... Και φυσικά Λεβαδιακός

Και αυτό παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά που έχει δείξει καλά δείγματα μέχρι τώρα. Παίζει και την Πέμπτη βέβαια. Έχει ένα παιχνίδι επιπλέον και δεν ξέρω αν αυτό θα την επηρεάσει. Με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το εξαναβολή τη Πρεμιέρα. Και μετά υποδέχεται τον Λεβαδιακό στη Λεωφόρο την Κυριακή. Πάω Κάρι στο ντέρμπι. Εκεί όποιο χάσει. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει. Πάω Κάρι. Προέρχονται από βαριέ ήττε και οι δύο. Και ο νικητή θα πάρει μια ανάσα. Ο χαμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ισοπαλία. Εντάξει, μια ισοπαλία ίσω να είναι καλό αποτέλεσμα για του δύο. Έτσι όπω πάνε τα πράγματα μέχρι τώρα. 9 η ώρα το βράδυ τη Κυριακή. Το πάω Κάρι στην Τούμπα. Και Παναθηναϊκός Πανατολικός που όπως λέγαμε και χθες μπορεί να είναι και ένα ντέρμπι εντός εισαγωγικών πρωτοπόρων την Κυριακή το βράδυ. 9:30 ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει όπως είπαμε την Κηφισιά την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.

Όφη ολοκληρώνει την προετοιμασία του το απόγευμα σήμερα. Έχει 6 ώρα προπόνηση και μετά θα βγει και αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Νέστο, τον Νέστο Χρυσούπολης. Ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2, έπαιξε με τη Ζάκυνθο στην πρεμιέρα, με την ομάδα του Νέιρα, ισοπαλία 1-1. Ισοπαλώθηκε το παιχνίδι αυτό με σκορ 1-1.

Κύπελλο που γίνεται έτσι με παιχνίδια σταδιακά. Έχει χαθεί λίγο η μπάλα εδώ που τα λέμε. Δεν γίνονται όλα μαζί τα παιχνίδια. Άλλο παιχνίδι γίνεται σήμερα. Σήμερα, για παράδειγμα, παίζουν ο Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο. Και εδώ Champions League. Ώρα Champions League για παιχνίδι Κυπέλλου. Στο Καραϊσκάκι απόψε. Οι δύο ομάδες που έπαιξαν και το Σάββατο στο Βόλο με το ισόπαλο 1-1. Σήμερα παίζουν για το Κύπελλο 10 παρατέταρτο. Από το Sky το μάτς αυτό. Το Sky που θα μεταδίδει και παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ωραία ακούγεται αυτό.

0: να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. 28 λεπτά μετά τις 2. Εδώ στον Sport FM 104,2. Είστε πάντα συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, κρίσιμο ραντεβού κατοίκων και αυτοδιοικητικών με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε στη ΔΕΘ ότι η δομή θα γίνει. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25ης Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στην Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση με την Κύπρο. Οι 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3 συλλήψεις για τον 17χρονο οδηγό που έσπασε κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να προσπεράσει οχήματα. Στο ποιμνιοστάσιο των ανδρών βρέθηκαν ναρκωτικά. 2 15χρονοι φέρεται να χτύπησαν συνομήλικο στο Ηράκλειο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φερόμενοι δράστες και οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελευταίο μπάνιο για δανό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη, αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Κίεβο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας μετά από σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο αξιωματούχο. Με 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Getikule.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος, δεύτερο μισό για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2. Θα πάμε μέχρι τις 4. Από τώρα έχουμε ανοίξει, από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε ανοίξει και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Ανοίξαμε μάλλον και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Το 319-889 σας περιμένει.

Για το Μαρίνο που λέει, θα πει την πάτα τη προκοπή να το κλείσουμε. Όχι, εγώ λέω να το κλείσει Μαρίνο, γιατί εδώ δεν λέμε τίποτα. Οπότε κλείστο ή βάλε κάτι άλλο. Βάλε κανένα μουσικό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.

Την καλημέρα μου στο Δημήτρη που λέει καλησπέρα Νίκο. Επειδή τώρα συντονίστηκα, τι έχει γίνει με το Λάμπρου, ακούγεται ότι έχει χαλάσει μεταγραφή. Η ρήτρα του είναι 400 χιλιάρικα. Δηλαδή στον Όφη με τόσα χρήματα που έχουν πάρει δυσκολεύονται να κλείσουν το Λάμπρου. Δηλαδή με τι παίχτε θα αντικατασταθεί ο νους, το καταλαβαίνω. Έχει σφιχτεί οικονομική πολιτική, αλλά όχι με τέτοια έσοδα να χάνει ένα παίχτη που τον θέλει ο Κόντη. Δεν ξέρω αν έχει χαλάσει του Λάμπρου η μεταγραφή. Στις μεταγραφές δεν υπάρχει χαλάει ή φτιάχνει. Έτσι, μπορεί κάτι που χαλάει τώρα να φτιάξει μετά από μια μέρα ή δύο μέρες. Θυμάστε και με τον Κόντρο το ίδιο έχει γίνει. Όχι αποσυρθεί. Γίνεται πολλές φορές γίνεται και παιχνίδια τακτικής από τις ομάδες, από τους παίκτες. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, και οι ομάδες κάνουν καμιά φορά παιχνίδια τακτικής. Σου λέει αποσύρω το ενδιαφέρον μου. Έτσι. Δεν το αποσύρω όμως. Ουσιαστικά μπορεί να θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν. Είδατε τι είναι με τον Κόντρο. Βγήκε όφη και είπε, ανεπίσημα έστω, ότι αποσύρεται από την υπόθεση Κόντρο και τελικά μετά από ένα μήνα ο Κόντρο έγινε παίκτη του όφη. Έτσι είναι αυτά. Το έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει, πρώτη φορά. Οπότε το να πούμε τώρα ότι χάλασε η μεταγραφή του Λάμπρου, εγώ δεν ξέρω αν χάλασε. Δεν ξέρω αν χάλασε. Σημείο που οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 του Σεπτέμβρη. Και σήμερα έχουμε 8, μία εβδομάδα δηλαδή έχει μείνει ακόμα, έτσι. Σήμερα Τρίτη, την άλλη Τρίτη τελειώνουν μεταγραφές. Οπότε υπάρχει χρόνος ακόμα, μία εβδομάδα. Το τι θα γίνει, δεν ξέρω. Μία μεταγραφή, δύο μεταγραφές. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και ποιος θα είναι ο παίκτης που θα έρθει. Σίγουρα ο Λάμπρου είναι στο κάδρο. Είναι στο κάδρο. Τώρα, αν εσύ ξέρεις ότι έχει τελειώσει, εγώ δεν ξέρω και δεν θέλω να το πω κιόλας. Δηλαδή. Ακόμα και να έχει προς στιγμή να έχει παγώσει το θέμα, εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Δεν γνωρίζω για τη ρήτρα που μου λες, δεν ξέρω αν η ρήτρα του είναι 400 χιλιάρικα.

ο Χάρης λέει: ο Λάμπρο δεν μου αρέσει, είναι χασογκόλης, σαν τον Τίκο λέει, πολύ λάδι και ποντιγανίτα τίποτα. Ο Γιώργος από τα Ζωνιανά λέει: καλησπέρα Νίκο, όπως βλέπω τα πράγματα είναι νωρίς ακόμα λέει, αλλά βλέπω για φούντο τον Αστέρα και το Λεβαδιακό και σίγουρα οκτάδα, Όφι, Άρη και Φυσιά και θα παίξουν ακόμα Παναιτωλικός και Καλαμάτα. Γιώργο, είναι νωρίς ακόμα, όπως το λες, είναι νωρίς. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ούτε ποιοι θα πέσουν, ούτε ποιοι θα βγουν Ευρώπη, ούτε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάλουμε συμπεράσματα. Μετά την δεύτερη διακοπή, όχι την πρώτη, γιατί η πρώτη διακοπή έρχεται σύντομα. Πώς έχουμε τώρα, 8-20 του μήνα τελειώνει το. Έχουμε την πρώτη διακοπή. Δεν έχουμε πολλά μάτσα ακόμα. Μέχρι την πρώτη διακοπή έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα, δύο αγωνιστικές. Δηλαδή έχουμε αυτή την αγωνιστική που γίνεται τώρα, την τέταρτη, και άλλη μία που θα γίνει 19-20, ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Θα βγει μάλλον την Πέμπτη. Την Πέμπτη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League για να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό, με το πρόγραμμα δηλαδή, μέχρι τη 16η αγωνιστική, από την Πέμπτη μέχρι τη 16η αγωνιστική. Μέχρι την πρώτη διακοπή λοιπόν που είναι στις 19-20 Σεπτεμβρίου υπάρχουν δύο παιχνίδια. Όφ θα παίξει με τον Ολυμπιακό το Σάββατο και με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το μάτς, δεν ξέρουμε ακόμα πώς είπαμε. Ή 19-20 του μήνα. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη διακοπή λόγω εθνικών και επιστρέφουν οι ομάδες 10 με 11 Οκτωβρίου και παίζει Όφ με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Όφ. Δηλαδή με το που επιστρέφει από τη διακοπή παίζει με την ΑΕΚ εκτός για την έκτη αγωνιστική. Μετά καπάκι έχει το μάτς της Ευρώπης με τη Ρεν στη Γαλλία 15 Οκτωβρίου. Μετά πάει στην Καλαμάτα, έβαινε με αγωνιστική, να δούμε που θα παίζει Καλαμάτα τότε. 22 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εδώ για την τρίτη αγωνιστική, δεύτερο παιχνίδι του Όφη στο Ηράκλειο με την Μπάγερν Λεβερκούζεν. Μετά ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο αμέσως μετά, 24-25 Οκτωβρίου. Μετά έχουμε αγωνιστική για το κύπελο, τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε το παιχνίδι του Πανατολικού με τον Όφη στις 31 Οκτωβρίου ή 1 Νοεμβρίου. Α, δούμε τώρα, δεν έχει, επαναλαμβάνω, οριστεί ακόμα το πρόγραμμα. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική του Europa στις 5 Νοεμβρίου, που Όφη θα πάει στη Ρουμανία να παίξει με την Χάποελ στο Βουκουρέστι, με την Χάποελ Μπερσεβά. Και πάμε μετά στη δεύτερη διακοπή, που είναι 7 με 8 Νοεμβρίου και Όφη θα παίξει με το Ανατρόμητο στο Ηράκλειο. Αυτά είναι τα παιχνίδια μέχρι τη δεύτερη διακοπή. Οπότε μέχρι τη δέκατη αγωνιστική, δηλαδή μέχρι τη δέκατη αγωνιστική, μέχρι την δεύτερη διακοπή, μέχρι τότε μπορούμε να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα για το προς τα πού θα πάνε οι ομάδες, έτσι, όχι στην πρώτη διακοπή, στη δεύτερη διακοπή.

Χαρζή, το κακό με τον Αστέρα είναι ότι θα έρθει στο Ηράκλειο την άλλη εβδομάδα με 0 βαθμούς. Με 0 βαθμούς, γιατί πού παίζει τώρα, είπαμε. Α, παίζει με την ΑΕΚ. Εντάξει, τι θα πει αυτό. Είτε με 0 βαθμούς έρθει, είτε με βαθμούς έρθει. Ο Όφη θα πάει να τον κερδίσει. Και πέρυσι τον κέρδισε δύο φορές μάλιστα. Θυμάστε πολύ καλά. Ήταν συνεχόμενα τα παιχνίδια για πρωτάθλημα και κύπελλο. Και λέγαμε ότι επειδή συνήθως είναι δύσκολο μια ομάδα να κερδίζει δύο συνεχόμενες φορές ένα αντίπαλο, το έκανε Όφη. Το έκανε με τον Αστέρα στο κύπελλο πρόπερση, μάλλον όχι πέρυσι. Πρόπερση και πέρυσι το έκανε με τον Λεβαδιακό. Έτσι. Που τον κέρδισε εδώ 3-2 στο πρωτάθλημα και μετά πήγε και τον κέρδισε και στη Λιβαδιά. Στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι, τη ρεβάνση του κυπέλου με ένα 0. Έτσι. Οπότε, αξί, γιατί να μην το κερδίσει και φέτος, δεν βλέπω το λόγο. Ανεξάρτητα αν θα έχει 0 βαθμούς ή αν έχει πάρει κάτι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει ο Αστέρας Τρυπόγγης. Από κάποια λίγα που έχω δει, δηλαδή δεν τα έχω δει όλα τα παιχνίδια του, αλλά δεν μου αρέσει. Δηλαδή αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει στο μάτι.

Ο Στέλιος λέει: ο Κόντρο λέει πάντως ούτε να δες τα κορδόνια του Σαλσέδο. Εντάξει, μην είναι νωρίς ακόμα. Μην βιάζεις, Στέλιο, να κρίνεις τον Κόντρο από τώρα. Και μιας και είπαμε και για τον Σαλσέδο, μου λέει εδώ ο Στέλιος, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα υπογράφει στη Ρούμπι Καζάν. Το θέμα το έβγαλε χθες ο Μανώλης Σαρής, το γιατί κουλέ. Νομίζω αυτό λέει πολλά για τον Σαλσέδο. Έτσι, εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ποδοσφαιρικά, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς το παιδί αυτό δείχνει ότι δεν έχει μυαλό. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ας παίχτης που έκανε πέρυσι μια πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Όφη, κατάφερε να πάρει κύπελο, θα μπορούσε να την εξαργυρώσει με μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και με καλά λεφτά και σε καλή ομάδα θα μπορούσε να πάει. Και τι έκανε ο Σαλσέδο, περίμενε να περάσουν 4 μήνες, γιατί πότε τελειώσει το πρωτάθλημα, τελειώσε Μάιο, 17 Μαΐου τελειώσει το πρωτάθλημα. Ήταν τελευταίο παιχνίδι και έχουμε τώρα Σεπτέμβριο, περίπου 4 μήνες, κάτι λιγότερο, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να περάσουν 4 μήνες χωρίς να έχει βρει ομάδα και δεν πιστεύω να μην είχε προτάσεις, θα είχε προτάσεις. Δεν νομίζω να μην είχε προτάσεις με την χρονιά που έκανε. Τώρα γιατί δεν ήθελε να υπογράψει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά πολλά δείχνει αυτό. Και 7 του μήνα, 8 του μήνα τώρα, Σεπτεμβρίου, βρίσκει ομάδα στη Ρωσία. Μια περιοχή που είναι σε, μια χώρα που είναι σε πόλεμο, μια χώρα που δεν μπορεί να βγάλει ομάδες στην Ευρώπη, δεν έχουν δικαίωμα οι ομάδες της Ρωσίας να παίξουν στην Ευρώπη, και πάει τώρα στην Ρούμπι Καζάν, μια ομάδα που δεν είναι και πρώτο όνομα στη Ρωσία, μπας περιπτώσει. Δεν ξέρω τι λεφτά θα πάρει, αλλά πιστεύω ότι λεφτά μπορούσε να βρει και αλλού. Δεν νομίζω ότι μόνο στη Ρωσία θα βρει λεφτά, και αν είναι μόνο τα λεφτά, τι να πει κανείς, δηλαδή πάνω απ' ότι ο παίκτης αυτός δεν έχει φιλοδοξία καταρχήν. Με αυτή την κίνηση που κάνει τώρα, πάνω απ' ότι δεν έχει φιλοδοξία. Τι φιλοδοξία να έχεις, όταν πας στη Ρωσία να παίξεις σε μια μικρομεσαία ομάδα εκεί, εντάξει, όσα χρήματα αν σου δίνουν, σκέφτεσαι μόνο τα λεφτά. Τίποτα άλλο. Κρίμα. Κρίμα, πραγματικά, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα μπορούσε να συνεχίσει σε μια ομάδα στην Ευρώπη, σε μια καλή ομάδα στην Ευρώπη. Δεν σου λέω να πάει σε κανένα μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να βρει ομάδα. Έτσι. Τώρα, τι να πεις, με αυτή την επιλογή που κάνει, ας πάει εκεί τώρα στο Καζάν, που είναι και υπάρχει μονιά, να αντέξει εκεί.

Ποιος για τον Κόντρο θα τον κρίνουμε με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί αυτό να ακούγεται κοινότυπο που λέω, το έχω ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κρυθεί ο Κόντρο. Τον Κόντρο θα τον κρίνουμε και σε παιχνίδια που θα έχει κατοχή μπάλας, που θα επιτίθεται, που θα μπορεί να πάρει και μπάλες. Τι μπάλες, προχθές δεν πήρε μπάλες. Αν πες έπεσε στο γήπεδο του, ναι, έπεσε στο γήπεδο του, αλλά δεν τον άφησε η Κηφισιά. Ήταν καλή η Κηφισιά προχθές. Δεν τον άφησε να κάνει παιχνίδι. Έκανε παιχνίδι η Κηφισιά. Και πρέσερα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πραγματικά ήταν. Έλεγα σε κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί η Κηφισιά να πρεσάρει. Κάποια στιγμή θα κουραστούν οι παιχνίδι. Κι όμως, πρέσαρε από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρέσαρε στον ίδιο ρυθμό. Μου έκανε εντύπωση αυτό.

Λοιπόν, να πούμε για τον Όφη ότι ολοκληρώνεται το απόγευμα την προετοιμασία του με τα γνωστά προβλήματα. Έχουν κάποια ερωτηματικά με το ΣΥΕΛ, με τον ΙΣΕΚΑ. Δεν νομίζω ότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχή αύριο. Δεν νομίζω θα, ακόμα κι αν είναι έτοιμοι, που δεν νομίζω να είναι έτοιμοι. Τα απόγευμα θα ξέρουμε μετά την προπόνηση. Αύριο είναι μια ευκαιρία για τον Κόντι να κάνει ένα rotation και να δώσει και μια ευκαιρία στα παιδιά. Ούτως ή άλλως στο κύπελο με τους κανονισμούς που έχει ευνοεί, αλλά ο Κόντι μπορεί να το κάνει και από μόνος του. Και δεν αναφέρω μόνο τον Καινουριάκη που έπαιξε στην Τούμπα. Είναι και ο Σιτιμαλίδης, είναι και ο Χνάρης, είναι και ο Ρωμάνο. Δεν ξέρω αν τους βάλει όλους. Κάποια στιγμή μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Είναι μια ευκαιρία πάντως απέναντι στον Νέστο. Θα παίξουν και κάποιοι πιο έμπειροι σίγουρα, γιατί εντάξει, όχι, το θέλει το μάτς. Το θέλει και μάλιστα δεν το θέλει απλά. Θέλει να κερδίσει και μάλιστα με σκορ, αν είναι δυνατόν, αν μπορεί να πετύχει και κάποια γκολ παραπάνω. Γιατί πάντα παίζουν ρόλο αυτά. Τα είδαμε και πέρυσι. Παίζουν ρόλο οι ισοβαθμίες. Ειδικά φέτος που μπορεί να υπάρχουν ομάδες που θα τερματίσουν στους 10 βαθμούς. Έτσι. Θα υπάρχουν ομάδες που θα τερματίσουν στους 10 βαθμούς και όσο περισσότερα γκολ έχει πετύχει μια ομάδα, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο απέναντι στον Έστω, αλλά εξαρτάται από τον Όφη περισσότερο. Έτσι, από το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι, που ο Κόντες φαντάζομαι ότι αυτό που θα πει στους παίχτες του είναι ότι θα είναι να έχουν την ίδια ανατροπία. Έτσι. Αυτό που έχουν δείξει δηλαδή μέχρι τώρα, το έχουν δείξει όλα τα παιχνίδια, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελο, είτε είναι Ευρώπη, με την ίδια ανατροπία, με όποιον αντίπαλο και αν έχουν απέναντί τους. Με νοοτροπία νικητή δηλαδή. Αυτή την νοοτροπία έχει περάσει ο Κόντις. Ο Κόντις δεν θέλει να χάνει. Και όχι μόνο δεν θέλει να χάνει, αλλά θέλει να κερδίζει και με ωραίο τρόπο. Σίγουρα προχθές ενδεχομένως να είχε να πει πράγματα στους παίχτες του για την εικόνα της ομάδας που δεν ήταν αυτή που ήθελε. Κέρδισε πάντως, έχει θέσει σημασία.

όχι, έχει δυνατότητα από εδώ και πέρα στα τρία μάτσα, στα τρία μάτσα που απομένουν να πάρει το, να κάνει το απόγειτο, να κάνει τρεις νίκες δηλαδή και να φτάσει στους 10 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα θα περιμένει τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Παίζουν μεταξύ τους οι μεγάλοι. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, παίζει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Θα χάσουν βαθμούς σίγουρα, όλοι θα χάσουν βαθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον Όφη να μπει στην τετράδα και να περάσει απευθείας στα προμηθευτικά, να μην παίξει δηλαδή play-off.

0: Λοιπόν, για πάμε για μια γραμμή, γιατί έχουμε φίλο στην γραμμή. Καλό μεσημέρι. Ναι.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Νίκο, μ' ακούς?
0: Ναι, κύριε Λευτέρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θα σου πω πρώτα ότι χάρηκα πολύ που είσαι κόσμο αρκετό την Κυριακή με την Κηφισιά. Αποδείχθηκε ότι δεν ξέρω ή άλλαξαν γνώμη αυτοί που παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε θα σκίσουνε τα μπονέ, ξέρω εγώ, ή δεν ήταν ομιλίτες και λέγανε ότι ήταν ομιλίτες και ασκίσουν τα μπονέ. Τέλος πάντων. Το άλλο, όσον αφορά την Κηφισιά, ο προπονητής της Ολέτο, Νίκο Κύριος, άκουσα τις δηλώσεις του, είπε συγχαρητήρια στον Όφη και καλή πορεία στην Ευρώπη και αυτά. Όσον αφορά τώρα τον Πανετολικό, είναι στην πρώτη θέση, μπράβο του, αλλά έπαιξε με Αστέρα εντός, με Καλαμάτα εντός, με Βαδιακό εκτός. Και το πρόγραμμα του τώρα είναι με Παναθηναϊκό τέταρτη αγωνιστική, με ΠΑΟ πέμπτη, με έκτη με Κηφισιά, με Ολυμπιακό έβδομη, με ΑΕΚ όγδοη και ούτω καθεξής.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό?
1: Πώς θα πάρει βαθμούς αυτές εκτός
0: κάνει,
1: της Κηφισιά?
0: Έχει κάνει την καβάζα του ο Πανατολικός, γιατί δεν πάει για πρωτάθλημα ο Πανατολικός. Δεν πάει για πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει, μα...
0: Αλλά με τους 9 βαθμούς που έχει τώρα είναι λίγο πιο άνετα. Ας χάσει και κάποια παιδιά, δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, μα θέλω να πω ότι εντάξει. Και πρώτη θέση τώρα που λένε, ας πούμε, γιατί ακούω κι άλλα ραδιόφωνα.
0: Ναι, νωρίς είναι ακόμα, ναι, νωρίς, εντάξει.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα πάντα, Λίκος, εντάξει, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, ναι. Εδώ δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός για να το πάρει το Πανετολικός. Τέλος πάντων, εγώ, Νίκο, θα ήθελα να δω το παιδί αυτό από την Κατερίνη.
0: Το Σετμαλίδη.
1: Γιατί πρέπει να είναι πολύ καλό παιχτάκι.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης. Όλα τα πιτσιρίκια του Όφη είναι καλά.
1: Όλα τα πιτσιρίκια του Όφη. Οχνάρη δεν έχω δει να παίζει.
0: Οχνάρης ανανέωσε και το συμβόλαιό του μαζί με το Λαγουδάκη προχθές.
1: Το ξέρω, ναι. Τον ήθελε η Τωρίνο, νομίζω.
0: Δεν τον ήθελα. Ένα ενδιαφέρον υπήρχε, δεν προχώρησε.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Νίκο, εντάξει.
0: Εντάξει, να είστε καλά, κύριε Λευτέρη.
1: Καλό μεσημέρι και... Νίκο.
0: Ναι.
1: Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Η ομάδα που παίζει την Τετάρτη, η Όφη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή που έπαιξε η ΑΕΚ προχθές στο κύπελο.
0: Ναι, ο Νέστος Χρυσούπολης, ναι.
1: Καλή ομάδα είναι.
0: Εντάξει, καλές ομάδες.
1: Εγώ τώρα το παιχνίδι και μέχρι το τέλος ήταν 1-0 η ΑΕΚ και το τέλος έβαλε το δεύτερο.
0: Ναι. Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Χρειάζεται προσοχή, δεν είναι. Κάνα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εντάξει, κύριε Λευτέρη, να είσαι καλά.
1: Έγινε. Καλό υπόλοιπο.

Παναθηναϊκού ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμα διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή για την ομάδα σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 281-0-317-777 ή μέσω του Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Λοιπόν, Σταμάτη, έχεις φαντασία, πολύ μεγάλη φαντασία. Συμπίστευε το μηνυματάκι, και θες να το διαβάσεις στον αέρα αυτό το μήνυμα. Έχεις πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Πρέπει να γίνεις σεναριογράφος, νομίζω. Μην πάει χαμένο τέτοιο ταλέντο.

Ο Τζέο 8 λέει: καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλή εκπομπή. Ερώτηση λέει: με το χέρι στην καρδιά, θεωρείς ότι χωρίς ουσιαστική ενίσχυση μέχρι τέλος των μεταγραφών 15 Σεπτεμβρίου ότι υπάρχει το βάθος στον πάγκο για να αντέξει τόσους πολλούς αγώνες? Όσο για τον Κόντρο, ας τους δώσουμε χρόνο προσαρμογής. Ο Αϊτόρ είναι τραυματίας. Τραυματίας ο Αϊτόρ, πώς, πότε είναι, από πότε είναι τραυματίας? Όχι, δεν είναι τραυματίας. Αν δεν υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση. Καταρχήν ο Κόντες είπε ότι θα γίνει μια μεταγραφή. Έτσι είπε ο Κόντες. Θα γίνει μια μεταγραφή τουλάχιστον. Έτσι. Εάν δεν υπάρχουν τραυματισμοί και γίνει και μια μεταγραφή ακόμα, νομίζω ότι ναι. Εάν χτύπα ξύλο δεν υπάρχουν τραυματισμοί και προβλήματα, μπορεί όφη να πάει μέχρι το Γενάρη. Μπορεί να ήθελα ακόμα μία-δύο λύσεις, ας το πούμε, και στη μεσαία γραμμή μπορεί να χρειάζεται κάτι, έτσι, ακόμα. Αλλά, επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν τραυματισμοί και είναι όλα καλά, μπορεί να αντέξει, μπορεί, έτσι. Με την προϋπόθεση δεν θα υπάρχουν τραυματισμοί, αυτό.

Ο Κωστής από τις Μέρες λέει: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Περιμέναμε, δηλαδή, ρε Νίκο, να, όλο το καλοκαίρι να έρθει ο Κόντρο για να παίζει τα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες. Γιατί με τις μεγάλες, λέει, και στην Ευρώπη δεν βλέπω να έχουμε κατοχή μπάλας. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, αλλά φαίνεται επίσης ότι δεν κολλάει όπως έπαιζε η ομάδα μέχρι τώρα με ΤΣΕΚΑ και ΑΕΚ. Πάντως εσύ, Κώστα, πριν έρθει ο Κόντρο στον Όφη, το τελευταίο του γκολ το βάλε απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά είναι μεγάλη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Έτσι. Το έβαλε λοιπόν και έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ με την Ρεάλ Μαδρίτης, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης μάλλον, με τη Φέρεντς Βάρος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει μόνο κατοχή μπάλα στο Όφη. Μπορεί να δοθούν και αλλιώς ευκαιρίες. Έτσι, για τον Κόντρο που είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και μπορεί να σκοράρει οπουδήποτε και με οποιοδήποτε αντίπαλο. Ας περιμένουμε να το κρίνουμε τον Κόντρο. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Έτσι. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Έχουμε παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Δώσε το Θεό να το κρίνουμε και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί όποιος βιάζεται λύσει κοντά αυτή και κάποιοι βιάστηκαν και τον Μπουχαλάκη να κατακρίνουν. Ποιος Μπουχαλάκης λέει, και που θα έρθει ο Νόφ να παίξει ο Μπουχαλάκης, ο Γέρος, ο Αργός και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι γρήγορος, έτσι, αλλά βλέπουμε τι κάνει ο Μπουχαλάκης, έτσι. Βγάζει μάτια και κλείνει στόματα. Βγάζει μάτια και κλείνει στόματα, Μπουχαλάκης. Ο οποίος κανονικά από πέρυσι έπρεπε να είναι στον Όφη. Από πέρυσι έπρεπε να είναι στον Όφη, αλλά κάποιος έλεγε ότι είναι μεγάλος, λέει, σε ηλικία ο Μπουχαλάκης. Και δεν μπορούσε να. Δεν ταιριάζει στο προφίλ του Όφη.

0: Και ο Βασίλης λέει ένα ερώτημα σωστό. Ο Βασίλης λέει πώς γίνεται να βγάζουμε συμπεράσματα για ένα παίκτη από ένα παιχνίδι που δεν είναι τόσο καλός και έχοντας ήδη πετύχει ένα γκολ με τον Άρη. Ναι, πώς γίνεται. Έλατε. Είναι ίσως επειδή κάποιοι το συγκρίνουν και αυτό για μένα είναι λάθος. Έτσι, είναι λάθος να το συγκρίνουν κάποιοι με τον Σαλσέδο, γιατί αυτό γίνεται. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι αυτό γίνεται από πολλούς. Το συγκρίνουν με τον Σαλσέδο. Δεν υπάρχει, παιδιά, καμία σχέση. Δηλαδή είναι λάθος να συγκρίνεται το τε με ΑΙ ή και να συγκρίνεται με έψιλον τον Σαλσέδο με τον Κόντρο. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο παίκτες. Καμία σχέση. Άλλο στυλ ο ένας, άλλο στυλ ο άλλος. Είναι πολύ κακοί παίκτες και οι δύο. Έτσι. Είναι όμως λάθος τώρα να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε συγκρίσεις, γιατί εντάξει, θα βγει χαμένος ο Κόντρο. Τώρα τουλάχιστον βγει χαμένος. Άλλο στυλ παιχνιδιού ήταν ο Σαλσέδο και άλλο στυλ παιχνιδιού είναι ο Ισπανός, ο Βόσνιο Ισπανός τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 8η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στις επαναλήψεις μας, εκτός δηλαδή από την ζωντανή μετάδοση το 12.01, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είναι η πηξίδα που μόλις ήρθε στα ραδιοφωνά σας με τον Κώστα Σλίγαρδο. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Εσερεδάκη και ο Μανώλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι επίσης μαζί μας ο Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή.

0: Και βέβαια να πω ότι και σήμερα μαζί μας η SeaJets που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες άνετα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, να δούμε δηλαδή το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα στο επίκεντρο βρίσκεται ο απόϊχος από αυτή την θλιβερή πραγματικά εκδήλωση που υπό τον Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το αρμόδιο τουριστικό γραφείο διοργανώθηκε έχοντας προκαλέσει την έκρηξη στην κυριολεξία των Ηρακλειωτών, των απανταχού κριτικών θα έλεγα, διότι το θέμα πήρε μεγάλη προέκταση και διάσταση, ταξίδεψε και εκτός Κρήτης, όχι μόνο εκτός Ηρακλείου και εκτός Κρήτης, και βεβαίως και σήμερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτούς που πήραν αυτή την πραγματικά φάλτσα πρωτοβουλία.

Ψηλά επίσης ο απόϊχος και σήμερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κυρίως, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, της οικονομικής και πολιτικής διάστασης. Προτιμούμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χατζηδάκης, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στις συμμαχίες, τόνισε. Και βεβαίως να πω ότι γίνεται και μια ανάλυση την ίδια ώρα για τα ωφέλη στην τσέπη, στο πορτοφόλι, στον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό και βεβαίως στα ταμεία των επιχειρήσεων. Θα σας πω ότι ακούγοντας το πρόγραμμα θα έλεγα ότι τις θέσεις, τις προτάσεις, θα έλεγα ότι μας είχαν προειδεάσει από το Μαξίμου για κάτι πιο super duper wow, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό δεν ήρθε, το super duper wow. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι όσοι ουσιαστικά τοποθετούνται πάνω σε αυτό, πλην των αμιγώς κυβερνητικών στελεχών, των υπουργών δηλαδή και των μελών της κυβέρνησης. Δεν θέλω να κάνω τον κακό απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, αλλά νησάφι πια. Εντάξει, πάλι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Είναι, θα έλεγα, λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, χωρίς να πούμε πολλά περισσότερα, παρά το ότι τα γαλάζια στελέχη πανηγυρίζουν για αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, νομίζω ότι η εικόνα που εγώ έχω αποκομίσει μιλώντας με κόσμο είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά.

Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην Αίγυπτο, έχει τετατέτ με τον Σίση και την Τριμερή με Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι, τα οποία η Αίγυπτος και η Ελλάδα και η Αίγυπτος συζητούν σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στην Ανατολική Λεκανή της Μεσογείου. Από ήχο όμως έχουμε και από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχλατ, όπου το αφεντέ σάρωσε με 44%, και βεβαίως να πούμε ότι με το 44% φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση, όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά και για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει, εάν κατάφερνε να κυβερνήσει.

θα δουν τώρα ως, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλαγές σε περίπτωση που το αφεντέ τα καταφέρει. Υπάρχει λοιπόν ένα μανιφέστο όπου το αφεντέ επί της ουσίας ζητάει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μια πατριωτική πολιτιστική πολιτική, και επί της ουσίας αυτό το οποίο ζητάει είναι ένα τέλος στην λαθρομετανάστευση, τέλος στα επιδόματα επί της ουσίας σε κανάλια κρατικά τα οποία προπαγανδίζουν την κυβερνητική πολιτική, και επίσης τέλος σε woke agenda στα σχολεία.

γκρίνιαξαν πολύ για την νίκη του αφεντέ, αλλά θέλω να πω ότι το αφεντέ, όπως το λέω συχνά, και το κάθε αφεντέ, δεν άνοιξε ουρανός και έριξε τους ψηφοφόρους, κάποιοι έστειλαν τον κόσμο εκεί. Και το λέω έτσι απλά, πολύ απλά, διότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, από τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς και ενδεχομένως και κάποιους της λαϊκής δεξιάς, θα έλεγα ότι στείνουν το σκαλοπάτι για να ανέβουν αυτές οι πολιτικές στο προσκήνιο.

Και κλείνω τον πρόλογο με ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων που είχαμε στο Ηράκλειο με δύο 15χρονους που χτύπησαν τον φίλο τους, ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

0: Επιτρέψτε μου πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24-7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως είναι και συνδικαλιστής, είναι ο πρόεδρος των λιμενικών στην Ανατολική Κρήτη. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μείνω λίγο σήμερα, ελπίζω ότι αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί και αναφέρομαι σε αυτή την θλιβερή πραγματικά παράσταση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό τον Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη του Ηρακλείου, στην 25η Αυγούστου και μάλιστα σε μια τραγική ημερολογιακή συγκυρία όπου μεταξύ άλλων Τούρκοι επισκέπτες παρέλασαν προκλητικά με τουρκικές σημαίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τεράστια αγανάκτηση, να υπάρξει μια τεράστια κατακραυγή εναντίον του Δήμου Ηρακλείου, του Δημάρχου, του Αλέξη του Καλοκαιρινού, αλλά και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, για την λάθος σχεδιασμένη αυτή πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτή την ιστορία έχει εμπλακεί και το όνομα του Προέδρου των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, του Μιχάλη του Βλατάκη, που ως επιχειρηματίας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να στηθεί αυτή η κακόγουστη φιέστα, θα μου επιτρέψετε να πω. Κύριε Σφαγιανάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε.
1: Να σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πράγματι και για μένα, και όχι μόνο για μένα, για πολλούς Ηρακλειώτες και όχι για μερικούς και ορισμένους, όπως γράφτηκε από κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα στην Κρήτη, θα πω ότι ήταν θλιβερό. Ήταν μια θλιβερή εικόνα. Πράγματι αντέδρασε πάρα πολύ κόσμος, πληγώθηκε πάρα πολύ κόσμος, διότι εμείς οφείλουμε, νομίζω, τους ανθρώπους

0: Βλατάκη, προς τιμή του, ο ίδιος ο κύριος Βλατάκης βγήκε και είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη όλη της κατάστασης που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί, με το γεγονός ότι ήταν ο δημιουργός αυτής της εκδρομής, αυτής της παρέλασης. Εγώ όμως έχω πει και θα το ξαναπώ, φέρει και για μένα ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν μπορούμε.
1: Συγγνώμη, όχι φέρει και για σας και ο Δήμος, είναι ο κύριος φορέας ο οποίος πρέπει να απολογηθεί.
0: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ξανά ότι για μένα, από εκεί έπειτα οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς το λαμβάνουν υπόψη τους, για μένα φέρει ευθύνη ο Δήμος. Σας είπα ότι προηγουμένως ο κύριος Βλατάκης ο ίδιος ανέφερε ότι ζητάει δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Να πω κύριε Σιλιγάρδο ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει αντίστοιχη παρέλαση, αντίστοιχη εκδήλωση στα Χανιά, όπου εκεί πρόλαβαν και δεν ξέρω ποιος πρόλαβε, και οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν για πολιτιστικά στη χώρα μας δεν σήκωναν σημαίες εκεί στα Χανιά. Εδώ γιατί σήκωσαν σημαίες?
1: Επιτρέψτε
0: μου προσέξτε να πούμε κάτι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Εγώ θα πω το εξής. Κανένας δεν είπε μία αποστολή όταν φτάνει σε μία χώρα και εκπροσωπεί τη χώρα της να μην κρατάει μία σημαία όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά εδώ πέρα είπαν ότι ήταν από 365 χώρες, νομίζω ότι ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες. Εμείς δεν είδαμε τόσες σημαίες να κυματίζουν από άλλες χώρες, και να σας πω ότι δεν είδαμε και από χώρες που συμμετείχαν καθόλου σημαία. Αντιθέτως η Τουρκία προκλητικά είχε φέρει τόσες σημαίες. Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή εικόνα, ένα θλιβερό γεγονός, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Δήμος θα πρέπει να βγει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αστοχία αυτή τη στιγμή αυτής της εκδήλωσης.
1: Θέλω να σας πάω σε ένα σημαντικό για μένα ερώτημα, διότι αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, και αν θέλετε να απαντήσω και στον ίδιο μου τον εαυτό, είναι, και το ζητάω δημόσια από την Δημοτική Αρχή να μας το απαντήσουν, αλλά βλέπω ότι στρουθοκαμιλίζουν, νομίζουν ότι θα γλιτώσουν. Αν προχθές, σε αυτή την παρέλαση, στην παρέλαση του ΕΣΚΟΥΣ, στην 25η Αυγούστου, με τις τουρκικές σημαίες, βρισκόταν 2-3 κουκουλοφόροι θερμοκέφαλοι και έσπαγαν 2 κεφάλια Τούρκων, ή γινόταν άλλες αποτρόπες πράξεις ή ακόμα και εγκληματικές ενέργειες, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη για το διπλωματικό αυτό επεισόδιο? Αυτό θέλω να μας απαντήσει ο Δήμος. Εγώ αύριο θα ζητήσω, τώρα το ζητάω δημόσια μέσα από μια ανάρτηση την οποία φιλοξενώ στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Όπως όλες τις προηγούμενες μέρες, από την πρώτη στιγμή έχω πάρει μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό. Το ζήτησα σήμερα μέσα από τη στήλη των παραπολιτικών του politica.gr, και εάν δεν έχω πάρει αυτή την απάντηση μέχρι το βράδυ απόψε, αύριο θα ζητήσω από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να βγει εδώ στην εκπομπή ή την κυρία Παπαδάκη και να μας πει ποιος θα αναλάμβανε αυτή την ευθύνη για το διπλωματικό επεισόδιο. Διότι μιλάμε πλέον για διπλωματικό επεισόδιο. Όταν έχεις μια επίσημη αποστολή υπό την αιγίδα και τη διοργάνωση μιας δημοτικής αρχής εντός της ελληνικής επικράτειας και ο συμβάν ένα τέτοιο περιστατικό, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για καθαρό διπλωματικό επεισόδιο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μόνο σας είπατε από πού θα πάρετε την απάντηση. Εγώ δεν είμαι αρκούδερος να σας απαντήσω για αυτό που ζητάτε, όμως πραγματικά είναι εύλογο με το ερώτημά σας. Σε περίπτωση όλο αυτό που περιγράψετε προηγουμένως συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες, βέβαια ο Δήμος έπρεπε να έχει την προστασία αυτών των ανθρώπων, τη θωράκιση αυτών των ανθρώπων, από τη στιγμή που ήταν και καλεσμένοι για ένα φεστιβάλ το οποίο έλαβε χώρα εδώ πέρα στην Κρήτη. Άρα που θα φέραν ευθύνη. Και δεν ξέρουμε αν είχαν σχεδιάσει, αν είχαν μελετήσει για αυτό που εσείς αυτή τη στιγμή συζητάτε.
1: Προς τον παρόν πάντως εγώ χτυπάω πόρτες να πάρω απαντήσεις και δεν παίρνω απαντήσεις. Και είπα αύριο, θα περιμένω ακόμα και σήμερα, και αύριο θα ζητήσω ξεκάθαρα και από την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη και από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να μας δώσουν εξηγήσεις πάνω σε αυτό το απλό. Δηλαδή, υπήρχε ένα σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης? Αυτό και τίποτα άλλο. Το θέμα θα έρθει, θα το φέρετε, ως παράταξη θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?

0: Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με τον επικεφαλή μας, θα το συζητήσουμε. Εγώ επιτρέψω.
1: Υπάρχει και μια ανακοίνωση που είδα σήμερα από τον κύριο Καραμαλάκη πάνω στο θέμα αυτό. Μια επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής σας παράταξης.
0: Βεβαίως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ζητήσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Σιγάρδο, είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχουμε λάβει γνώση και ιστορική γνώση και να μην μπερδεύουμε τον πολιτισμό με την ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό κάποιες φορές και προσέξτε, δεν συζητάμε εδώ αυτό που υπόθηκε από ορισμένους. Θα πω ότι εσείς τι είναι αυτά που λέτε σε εναρτήσεις σας, τι ζητάτε, βεντέτα? Όχι, δεν ζητάει κανείς βεντέτα. Ζητάμε να προστατεύουμε τη μνήμη και να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχεσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, C-Jets και σήμερα μαζί μας εδώ, χορηγός καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων, άνετα γρήγορα, οικονομικά και 50% έκπτωση σε εκείνους που θα εκδώσουν τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Πηξίδα, σας καλωσορίζω. Όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, όλους εσάς που έρχεστε τώρα στον Πολίτικα, στο 89 και 8 και όλους εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το politika.gr. Επόμενος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς από την Δημοτική Παράταξη, που επίσης βρίσκεται στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον απόϊχο και βεβαίως για τις ευθύνες αυτής της ντροπής του Σαββάτου. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολίτικα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σιγάρδο.
0: Ακούσαμε πριν από λίγο τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για το θέμα αυτό. Η θέση της δικής σας της παράταξης, κύριε Βαρδαβά?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι θεωρούμε ότι το Ηράκλειο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Είναι μια πόλη που έχει υποδεχτεί λαούς και πολιτισμούς στο πέρας των ετών. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες ή κάποια γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία αυτής της πόλης και συνεχίζουν να μας θυμίζουν τι περάσαμε για την ελευθερία μας, για τη δημοκρατία μας, τι έζησαν προγόνοι μας για να είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε υπέρ όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγή πολιτισμών, ιδεών και κουλτούρας, αλλά διαχρονικά θεωρούσαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Η πλατεία 18 Άγγλων, ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου που οδηγεί στα Λιοντάρια, έχει μείνει στην ιστορία της πόλης για τη μεγάλη σφαγή των χριστιανών, κάτι το οποίο γιορτάζουμε κάθε Αύγουστο και για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τους συμβολισμούς και ως προς την ουσία. Δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε κανένα εάν μία οποιαδήποτε εκδήλωση τέτοιου περιεχομένου, το οποίο δεν νομίζω ότι οι παρελάσεις συμβολίζουν πολιτιστικά δρόμενα, γινόταν είτε σε ένα κηποθέατρο, είτε σε ένα γήπεδο, είτε σε μία άλλη περιοχή. Όμως θεωρώ ότι όλο αυτό προσβάλλει σε ένα βαθμό την ιστορία της πόλης, ό,τι συνέβη τότε, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν είμαστε. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι αυτό που συνέβη άπτεται και εθνικών ζητημάτων πιθανών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοιου είδους κίνηση χρειαζόταν άδεια ή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν είχαν πάρθει μέτρα αντιμετώπισης πιθανών δυσάρεστων γεγονότων από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι είναι και ακραίοι ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους, καλός ή κακός. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σιγάρδο, όταν είσαι δημοτική αρχή, όταν διοικείς ένα δήμο, όταν ηγείσαι αυτής της πόλης με αυτή την μακραίωνη ιστορία, με όλα αυτά που προείπαμε, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα σε αυτά. Μακριά από μας φασιστικές φωνές, ομοφοβίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζουν αυτά στην παράταξή μας, ούτε στην κουλτούρα μας, ούτε στην ιδεολογία μας. Θεωρούμε ότι οι λαοί μπορούν να συνυπάρχουν, μπορούν να συνεργάζονται, αλλά όπως είπαμε, κάποια πράγματα έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και δεν πρέπει να προσβάλλουν την ιστορία και τη μνήμη αυτής της πόλης. Και νομίζω ότι έγινε λάθος σε αυτό το επίπεδο.
0: Κύριε Βαρδαβά, γνωρίζετε εάν υπήρχε ένα σχέδιο κρίσης, αντιμετώπισης κρίσης σε περίπτωση, είναι ένα ερώτημα που το διατυπώνω από χθες και δημόσια και μέσα από την προσωπική μου σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, αλλά και από ένα ερώτημα που φιλοξενούμε σήμερα στη στήλη των παραπολιτικών στο politika.gr και που εάν δεν πάρω μια απάντηση θα ζητήσω αύριο από τον κύριο Καλοκαιρινό και την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη να μας εξηγήσουν αυτό το απλό. Υπήρχε ένας σχεδιασμός για μια διαχείριση κρίσης σε περίπτωση που βρισκόταν ένας θερμοκέφαλος και ο οποίος έκανε μια επίθεση, δημιουργούνταν ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής στο κέντρο της πόλης. Θα είχαμε ένα διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν το γνωρίζω. πολύ αμφιβάλλω, γι' αυτό ρωτώ κι εγώ δημόσια, εάν υπήρξε τέτοιου εννοήσει σε παλαιότερες περιόδους που είχα την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος για πολιτιστικές εκδηλώσεις πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου του περίοδου του Γιάννη Κουράκη, είτε μιλούσαμε για αδερφοποιήσεις με τρίτα κράτη που η χώρα έχει συγκεκριμένες σχέσεις, είτε μιλούσαμε για εκδηλώσεις, πάντα είχαμε την συνεννόηση και το OK των συναρμόδιων υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης και βέβαια λαμβάναμε μέτρα με την ελληνική αστυνομία και την ασφάλεια στην πόλη.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ λέτε και εσείς ότι δεν γνωρίζετε να υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα το φέρετε το θέμα ως Δημοτική Παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Ρωτάμε, θα ρωτήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε τέτοιου είδους προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: βροχή, δάκρυο βροχή. Τέλος δεν, δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί,
1: ποιος θα βρεθεί.

Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται και σήμερα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Μιλάμε για μια γκάφα ολκής, έτσι κι αλλιώς. Ένα θέμα το οποίο εκθέτει για μια ακόμα φορά ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, η οποία δεν καταλαβαίνει ούτε που βρίσκεται, ούτε που βαδίζει, ούτε που θέλει να πάει, ούτε πώς θα πάει, ούτε εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει γύρω της.

Θα μείνω ωστόσο να δώσω ακόμα μια διάσταση και να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι όλη αυτή η ιστορία εμένα είναι ύποπτη. Και το λέω διότι έρχεται ένα πλοίο με Ισραηλινούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω ούτε μας έσφαξαν, ούτε ποτέ μας έβλαψαν, και βλέπουμε τι συμβαίνει. Αντίθετα, αποδεδειγμένα το κράτος αυτό είναι όχι μόνο στρατηγικό σύμμαχός μας, αλλά και το μαντρόσκυλο που φυλάει όλη μας την ζωτικής σημασίας περιοχή Ποικιλότροπα. Στον αντίποδα υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις Παλαιστινίων ή Παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων που ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές και άλλες ποινικές πράξεις με σύνδεση με την χώρα μας κατά την τελευταία πεντηκονταετία, δηλαδή από το 1976 ως το 2026, που έχουν αποδεδειγμένα βλάψει μέσα από τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα και την έχουν δυσφημίσει. Αλλά γίνεται κόλαση από καλοπληρωμένους ευαίσθητους αλακάρτ μόνον κατά των Ισραηλινών συμμάχων μας, που κρατάνε μακριά μας το τέρας του Ισλαμισμού και όλα αυτά τα σκουπίδια που μας απειλούν να μας καταπιούν. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που γέμισε σε έναν δρόμο σημαντικής ιστορικής αξίας και μνήμης, όπως η 25η Αυγούστου, παρέλασαν τουρκικές σημαίες σε μια χρονική περίοδο που η Τουρκία προκαλεί, αξιώνει και κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο με άξονα τη γαλάζια πατρίδα και τον επεκτατισμό της. Απαξιώνω το επιχείρημα που ακούω για φεστιβάλ στην Τουρκία με ελληνικές σημαίες για ευνόητα ανόητους λόγους. Βέβαια, εκτός από όλους εμάς που αντιδράσαμε από το διαδίκτυο και κυρίως από το Facebook, δεν είδα κανέναν από αυτούς που ενοχλούνται από το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο όταν προσεγγίζει ελληνικά λιμάνια να ενοχλούνται για την προκλητική κίνηση του Δήμου και των επιχειρηματιών που κάνανε μπίζνα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην πλάτη της ιστορικής μας μνήμης. Τόσο και τόση ψευτοεξυπνάδα, τόσο φτηνιάρικος καιροσκοπισμός. Όχι απλά ύποπτο, πολύ ύποπτο.

Βέβαια, ξεχνάμε ότι για μια σημαία Ισαάκ και Σολομού έχασαν τη ζωή τους. Ψευτοπολιτισμένοι προοδευτικούλιδες. Τα έχετε κάνει όλα σώπατο εκεί μια παρέα στο Δήμο Ηρακλείου. Κοιτάξτε να συνεχίζετε να ενοχλείστε μόνο με το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς. Εύχομαι και ελπίζω να δω τουλάχιστον ή να ακούσω μια συγγνώμη από το Δήμο Ηρακλείου και τον ίδιο το Δήμαρχο, ο οποίος ως συνήθως είναι εξαφανισμένος. Εντελώς εξαφανισμένος. Σε όλα τα στραβά που έχει δημιουργήσει και έχει φέρει η δημοτική του αρχή, είναι μονίμως εξαφανισμένος ο καλοκαιρινός. Δεν εμφανίζεται για τα σκουπίδια, δεν εμφανίζεται για τις διαβάσεις που τη μία μέρα βάφονται και την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν εμφανίζεται για την κακή ποιότητα στα έργα υποδομής, δεν εμφανίζεται στην ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη, δεν εμφανίζεται όταν γίνονται τέτοια έσχη όπως αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου, δεν εμφανίζεται όταν ακόμα και αυτό το καρναβάλι πάει στραβά και ανάποδα. Και το λέω διότι είναι πραγματικά απίστευτο. Έχουμε δήμαρχο, αλλά δεν έχουμε. Είναι, να το πω έτσι κάτι πολύ απλά, ένα όνειρο αυτός ο δήμαρχος. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά κανένας δεν τον βλέπει. Απουσιάζει πάντα και παντού, από όλες τις γκάφες και από όλα τα κακώς κείμενα στην καθημερινή λειτουργία της δημοτικής του αρχής. Τέτοια πριγκιπική συμπεριφορά δεν θυμάμαι να είχε άλλος δήμαρχος στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Και ξαναλέω ότι θα ήμασταν πολύ καταδεκτικοί και θα κατανοούσαμε πάρα πολύ αν έβγαινε ο ίδιος σε όλα αυτά και ζητούσε όμορφα, σεμνά και ταπεινά, μια συγγνώμη. Είχε μάλλον προτεραιότητα να τρέξει στο οροπέδιο Λασιθίου τις τελευταίες μέρες για να σφιχταγκαλιάζεται με τον πρόεδρο Νίκο, τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ, ο οποίος έκανε την κομματική του εκδήλωση πάνω στα όρια στα βουνά, και εκεί εμφανίστηκε πρώτος και καλύτερος ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος προφανώς εκλιπαρεί τη στήριξη του Πασόκ για τις επόμενες εκλογές. Να τα θυμάστε αυτά και βεβαίως να τα ζυγίζετε στην συνείδηση και στη σκέψη σας. Μπαίνω ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ολοκένουργιο κατάστημα της ΔΕΗ έχει ανοίξει τις πόρτες του στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο χώρο που είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα είναι ένα ολοκληρωμένο πραγματικά οικοσύστημα υπηρεσιών λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, είναι στην αρχή της 62 Μαρτύρων, δηλαδή προς την Χανιόπορτα, και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος, να σας πω ότι πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό και από τη Ρώμη ξεκινούν οι επόμενες κινήσεις στον σχεδιασμό του πολεμικού ναυτικού με την Αθήνα να διαμορφώνει στο πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτικών της δυνατοτήτων κάτω από την γενική αντίληψη μέγα το της θαλάσσης κράτος. Η Ελλάδα λοιπόν και η Ιταλία υπογράφουν σήμερα την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία, να θυμίσουμε ότι οριστικοποιεί το κόστος στο χρονοδιάγραμμα μεταβίβαση των πλοίων εντός του 28 και του 29, καθώς και τους τεχνικούς όρους της αγοράς. Το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει την προοπτική απόκτηση δύο επιπλέον φρεγατών στο μέλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στόλου. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόβλεψη για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με τα ελληνικά ναυπηγεία να αναλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε και τον νικητή, τον οποίο πρέπει να ανακοινώσουμε σήμερα, για το ένα διπλό εισιτήριο που κερδίζει μέσα από τη διαδικασία που εξηγήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες από την χορηγία της Seajets, όπου πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, και να τους ευχαριστήσουμε όλους και όλες που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία την οποία κάναμε σε συνεργασία με την παραγωγή της Πηξίδας και την Seajets, την ναυτιλιακή εταιρεία. Νικητής λοιπόν για ένα διπλό εισιτήριο, μετεπιστροφής δηλαδή, θα είναι ένας ο νικητής, το είχαμε εξηγήσει αυτό, αλλά θα είναι δύο τα εισιτήρια, θα ταξιδέψει με άτομο της επιλογής του, και βεβαίως μιλάμε για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής, αλλά ρετούρ δηλαδή, από το Ηράκλειο, από το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρπαθιωτάκης. Καλοτάξιδος, και εύχομαι τον Σεπτέμβρη αλλά και τον Οκτώβρη, που η εταιρεία εξακολουθεί και επιχειρεί από το λιμάνι του Ηρακλείου, να επιλέξει ένα καλό προορισμό και να τον απολαύσει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Seajets και σήμερα ο μεγάλος χορηγός της Πηξίδας. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, κρίσιμο ραντεβού κατοίκων και αυτοδιοικητικών με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε στη ΔΕΘ ότι η δομή θα γίνει. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25ης Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στην Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση με την Κύπρο. Οι 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3 συλλήψεις για τον 17χρονο οδηγό που έσπασε κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να προσπεράσει οχήματα. Στο πυμνιοστάσιο των ανδρών βρέθηκαν ναρκωτικά. 2 15χρονοι φέρεται να χτύπησαν συνομήλικο στο Ηράκλειο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φερωμένοι δράστες και οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελευταίο μπάνιο για δανό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη, αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Κίεβο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας μετά από σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο αξιωματούχο. Με 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeti.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που πολλά σχολιάζουμε, πολλά μοιραζόμαστε σε καθημερινή βάση από Δευτέρας και Παρασκευή, προκειμένου να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι πολίτες. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 59 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα, που έχουν όμως επιλέξει να γιορτάζουν σήμερα 8 του Σεπτέμβρη, γιατί κλασικά παραδοσιακά κάποιοι γιορτάζουν 21 του Νοέμβρη και κάποιοι οι παντρεμένοι τον 15 Αύγουστο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα η χριστιανοσύνη γιορτάζει το γενέσιον της Θεοτόκου. Σπουδαία λοιπόν η σημερινή ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μιας που μιλάμε για μία θεομητορική γιορτή που ουσιαστικά αφορά στην γέννηση της Θεοτόκου, στη γέννηση της Μαριάμ, της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού. Θεομητορική λοιπόν γιορτή, κατά την οποία η Χριστιανική Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη τη γέννηση της Παναγίας. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες τις αντλούμε από το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα με θαυματουργικό τρόπο από μια ενάρετη γυραιά γυναίκα ονόματι Άννα, εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού Χάνα, εύνοια, χάρη σημαίνει Χάνα. Μετά από επίμονες δεήσεις προς το Θεό αυτής και του συζύγου της Ιωακήμ. Η Άννα ήταν στήρα και συνεπώς άτεκνη, γεγονός που θεωρεί τον ντροπή στην Ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής της. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ήταν γνωστές παρόμοιες διηγήσεις για τη γέννηση της Παναγίας και από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου. Μετά την καταδίκη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου, της αίρεσης του Νεστοριανισμού, η οποία απέρριπτε μεταξύ άλλων το όνομα και τη συμμετοχή της Θεοτόκου στο σωτηριώδες έργο του Χριστού, οι διηγήσεις αυτές άρχισαν να ενσωματώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας με την αμορφή των θεομητορικών γιορτών. Η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα ή στις αρχές του 6ου στα Ιεροσόλυμα και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη χριστιανική Ανατολή. Η εισαγωγή της στη Ρώμη έγινε στα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς που κατέφυγαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Πρώτος ο Πάπας Σέργιος την καθιέρωσε ως επίσημη γιορτή και την περιέλαβε μαζί με άλλες θεομητορικές γιορτές στο εορτολόγιο της Δυτικής Εκκλησίας. Τον 10ο αιώνα η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου είχε επικρατήσει σε ολόκληρη την χριστιανοσύνη. Η γιορτή κατέχει σημαντική θέση στην υμνογραφία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Εξέχοντες υμνογράφοι έχουν γράψει ιδιόμελα κανόνες και κοντάκια που ψάλλονται κατά την ημέρα της γιορτής. Παράλληλα, οι διηγήσεις για τη γέννηση της Θεοτόκου έχουν καταλάβει εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική ζωγραφική. Εικόνες εκλεκτής τέχνης βρίσκονται στο Άγιο Όρος, στον Μιστρά και την Κρήτη, ενώ αξιολογότατα μοσαϊκά υπάρχουν στη Μονή του Δαφνίου στην Αθήνα και στο Τζαμί Καχριέ στην Κωνσταντινούπολη. Στις 8 και στις 9 Σεπτεμβρίου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό Χουλιαράδες των Βορείων Τζουμέρκων που κλείνει στις 9 Σεπτεμβρίου με το χορευτικό έθιμο Κύκλες που χάνεται στα βάθη των

σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Οι φυσικοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδεις παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας καθιερώθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, μέλος της οποίας είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Σήμερα μας γιορτάζουμε και την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965 κατά την διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης, και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φτάνει το 99% του πληθυσμού, 94% άνδρες και 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων έως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 99,5% στο σύνολο, 99,4% στους άνδρες και 99,5% στις γυναίκες. Και αφού αναφερθήκαμε στις σημερινές παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στην στήλη του Σαν Σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1822, όπου σαν σήμερα διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919, και σαν σήμερα Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. 1943, και σαν σήμερα η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, και σαν σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003, και σαν σήμερα ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. 2005, και σαν σήμερα σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε την βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
Σαν σήμερα το 1925 είχε γεννηθεί ο Peter Sellers, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, θα θυμάστε όλοι το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. 1946 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και βεβαίως πολύ γνωστός και αγαπητός συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Σίγουρα σε κάθε ελληνική βιβλιοθήκη υπάρχει ένα παιδικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1860 έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 1860.

τώρα να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Μικρή λέει πτώση της θερμοκρασίας για σήμερα Τρίτη, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια. Σήμερα λοιπόν Τρίτη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-βυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα έχουμε απογευματινές αστάθειες, θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

0: μαζί μας και σήμερα το VNY Store, όπου αυτήν την περίοδο, εάν το επισκεφτείτε, θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών, να σας πω πως ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Παράλληλα, ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Αξιόρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα λοιπόν και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Σε λίγο και πάλι επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι, δεν λείψαμε πολύ, ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε για να μοιραστούμε μαζί σας αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, κάποιες από τις ειδήσεις που και εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του Politica μας ακούτε ζωντανά, να θυμίσω, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε λοιπόν αρχικά σε κάποιους τίτλους και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά σε ειδήσεις που εμείς θα επιλέξουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ώρες αγωνίας στον Αποσελέμ, 25χρονος απειλούσε να πέσει από γέφυρα. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ. Η αποτίμηση της ΔΕΘ από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Ηράκλειο, συναγερμός για μέλος πληρώματος κρουαζιερόπλοιου. Σωματείο Εργαζομένων Παγνή για ΔΕΘ. Απέναντι στον πλούτο, τα μέτρα των 2,2 ευρώ αποτελούν κοροϊδία. Επιστολή του Μιχάλη Καραμαλάκη για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου. Δίκη Σύφη Βαλιράκη. Στην τελική ευθεία η δίκη για τη δολοφονία. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδες. Βίντεο. Μύκονος. Γνωστός κομμωτής καταγγέλθηκε για κλοπή αντικειμένων αξίας 1.000 ευρώ.

μισθοί. Πόσα περισσότερα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι από τον Απρίλιο του 2027. Τι αλλάζει για κατώτατο μισθό και αποδοχές έως 3.000 ευρώ. Δύο νέες καραβιές με 80 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη, ανάμεσά τους πολλοί ανήλικοι. Δομή μεταναστών. Σήμερα το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Φωτιά εν μέσω ισχυρών ανέμων στον Πανασό κινητοποίησε την πυροσβεστική.

λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Συναγερμός για 25χρονο ο οποίος απειλούσε να πέσει από την γέφυρα του από Σελέμη. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού που αρχικά προσέγγισε τον 25χρονο και στην συνέχεια τον άρπαξε και τον τράβηξε σε ασφαλές σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σκηνές τρόμου έτσι δεκτυλίχθηκαν μπροστά στην μητέρα του που αγωνιούσε και βλέποντας ότι το παιδί της τελικά σώθηκε, ξέσπασε σε δάκρυα. Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική.

Είχαμε όμως δυστυχώς και άλλο περιστατικό μέθης και πάλι στο Ρέθυμνο. Από το μπαρ λοιπόν στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ. Δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να διασκέδαζαν μαζί όταν αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Μετά το περιστατικό αναζητείται ο ιδιοκτήτης αλλά και ο υπεύθυνος του μπαρ.

Είχαμε όμως κινητοποίηση για 57χρονο αλλοδαπό, υπήκο Φιλιππίνων, μέλος πληρώματος κουραζιερόπλου σημαίας Μάλτας. Η λιμενική αρχή του Ηρακλείου ενημερώθηκε εχθές το μεσημέρι ότι ο 57χρονος με ειδικότητα ξυλουργού έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, ενώ το κουραζιερόπλιο βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ το κουραζιερόπλιο απέπλευσε για συνέχιση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Πλειονές καραβιές με μετανάστες έφτασαν τα ξημερώματα εν μέσω ισχυρών ανέμων στην Κρήτη με πάνω από 80 μετανάστες. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για 48 άνδρες υπηκόους Σουδάν, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ειδικότερα μεταξύ τους βρίσκονται 16 υπήκοοι Σουδάν, 7 από τον Μπαγκλαντές και 25 από την Αίγυπτο. Συνολικά 11 είναι ανηλίκοι ηλικίας από 14 έως 17. Σε δεύτερο περιστατικό, νότια του Ηρακλείου, εντοπίστηκαν ακόμα 34 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους είναι 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών.

1 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σήμερα το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για την δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οι αντιδράσεις για την δομή μάλιστα συνεχίζονται. Κάτοικοι και φορείς προχώρησαν εχθές σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μοιραιών στο ύψος των Αθανάτων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση χωροθέτησης της δομής. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης. Δεν είναι ζήτημα διάκρισης ή απαξίωσης των ανθρώπων που θα φιλοξενούνται, είναι ζήτημα ορθού χωροταξικού και τουριστικού σχεδιασμού. Υπενθυμίζεται πως για την δομή μεταναστών τοποθετήθηκε στην ΑΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ο χρόνος πιέζει, καθώς οι καραβιές μεταναστών έρχονται σχεδόν καθημερινά πια στα νότια παράλια του νησιού μας, στα νότια παράλια της Κρήτης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για την αδολοφονία του Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας και με κατηγορούμενους δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της δίκης, σήμερα 3/8/9 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ο εισαγγελέας έδρας πρόκειται να αγορεύσει κάνοντας την δική του πρόταση για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ο εισαγγελέας σήμερα θα δώσει την δική του νομική απάντηση στο ερώτημα φόνος ή δυστύχημα, με την οποία θα στοιχειοθετήσει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη την ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλλιευτικό τους. Οι ψαράδες φαίνεται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την απορία του σκάφους του πρώην υπουργού. Ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλλιευτικό γύρωθεν του φουσκωτού σκάφους, διαπληκτίστηκαν μαζί του και στην συνέχεια με την χρήση ενός ξύλινου κονταριού φέρεται να έχει υποθεί πως τον έριξαν παρά την θέλησή του, χωρίς την θέλησή του στην θάλασσα. Αυτό αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Σύφης Βαλιράκης έπεσε στην θάλασσα, χτυπώντας την προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία. Ενώ γνώριζαν ότι αναζητείται από τις λιμενικές αρχές, παρεμποδίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που είχε συχνά εντάσει, το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες και μελέτησε πληθώρα στοιχείων που προσκομίστηκαν τόσο από την πλευρά της οικογένειας Βαλιράκη όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων. Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν αρνούμενοι πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που τους αποδίδεται. Όπως είπαν, δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα εκείνη την ημέρα. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το CNN.gr, η οικογένεια των κλειπώντων, την οποία στηρίζουν σε κάθε δικάσιμο με την παρουσία τους πρώην υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι πεπισμένη πως ο Σύφης Βαλιράκης ήταν θύμα μιας αποτρόπαιας εγκληματικής ενέργειας.

Συνειδητοποίησε όμως είχαμε τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Η πυροσβεστική έσπευσε με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα να επιχειρούν υπό ισχυρούς ανέμους. Λίγο αργότερα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπενθυμίζεται ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη, η οποία συγκεκριμένα εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου 4.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για την ενημέρωσή σας 24 ώρες το 24ωρο.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας πω πως ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στον αριθμό 70, και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού αλλά και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, κρίσιμο ραντεβού κατοίκων και αυτοδιοικητικών με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε στη ΔΕΘ ότι η δομή θα γίνει. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στην Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση με την Κύπρο. Οι 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3 συλλήψεις για τον 17χρονο οδηγό που έσπασε κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να προσπεράσει οχήματα. Στο οπιμνιοστάσιο των ανδρών βρέθηκαν ναρκωτικά. 2 15χρονοι φέρεται να χτύπησαν συνομήλικο στο Ηράκλειο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φερόμενοι δράστες και οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελευταίο μπάνιο για δανό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη, αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Κίεβο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας μετά από σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο αξιωματούχο. Με 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Δέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πολλά θα πούμε σε αυτό εδώ το μέρος. Πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε που αφορούν έτσι το κοινωνικό σύνολο, αφορούν στην κοινωνία και σε όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με το πώς θα μπορούσατε να πάρετε έτσι τα αδιάθετα βάουτσερ για τουρισμό και θέατρο. Να δούμε ποια είναι η διαδικασία στα ΚΕΠ. Μια δεύτερη ευκαιρία να επωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν. Η διάθεση των δελτίων ξεκίνησε εχθές Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, και πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ με βάση την σειρά προσέλευσης και ως την εξάντλησή του σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν ήταν μεταξύ των αρχικών δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση. Αντίθετα, αποκλείονται όσοι είχαν κληρωθεί, αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και για τις εκδρομές, λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση. Διαφορετικά ισχύουν για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να εξασφαλίσουν αδιάθετο δελτίο κοινωνικού ή αματικού τουρισμού, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Να επικοινωνήσουν με συμβεβλημένο κατάλημα και να προχωρήσουν σε κράτηση δωματίου. Να λάβουν από την επιχείρηση επιβεβαίωση της κράτησης. Να καταχωρήσουν τα στοιχεία του καταλήμματος και τις ημερομηνίες διαμονής στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρηση κράτησης δωματίου του ΟΠΕΚΑ. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε μέσω ΚΕΠ. Μετά την απάροδο 30 λεπτών να μεταβούν αυθημερών σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία. Εάν ο δικαιούχος δεν ολοκληρώσει την παραλαβή την ίδια ημέρα, χάνει τα συγκεκριμένα δελτία, τα οποία επιστρέφουν στο διαθέσιμο απόθεμα και μπορούν να δοθούν σε άλλον ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζεται ότι τα βάουτσερ είναι αυστηρά προσωπικά. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η χρήση τους από τρίτο πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε για τις δαντάδες της γειτονιάς. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Δαντάδες της γειτονιάς, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τις οικογένειες και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς σε σχέση με την φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών φτάνουν τις 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε και η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνται. Το πρόγραμμα προβλέπεται έτσι να έχει μια καλή έκβαση, μια καλή συνέχεια. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση είναι ποσά τα οποία οι επιμελητές μπορούν να αντλήσουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια μέσα από το σχετικό μητρό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις την φροντίδα του παιδιού μπορεί να λάβει ακόμη και πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως ο παππούς ή η γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί βεβαίως τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για την ένταξη των οικογενειών στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια. Για οικογένειες με ένα παιδί το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με 2 παιδιά το όριο ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο. Η συμμετοχή αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για να ενταχθεί τώρα κάποιος στο μητρό των επιμελητών και να μπορέσει να αναλάβει παιδιά, θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται λευκό ποινικό μητρό, πιστοποιητικά υγείας και παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Οι διαδικασίες αυτές, ωστόσο, βρίσκονται στο επίκεντρο καταγγελιών, που παρουσιάστηκαν μάλιστα και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Γονείς και υποψήφιες επιμελήτριες περιέγραψαν προβλήματα και καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία έγκρισης και διασύνδεσης μπορεί να διαρκέσει ακόμη και μήνες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που περιέγραψε η δημοσιογράφος του Μέγκα Μάνια Αλιβιζάτου, η οποία αναφέρθηκε σε πρόβλημα που αντιμετώπισε με την ταυτότητά της κατά την υποβολή της αίτησης. Στην αδική μου, λέει, περίπτωση δεν δεχόταν την ταυτότητά μου. Έχω αλλάξει ταυτότητα, μου έβγαζε την παλιά, ενώ σε όλα τα συστήματα μέσα είχα την καινούργια, οπότε δεν μπορούσε να γίνει η αίτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αφού τελικά ολοκληρώθηκε η δική της αίτηση, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να εγκριθεί και η αίτηση της επιμελήτριας, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν στην μεταξύ τους διασύνδεση. Μετά από τη στιγμή που έγινε η αίτηση, η επιμελήτρια δεν είχε ακόμα εγκριθεί, δηλαδή εγκρίθηκε πρώτα η δική μου που άνοιξε περίπου ένα μήνα μετά. Και η Νταντά ακόμα δεν είχε εγκριθεί. Άνοιξε 1,5 μήνα μετά για την Νταντά, για να κάνουμε στην συνέχεια την διαδικασία. Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε αφορά το ποσό που τελικά καταλήγει στην επιμελήτρια. Η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, το ποσό μειώνεται λόγω της παρακράτησης που συνδέεται με το εργόσιμο και διαμορφώνεται περίπου στα 380 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται να καλύψουν επιπλέον ποσό ώστε να συμπληρωθεί συμφωνηθήσα αμοιβή της επιμελήτριας.

ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την απορία του προγράμματος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες πληρωμές προς επιμελητές και επιμελήτριες. Οι πρώτοι 100 δικαιούχοι έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνται, ενώ συνολικά έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και 6.804 αιτήσεις οικογενειών. Έχουν επίσης υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι πληρωμές πραγματοποιούνται αναδρομικά, ανά 2 μήνες ή και αργότερα.

Μέσα από τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν, γονείς και υποψήφιες επιμελήτριες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργών ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των αιτήσεων. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώθηκαν είναι και η εξέταση της δυνατότητας απευθείας πληρωμής των επιμελητριών από το κράτος. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, με τις αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις εγκρίσεις και τα συμφωνητικά συνυπάρχουν με τις καταγγελίες γονέων και υποψήφιων επιμελητριών για τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες που, όπως περιγράφουν, αντιμετωπίζουν τελικά στην πράξη.

Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί. Δύο πιστώσεις μέσα στο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να υπηρετούν στην περιφέρεια. Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και βάσει του νόμου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025. Ειδικότερα, η Γενική Επιστροφή του Ενοικίου αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και η καταβολή τους γίνεται έως το τέλος Νοέμβρη. Για την γενική κατηγορία των δικαιούχων, τα χρήματα πιστώνονται εφάπαξ στους λογαριασμούς IBAN που είναι δηλωμένοι στο MyAdde, ενώ για τους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, αναδρομικά για τα μισθώματα 2024, η πίστοση είναι προγραμματισμένη.

Στον χώρο της υγείας δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικοί γιατροί επιφυτεία. Η ενίσχυση καλύπτει επίσης προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μονάδων ψυχικής υγείας, γιατρούς των τοπικών ομάδων υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό, υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Το μέτρο αφορά όσους εξυπηρετούν την, στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδική εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στους δικαιούχους. Πώς υπολογίζεται η διπλή επιστροφή? Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά, με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, αυτό σημαίνει πρακτικά 2 μηνιαία ενίκεια. Για παράδειγμα, εάν το ενίκιο ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα και η μίσθωση διαρκεί 12 μήνες, το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και τα 2/12 αντιστοιχούν σε επιστροφή 1.000 ευρώ. Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος και δεν είναι αναγκαστικό να έχει εργαστεί εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός μπορεί να διατηρεί την ακύρια οικογενειακή κατοικία του σε διαφορετική περιοχή και να λαμβάνει την ενίσχυση για το σπίτι που νοικιάζει στην περιοχή όπου εργάζεται. Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες περιφερειακές ενότητες, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Για όσους λαμβάνουν παράλληλα και την γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με το 1 ενίκιο της γενικής επιστροφής, ο δικαιούχος μπορεί να φτάσει συνολικά στην επιστροφή 2 ενοικίων. Ωστόσο, υπάρχει ανώτατο όριο και το συνολικό ποσό των 2 ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η αναδρομική πληρωμή για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που αφορά τα μισθώματα του 2024 θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου προβλέπεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

πάμε να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά την ΔΕΘ. Ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Ζευγάρια συνταξιούχων που θα λάβουν διπλή ενίσχυση, αφού δεν ισχύουν πλέον εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και μισθωτοί με τρεις τριετίες που θα φτάσουν στις αρχές του 28 να αμείβονται με 1.300 ευρώ, είναι οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα μέτρα ενίσχυσης που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, νέοι μισθωτοί χωρίς προϋπηρεσία είναι λιγότερο ωφελημένοι, ενώ εκτός των ενισχύσεων μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών. Επίσης, οι εξαγγελίες δεν περιέλαβαν την ελάφρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με την οποία επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι, με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

μόνο από 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν αύξηση κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, οπότε ο μισθός τους θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μεικτά από 920 σήμερα. Παράλληλα, από την 1η Απριλίου θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς όφελος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα δουν τον καθαρό τους μισθό να αυξάνεται περίπου 5 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχη αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλων των κλιμακίων, για τους οποίους ωστόσο δεν θα ισχύσει η μείωση των εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα με τρεις τριετίες θα εισπράττει 1.300 ευρώ από την αρχή του 2028. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ έως το 2030. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερορίων και άλλα. Σύμφωνα με τα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σε συνδυασμό με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027, θα έχει αρκετά ωφέλη. Για έναν νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μεικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Για έναν μισθωτό 34 ετών με 3 τριετίες χωρίς τέκνα, θα αυξηθεί ο μεικτός μισθός από 1.196 σε 1.248 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Για έναν μισθωτό 45 ετών με 3 τέκνα και μισθό μεικτό 2.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1.621 σε 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027 λόγω μηδενισμού του φόρου και σε 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Για έναν αμισθωτό 40 ετών με ένα τέκνο και μεικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 2.109 σε 2.119 ευρώ καθαρά από τον Απρίλιο του 2027 λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει αυξήσεις και σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Η συνολική αύξηση από το 21 από κατώτατο ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπεροριών και άλλα. Θα συνεχίσουμε σε μερικά λεπτάκια από τώρα αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, έτσι το οποίο νομίζω ενδιαφέρει όλους μας. Προς το παρόν περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: κυρίες και κύριοι, κρίσιμο ραντεβού κατοίκων και αυτοδιοικητικών με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε στη ΔΕΘ ότι η δομή θα γίνει. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου και μάλιστα παραμονή της επετείου της σφαγής του 1898. Στην Αίγυπτο, Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλσίση και τριμερή συνάντηση με την Κύπρο. Οι 6 άξονες για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029 παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3 συλλήψεις για τον 17χρονο οδηγό που έσπασε κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να προσπεράσει οχήματα. Στο ποιμνιοστάσιο των ανδρών βρέθηκαν ναρκωτικά. 2 15χρονοι φέρεται να χτύπησαν συνομήλικο στο Ηράκλειο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι φερωμένοι δράστες και οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελευταίο μπάνιο για δανό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Συναγερμός για 25χρονο, ο οποίος απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη, αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Νέο σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει το Κίεβο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας μετά από σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο αξιωματούχο. Με 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού στίβου θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε την τελευταία για σήμερα και είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας βρίσκεται ήδη ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Είσαι καλά,
1: ναι,
0: σε βλέπω. Ναι. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Είχες και σήμερα το πρωί εδώ στο στούντιο του Πολίτικα επίσκεψη του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη.
1: Επίσκεψη συνέντευξη,
0: σωστά. Οπότε με αυτό θα ξεκινήσουμε. Με το τι ακριβώς υπόθηκε. Φαντάζομαι μιλήσατε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Όλη τη συνέντευξη να πούμε μπορούν να την ακούσουν μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αργότερα οι φίλοι μας. Να ακούσουν όλη τη συνέντευξη του κυρίου Αυγενάκη και να διαβάσουν και μια σχετική δημοσίευση η οποία θα την συνοδεύει. Σε γενικές γραμμές λοιπόν να πούμε τα εξής. Ο κύριος Αυγενάκης, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρόβλεψη που έκανε. Έκανε την εξής πρόβλεψη, ότι η επόμενη βουλή θα είναι, στην επόμενη βουλή θα είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και θα έχει 6 κόμματα η βουλή. Yeah. Και όχι τόσα πολλά όσα εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις.
0: Οπότε αυτό που προβλέπει είναι ένα σχετικό ξεκαθάρισμα το οποίο ακριβώς, θα γίνει από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Mm. Ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνονται από τις κάλπες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, που σπανίως επιβεβαιώνονται και αν πέσουν μέσα πέφτουν κοντά, δεν πέφτουν ακριβώς. Ο κ. Αυγενάκης λοιπόν έκανε αυτή την πρόβλεψη, την κρατάμε για να δούμε αν θα επαληθευθεί την άνοιξη. Το Μάιο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε το Μάιο θα έχουμε υπόψη αν έπεσε μέσα ο κύριος
0: Αυγενάκης ή όχι. Ναι. Γενικά τον είδες αισιόδοξο, φαντάζομαι.
1: Τον είδα αισιόδοξο, βεβαίως. Μάλιστα έκανε και κάτι πολύ, θα έλεγα, αξιοσημείωτο. Παρουσίασε τα μέτρα πολύ περιληπτικά, θα έλεγα πολύ σύντομα, έτσι ούτως ώστε να τα αντιληφθούν ακόμα περισσότερο οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας από το site. Και επίσης είπε ότι είναι μέτρα υπολογισμένα, μέτρα εμπεριστατωμένα, η μελέτη τους είναι εμπεριστατωμένη, δεν είναι μέτρα τα οποία είναι έτσι του αέρα, θα υλοποιηθούν όπως έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα όλες οι εξαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης γενικά στην πορεία του κυβερνητικού του έργου. Αισιόδοξος φάνηκε, είπε ότι αισιόδοξος φάνηκε και για την Κρήτη, είπε ότι θα αγωνιστούμε η Κρήτη να είναι και πάλι γαλάζια στο χάρτη, εννοείται των εκλογών, στον εκλογικό χάρτη. Είπε, προέταξε τα μεγάλα έργα του νησιού μας για άλλη μια φορά, το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το αεροδρόμιο που προχωρούν, αλλά και όλα τα παράπλευρα, να το πούμε, έργα. Ο ίδιος είπε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη δημιουργία του νότιου δικού άξονα Κρήτης. Και γενικά είπε ότι είναι αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός οφελούν σαφώς τη Νέα Δημοκρατία. Θα πω εγώ ότι τη συσπυρώνουν, αυτός δεν αναφέρει αυτή τη λέξη, θα πω εγώ όμως ότι τη συσπυρώνουν και ότι έτσι ενωμένη βαδίζει προς τις εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα. Καλεσμένος σου όμως ήταν και ο κύριος Μπαριτάκης ο Παύλος, ο δήμαρχος Αυγιάνου, με τον οποίο συζητήσατε για τις εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν, Νίκο, και αφορούν στο Ολοκαύτωμα.
1: Στο Ολοκαύτωμα, και μάλιστα ξεκίνησαν χθες με μια επιμνημόσυνη δέηση που έγινε για τρία παιδιά. Οι Γερμανοί τότε, τα γερμανικά στρατεύματα, τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, εκτέλεσαν τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, αφού τα βασάνισαν, επειδή δεν ομολογούσαν το πού βρισκόταν ο πατέρας τους. Και με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση, για αυτό το απεχθές γεγονός, το οποίο το χαρακτηρίσαμε, συμφωνήσαμε με τον κύριο Μπαριτάκη, ότι επρόκειτο για έγκλημα πολέμου, όπως και έγκλημα πολέμου είναι το κάθε ολοκαύτωμα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Ξεκίνησαν λοιπόν με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 13 του μήνα με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Ναμυρά, εκεί στο γνωστό μνημείο που γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή, η τελετή μνήμης. για τα θύματα αυτού του ολοκαυτώματος, ενός παράλογου ολοκαυτώματος που για το θάνατο στρατιωτών των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής την πλήρωσε μια ομάδα χωριών, να το πούμε έτσι, ναι, στη Βιάνο. Κάηκαν σπίτια, ξεκληρίστηκαν οικογένειες. Ναι. Και είπαμε ότι, είπε ο κύριος Μπαρητάκης, ότι κάποτε και η Γερμανία πρέπει να τα αναγνωρίσει όλα αυτά και να φερθεί ανάλογα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, κάτι το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής το κάνει με μισόλογα. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Με τον κύριο Μπαρητάκη, εντελώς διαφορετικό από το ολοκαύτωμα, το ρώτησα πώς πάει αυτό το μέτρο το οποίο εξήγηλε και που έχει συγκινήσει το Πανελλήνιο, έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα, με την επιδότηση του ενοικίου. Αναφέρθηκε στα δημοσίευματα δωρεάν κατοικία. Δεν έχουμε σπίτια, λέει ο κύριος Μπαρητάκης, να δίνουμε δωρεάν, αλλά το ενοίκιο των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, των γιατρών που θα υπηρετούν στην Βιάνο θα επιδοτείται από το Δήμο.
0: Από το Δήμο.
1: Μάλιστα
0: και πολύ ωραία κίνηση.
1: Ναι, όλες οι διαδικασίες, και επειδή όπως γνωρίζουμε οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το κεντρικό κράτος, έχει κάνει όλες τις διαδικασίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών και όλα τα αρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε να σταλεί το κονδύλι αυτό το οποίο θα επιδοτεί το ενίκιο των ανθρώπων αυτών που θα μένουν, που προαναφέραμε, εκπαιδευτικών, αστυνομικών, γιατρών που θα υπηρετούν, νοσηλευτών που θα υπηρετούν στην Βιάνο.
0: Στο Δήμο Βιάνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το τι συζήτησες με την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, που είναι καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σχετικά με μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΙΚΤΕ, κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό Ζωγράφου.
1: Είναι μια εκδήλωση με τίτλο «Το φως ως εργαλείο βιομίμησης» και υπότιτλο «Η επιστήμη περνάει στην καινοτομία και την κοινωνία». Η κυρία Ριζοπούλου είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, ο οποίος είναι και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, και είναι μια εκδήλωση η οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Στρατάκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και δεν θα είναι βέβαια μόνο μια από βήματος ομιλία, αλλά θα υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως το πώς θα περάσει η επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία, όπως λέει και ο υπότιτλος, καθώς η κυρία Ριζοπούλου, η οποία θα είναι και συντονίστρια της εκδήλωσης, ειδικεύεται, διδάσκει το μάθημα επικοινωνία της επιστήμης. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να περάσει η επιστήμη με όμορφο τρόπο, εκλαϊκευμένο, με την καλή έννοια, όπως είπε η κυρία Ριζοπούλου, προς τον κόσμο, και οι τρόποι αυτοί θα αναλυθούν, θα παρουσιαστούν σε αυτή την άλλη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος εκεί στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ.
0: Πολύ ωραία, Νίκο.
1: Και όταν λέμε κεντρικό κτίριο, εννοούμε στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ναι.
1: Όχι στο κτίριο που είναι
0: στις Βούτες. Ναι. Στο κέντρο, όπως είπαμε, στη Ζωγράφου.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και συνεχίζουμε εμείς κάνοντας ταμείο, όπως είπαμε, για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά την ΔΕΘ, να δούμε ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Είπαμε αρκετά πραγματάκια λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας. Χαμένη σε αυτή την περίπτωση είναι οι μισθωτοί που αμείβονται έστω και με λίγα ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβουν αύξηση από την επιχείρηση, ενώ δεν δικαιούνται προς αύξηση λόγω τριετιαίων, εκτός αν προβλέπεται από την συλλογική τους σύμβαση. Επίσης, είναι οι χαμηλόμισθοι που δεν πρόλαβαν να χτίσουν τριετίες και πρέπει να περιμένουν τα επόμενα χρόνια για να αυξηθεί ο μισθός τους λόγω προϋπηρεσίας. Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το Δεκέμβριο του 27 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Η ενίσχυση είναι μόνιμη και θα μετρά και για τη συντάξη μέσα αποδοχές. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 27 κατά 40 ευρώ και άλλα 40 από τον Ιανουάριο του 28, σύνολο 80 ευρώ. Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και 432 ευρώ το 28. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η ενίσχυση θα δοθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Τα ποσά συνήθως πιστώνονται στους λογαριασμούς από την Παρασκευή. Περισσότερο τώρα κερδισμένοι είναι τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση, καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30 Ενδεκάτου θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ. Χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου, στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η σύνταξη και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Χαμένοι είναι ωστόσο οι περίπου 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ που υφίστανται την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Παρότι το μέτρο της ελάφρυνσης εισφοράς είχε πέσει στο τραπέζι, προς το παρόν δεν συμπεριλήφθηκαν στους τυχερούς των μέτρων της ΔΕΘ. Δεν αποκλείεται πάντως η ελάφρυνση να εξεταστεί και πάλι μετά την απόφαση της σχετικής δίκης στο ελεγκτικό συνέδριο τον Οκτώβριο.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, πάμε έτσι σε ένα θεματάκι υγείας που μας ενδιαφέρει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πώς βρίσκεται σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου. Έρχεται, λέει, rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύσσει ένα γρήγορο τεστ με μία σταγόνα αίματος για την ενίσχυση και την ανίχνευση 4 επικίνδυνων ιών που μεταδίδονται από κουνούπια. Ένα γρήγορο τεστ, λοιπόν, που με μία σταγόνα αίματος θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου και ακόμη τρεις ιούς, μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Ο ιός παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι εκτεταμένη διασπορά στην Ελλάδα, καταγράφοντας σημαντικά περισσότερα συγκριτικά με άλλες χρονιές κρούσματα αλλά και θανάτους. Γενικότερα, όμως, τα μέχρι πρότινος απλά ενοχλητικά κουνούπια έχουν γίνει πηγή μεγάλου άγχους, αφού λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται οι πληθυσμοί τους και στην Ευρώπη εγκαθίστανται είδη κουνουπιών που μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα ο δάγκιος πυρετός. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απίθυνε πρόσκληση για ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το EU for Health με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός γρήγορου τεστ, το οποίο θα γίνεται μέσω φορητής συσκευής άμεσης διάγνωσης. Σύμφωνα με όσα εξηγεί η κυρία Γαζούλη στο υγεία μου.gr, με μία σταγόνα αίματος και μέσω βιοαισθητήρων γραφενίου θα είναι εφικτή, λέει, η διαφορική διάγνωση για τους 4 επικίνδυνους ιούς που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των ιών Ζίκα, δάγκιου πυρετού και τσιγκουγκούνια. Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα συνδυάζει στοιχεία των τεστ με περιβαλλοντικά στοιχεία και δεδομένα και θα βγάζει alerts για περιοχές που είναι σε κίνδυνο για τους 4 ιούς, επιτρέποντας έτσι την λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων προστασίας των πολιτών. Η ερευνητική ομάδα έχει χρονικό ορίζοντα 36 μηνών να ολοκληρώσει την μελέτη. Από εκεί και έπειτα, και εφόσον αναπτυχθεί το τεστ, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης η πρακτική εφαρμογή του. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, μέσω των κινητών ομάδων υγείας, μέσω των κόμι, να πραγματοποιούν προληπτικά τεστ και να διαγιγνώσκουν εγκαίρως περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου. Την αφετινή περίοδο τα κρούσματα λίμωξη από τον ιό καταγράφουν σημαντική αύξηση, με τους ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία, καθώς η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες εβδομάδες. Στο επίκεντρο της μετάδοσης βρίσκεται η Αττική, με τουλάχιστον 39 δήμους να καταγράφουν περιστατικά ή να είναι σε κίνδυνο για να παρουσιάσουν περιστατικά. Παράλληλα, η εγκατάσταση κουνουπιών, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ενδημούσαν στην Ευρώπη, έχει σημάνει συναγερμό για σοβαρές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, όπως αυτές που αναφέραμε λίγο πριν. Εννοώ τον δάγκιο πυρετό και τον ιό τσιγκουγκούνια. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, στην χώρα μας δεν έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους κρούσματα, τέτοιου είδους λοιμώξεις.

για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.

0: 8.98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Εντάξει, Παρασκευή ξεκινάει επισήμως η μητέρα όλων των μαχών για κάθε γονέα. Καθώς ως γνωστόν ξεκινούν τα σχολεία. Αλλά μερικά τροχιοδεικτικά ήδη έχουν πέσει από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, δηλαδή χθες και σήμερα. Το βλέπω στην κίνηση που υπάρχει, διότι τα περισσότερα εξωσχολικά, οι εξωσχολικές δραστηριότητες δηλαδή, έχουν ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί, κύριε, το καταλαβαίνεις, ότι κάτι έχει αλλάξει στην πόλη. Σε ώρες ανύποπτες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που ήταν ήρεμα τα πράγματα, τώρα βλέπεις μια μεγαλύτερη κίνηση. Η οποία βέβαια από την Παρασκευή και μετά και πολύ περισσότερο από την επόμενη Δευτέρα θα πάρει τη συνηθισμένη μορφή της. Ξεκινήσαμε έτσι διότι αυτό που διαπιστώνουμε πάλι στην παραλιακή λεωφόρο είναι μία από τα ίδια και παρά το γεγονός ότι πολύ ορθώς ο Δήμος Ηρακλείου έχει τοποθετήσει κλιμάκιο συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας για να βοηθήσει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Αυτό όμως που διαπιστώνεται, όχι σήμερα, όχι χθες, έχει διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενα και το λέμε εμείς γιατί περνάμε από το σημείο από 6 ως 8 φορές την ημέρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συγκυρίες. Διαπιστώνουμε το εξής. Αυτό δηλαδή που είδαμε και σήμερα ερχόμενοι γύρω στη 1.30-2 παρά διασχίζοντας την παραλιακή Μητσοτάκη, δηλαδή από τη Γιαμαλάκη, κατεβαίνοντας κτλ. Η ουρά φτάνει από το. Έφτανε τουλάχιστον μέχρι. Δεν ξέρω αν κανένα μαγικό ραβδί πετάχθηκε τώρα τα επόμενα 30 λεπτά. Έφτανε η ουρά. Μετά τον κόλπο του Δερματά, όλοι οι Μητσοτάκοι μπλοκαρισμένοι, προφανώς μπλοκαρισμένος και ο κυκλικός κόμβος, ο πολύπαθος, ο πολύ συζητημένος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, στην πλατεία 18 Άγγλων, και οι δύο δημοτικοί αστυνόμοι να είναι στην άκρη του δρόμου, οι άνθρωποι να συζητάνε και απλά να παρατηρούν. Και όλα να κυλούν ομαλά για εκείνους. Να υπενθυμίσουμε, δεύτερη φορά το λέμε, ότι πολύ ορθώς η δημοτική αστυνομία, η πολιτική ηγεσία, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τέλος πάντων όσοι συναποφάσισαν, επέλεξαν σε αυτό το εξαιρετικά προβληματικό σημείο να τοποθετήσουν από το πλεονάζον που έχει προκύψει, εννοούμε εξαιτίας των προσλήψεων που έγιναν εσκάτως, προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, και ευτυχώς που συνέβη και αυτό, να τοποθετηθεί μια διάδα δημοτικών αστυνόμων, αλλά να τοποθετηθεί και να παράγει ένα αποτέλεσμα. Να βοηθήσει δηλαδή την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όχι να είμαστε παρατηρητές. Να έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στη Μητσοτάκη. Όχι να κοιτάμε απλά την πλατεία 18 Άγγλων, διότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, εμείς άσχετοι είμαστε με τα κυκλοφοριακά. Ξέρεις, πρέπει να είσαι λέει και ειδικός για να μιλήσεις, ας πούμε. Σου βάφει άλλο στο σπίτι. Πρέπει να είσαι ελεοχρωματιστής για να καταλάβεις και να αποφανθείς αν το σπίτι είναι μισοβαμμένο ή όχι. Έχεις σπουδάσει ελεοχρωματισμό. Αλλιώς δεν δικαιούσε να μιλήσεις. Σωστή λοιπόν η τοποθέτηση, αλλά να υπάρχει μια τριβή εκεί, να παρακολουθούμε το έργο, τι παράγεται, τι δεν παράγεται, αν όντως βοηθιέται εκεί η κατάσταση ή δεν βοηθιέται. Τα λέω αυτά έτσι, τώρα που είναι ακόμη νωρίς, πριν πέσουμε σαν τις σαρδέλες από Παρασκευή και μετά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, δηλαδή δεν συνέβη σήμερα, το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, όπου ενώ υπάρχει τεράστια κίνηση, δεν βλέπω ζωηράδα, ρε παιδάκι, πώς να το πούμε. Δεν βλέπω ζωηράδα εκεί, δεν βλέπω ένα παλμό. Είναι ο άλλος εκεί, θα πάει 5-6 ώρες, πώς θα πάει στο σημείο να εκτελέσει την υπηρεσία του. Δεν βλέπω πολύ ζωηράδα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει ήλιο εκεί το σημείο, αλλά δεν είναι και λύση να είμαστε μόνο κάτω από το νησιό. Και εννοώ νοητό. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς που θα κάνουμε υποδείξεις? Δεν είμαστε ειδικοί συγκοινωνιολόγοι. Απλά συμπτωματικά είμαστε παθόντες, παιδί μου, ως οδηγοί κάτοικοι αυτής της πόλης. Και είμαστε και από τους τυχερούς, γιατί είμαστε εραστές του δίτροχου.
Ξεκίνησα μετά του Δήμου Ηρακλείου, καθώς σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο μαζί και με την αντιπεριφέρεια Ηρακλείου, τον κύριο Συριονάκη, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων στην Αθήνα, στην πολυσυζητημένη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Με αφορμή την δομή των μεταναστών στους αθανάτους, τα όσα είπε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός, τα όσα σας παρουσιάσαμε και εμείς εδώ εχθές, την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι είναι παιδιάστικες οι αντιδράσεις, δείξτε ότι θα πει ο κύριος Πλεύρης προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και τους επικεφαλής των παρατάξεων, αν θα επιβεβαιώσει ή θα ενισχύσει την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι εκείνοι που αντιδρούν είναι, όταν λέμε εκείνοι, είναι κάποιοι άλλοι, είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηρακλείου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κρήτης, γιατί ομόφωνα αντέδρασαν στην δομή, αν τελικά πρόκειται για μια παιδιάστικη αντίδραση, σαν παιδιά που είναι, έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή.

0: Στον απόϊχο των εξαγγελιών από την ΔΕΘ, εντάξει, πολύ κριτική έχει δεχτεί η κυβέρνηση για το τι πραγματικά μπορεί να αποδώσει από τα οικονομικά μέτρα. Πάντως, για να μην ψάχνεστε τώρα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έτσι από κριτική και τα λοιπά, ποιος λέει τι, γιατί μετά, άμα ακούσεις μόνο Πασόκ, θα πεις α, Πασόκος αυτός, άμα ακούσεις μόνο από Ελλάς, α, Τσιπρέος αυτός, άμα ακούσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, α, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ αυτός κτλ. Μπορείτε να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά, αλλά ακούσετε απλά τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ας πούμε, ο κύριος Μπρατάκος. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει πρόεδρος του ΕΒΕΑ ήταν το δεξί, πιο δεξί δεν γίνεται, χέρι του πρωθυπουργού, υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο στενό πυρήνα εξουσίας ως διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, παρακαλώ. Ο οποίος, ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ποιος Τσίπρας, ποιος, ξέρω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ακριβώς, Ανδούρου, ναι, Δούρου, Πολάκης, Παπάς και τα λοιπά, ποια Κωνσταντοπούλου, ποιος Κουτσούμπας, ο Μπρατάκος, ο κύριος Μπρατάκος αποδόμησε ερυπή οφθαλμού όλο το κυβερνητικό πακέτο. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πρατακό.
1: Τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Προσέξτε, η προκαταβολή φόρου δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πραγματικά εύχριστο. Δηλαδή, τι σου λέει, έλα εδώ, πες μου επιχείρηση, ποια είναι τα κέρδη που πιστεύεις ότι είναι recurring, θα τα έχεις και τον επόμενο χρόνο. Και άρα λοιπόν εκεί θα προκαταβάλεις και μέρος του φόρου. Αλλά εδώ, στη χώρα μας, προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνεις στην επόμενη χρήση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάλι βιωματικό. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά. Το ακίνητο πουλήθηκε άπαξ. Μία φορά. Δεν είναι ένα recurring έσοδο, δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο έσοδο. Και όμως πλήρωσα φόρο, προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Θα μου πεις, τον μεθεπόμενο χρόνο το πήρα πίσω ως επιστροφή. Αλλά δυσκόλεψε το δικό μου το cash flow.
2: Βέβαια, τη δυστότητα.
1: Άρα δηλαδή επί της ουσίας, προσέξτε, μία μικρομεσαία επιχείρηση η οποία δυσκολεύεται να βρει χρήματα από το τραπεζικό σύστημα, δυσκολεύεται να βρει χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα βέβαια ανακοινώθηκαν εχθές κάποια νέα εργαλεία. Επί της ουσίας χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος, γιατί αυτό είναι.
0: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Δεν το λέει ούτε ο Ανδρουλάκης το λέει, ούτε ο Τσίπρας το λέει, ούτε η Δούρου, του Κουτσούμπας, του Κωνσταντοπούλου. Κανείς. Ποιος Μπρατάκος το λέει. Ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού. Ο άνθρωπος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο στενό πυρήνα εξουσίας του Μεγάλου Μαξίμου. Να αποδομεί μέσα σε. Πόσο ήταν, 1,5 λεπτό. Κάπου εκεί. Μέσα σε 1,5 λεπτό όλα τα κρίσιμα κομμάτια του κυβερνητικού πακέτου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέχρι το Μάιο του 24 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Και υπήρξε από τον Ιούλιο του 19 και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και εγκατέλειψε το Μέγαρο Μαξίμου για να πάει να γίνει πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.

0: κοινός σφαγείο εντός της κυβέρνησης. Διότι όταν σε σφάζει με αυτόν τον τρόπο ο μέχρι πρότινος συνεργάτης σου, στενός συνεργάτης σου, τότε φανταστείτε τι γίνεται σε εκείνους που δεν είναι τόσο στενοί. Κάπως έτσι λοιπόν, πίσω από τη βιτρίνα των εξαγγελιών της ΔΕΘ εμφανίζονται ξανά προβλήματα που η κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει με αριθμούς, ποσοστά και υποσχέσεις σε βάθους δεκαετίας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν τα επισημαίνει κάποιος πολιτικός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, τα περιγράφει ο άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα από τη θέση του Προέδρου του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας μεταφέρει απλά την πραγματική αγωνία της αγοράς. Διότι για να χορέψεις πρέπει πρώτα να μπεις μες στο χορό. Όσο είσαι έξω από το χορό, κυρίως σε κανένα γραφείο πολύ περισσότερο του Μεγάλου Μαξίμου, τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και επειδή μιλάμε για βάθος δεκαετίας, εντάξει, υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Επειδή χρειάζεται 10 χρόνια περιμένουμε, θα περιμένουμε, αλλά 2,5 χρόνια. Διότι μας ενημερώνει ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα είναι σε εξέλιξη η ενημέρωση, ότι θα έχουμε σταδιακά μείωση του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Μέχρι τότε, ξά σας. Για πάμε λίγο να ακούσουμε, πάμε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και τις απαντήσεις που δίνουν τόσο ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, όσο και ο Υφυπουργός, ο κ. Τσάφος.
1: Και επίσης, ο στόχος μείωση 30% είναι ως προς τι? Ως προς τη τιμή που δίνει η Πανευρωπαϊκή Έρευνα ΧΕΠΗ για ένα μέσο οικιακό λογαριασμό σήμερα, το Σεπτέμβριο του 26. Τι έχετε πάρει ως βάση? Ευχαριστώ.
2: Η μείωση είναι στην τελική τιμή που νοιάζει τον καταναλωτή. Γι' αυτό δείξαμε τη τιμή του Eurostat. Αυτό, το 2,37,8. Αυτό. Το οποίο είναι όπου και να το δείτε.
1: Τι είναι αυτό? Την τρέχουσα τιμή.
2: Η τελική τιμή.
1: Η μέση τιμή του εξαμήνου της Eurostat.
2: Του οικιακού καταναλωτή. Αυτό είναι είτε βάλετε. Άμα βάλετε την ετήσια τιμή παρόμοιο, είναι να βάλετε το πρώτο εξάμεινο του 26 παρόμοιο, είναι να δείτε το χέπι παρόμοιο, είναι, αυτή είναι η τιμή. Για τις παραδοχές, να κάνω 2-3 σχόλια. Αντιλαμβάνεσαι όταν έχεις 10 παραμέτρους, στην κάθε παράμετρο πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Και αντιλαμβάνεσαι ότι στο κάθε ένα από αυτά μπορεί να το πας λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο συντηρητικά. Εμείς έχουμε κάνει τις παραδοχές που θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικές. Αυτό που δεν έχουμε κάνει, προφανώς, είναι να υπολογίσουμε σε μεγάλο βάθος τεράστιες γεωπολιτικές αναταραχές. Όχι γιατί δεν ξέρουμε ότι θα υπάρξουν τέτοιες, γιατί δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είδους γεωπολιτική αναταραχή μπορεί να έρθει. Άρα, προφανώς, υπάρχει μία πρόβλεψη στις αναλύσεις μας για εξομάλυνση, για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε στον κόλπο σε βάθος χρόνου, αυτό δείχνουν και αγορές, αλλά προφανώς σε μια αγορά από το 2022, όπως ξέρετε, έχουμε ζήσει δύο ιστορικές ενεργειακές κρίσεις. Έτσι, αυτές έχουν προκαλέσει τη συσσωρευτική αύξηση που είδαμε και γι' αυτό έχουμε ακριβώς την ίδια αύξηση που έχει και ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος, γιατί έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο δεν ελέγχουμε. Αυτό που ελέγχουμε, εκεί προσπαθούμε να εστιάσουμε τις δράσεις μας. Το αν θα διασυνδέσουμε τα νησιά, αν θα μειώσουμε τις ρηματοκλοπές, αν θα μειώσουμε τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Τίποτα από αυτά δεν εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι σε ένα βαθμό στο χέρι.
1: Ναι. Εγώ ρώτησα, για τη στάθμιση που έχετε κάνει.
2: Ναι.
1: Με ποιο τρόπο έχει προκύψει, εγώ αυτό ρώτησα, με ποιο τρόπο έχει προκύψει η στάθμιση ώστε να προκύπτει μείωση 30% και όχι 25% ή όχι 35% ή 40%.
2: Και σας λέω.
1: Αυτό ρώτησα.
2: Έχουμε πάει γραμμή-γραμμή, έχουμε υπολογίσει η κάθε γραμμή πόσο συνεισφέρει σε αυτό το συνολικό κόστος και έχουμε προσπαθήσει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για κάθε γραμμή σε βάθος τριετίας έτσι ώστε και βλέπουμε μέχρι πόσο πέφτει. Και όταν κάνουμε αυτό το άνθρισμα, έτσι καταλήγουμε στο 30% συσσωρευτικά. Σε κάποια πράγματα, είδατε για παράδειγμα στα κόστη που σας παρουσιάσαμε, είχαμε μια γραμμή που λεγόταν επιδοτήσεις ΑΠΕ. Αυτό είναι ένα κόστος στο ETMR, το πλέον ακόμα. Θυμάστε τα φωτοβολταϊκά που βάλαμε πριν από 15 χρόνια, 300-400 ευρώ, ακόμα τα πληρώνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Άρα για το ETMR δεν σας είπαμε τίποτα να το μειώσουμε, γιατί ακόμα πληρώνουμε αυτά τα παλιά έργα. Άρα αυτά που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν εστιάσαμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημεία παρέμβασης.
0: Ακούμε τις ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Δεν είχα τη δυνατότητα, έτσι επειδή είμαστε στον αέρα, να ακούσουμε το σύνολο των ερωτήσεων, αλλά φαντάζομαι ότι δύσκολα κάποιος ρώτησε

0: Όμως απέτησε από δημοτικές αρχές να κάνουν σχέδια και μελέτες, να προτείνουν τα συγκεκριμένα projects, και γι' αυτό για μας ήταν και ηθική δέσμευση, αλλά και στα πλαίσια του να μπορεί κανείς να είναι αξιόπιστος, να μπορούμε να κάνουμε τη χρηματοδότηση, γιατί μιλάμε για, για ΟΤΑ, μιλάμε για βρεφονιπιακούς σταθμούς, μιλάμε για σχολεία. Οπότε μπορέσαμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα σε χρονικό ορίζοντα όμως που είναι υλοποιήσιμο, γιατί 36 δεν μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Άρα απεντάχθησαν μεν, δεν ακυρώθηκαν δε, αλλά υλοποιούνται.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Υπουργός, γιατί νομίζω ότι έχουμε δει και εμείς αυτή την κριτική. Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι χάσαμε λεφτά. Διότι όταν λέμε ότι απεντάχθησαν, δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά γύρισαν στην Ευρώπη. Αυτά τα λεφτά πήγαν κάπου αλλού. Γιατί για να αξιοποιήσουμε 0,9 δις το Υπουργείο που είπε ο Υπουργός, σημαίνει ότι είχαμε δράσεις για να αξιοποιήσουμε 5,9 δις. Άρα δεν μιλάμε για λεφτά που χάθηκαν επειδή δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ότι λεφτά τα πήραμε από εκεί και τα βάλαμε σε άλλες δράσεις.
2: Τα ερωτήματα έχουν γίνει έτσι πιο εξειδικευμένα για μια σειρά ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, τι είπαν νωρίτερα ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Τσάφος, υπουργός και υφυπουργός. Θα συνεχίσει η χώρα να επενδύει στις ΑΠΕ με νέο λέει χωροταξικό σχεδιασμό. Περιμένω να το δούμε. Να υπενθυμίσω απλά ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει περιθώριο. Τα έχουν πάρει όλα οι μεγάλοι. Δεν υπάρχει. Πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο να δοθούν περισσότερα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός, από τη ΔΕΘ, έτσι και δεν υπάρχει και ενεργειακό περιθώριο στην Κρήτη. Τα έχουν δώσει όλα. Τα κατακρατούν επί της ουσίας οι μεγάλοι παίκτες, στους οποίους είχαν δοθεί εκτάσεις με μια βασική προϋπόθεση. Να είναι οι επενδυτές, δηλαδή να συμβάλλουν στο καλώδιο. Αλλά δεν έβαλαν τελικά ούτε ευρώ. Άλλαξε το μοντέλο. Οκ, άλλαξε. Αλλά δεν επιστράφησαν. Αυτά που παραχωρήθηκαν ως ενεργειακοί χώροι επί της Κρήτης στους μεγάλους παίκτες. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και το προηγούμενο διάστημα. Θα επανέλθουμε με ακόμη περισσότερα στοιχεία. Θα επιμείνουμε, διότι είναι ένα τεράστιο θέμα που πλήττει την τοπική οικονομία, πλήττει τους κριτικούς, πλήττει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ενεργειακές κοινότητες, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει ενεργειακός χώρος. Και γιατί δεν υπάρχει ενεργειακός χώρος, γιατί κανείς δεν έχει καθίσει να δημιουργήσει ένα χωροταξικό σχεδιασμό επί του ενεργειακού χώρου. Είπα κάποια στιγμή ότι έχουμε 2 γιγαβάτ, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, στην Κρήτη. Με ποιο μοντέλο, με ποια μελέτη, κανείς δεν ξέρει. Τα δώσαμε, άρα δεν υπάρχουν άλλα. Το μας είπαν. Δεύτερο που θα εξασφαλίσει σύμφωνα με την κυβέρνηση φθηνότερο ρεύμα έως το 2029 ή μάλλον μετά το 2029 θα είναι η επίσπευση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα μεγάλο ζήτημα για τη χώρα, καθώς σε αρκετά χαμηλές θέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην δημιουργία υποδομών αποθήκευσης. Πολύ πιο χαμηλά ακόμη και από τη Βουλγαρία, όπου υπενθυμίζω ότι εξάγουμε την περίσσια ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από ΑΠΕ στη Βουλγαρία και επανεισάγουμε όταν χρειαζόμαστε ρεύμα, πληρώντας το ακριβότερα. Πουλάμε με χ τιμή και το επαναγοράζουμε το ρεύμα που εμείς πουλήσαμε σε τιμή χ τσιψή. Δεν το καταλαβαίνετε, φοβερή σύλληψη. Κάποιοι τζογάρουν πάνω μας, ναι. Τρίτο, το ακούω περίπου, έχει καταντήσει σαν ανέκδοτο με τη φοροδιαφυγή. Μείωση των ρευματοκλοπών και λήξη πρόθεσμων οφειλών και ευελιξία του καταναλωτή, και αυτό λέει θα συμβάλλει σε φθηνότερο ρεύμα. Συνεχιζόμενη επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργεια για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια, και νέο πλαίσιο στο νοικοκυριά, επιχειρήσει και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επί του πρακτέου, δύσκολο να υλοποιηθεί σε επίπεδο Κρήτη. Σας εξηγήσαμε για ποιο λόγο.

Επίσης, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί με τις αρχές του νέου έτους, δηλαδή τους επόμενους μήνες, να προχωρήσει και στη μείωση κατά 50% των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μάζευε για σύν καιρό, για μην δηλαδή, δεν βλέπω λάβα.

Αύριο μάζεψε για αυτά, εντάξει. Έτσι τα μαζεύαμε, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι τα μαζεύαμε και επισημήτη το 2003, Σεπτέμβριο του 2003, που τα έδωσε όλα τότε, ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι, ο έμισος Κώστας Σιμίτης. Την τύχη, πολιτικά εννοούμε, του Κώστα Σιμίτη και του Πασόκ εννοούμε τότε, την μάθαμε λίγους μήνες αργότερα. Στις εκλογές το Μάρτιο του 2004. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Επιστρέφουμε στην τοπική παύλα αυτοδιοικητική επικαιρότητα και σε μια πολιτιστική εκδήλωση που υποτίθεται ότι είχε στόχο να ενώσει τους λαούς και η οποία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κατάφερε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο Ηράκλειο για τα όρια ανάμεσα στον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και την ευθύνη εκείνων που σχεδιάζουν, εγκρίνουν δημόσιες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Οι εικόνες μιας οργανωμένης πομπής με τουρκικές σημαίες να διασχίζει την ιστορική οδό της 25ης Αυγούστου προκάλεσαν από μερίδα πολιτών και όχι μόνο, αλλά και εκπροσώπους φορέων ζωηρές αντιδράσεις. Όχι επειδή συμμετείχαν Τούρκοι χορευτές σε ένα διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ, αυτό είναι προφανώς είναι απολύτως θεμητό. Το ερώτημα είναι διαφορετικό. Πώς επιλέχθηκε η 25η Αυγούστου, ένας δρόμος που δεν έχει ένα τυχαίο όνομα, φέρει στη μνήμη μια από τις αιματηρές σελίδες στην ιστορία του Ηρακλείου, τη σφαγή του 1898, ποιος ενέκρινε τη διαδρομή, τι ακριβώς γνώριζε, αν γνώριζε, ο Δήμος Ηρακλείου και πώς κατάφεραν οι Τούρκοι εκπρόσωποι να κάνουν τόσο αισθητή την παρουσία τους, καθώς κατά 99% υπήρχαν τουρκικές σημαίες και ελληνικές. Δεν υπήρχαν άλλων χωρών σημαίες που συμμετείχαν, γιατί δεν ήταν μόνο η Τουρκία που συμμετείχε σε αυτό το φεστιβάλ. Η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, κυρία Παπαδάκη, δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι ο Δήμος δεν γνώριζε ότι οι χορευτές θα κρατούσαν σημαίες και ότι τέλος πάντων δεν ήταν ο διοργανωτής ο Δήμος αυτής της εκδήλωσης. Διοργανωτής ήταν ο γνωστός τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος τον ακούσαμε σήμερα νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, όπου ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη και υποστήριξε και ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για αυτό που συνέβη. Ωστόσο, τα ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Όταν μια εκδήλωση εντάσσεται στο επίσημο φεστιβάλ των τυχών, ανακοινώνεται από τον ίδιο το Δήμο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει την προέκταση απέναντι στην αυτοδιοίκηση, απέναντι στον Δήμο. Και αυτό ακριβώς θα ρωτήσουμε σήμερα, όλα αυτά, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή σας. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε λίγο καλύτερα και πιο καθαρά.
1: Να
0: ξεκινήσω από το. Να ξεκινήσω από το πιο έτσι απλό εντός ή εκτός αγωγικών όρων. Θεωρείτε σήμερα ότι με ό,τι έχει συμβεί, ότι ήταν λάθος να περάσει αυτή η πομπή με τουρκικές σημαίες από την 25η Αυγούστου, ναι ή όχι? Αυτό, να ξεκινήσω από αυτό το βασικό ερώτημα για να εξελιχθεί και η συζήτηση μας.
1: Κύριε Κόνστα, εάν μπορούσα να το αποτρέψω, θα το είχα αποτρέψει. Δεν ξέρω αν αυτό.
0: Με καλήσατε πλήρως. Όχι, ήταν το ερώτημα όσο τυπικό κι αν.
1: Το λέω με πάσα ήρεμη.
0: Ναι, όχι. Απολύτως. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να επιμείνω. Πάω στο επόμενο ερώτημα. Έχετε δηλώσει ότι ο Δήμος δεν γνώριζε ότι οι αποστολές θα κρατούσαν τις εθνικές τους σημαίες, αν δεν κάνω λάθος, παρά μόνο ένας σημειοφόρος, δηλαδή για κάθε χώρα ένας εκπρόσωπος. Πώς φτάσαμε να γεμίσει με κόκκινες σημαίες, τουρκικές σημαίες, 25 Αυγούστου?
1: Κύριε Κόνστα, δεν έχω να κρύψω κάτι και σας λέω
0: παρακαλώ,
1: και αλήθεια. Έτσι, πριν από κάποιους μήνες ήρθε ο κύριος Βλατάκης, τον οποίο εκτιμώ, έτσι, ο άνθρωπος ήρθε για να προβάλλει τον τουρισμό και τον πολιτισμό μέσω ενός συμποσίου διεθνούς πολιτιστικής διοργάνωσης παραδοσιακών χωρών. Μου πρότεινε λοιπόν να φιλοξενήσουμε, δεν ήταν διοργανωτής ο Δήμος, απλά να δεχτούμε να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο που θα ενώνει πολιτισμούς, παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακούς χορευτές από πολλές χώρες, όπως πράγματι ήταν γύρω στα 350 με 400 άτομα, που θα προβάλλουν το Ηράκλειο πολιτιστικά, τουριστικά, ενισχύουν την εξωστρέφεια κλπ. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να μην δεχτώ, διερεύνησα το συμπόσιο και οι συνεργάτες μου αυτό το συμπόσιο που πραγματικά είδα ότι το έχει κάνει και σε άλλες πόλεις. Θα χόρευαν οι άνθρωποι παραδοσιακούς χορούς από τις χώρες τους. Το βρήκα ενδιαφέρον να ενταχθεί. Και ποιος νομίζω ότι θα έλεγε όχι σε μια μεγάλη τέτοια διοργάνωση που θα, ένωνε τους λαούς στην ομπρέλα πάντα του πολιτισμού και του τουρισμού. Το δεχτήκαμε λοιπόν και ο κ. Βλατάκης είχε κάθε καλή πρόθεση και ήρθε το συμπόσιο. Η συμφωνία που έγινε ήταν ότι θα χορέψουν πάνω στον προμαχώνα Ιησού, όπως και έγινε. Mm-hmm. Χόρεψαν οι άνθρωποι και μάλιστα είχαμε πάνω από 1500 άτομα εκεί να χειροκροτούν και να απολαμβάνουν την χορογραφία. Πριν από αυτό τώρα, μου ζήτησαν να διασχίσουν την πόλη οι χορευτές για να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να τον φέρουν, να τον οδηγήσουν στα τείχη. Και αυτό το, δεν βρήκαμε κανένα λόγο ώστε χορευτές από 10 χώρες να μην, να μην περπατήσουν στην πόλη και να, και να φτάσουν ως τα τείχη. Η συμφωνία ήταν ότι κάθε χώρα θα κρατάει τη σημαία της. Αυτό. Μία σημαία.
0: Πόσες χώρες συμμετείχαν? Πόσες χώρες συμμετείχαν?
1: Θυμάμαι τώρα ακριβώς, πάντως ήταν
0: 7-8.
1: Η Γερμανία, ναι, κάπου εκεί.
0: 7-8. Αντί λοιπόν να δούμε 7-8 χώρες, συγγνώμη, 7-8 σημαίες αντίστοιχων χωρών και μιας ελληνικής, είδαμε καμιά εκατοστή σημαίες τουρκικές και καμιά 30-40 ελληνικές. Όχι. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Ναι.
1: Θα σας πω. Οι άλλες χώρες κρατούσαν μία σημαία.
0: Ναι.
1: Όντως. Κάποιες χώρες κρατούσαν, όπως η Κύπρος, ας πούμε, που πήγαινε δίπλα-δίπλα με, και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έτσι, μία-δύο σημαίες, δεν θυμάμαι τώρα γιατί χάθηκα και εγώ μέσα σε όλο αυτό. Ξαφνικά είδαμε μπροστά μας και τους Έλληνες να κρατάνε πολλές σημαίες. Ήταν πολλές οι σημαίες των Ελλήνων, αλλά και τους Τούρκους. Ήταν κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά μπροστά μας και δεν μπορούσε ούτε ο κύριος Βλατάκης ούτε κι εγώ να το, εκείνη τη στιγμή να το περιορίσω. Προφανώς ήταν από το συμπόσιο, από το, η διοργάνωση του συμποσίου των χωρών. Δεν το έλαβε υπόψη της η κυρία Σατολιά, η οποία είναι υπεύθυνη. Και βεβαίως μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Σας απάντησα και πριν. Εάν είχα τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να το αποτρέψω, φυσικά θα το έκανα.
0: Μου κάνει, θα είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας, μου κάνει εντύπωση το εξής πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Τα δέχομαι όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν σε κούτες 50, λέω τυχαία τα νούμερα, 50 σημαίες ελληνικές, 100 τουρκικές και να υπάρχει σε άλλη κούτα μία για την Κύπρο, μία για τη Γερμανία, μία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
1: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Επαναλαμβάνω όμως, κύριε Κόνστα, ότι ο Δήμος δεν ήταν ο διοργανωτής. Εμείς δώσαμε το χώρο τα ηχητικά. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή, δεν είχα την. Εγώ προσωπικά, ξέρετε, κάνουμε το Φεστιβάλ των Τυχών, διοργανώνουμε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου. Έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις.
0: Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός και είναι ακόμη μεγαλύτερο κρίμα το ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη φασαρία. Όχι άδικα, προσέξτε, δεν το λέω αυτό. Κατά την άποψή μου, εσείς μπορείτε να πείτε ότι είναι άδικα.
1: Δεν το λέω, δεν το χαρακτηρίζω.
0: Όχι άδικα. Είναι κρίμα όμως ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη συζήτηση για κάποιους λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν σε ό,τι αφορά την εικόνα που παρουσίασε αυτή η εκδήλωση και ό,τι αυτή η εκδήλωση φέρνει. Μας ξεκαθαρίσατε λοιπόν ότι αν είχατε δυνατότητα θα το είχατε αποτρέψει. Θέλω να έρθω και σε ένα άλλο σημείο. Δέχομαι λοιπόν ότι ακριβώς μας περιγράφετε και δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Ότι ούτε ευθύνη επί της ουσίας έχει ευθύνη, την πολιτική ευθύνη για όλα την έχει ο Δήμος, δεν συζητάω τώρα αυτό, αλλά δεν είχε ευθύνη διαχειριστική, εκτελεστική, να ξέρει ρε παιδί μου ότι θα μαζευτούν 100 τουρκικές σημαίες κτλ. Και θα γίνει αυτό σαν τελικό αποτέλεσμα εικόνας, να το πω έτσι για τους ακροατές που μας ακούνε. Το δέχομαι και αυτό ότι δεν γνώρισε. Θα σας ρωτήσω όμως ευθέως. Η διαχείριση πολιτικά και επικοινωνιακά μετά την παρέλαση με τις τουρκικές σημαίες, εσάς σας ικανοποίησε?
1: Εγώ, κύριε Κόνστα, μπορώ να απολογηθώ για τον εαυτό μου και να πω ότι όποιος με κάλεσε για να το απαντήσω, εγώ βγήκε σε άλλα ραδιόφωνα, ναι, αμέσως ανταποκρίθηκα όπως και σε εσάς. Για να σας περιγράψω ακριβώς τι συνέβη, χωρίς ούτε να υπεκφεύγω, ούτε να λέω ανακρίβειες. Επομένως, μπορώ να σας πω για μένα. Δεν είπα κάποιο ψέμα, ανταποκρίθηκα αμέσως στις προσκλήσεις των δημοσιογράφων.
0: Και αυτό σας θυμάται γιατί δεν κρυφτήκατε για αυτό το μεγάλο θέμα που έχει.
1: Δεν το κάνω ποτέ, κύριε Κόνστα. Δεν θα το
0: ξεχάσω. Είναι γνωστό αυτό. Θέλω να πάω στον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοκρατίου, τον κύριο Καραμαλάκη. Ζητά να μάθει με επιστολή του αν προηγήθηκε διαβούλευση με ιστορικούς φορείς ή φορείς μνήμης, τέλος πάντων. Υπάρχει στο Δήμο οποιοδήποτε μηχανισμός ελέγχου της ιστορικής και συμβολικής καταλληλότητας τέτοιων εκδηλώσεων ή απλώς εκκρίνονται οργανωτικά όλα αυτά?
1: Κύριε Κόνστα, όχι, δεν απευθυνθήκαμε σε κανένα φορέα τέτοιου τύπου. είδαμε μία εκδήλωση, η οποία πρέπει να σας πω, με συγχωρείτε παρένθεση,
0: ότι
1: έγινε την επόμενη μέρα και στα Χανιά.
0: Ίδια
1: εκδήλωση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή η πρόταση ήταν να γίνει στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Η ατυχή στιγμή ήταν ότι περάσανε πολλές σημαίες και από ένα δρόμο που η διοργανώτρια δεν γνώριζε ούτε την ιστορία του ούτε την σημασία του. Δεν απευθύνθηκα σε κανένα φορέα, πραγματικά. Αυτό που εγώ το είδα ως τουριστική πρόταση, ως πρόταση εξωστρέφειας, πολιτιστική και συνένωση λαών. Ευχήκαμε λοιπόν να το συμπεριλάβουμε. Δεν είχαμε σχέση με τη διοργάνωση, είχαμε, η ευθύνη μας αφορά την φιλοξενία της εκδήλωσης. Έτσι ακριβώς το είδαμε και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίσαμε.
0: Η πρόεδρος του Συλλόγου Αλαθιαδανών λέει ουσιαστικά στη δηλώση της ότι όταν σχεδιάζει μια πομπή οφείλεις να γνωρίζεις την ιστορία των δρόμων της πόλης σου. Θεωρείται άδικη αυτή την κριτική?
1: Δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Χατζηαδάμ, την οποία εκτιμώ, αλλά ξαναλέω, δεν ήμουν εγώ διοργανωτής, ήμουν εγώ που όταν λέω εγώ, εννοώ ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου δέχτηκε να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Με τα εχέγγυα βεβαίως που είχε η εκδήλωση αυτή, διότι όπως σας είπα και αναζήτηση κάναμε και είδαμε από άλλες εκδηλώσεις που έχουν κάνει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, το θεωρήσαμε ενδιαφέρον κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και εγώ σας περιγράφω ακριβώς τα γεγονότα. Και να προσθέσω, κύριε Κόνστα, ότι κατανοώ τους ανθρώπους, κατανοώ την ευαισθησία των ανθρώπων, λυπάμαι για αυτό που έγινε, αλλά πραγματικά δεν ήταν μια εκδήλωση πολιτική, ήταν μια εκδήλωση πολιτιστική, η οποία σε ένα σημείο της πραγματικά είχε μια υπερβολή η οποία ενόχλησε τον κόσμο. Αυτό το σέβομαι και το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά θέλω να πω ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση. Τόσα χρόνια κάνουμε εκδηλώσεις και αυτή την περίοδο κάνουμε νομίζω πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Εσείς θα το κρίνετε, αλλά από την ανταπόκριση του κόσμου αυτό συμπεραίνω. Ποτέ δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ποτέ καμία εκτροπή. Είναι δικές μας διοργανώσεις όλες αυτές. Εδώ είναι μια αποδοχή μιας διοργάνωσης από το Δήμο Ηρακλείου, αφού βεβαίως την ελέγξαμε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε αυτό που
0: συμβαίνει. Ναι, μου λέτε τώρα, όποιος βέβαια καεί στο χυλό φυσάκι του γιαούρτι, από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι αντίστοιχα αιτήματα θα περνάνε από δεκαπλό, όχι τριπλό και διπλό, δεκαπλό κόσκινο, ε.
1: Ασφαλώς, κύριε Κόνστα, αλλά να σας πω, ήδη περνάνε. Σας λέω ότι και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Καταρχήν, είχαμε τον κύριο Βλακάκη, ο οποίος είναι εγγύης. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός, χρόνια πρόεδρος.
0: Και νομίζω τον τιμά, το ότι βγήκε δημόσια και είπε: παιδιά, αναλαμβάνω την ευθύνη. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, δεν το περίμενα κι εγώ να εξελιχθεί έτσι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Τον τιμά.
1: Ασφαλώς τον τιμάει και τον τιμάει γενικώς. Τον τιμούν γενικώς οι πρωτοβουλίες που παίρνει, γιατί παίρνει πολλές πρωτοβουλίες και το έχει το διαπιστώσει. Και είχε κάθε καλή πρόθεση ο άνθρωπος και με αυτό το πνεύμα μας το πρότεινε. Μας πρότεινε μια εκδήλωση που θα ενισχύει τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια, τον τουρισμό κλπ. Δεν είχαμε λόγο να μην τη δεχτούμε, αφού βεβαίως την ελέγξαμε. Καταλάβατε. Τώρα, εκείνη τη στιγμή έγινε αυτή η αστοχία. Σας ξαναλέω ότι λυπάμαι, ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση και δεν νομίζω ότι.
0: Αυτή είναι και η επίσημη, επειδή μου είπατε και το κλείνω με αυτό, ότι εκφράζετε τον εαυτό σας και το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό, αλλά. Το ότι ήταν μια αστοχία είναι η επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής ή αυτό αφορά εσάς?
1: Εγώ σας λέω ότι τη σκέφτομαι ο Δήμαρχος είχε ενημέρωση πολύ γενική για το Φεστιβάλ των Τυχών. Εγώ του έδειξα το πρόγραμμα. Είδε και αυτή την εκδήλωση, του περιέγραψα περί τίνος πρόκειται. Έγινε μια αστοχία όχι από εμάς, από τη διοργάνωση. Προφανώς αφού ο Δήμος είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Κόνστα. Πραγματικά έχω λυπηθεί πάρα πολύ με τις διαστάσεις που πήρε. Δεν το φανταζόμουν αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια που κάνουμε εκδηλώσεις δεν έχει συμβεί ποτέ το παραμικρό και νομίζω ότι και σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, έχω αποδείξει αν γνωρίζω την ιστορία ή αν την σέβομαι.
0: Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας αλλά και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Και δεν κρυφτήκατε γύρω από αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ρίνα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος πολιτισμού. Μια πολύ μεγάλη ιστορία που εκτυλίχθηκε έτσι όπως εκτυλίχθηκε. Πώς μια εκδήλωση για τη διαπολιτισμικότητα, τη συνέβρεση λαών και κουλτούρας που κάθε λαός εκπροσωπεί. Ναι, και οι Τούρκοι, ναι, και οι Τούρκοι, εξελίχθηκε σε όλο αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες δύο ημέρες στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία. Δεν ξέρω, δεν είμαστε θέση, δεν έχω τέτοια στοιχεία και δεν μπορώ να το πω. Το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται και γράφονται και κυρίως στο διαδίκτυο. Αν οι Τούρκοι που συμμετείχαν σε αυτή την παρέλαση, οι Τούρκοι οι χορευτές, γνώριζαν τι είναι η 25η Αυγούστου. Δεν το γνώριζω. Και επειδή γνώριζαν, φρόντισαν ή επιδίωξαν να το κάνουν ακόμη πιο έντονο όλο αυτό, για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά ως απάντηση στα όσα γράφονται και λέγονται, αλλά ακόμη και αν ισχύει αυτό, δεν μας αφορά πώς σκέφτονται ή τι κάνουν οι Τούρκοι, αν προσπάθησαν δηλαδή να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτή την αφορμή που τους δόθηκε, ή μάλλον αυτή τη δυνατότητα που τους δόθηκε. Το ζήτημα είναι τι κάναμε εμείς. Και εντάξει, δεν το προλάβαμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μην είμαστε ισοβολητικοί. Συμβαίνουν και στις καλύτερες. Ναι, θα έπρεπε. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει. Ναι, δεν είναι. Ναι. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το ζήτημα σε αυτά είναι η διαχείριση μετά. Δηλαδή, εκεί δεν χρειάζεται πολλά. Δεν βγαίνει καμία αστοχία. Δεν φέρουμε ευθύνη καμία για το διαχειριστικό της όλης κατάστασης. Ναι, εγκρίναμε, αλλά είχαμε μια εικόνα που δεν παρέπευε σε τίποτα. Αυτό που στο τέλος είδαμε και είναι μια αστοχία πέρα για πέρα. Το να υπερθεματίζεις ή να αδειάζεις, να εγκαλείς, να αφήνεις μομφές σε όλους εκείνους που τολμούν να ασκήσουν κριτική, αυτό είναι το προβληματικό. Δηλαδή να βγαίνεις και από πάνω, εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα σε αυτό που έγινε. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να γίνει και οικογένεια, το λέω σχηματικά. Το πρόβλημα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτό που έγινε. Νομίζω εκεί δημιουργήθηκε μεγαλύτερο ζήτημα και πρόβλημα από το καθεαυτό πρόβλημα που προκλήθηκε με την παρέλαση των Τούρκων χορευτών και τις δεκάδες σημαίες επί της μαρτυρικής 25ης Αυγούστου. Διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική. Η Ανάσα παραμένει εδώ, συντονισμένη στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, μετά τη συζήτηση που είχαμε με την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν με την παρέλαση των χορευτών από διάφορες χώρες, κυρίως όμως των Τούρκων χορευτών, με τις σημαίες από την 25η Αυγούστου, έχει ζητήσει να παρέμβει ο άνθρωπος που δημόσια. Και το αναγνωρίσαμε ευθύς αμέσως, ανέλαβε την ευθύνη για όσα συνέβησαν στην 25η Αυγούστου. Ο τουριστικός πράκτορας, ο γνωστός τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος των τουριστικών πράκτορων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους Ηρακλειώτες και δήλωσε και ότι αισθάνεται πολύ άσχημα για την εικόνα που δημιουργήθηκε και ξεκαθάρισε ότι την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε στον ίδιο και όχι στον Δήμο Ηρακλείου ή σε κάποιον άλλο. Έχει ζητήσει λοιπόν να παρέμβει ο κ. Βλατάκης. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και εγώ, αγαπητέ Χρήστο.
0: Ευχαριστώ θερμά και για την παρέμβαση και για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Δεν ξέρω, είχατε δυνατότητα να ακούσετε την κυρία Παπαδάκη νωρίτερα. Μας ακούγατε.
1: Μας ακούγατε. Και εσάς τακτικά.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Άρα δεν χρειάζεται να σας πω.
1: Τις δυναμικές παρεμβάσεις σας.
0: Χαίρομαι. Άρα δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για να κουράσουν τους ακροατές. Τι υπόθηκε, άρα έχετε πλήρη εικόνα. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από το εξής ερώτημα.
1: Θέλω να σας πω εγώ το ιστορικό. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, 50 χρόνια τώρα συμμετείζει, τα 30 από αυτά στην Προεδρία των Πρακτόρων. Είμαι συνέχεια, δέχομαι αιτήματα για να υποστηρίξουμε κοινωνικά, θετικά γεγονότα κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθε μια διεθνούς φήμη οργανώτρια διεθνών χορευτικών φεστιβάλ, η οποία ενδιαφέρθηκε να κάνει στην Κρήτη αυτό το φεστιβάλ, το οποίο γινόταν σε άλλες πόλεις. Αν μη τι άλλο, το είδαμε με πολύ θετικά και βλέποντας ότι ίσως ένα τέτοιο φεστιβάλ θα μπορούσε να γιγαντωθεί και να έρχεται αρχή ή τέλος σεζόν ακόμα και το χειμώνα, τη στιγμή που όλοι αυτοί αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα και έρχονται μόνοι τους, πληρώνουν αεροπορικά, ξενοδοχεία, μεταφορές, όλα. Και όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες, είναι επιχειρηματίες, είναι δικηγόροι, γιατροί, οι οποίοι έχουν ένα πάθος, το χορό, το χόπι τους. Και ανήκουν σε διάσημες σχολές, οι οποίες κάνουν το χόμπι αυτό να διδάσκουν το χορό. Στην Κρήτη ήρθαν 350 με 400 άτομα που ήταν από 25 σχολές από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Και τους υποδεχτήκαμε με μεγάλη θέρμη. Εγώ αυτό που έκανα σαν πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων ήταν σαν ενδιάμεσος κρίκος να ζητήσω από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο Ηράκλειο και στα Χανιά να υποστηρίξουν αυτό το γεγονός και να ορίσουν κάποιο χώρο που θα μπορούσαν να κάνουν την εκδήλωση. Η Αντιδημαρχία στο Ηράκλειο όρισε τον Προμαχώνα Ιησού και στα Χανιά το χώρο στο λιμάνι και μάλιστα και εκεί στο Φάρο, όπου μαζεύτηκαν 350 άτομα και χόρεψαν χασάπικο πάνω στα τείχη εκεί στο Φάρο. Το οποίο έγινε μάλιστα και viral, διότι τράβηξαν ένα επαγγελματικό βίντεο, το οποίο θα δορυθεί στο Δήμο και στην Περιφέρεια για να πάει παντού. Αυτό ήταν σαν όραμα για να γίνει, γιατί και εδώ στο Βρωμαχώνα καθήλωσαν πάνω από 1500 άτομα να χορεύουν όλοι αυτοί μόνο ελληνικούς χορούς και ακούστηκαν μόνο ελληνική μουσική. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ήρθαν και αυτό το οποίο ζήτησαν οι οργανωτές ήταν να κάνουν, όπως είπε και η Αντιδήμαρχος, να κάνουν μια παρέλαση για να μαζέψουν τον κόσμο, να το φέρουν πάνω στα τείχη. Εμείς δεν γνωρίζαμε, πέρα ότι θα έχουν ένα πλακάτ και τη σημαία της κάθε χώρας στην παρέλαση για να πηγαίνουν όλοι μαζί, φανταστείτε 400 άτομα, είναι σαν τσουνάμι αυτοί να ανεβαίνουν απάνω. Εγώ ήμουνα στην Πλατεία Ελευθερίας, θα γινόταν ένα συμβάν και θα χορεύανε κριτικά η Αντιδήμαρχος στα Λιοντάρια και η οργανώτρια αυτή, η κυρία Σατολιά, ήταν εκεί που θα άρχιζε η παρέλαση. Το άτυχο γεγονός ήταν ότι ήρθαν οι πέντε σχολές οι Τούρκοι όλοι μαζί και έπεσαν όλες αυτές οι Τούρκες σημαίες που δεν ήταν 100 προς Θεού, δεν ήταν 100, ήταν καμιά εικοσαριά, θα ήταν άντε να ήταν 30, που ήταν οι πέντε μεγάλες από την κάθε σχολή μία μεγάλη και κάποια σημαίακια μικρά, τα οποία έτυχαν να είναι, επειδή ήρθαν τελευταίοι, να είναι όλες οι πέντε σχολές μαζί. Αυτά όμως εμείς τα είδαμε με την αντιδήμαρχο, διότι δεν τον γνωρίζαμε, τα είδαμε την τελευταία στιγμή όταν φτάσανε στα Λιοντάρια και στην πλατεία Ελευθερίας πολύ αργά να αντιδράσουμε. Η Σατολιά, η κυρία Σατολιά δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός ο δρόμος, μας βρήκανε απροετοίμαστους και μας βρήκανε να πηγαίνουν τουρκικές σημαίες στο δρόμο αυτό, ο οποίος συνδέεται με την ιστορία μας, με αυτά τα γεγονότα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε την Αντιδήμαρχο, η Αντιδήμαρχος εμπιστεύτηκε τον Τελειομανή κατά τα άλλα βλατάκι, και εγώ εκεί ατύχησα, διότι δεν πήγα να ελέγξω από την αρχή την πορεία, πώς ήταν και πώς γινόντουσαν αυτά. Κύριε Κώστα, με ξέρετε πολλά χρόνια ότι δεν αφήνω τίποτε στην τύχη, και εδώ ατύχησα και θεώρησα ότι έπρεπε να βγω ευθαρσός να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπατριώτες μου, από τους συμπολίτες μου, για αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε, διότι ήταν πράγματι αυτό το οποίο είδαμε και αυτό το οποίο βγήκε από χορευτές, διότι ήταν χορευτές προς Θεού, δεν ήρθανε ούτε να μας προσβάλλουν, ήταν οι περισσότερες γυναίκες από όλους αυτούς, οι περισσότεροι ήταν οι γυναίκες οι οποίες ήρθαν να χορέψουν, και μάλιστα κρατούσαν τα σημειάκια και τα... τέλος πάντων, η εικόνα ήταν απαράδεκτη σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Πληγώθηκα πάρα πολύ όπου στενοχώρησα τους συμπολίτες μου, και πόσο μάλλον εγώ που κατάγομαι από οι προπάποι μου έχουν σφαγιαστεί από τους τέσσερις ιερομάρτυρες της Κρήτης, οι δύο, ο Εμμανουήλ και ο Αγγελής, είναι από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Έχω ένα λόγο παραπάνω να έχω αυτή την ευαισθησία, και έστω και ένα Ηρακλειώτη να στενοχωρούσα με αυτή την εικόνα, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να βγω και να ζητήσω συγγνώμη, και από το σταθμό σας επιμένω να ζητάω συγγνώμη για αυτή την εικόνα όπου έχω εμπλακεί και εγώ, και δεν έπρεπε να δείξουμε αυτή την εικόνα στο συγκεκριμένο δρόμο των παθών που είναι η ιστορία μας. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το είπατε κι εσείς, όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αφήσω τουλάχιστον εγώ, αλλά και σίγουρα η πιο αγαπημένη αντιδήμαρχος που είχαμε ποτέ, η κυρία Παπαδάκη η Ρένα, που κάνει ό,τι κάνει με αγάπη και με μεγάλο πάθος, να συμβεί οτιδήποτε. Και βέβαια όταν πήγαμε στα Χανιά μετά την άλλη μέρα, δεν αφήσαμε παρά μόνο τις 10 σημαίες των κρατών να πηγαίνουν μπροστά και τίποτε άλλο. Και έχετε δίκιο, όταν την πάθεις μια φορά δεν αφήνεις να τίποτε στην τύχη. Εγώ πάντως σας ευχαριστώ που με ακούσατε, και αισθάνομαι πολύ άσχημα που δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, και έστω στο διαδίκτυο φέραμε αυτή την αταραχή, και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και φέραμε και την πρόεδρο των Αλαζιανών να κάνει αυτές τις δηλώσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να χορέψουν και σε καμία περίπτωση για να μας προσβάλλουν, αλλά έγινε αυτό που δυστυχώς δεν έπρεπε να συμβεί.
0: Και Βατάγη, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί είναι από τις λίγες φορές, ελάχιστες, δεν ξέρω, σπάνι, δεν θυμάμαι ξανά, που δεν έχω κάποιο λόγο να σας κάνω κάποιο άλλο ερώτημα. Τι θέλω να πω, το λέω για τους ακροατές, για να μην παρεξηγηθώ. Έγινε ένα λάθος, έγινε μια τεράστια, θα πω εγώ, αστοχία. Αναγνωρίζετε αυτό το λάθος. Ζητείτε συγγνώμη από τον άνθρωπο που έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν μπορώ κάτι άλλο να ρωτήσω. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα παρά μόνο έτσι για την τιμή των, τη δημοσιογραφική τιμή των όπλων. Οφείλω να το ρωτήσω για να το διευκρινίσετε. Ρώτησα και την κυρία Παπαδάκη. Προφανώς δεν είχε η γυναίκα εικόνα να μας απαντήσει. Μας είπατε για τις 5 τουρκικές σχολές. Πώς εμφανίστηκαν τόσα πολλά σημαίακια τουρκικά και δεν εμφανίστηκαν γερμανικά, ολλανδικά και πάει λέγοντας. Αυτό.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Θα σας εξηγήσω. Όλες οι ελληνικές σχολές είχαν μικρά ελληνικά σημαίακια.
0: Ναι.
1: Και θα στείλω ένα βίντεο, δεσμεύομαι, από την παρέλαση και θα το δείτε ότι όλες οι ελληνικές σχολές είχαν μικρά σημαίακια, είχαν μεριμνήσει να το έχουν. Οι κυπριακές σχολές δεν είχαν. Είχαν μόνο μια μεγάλη κυπριακή σημαία. Η γερμανική, η ολλανδική είχαν μία μόνο μεγάλη σημαία. Οι δύο σχολές από την Τουρκία είχαν και μικρά σημαίακια. Οι άλλες δεν είχαν. Είχαν μόνο τη μεγάλη σημαία της χώρας τους και το πλακάτ. Αυτά τα είδαμε μετά και ήταν βέβαια πολύ αργά. Αυτά ήταν τα σημειάκια. Τώρα γίνεται στη Σμύρνη το αντίστοιχο φεστιβάλ 15 με 17 Οκτωβρίου. Εκεί θα υπάρχουν πάλι ελληνικά σημειάκια και τουρκικά σημειάκια. Αυτό το ήθιστε σε όποια πάλι πόλη πάνε να κρατάνε μικρά σημαίακια για να δείχνει η παρέλαση, τέλος πάντων, σαν τσουνάμι, ότι τα κουνάνε και δείχνει έτσι μια κίνηση.
0: Ένα παλμό, μια ζωντάνια, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, μια ζωντάνια, το
0: κοινάνε. Η διευκρίνηση που ζήτησα είναι γιατί μόνο τουρκικά και όχι τόσα, δηλαδή 10, 20, 30,
1: όχι, είχε περίπου από δύο σχολές μόνο, είχε, οι άλλες τρεις δεν είχαν.
0: Ωραία.
1: Και οι ελληνικές, από τις ελληνικές, ήταν 8, 10 ελληνικές, οι 8 είχαν σημειάκια, έδειχνε κίνηση αυτό τα σημειάκια να κουνάνε, από ό,τι κατάλαβα γιατί ρώτησα μετά, δεν το ήξερα ότι θα έχουν σημειάκια, ειλικρινά, ούτε εγώ είτε αντιδήμαρχος, δείχνει κίνηση το σημειάκι, ξέρετε, καμιά φορά και στο γήπεδο. Κρατάνε και συγκεντρώσεις τις πολιτικές, ξέρετε, κρατάνε σημειάσεις και για να δείχνει κίνηση, για να δείχνει, δεν ξέρω τώρα, αυτά τα έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, γιατί δεν είμαι ειδικός και δεν ήξερα. Αλλά τώρα κάηκα και πιστέψτε με, δεν θα ξαναφήσω να συμβεί. Ξέρετε, γυράσκω
0: αειδιδασκόμενος
1: και δεν πειράζει. Σε αυτή τη δουλειά συνεχώς μαθαίνω. Νομίζω ότι πηγαίνω πάντα νηπιαγωγείο και πιστέψτε με, η συγγνώμη που ζητάω είναι ειλικρινής. Είναι ειλικρινής. Έστω και ένα συμπολίτη μου να στεναχώρησα, είναι ειλικρινής.
0: Κύριε Ροτάγη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας και τα όσα μας διευκρινιστικά μας απαντήσατε. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα, πέρα από τη δημόσια συγγνώμη, την αστοχία που πλέον αποδέχεστε και παραδέχεστε, που συνέβη μαζί και με την αντιδήμαρχο. Νομίζω ότι δεν περισσεύει κάτι άλλο πέρα από το να μείνουμε μονικά γιατί, πώς κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά,
1: κύριε Βιλάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο τουριστικός πράκτορας και πρόεδρος των τουριστικών πράκτορων, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος είχε αναλάβει το κομμάτι της εκδήλωσης αυτής. Την απάντηση που ο ίδιος δίνει, πώς ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Τώρα, εγώ θα το πω για μία ακόμη φορά. Ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη, ο κ. Βλατάκης είναι ένας ιδιώτης που έκανε μια εκδήλωση, πήρε τις άδειες που πρέπει να πάρει κτλ. Πρότεινε αυτή την εκδήλωση, εγκρίθηκε κτλ. Δεν πάει να είναι ιδιώτης. Για το πολιτικό σκέλος, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το ότι αστοχίες γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Το πρόβλημα είναι η διαχείρισή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για εμάς, κατά την άποψή μας. Προφανώς και το καλύτερο είναι να προλαμβάνονται. αυτές οι αστοχίες. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτονόητο είναι εμένα, πρέπει να το επισημάνουμε. Αλλά όταν συμβαίνουν, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Όταν συμβαίνουν αυτές οι αστοχίες, πρέπει να έχεις την παρησία. Το έκανε ο κύριος Βλατάκης, το έκανε και η κυρία Παπαδάκη, αλλά ως πρόσωπα. Ο κύριος Βλατάκης δεν είναι εκπροσωπεί κάτι άλλο, πέρα το πρόσωπό του. Ενώ η κυρία Παπαδάκη το κάνει ως πρόσωπο. Όταν λοιπόν γίνεται η αστοχία, θα πρέπει θεσμικά να βγεις μπροστά, λες, παιδιά, έγινε λάθος, τι να κάνουμε τώρα. Έγινε λάθος. Δεν θα διασφαλίσουμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπουμε αντίστοιχα λάθη. Αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο ως προς τη διαχείριση. Όταν λες ότι αυτό γιατί φωνάζεις τα σημεία και αυτό και λαγισμό, εκεί νομίζω ότι προκαλείς ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από το ήδη υπάρχουν. Αυτά. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με ένα μεγάλο θέμα που επιχείρησε σήμερα να ανοίξει μέσα από το politica.gr. Σε ό,τι αφορά το Παγκρίτιο στάδιο και την διαχείριση του.

500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ ή όσα μας πουν. Γιατί όταν μιλάμε για δημοτική περιουσία, διαφορά 200.000 ευρώ δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ερώτημα και απαιτεί απάντηση. Στις 25 Αυγούστου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου, ο κ. Γιάννης Σαπάκης, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό για τα έργα του Όφη στο Παγκρίτιο ότι σίγουρα είναι πάνω από 500.000 ευρώ η επένδυση, ίσως, είχε δηλώσει, να φτάσει και τις 700.000 ευρώ. Μόνο που το Παγκρίτιο δεν είναι ιδιωτικό ακίνητο, είναι περιουσία των Ηρακλειωτών. Και υπάρχει ακόμη κάτι σημαντικότερο. Η συμφωνία προβλέπει ότι για τα πρώτα 4 χρόνια ο Όφη καλύπτει τα έξοδα των έργων βελτίωσης αντί μισθώματος. Άρα τα χρήματα αυτά δεν είναι δώρο, δεν είναι χορηγία, δεν είναι φίλες πλαχνία. Είναι μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος της σύμβασης. Και το ερώτημα γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Πόσο ακριβώς είναι αυτό το αντάλλαγμα? 500, 550, 620, 700.000 και ποιος το έχει πιστοποιήσει? Γιατί η συμφωνία περιλαμβάνει νέο χλωοτάπητα, στραγγιστικό, αρδευτικό σύστημα, ηλεκτρονική επιτήρηση, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, φωτισμό και άλλες εργασίες. Και πολλές από αυτές τις βελτιώσεις μένουν στο Παγκρίτιο. Εδώ λοιπόν μπαίνει η λογιστική. Διότι ο νόμος 4308 του 2014 προβλέπει ότι οι βελτιώσεις παγίων, όταν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, αναγνωρίζονται λογιστικά. Αλλά προσοχή, άλλο επένδυση, άλλο επισκευή, άλλο συντήρηση, άλλο λειτουργική δαπάνη. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις ότι ο Όφη έβαλε 700.000, έτσι απλά. Πρέπει να ξέρεις που πήγε κάθε ευρώ. Ποια έργα έγιναν, πόσο κόστησε το καθένα, ποιος τα επιμέτρησε, ποιος τα παρέλαβε, ποια έγιναν περιουσιακά στοιχεία της δημοτικής εταιρείας από αυτά, σε ποια αξία και αν καταγράφηκαν στο Μητρό Παγίων. Και η απάντηση ότι τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί στον Όφη δεν αρκεί. Η λογιστική απαιτεί τεκμηρίωση και ελέγξιμη αλυσίδα. Παραστατικά, τεχνικές επιμετρήσεις, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πιστοποιήσεις, αξία κάθε παρέμβασης και υπάρχει και κάτι ακόμη. Οι κάμερες. Η σύμβαση περιλαμβάνει στις υποχρεώσεις της ΠΑΕ ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης. Το Σεπτέμβριο, τον περασμένο, του 2025, η Λαϊκή Συσπήρωση είχε καταγγείλει ότι διατέθηκαν 60.000 ευρώ δημόσιου χρήματος για κάμερες στο Παγκρίτιο. Η καταγγελία προφανώς και δεν αποδεικνύει από μόνη της παρατυπία. Δημιουργεί όμως ένα απλό ερώτημα. Ποιες κάμερες πλήρωσε η ΠΑΕ και ποιες πλήρωσαμε εμείς? Ήταν διαφορετικά συστήματα? Και αν όχι, γιατί πληρώθηκε με δημόσιο χρήμα κάτι που εμφανίζεται ως σημαντική υποχρέωση μιας ΠΑΕ? Γι' αυτό και θέσαμε 17 συγκεκριμένα ερωτήματα. Για το ακριβές κόστος, τα παραστατικά, τις επιμετρήσεις, τα πρωτόκολλα παραλαβής, τα πάγια, τις λογιστικές εγγραφές, τις κάμερες, το μηχανισμό ελέγχου. Και το αν υπάρχει επιτροπή που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης. Τα ερωτήματα εστάλησαν την 1η Σεπτεμβρίου επισήμως στο Δήμαρχο Ηρακλείου. Μία εβδομάδα μετά, καμία απάντηση. Και για να είμαστε και απολύτως καθαροί. Αυτή η έρευνα και κυρίως τα ερωτήματα δεν είναι ούτε κατά του Όφη, ούτε κατά του Δήμου Ηρακλείου. Ο Όφη άλλωστε έβαλε χρήματα και έκανε έργα που ήταν απαραίτητα για τη συμμετοχή τη δική του στη Super League και αρκετά από αυτά αναβαθμίζουν το στάδιο. Το ερώτημα αφορά κυρίως εκείνον που διαχειρίζεται τη δημοτική περιουσία. Γιατί η δημοτική εταιρεία δεν μπορεί να είναι θεατής. Οφείλει να γνωρίζει, να ελέγχει, να πιστοποιεί, να αποτιμά και πάνω απ' όλα να λογοδοτεί. Γιατί σήμερα ακούμε 500.000, αύριο 700, μεθαύριο πόσα. Οι Ηρακλειώτες δεν είναι κουτόφραγγοι και τα νούμερα δεν είναι επικοινωνιακές ατάκες. Ή βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Το Παγκρίτιο άλλωστε δεν είναι χωράφι καμίας εταιρείας. Δεν είναι χωράφι κανενός αθλητικού συλλόγου και κυρίως δεν είναι χωράφι κανενός δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου δημοτικής εταιρείας. Είναι περιουσία των Ηρακλειωτών και όταν διαχειρίζεσαι δημόσια περιουσία, δεν αρκεί το κάπου μεταξύ 500 και 700.000 ευρώ. Απαιτούνται αριθμοί, παραστατικά, λογαριασμοί μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και όσο οι απαντήσεις δεν έρχονται, τα ερωτήματα δεν κλείνουν. Αντιθέτως, πολλαπλασιάζονται.

Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε τα αυτονόητα. Πώς ακριβώς κόστησαν τα έργα, ποιος τα πιστοποίησε, ποια είναι τα παραστατικά, τι απέκτησε η δημοτική περιουσία, τι κατεγράφηκε στα πάγια, ποιος ελέγχει ότι ο λογαριασμός είναι ο σωστός. 17 συγκεκριμένα ερωτήματα, καμία απάντηση, μία εβδομάδα μετά και δεν ξέρω κι αν θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ξέρετε, η λογοδοσία στη δημόσια σφαίρα δεν είναι προαιρετική. Ούτε παρέχεται μόνο στους δημοσιογράφους που δεν ασκούν κριτική. Και η διαφάνεια δεν είναι δελτίο τύπου για να εκδίδεται όταν βολεύει. Είναι υποχρέωση απέναντι στους δημότες. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα έχει δύο επιλογές. Ή ανοίγει το φάκελο και απαντά, ή συνεχίζει να σιωπά και να αναλαμβάνει ακέραια την πολιτική ευθύνη της σιωπής. Τα 17 ερωτήματα που θέσαμε προς τη Δημοτική Αρχή και τα οποία, επαναλαμβάνω, εδώ και μία εβδομάδα παραμένουν αναπάντητα, καθώς περιμέναμε επί μία εβδομάδα να δοθούν οι απαντήσεις ώστε να συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο που σήμερα είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το politica.gr, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα 17 ερωτήματα, για να έχει πλήρη εικόνα ο αναγνώστης και των ερωτήσεων και των απαντήσεων και να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Και τα 17 ερωτήματα δεν είναι αντίον κάποιου και υπέρ κάποιου άλλου. Και τα 17 ερωτήματα είναι υπέρ της διαφάνειας και της δημοτικής περιουσίας. Όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν για δικούς τους λόγους να το αποδεχτούν, μπορούν και αυτή τη φορά να επιδοθούν στο γνωστό κυνήγι μαγισσών. Άλλωστε, είμαστε συνηθισμένοι κάθε φορά που τολμάμε να ασκήσουμε μια κριτική κτλ. Για το παγκρίτιο στάδιο, τις συνθήκες, τη συμφωνία κτλ. Κτλ. Βλέπουν όλοι εχθρούς της ομάδας κτλ. Κτλ. Πάνω απ' όλα, από οποιαδήποτε ομάδα, μεγάλη, μικρή, μεσαία κτλ., large, extra large, medium, small, extra small, είναι το Ηράκλειο και οι Ηρακλειώτες. Και το τι δίνουμε στις επόμενες γενιές.

Εμείς σε κάθε περίπτωση θα επιμείνουμε να αναζητάμε απαντήσεις, καθώς τίθεται ζήτημα διαφάνειας για τη δημοτική περιουσία που ανήκει σε όλους τους Ηρακλειώτες. Γι' αυτό θα αναμένουμε τις απαντήσεις είτε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου είτε από οποιοδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο να δοθούν. Και κάτι ακόμη, πριν κλείσουμε το θέμα και σας αποχαιρετήσουμε. Η υποδός της Δημοτικής Αρχής περί δικαίωσης για την επιλογή της παραχώρησης, που βλέπω ότι πολύ έντονα, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, είναι και άστοχη και παραπλανητική. Άστοχη, καθώς η εξαιρετικά ευχάριστη αγωνιστική πορεία του Όφη δεν μπορεί να καπηλεύεται από καμία πολιτική ή αυτοδιοικητική δύναμη. Και παραπλανητική, γιατί κανείς, μα κανείς, δεν διαφώνησε με την παραχώρηση, αλλά με τους όρους της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της. Εκεί ήταν οι ενστάσεις. Αλλά παραπλανούν για πολύ ευνόητους λόγους, μεταφέροντας μια διαφορετική εικόνα, ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μπει ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Κανείς δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Όσοι κατέγραψαν τις ενστάσεις στους προβληματισμούς τους, αυτές αφορούσαν στους όρους της συμφωνίας. Για να ξεκαθαριζόμαστε. Αλλά για όλα αυτά θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα με στοιχεία, όπως πάντα άλλωστε. Και μια και βρισκόμαστε στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, στον αθλητισμό, ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο, 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Μπορούν να δηλώσουν όσοι θέλουν συμμετοχή της ομάδας τους στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-77 ή μέσω της σελίδας του Καλτσέτο 1997 στο Facebook. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το δεδομένο ότι μπαίνουμε έτσι πολύ βαθιά στις υποχρεώσεις, σχολεία και τα λοιπά, εξωσχολικά, δραστηριότητες και πάει λέγοντας. Έτσι, η επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις, το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς, για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα, ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται όλα μαζί ένα. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 8η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στις επαναλήψεις μας, εκτός δηλαδή από την ζωντανή μετάδοση το 12.01, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr και είναι η πηξίδα που μόλις ήρθε στα ραδιοφωνά σας με τον Κώστα Σλίγαρδο. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Εσερεντάκη και ο Μανούλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι επίσης μαζί μας ο Μάνος ο Παπαδάκης στον ήχο, η Ζέτα η Κολοβού στην παραγωγή.

0: Και βέβαια να πω ότι και σήμερα μαζί μας η SeaJets που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες άνετα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις

Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, να δούμε δηλαδή το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα στο επίκεντρο βρίσκεται ο απόϊχος από αυτή την θλιβερή πραγματικά εκδήλωση που υπό τον Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το αρμόδιο τουριστικό γραφείο διοργανώθηκε έχοντας προκαλέσει την έκρηξη στην κυριολεξία των Ηρακλειωτών, των απανταχού κριτικών θα έλεγα, διότι το θέμα πήρε μεγάλη προέκταση και διάσταση, ταξίδεψε και εκτός Κρήτης, όχι μόνο εκτός Ηρακλείου και εκτός Κρήτης, και βεβαίως και σήμερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτούς που πήραν αυτή την πραγματικά φάλτσα πρωτοβουλία.

Ψηλά επίσης ο απόϊχος και σήμερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κυρίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, της οικονομικής και πολιτικής διάστασης. Προτιμούμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Χατζηδάκης, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στις συμμαχίες, τόνισε. Και βεβαίως να πω ότι γίνεται και μια ανάλυση την ίδια ώρα για τα ωφέλη στην τσέπη, στο πορτοφόλι, στον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό και βεβαίως στα ταμεία των επιχειρήσεων. Θα σας πω ότι ακούγοντας το πρόγραμμα θα έλεγα ότι τις θέσεις, τις προτάσεις, θα έλεγα ότι μας είχαν προειδεάσει από το Μαξίμου για κάτι πιο super duper wow, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό δεν ήρθε, το super duper wow, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι όσοι ουσιαστικά τοποθετούνται πάνω σε αυτό, πλην των αμιγώς κυβερνητικών στελεχών, των υπουργών δηλαδή και των μελών της κυβέρνησης. Δεν θέλω να κάνω τον κακό απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, αλλά νησάφι πια. Εντάξει, πάλι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Είναι, θα έλεγα, λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, χωρίς να πούμε πολλά περισσότερα, παρά το ότι τα γαλάζια στελέχη πανηγυρίζουν για αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, νομίζω ότι η εικόνα που εγώ έχω αποκομίσει μιλώντας με κόσμο είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά.

Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην Αίγυπτο, έχει τετατέτ με τον Σίση και την Τριμερή με Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι, τα οποία η Αίγυπτος και η Ελλάδα και η Αίγυπτος συζητούν σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στην Ανατολική Λεκανή της Μεσογείου. Από έχω όμως έχουμε και από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχλατ, όπου το αφεντέ σάρωσε με 44%, και βεβαίως να πούμε ότι με το 44% φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση, όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά και για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει εάν κατάφερνε να κυβερνήσει.

θα δουν τώρα ως, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλαγές σε περίπτωση που το αφεντέ τα καταφέρει. Υπάρχει λοιπόν ένα μανιφέστο όπου το αφεντέ επί της ουσίας ζητάει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μια πατριωτική πολιτιστική πολιτική, και επί της ουσίας αυτό το οποίο ζητάει είναι ένα τέλος στην ελαφρομετανάστευση, τέλος στα επιδόματα επί της ουσίας σε κανάλια κρατικά τα οποία προπαγανδίζουν την κυβερνητική πολιτική, και επίσης τέλος σε walk agenda στα σχολεία.

γκρίνιαξαν πολύ για την νίκη του αφεντέ, αλλά θέλω να πω ότι το αφεντέ, όπως το λέω συχνά, και το κάθε αφεντέ, δεν άνοιξε ουρανός και έριξε τους ψηφοφόρους, κάποιοι έστειλαν τον κόσμο εκεί. Και το λέω έτσι απλά, πολύ απλά, διότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια από τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς και ενδεχομένως και κάποιους της λαϊκής δεξιάς, θα έλεγα ότι στείνουν το σκαλοπάτι για να ανέβουν αυτές οι πολιτικές στο προσκήνιο.

Και κλείνω τον πρόλογο με ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων που είχαμε στο Ηράκλειο με δύο 15χρονους που χτύπησαν τον φίλο τους, ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

0: Επιτρέψτε μου πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως είναι και συνδικαλιστής, είναι ο πρόεδρος των λιμενικών στην Ανατολική Κρήτη. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μείνω λίγο σήμερα. Ελπίζω ότι αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί και αναφέρομαι σε αυτή την θλιβερή πραγματικά παράσταση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό τον Δήμο Ηρακλείου, στην πόλη του Ηρακλείου στην 25η Αυγούστου και μάλιστα σε μια τραγική ημερολογιακή συγκυρία όπου μεταξύ άλλων Τούρκοι επισκέπτες παρέλασαν προκλητικά με τουρκικές σημαίες με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τεράστια αγανάκτηση, να υπάρξει μια τεράστια κατακραυγή εναντίον του Δήμου Ηρακλείου, του Δημάρχου, του Αλέξου του Καλοκαιρινού αλλά και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού για την λάθος σχεδιασμένη αυτή πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτή την ιστορία έχει εμπλακεί και το όνομα του Προέδρου των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, του Μιχάλη του Βλατάκη, που ως επιχειρηματίας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να στηθεί αυτή η κακόγουστη φιέστα, θα μου επιτρέψετε να πω. Κύριε Σφακιανάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε.
1: Να σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πράγματι και για μένα και όχι μόνο για μένα, για πολλούς Ηρακλειώτες και όχι για μερικούς και ορισμένους, όπως γράφτηκε από κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα στην Κρήτη, θα πω ότι ήταν θλιβερό. Ήταν μια θλιβερή εικόνα. Πράγματι αντέδρασε πάρα πολύ κόσμος. Πληγώθηκε πάρα πολύ κόσμος, διότι εμείς οφείλουμε, νομίζω, τους ανθρώπους που πραγματικά έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για τη δικιά μας ελευθερία, να τους τιμούμε και να μην τους ξεχνάμε. Και να πούμε ότι πριν μερικές ημέρες, συγκεκριμένα εκεί, σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, την οδός 25 Αυγούστου, είχε γίνει πάλι εκεί μία εκδήλωση, η οποία ήταν για την τιμή αυτών των μπεσόντων που σφαλιάστηκαν τότε, το 1898 από τους Τούρκους, συγκεκριμένη οδό, την 25 Αυγούστου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Πιστεύω πράγματι, το πιστεύω, δεν θέλω να πω τη λέξη θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι δεν ήταν εχεμένο αυτό το γεγονός, ήταν κάτι το οποίο τους διέφυγε και δεν είναι κακό να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Όπως έκανε και ο κύριος Βλατάκη προς τιμή του, ο ίδιος ο κύριος Βλατάκης βγήκε και είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη όλη της κατάστασης που αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί με το γεγονός ότι ήταν ο δημιουργός αυτής της εκδρομής, αυτής της παρέλασης. Εγώ όμως έχω πει και θα το ξαναπώ, φέρει και για μένα ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν μπορούμε...
0: Συγγνώμη, όχι φέρει και για σας και ο Δήμος, είναι ο κύριος φορέας ο οποίος πρέπει να απολογηθεί.
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ξανά ότι για μένα, από εκεί έπειτα οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς το λαμβάνουν υπόψη τους, για μένα φέρει ευθύνη ο Δήμος. Σας είπα ότι προηγουμένως ο κύριος Βλατάκης ο ίδιος ανέφερε ότι ζητάει δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Να πω κύριε Σιλιγάρδο ότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει αντίστοιχη παρέλαση, αντίστοιχη εκδήλωση στα Χανιά, όπου εκεί πρόλαβαν και δεν ξέρω ποιος πρόλαβε και οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν για πολιτιστικά στη χώρα μας δεν σηκώναν σημαίες εκεί στα Χανιά. Εδώ γιατί σήκωσαν σημαίες?
0: Επιτρέψτε
1: μου. Προσέξτε να πούμε κάτι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Εγώ θα πω το εξής. Κανένας δεν είπε μία αποστολή όταν φτάνει σε μία χώρα και εκπροσωπεί τη χώρα της να μην κρατάει μία σημαία όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά εδώ πέρα είπαν ότι ήταν από 365 χώρες, νομίζω ότι ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες. Εμείς δεν είδαμε τόσες σημαίες να κυματίζουν από άλλες χώρες, και να σας πω ότι δεν είδαμε και από χώρες που συμμετείχαν καθόλου σημαία. Αντιθέτως, η Τουρκία προκλητικά είχε φέρει τόσες σημαίες. Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή εικόνα, ένα θλιβερό γεγονός, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Δήμος θα πρέπει να βγει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αστοχία αυτή τη στιγμή αυτή τη εκδήλωση.
0: Θέλω να σας πάω σε ένα σημαντικό για μένα ερώτημα, διότι αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, και αν θέλετε να απαντήσω και στον ίδιο μου τον εαυτό, είναι, και το ζητάω δημόσια από την Δημοτική Αρχή να μας το απαντήσουν, αλλά βλέπω ότι στρουθοκαμιλίζουν, νομίζουν ότι θα γλιτώσουν. Αν προχθές, σε αυτή την παρέλαση, στην παρέλαση του Έσκους, στην 25η Αυγούστου, με τις τουρκικές σημαίες, βρισκόταν 2-3 κουκουλοφόροι θερμοκέφαλοι και έσπαγαν 2 κεφάλια Τούρκων, ή γινόταν άλλες αποτρόπες πράξεις ή ακόμα και εγκληματικές ενέργειες, ποιος θα αναλάβει

0: την αιγίδα και τη διοργάνωση μιας δημοτικής αρχής εντός της ελληνικής επικράτειας και ως συμβάν ένα τέτοιο περιστατικό, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για καθαρό διπλωματικό επεισόδιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μόνο σας είπατε από πού θα πάρετε την απάντηση. Εγώ δεν είμαι αρκόδερο να σας απαντήσω για αυτό που ζητάτε, όμως πραγματικά είναι εύλογο με το ερώτημά σας. Σε περίπτωση όλο αυτό που περιγράψετε προηγουμένως συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες, και βέβαια ο Δήμος έπρεπε να έχει την προστασία αυτών των ανθρώπων, τη θωράκιση αυτών των ανθρώπων, από τη στιγμή που ήταν και καλεσμένοι για ένα φεστιβάλ το οποίο έλαβε χώρα εδώ πέρα στην Κρήτη. Άρα που θα φέραν ευθύνη. Και δεν ξέρουμε αν είχαν σχεδιάσει, αν είχαν μελετήσει για αυτό που εσείς αυτή τη στιγμή συζητάτε.
0: Προς τον παρόν πάντως εγώ χτυπάω πόρτες να πάρω απαντήσεις και δεν παίρνω απαντήσεις. Και είπα αύριο, θα περιμένω ακόμα και σήμερα και αύριο θα ζητήσω ξεκάθαρα και από την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη και από τον ίδιο τον κύριο Καλοκαιρινό να μας δώσουν εξηγήσεις πάνω σε αυτό το απλό. Δηλαδή, υπήρχε ένα σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κρίσης. Αυτό και τίποτα άλλο. Το θέμα θα έρθει, θα το φέρετε ως παράταξη, θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με τον επικεφαλή μας, θα το συζητήσουμε. Εγώ επιτρέψω.
0: Υπάρχει και μια ανακοίνωση που είδα σήμερα από τον κύριο Καραμαλάκη πάνω στο θέμα αυτό, μια επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής σας παράταξης.
1: Βεβαίως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ζητήσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Σιγάρδο, είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχουμε λάβει γνώση και ιστορική γνώση και να μην μπερδεύουμε τον πολιτισμό με την ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό κάποιες φορές. Και προσέξτε, δεν συζητάμε εδώ αυτό που υπόθηκε από ορισμένους. Θα πω ότι εσείς τι είναι αυτά που λέτε σε εναρτήσεις σας. Τι ζητάτε, βεντέτα? Όχι, δεν ζητάει κανείς βεντέτα. Ζητάμε να προστατεύουμε τη μνήμη και να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχεσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, C-Jets και σήμερα μαζί μας εδώ, χορηγός καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς Πειραιά μέσω Κυκλάδων, άνετα γρήγορα οικονομικά και 50% έκπτωση σε εκείνους που θα εκδώσουν τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Πηξίδα, σας καλωσορίζω. Όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, όλους εσάς που έρχεστε τώρα στον Πολίτικα, στο 89 και 8 και όλους εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το politika.gr. Επόμενος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς από την Δημοτική Παράταξη, που επίσης βρίσκεται στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον απόϊχο και βεβαίως για τις ευθύνες αυτής της ντροπής του Σαββάτου. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολίτικα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σιγάρδο.
0: Ακούσαμε πριν από λίγο τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για το θέμα αυτό. Η θέση της δικής σας της παράταξης, κύριε Βαρδαβά?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι θεωρούμε ότι το Ηράκλειο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Είναι μια πόλη που έχει υποδεχτεί λαούς και πολιτισμούς

0: καλησπέρα των ορατών. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες, κάποια γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία αυτής της πόλης και συνεχίζουν να μας θυμίζουν τι περάσαμε για την ελευθερία μας, για τη δημοκρατία μας, τι έζησαν προγόνοι μας για να είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε υπέρ όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είμαστε υπέρ των εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγή πολιτισμών, ιδεών και κουλτούρας, αλλά διαχρονικά θεωρούσαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Η πλατεία 18 Άγγλων, ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου που οδηγεί στα Λιοντάρια, έχει μείνει στην ιστορία της πόλης για τη μεγάλη σφαγή των χριστιανών, κάτι το οποίο γιορτάζουμε κάθε Αύγουστο και για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τους συμβολισμούς και ως προς την ουσία. Δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε κανένα εάν μια οποιαδήποτε εκδήλωση τέτοιου περιεχομένου, το οποίο δεν νομίζω ότι οι παρελάσεις συμβολίζουν πολιτιστικά δρόμενα, γινόταν είτε σε ένα κηποθέατρο, είτε σε ένα γήπεδο, είτε σε μια άλλη περιοχή. Όμως θεωρώ ότι όλο αυτό προσβάλλει σε ένα βαθμό την ιστορία της πόλης, ό,τι συνέβη τότε, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν είμαστε. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι αυτό που συνέβη άπτεται και εθνικών ζητημάτων πιθανών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοιου είδους κίνηση χρειαζόταν άδεια ή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν είχαν πάρθει μέτρα αντιμετώπισης πιθανών δυσάρεστων γεγονότων από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι είναι και ακραίοι ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους, καλός ή κακός. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σιγάρδο, όταν είσαι δημοτική αρχή, όταν διοικείς ένα δήμο, όταν ηγείσαι αυτής της πόλης με αυτή την μακραίωνη ιστορία, με όλα αυτά που προείπαμε, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα σε αυτά. Μακριά από μας φασιστικές φωνές, ομοφοβίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζουν αυτά στην παράταξή μας, ούτε στην κουλτούρα μας, ούτε στην ιδεολογία μας. Θεωρούμε ότι οι λαοί μπορούν να συνυπάρχουν, μπορούν να συνεργάζονται, αλλά όπως είπαμε, κάποια πράγματα έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και δεν πρέπει να προσβάλλουν την ιστορία και τη μνήμη αυτής της πόλης. Και νομίζω ότι έγινε λάθος σε αυτό το επίπεδο.
1: Κύριε Βαρδαβά, γνωρίζετε εάν υπήρχε ένα σχέδιο κρίσης, αντιμετώπισης κρίσης σε περίπτωση, είναι ένα ερώτημα που το διατυπώνω από χθες και δημόσια και μέσα από την προσωπική μου σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, αλλά και από ένα ερώτημα που φιλοξενούμε σήμερα στη στήλη των παραπολιτικών στο politica.gr και που εάν δεν πάρω μια απάντηση θα ζητήσω αύριο από τον κύριο Καλοκαιρινό και την κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη να μας εξηγήσουν αυτό το απλό. Υπήρχε ένας σχεδιασμός για μια διαχείριση κρίσης σε περίπτωση που βρισκόταν ένας θερμοκέφαλος και ο οποίος έκανε μια επίθεση, δημιουργούνταν ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής στο κέντρο της πόλης. Θα είχαμε ένα διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Δεν το γνωρίζω, πολύ αμφιβάλλω, γι' αυτό ρωτώ κι εγώ δημόσια εάν υπήρξε τέτοιες εννοήσεις σε παλαιότερες περιόδους που είχα την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος για πολιτιστικές εκδηλώσεις πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου του περίοδου του Γιάννη Κουράκη, είτε μιλούσαμε για αδερφοποιήσεις με τρίτα κράτη που η χώρα έχει συγκεκριμένες σχέσεις, είτε μιλούσαμε για εκδηλώσεις, πάντα είχαμε την συνεννόηση και το OK των συναρμόδιων υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης και βέβαια λαμβάναμε μέτρα με την ελληνική αστυνομία και την ασφάλεια στην πόλη.
1: Μάλιστα. Άρα εδώ λέτε και εσείς ότι δεν γνωρίζετε να υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα το φέρετε το θέμα ως Δημοτική Παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Ρωτάμε, θα ρωτήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε τέτοιου είδους προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Πώς θα βρεθεί.
1: Ποιος θα βρεθεί.

Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται και σήμερα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Μιλάμε για μια γκάφα ολκής, έτσι κι αλλιώς. Ένα θέμα το οποίο εκθέτει για μια ακόμα φορά ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, η οποία δεν καταλαβαίνει ούτε που βρίσκεται, ούτε που βαδίζει, ούτε που θέλει να πάει, ούτε πώς θα πάει, ούτε εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει γύρω της.

Θα μείνω ωστόσο να δώσω ακόμα μια διάσταση και να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι όλη αυτή η ιστορία εμένα είναι ύποπτη. Και το λέω διότι έρχεται ένα πλοίο με Ισραηλινούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω ούτε μας έσφαξαν, ούτε ποτέ μας έβλαψαν, και βλέπουμε τι συμβαίνει. Αντίθετα, αποδεδειγμένα το κράτος αυτό είναι όχι μόνο στρατηγικό σύμμαχός μας, αλλά και το μαντρόσκυλο που φυλάει όλη μας την ζωτικής σημασίας περιοχή Ποικιλότροπα. Στον αντίποδα υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις Παλαιστινίων ή Παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων που ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές και άλλες ποινικές πράξεις με σύνδεση με την χώρα μας κατά την τελευταία πεντηκονταετία, δηλαδή από το 1976 ως το 2026, που έχουν αποδεδειγμένα βλάψει μέσα από τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα και την έχουν δυσφημίσει. Αλλά γίνεται κόλαση από καλοπληρωμένους ευαίσθητους αλλά καρτ μόνον κατά των Ισραηλινών συμμάχων μας, που κρατάνε μακριά μας το τέρας του Ισλαμισμού και όλα αυτά τα σκουπίδια που μας απειλούν να μας καταπιούν. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που γέμισε σε έναν δρόμο σημαντικής ιστορικής αξίας και μνήμης, όπως η 25η Αυγούστου, παρέλασαν τουρκικές σημαίες σε μια χρονική περίοδο που η Τουρκία προκαλεί, αξιώνει και κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο με άξονα τη γαλάζια πατρίδα και τον επεκτατισμό της. Απαξιώνω το επιχείρημα που ακούω για φεστιβάλ στην Τουρκία με ελληνικές σημαίες για ευνόητα ανόητους λόγους. Βέβαια, εκτός από όλους εμάς που αντιδράσαμε από το διαδίκτυο και κυρίως από το Facebook, δεν είδα κανέναν από αυτούς που ενοχλούνται από το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο όταν προσεγγίζει ελληνικά λιμάνια να ενοχλούνται για την προκλητική κίνηση του Δήμου και των επιχειρηματιών που κάνανε μπίζνα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην πλάτη της ιστορικής μας μνήμης. Τόσο και τόση ψευτοεξυπνάδα, τόσο φτηνιάρικος καιροσκοπισμός. Όχι απλά ύποπτο, πολύ ύποπτο.

Βέβαια, ξεχνάμε ότι για μια σημαία Ισαάκ και Σολομού έχασαν τη ζωή τους. Ψευτοπολιτισμένοι προοδευτικούλιδες. Τα έχετε κάνει όλα σώπατο εκεί μια παρέα στο Δήμο Ηρακλείου. Κοιτάξτε να συνεχίζετε να ενοχλείστε μόνο με το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς. Εύχομαι και ελπίζω να δω τουλάχιστον ή να ακούσω μια συγγνώμη από το Δήμο Ηρακλείου και τον ίδιο το Δήμαρχο, ο οποίος ως συνήθως είναι εξαφανισμένος. Εντελώς εξαφανισμένος. Σε όλα τα στραβά που έχει δημιουργήσει και έχει φέρει η δημοτική του αρχή, είναι μονίμως εξαφανισμένος ο καλοκαιρινός. Δεν εμφανίζεται για τα σκουπίδια, δεν εμφανίζεται για τις διαβάσεις που τη μία μέρα βάφονται και την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν εμφανίζεται για την κακή ποιότητα στα έργα υποδομής, δεν εμφανίζεται στην ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη, δεν εμφανίζεται όταν γίνονται τέτοια έσχη όπως αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου, δεν εμφανίζεται όταν ακόμα και αυτό το καρναβάλι πάει στραβά και ανάποδα. Και το λέω διότι είναι πραγματικά απίστευτο. Έχουμε δήμαρχο, αλλά δεν έχουμε. Είναι, να το πω έτσι κάτι πολύ απλά, ένα όνειρο αυτός ο δήμαρχος. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά κανένας δεν τον βλέπει. Απουσιάζει πάντα και παντού, από όλες τις γκάφες και από όλα τα κακώς κείμενα στην καθημερινή λειτουργία της δημοτικής του αρχής. Τέτοια πριγκιπική συμπεριφορά δεν θυμάμαι να είχε άλλος δήμαρχος στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Και ξαναλέω ότι θα ήμασταν πολύ καταδεκτικοί και θα κατανοούσαμε πάρα πολύ αν έβγαινε ο ίδιος σε όλα αυτά και ζητούσε όμορφα, σεμνά και ταπεινά μια συγγνώμη. Είχε μάλλον προτεραιότητα να τρέξει στο οροπέδιο Λασιθίου τις τελευταίες μέρες για να σφιχταγκαλιάζεται με τον πρόεδρο Νίκο, τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ, ο οποίος έκανε την κομματική του εκδήλωση πάνω στα όρια στα βουνά, και εκεί εμφανίστηκε πρώτος και καλύτερος ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος προφανώς εκλιπαρεί τη στήριξη του Πασόκ για τις επόμενες εκλογές. Να τα θυμάστε αυτά και βεβαίως να τα ζυγίζετε στην συνείδηση και στη σκέψη σας. Μπαίνω ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ολοκένουργιο κατάστημα της ΔΕΗ έχει ανοίξει τις πόρτες του στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο χώρο που είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα είναι ένα ολοκληρωμένο πραγματικά οικοσύστημα υπηρεσιών λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, είναι στην αρχή της 62 Μαρτύρων, δηλαδή προς την Χανιόπορτα, και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος, να σας πω ότι πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό και από τη Ρώμη ξεκινούν οι επόμενες κινήσεις στον σχεδιασμό του πολεμικού ναυτικού με την Αθήνα να διαμορφώνει στο πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτικών της δυνατοτήτων κάτω από την γενική αντίληψη μέγα το της θαλάσσης κράτος. Η Ελλάδα λοιπόν και η Ιταλία υπογράφουν σήμερα την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία, να θυμίσουμε ότι οριστικοποιεί το κόστος στο χρονοδιάγραμμα μεταβίβαση των πλοίων εντός του 28 και του 29, καθώς και τους τεχνικούς όρους της αγοράς. Το πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπει την προοπτική απόκτηση δύο επιπλέον φρεγατών στο μέλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στόλου. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόβλεψη για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με τα ελληνικά ναυπηγεία να αναλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε και τον νικητή, τον οποίο πρέπει να ανακοινώσουμε σήμερα, για το ένα διπλό εισιτήριο που κερδίζει μέσα από τη διαδικασία που εξηγήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες από την χορηγία της Seajets, όπου πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, και να τους ευχαριστήσουμε όλους και όλες που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία την οποία κάναμε σε συνεργασία με την παραγωγή της Πηξίδας και την Seajets, την ναυτιλιακή εταιρεία. Νικητής λοιπόν για ένα διπλό εισιτήριο, μετεπιστροφής δηλαδή, θα είναι ένας ο νικητής, το είχαμε εξηγήσει αυτό, αλλά θα είναι δύο τα εισιτήρια, θα ταξιδέψει με άτομο της επιλογής του. Και βεβαίως μιλάμε για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής, αλερετούρ δηλαδή, από το Ηράκλειο, από το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρπαθιωτάκης. Καλοτάξιδος, και εύχομαι τον Σεπτέμβρη αλλά και τον Οκτώβρη, που η εταιρεία εξακολουθεί και επιχειρεί από το λιμάνι του Ηρακλείου, να επιλέξει ένα καλό προορισμό και να τον απολαύσει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Seajets και σήμερα ο μεγάλος χορηγός της Πηξίδας. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Ναπολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που πολλά σχολιάζουμε, πολλά μοιραζόμαστε σε καθημερινή βάση από Δευτέρας και Παρασκευή, προκειμένου να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι πολίτες. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 59 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα, που έχουν όμως επιλέξει να γιορτάζουν σήμερα 8 του Σεπτέμβρη, γιατί κλασικά παραδοσιακά κάποιοι γιορτάζουν 21 του Νοέμβρη και κάποιοι οι παντρεμένοι τον 15 Αύγουστο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα η χριστιανοσύνη γιορτάζει το γενέσιον της Θεοτόκου. Σπουδαία λοιπόν η σημερινή ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μιας που μιλάμε για μία θεομητορική γιορτή που ουσιαστικά αφορά στην γέννηση της Θεοτόκου, στη γέννηση της Μαριάμ, της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού. Θεομητορική λοιπόν γιορτή, κατά την οποία η Χριστιανική Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη τη γέννηση της Παναγίας. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες τις αντλούμε από το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα με θαυματουργικό τρόπο από μια ενάρετη γυραιά γυναίκα ονόματι Άννα, εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού Χάνα, εύνοια, χάρη σημαίνει Χάνα. Μετά από επίμονες δεήσεις προς το Θεό αυτής και του συζύγου της Ιωακήμ, η Άννα ήταν στήρα και συνεπώς άτεκνη, γεγονός που θεωρεί τον ντροπή στην Ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής της. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ήταν γνωστές παρόμοιες διηγήσεις για τη γέννηση της Παναγίας και από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου. Μετά την καταδίκη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου, της αίρεσης του Νεστοριανισμού, η οποία απέρριπτε μεταξύ άλλων το όνομα και τη συμμετοχή της Θεοτόκου στο σωτηριώδες έργο του Χριστού, οι διηγήσεις αυτές άρχισαν να ενσωματώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας με την αμορφή των θεομητορικών γιορτών. Η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα ή στις αρχές του 6ου στα Ιεροσόλυμα και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη Χριστιανική Ανατολή. Η εισαγωγή της στη Ρώμη έγινε στα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς που κατέφυγαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Πρώτος ο Πάπας Σέργιος την καθιέρωσε ως επίσημη γιορτή και την περιέλαβε μαζί με άλλες θεομητορικές γιορτές στο εορτολόγιο της Δυτικής Εκκλησίας. Τον 11ο αιώνα η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου είχε επικρατήσει σε ολόκληρη την χριστιανοσύνη. Η γιορτή κατέχει σημαντική θέση στην υμνογραφία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Εξέχοντες υμνογράφοι έχουν γράψει ιδιόμελα κανόνες και κοντάκια που ψάλλονται κατά την ημέρα της γιορτής. Παράλληλα, οι διηγήσεις για τη γέννηση της Θεοτόκου έχουν καταλάβει εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική ζωγραφική. Εικόνες εκλεκτής τέχνης βρίσκονται στο Άγιο Όρος, στον Μιστρά και την Κρήτη, ενώ αξιολογότατα μοσαϊκά υπάρχουν στη Μονή του Δαφνίου στην Αθήνα και στο Τζαμί Καχριέ στην Κωνσταντινούπολη. Στις 8 και στις 9 Σεπτεμβρίου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό Χουλιαράδες των Βορείων Τζουμέρκων που κλείνει στις 9 Σεπτεμβρίου με το χορευτικό έθιμο Κύκλες που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Οι φυσικοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης,
και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδεις παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας καθιερώθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, μέλος της οποίας είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Σήμερα μας γιορτάζουμε και την Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965 κατά την διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης, και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλειψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φτάνει το 99% του πληθυσμού, 94% άνδρες και 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων έως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 99,5% στο σύνολο, 99,4% στους άνδρες και 99,5% στις γυναίκες. Και αφού αναφερθήκαμε στις σημερινές παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1822, όπου σαν σήμερα διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919, και σαν σήμερα, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. 1943, και σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, και σαν σήμερα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003, και σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. 2005, και σαν σήμερα, σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε την βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Σαν σήμερα, το 1925, είχε γεννηθεί ο Peter Sellers, Βρετανός κωμικός ηθοποιός. Θα θυμάστε όλοι το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί, κύριε Τσάνς. 1946, και σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και βεβαίως πολύ γνωστός και αγαπητός συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Σίγουρα σε κάθε ελληνική βιβλιοθήκη υπάρχει ένα παιδικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα,
το 1860 έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης αλλά και πολιτικός.

Πάμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Μικρή λέει πτώση της θερμοκρασίας για σήμερα Τρίτη, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια. Σήμερα λοιπόν Τρίτη γενικά αθλίως θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-βυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα έχουμε απογευματινές αστάθειες, θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

0: μαζί μας και σήμερα το VNY Store, όπου αυτή την περίοδο, εάν το επισκεφτείτε, θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών, να σας πω πως ισχύει η προσφορά ένα συν ένα δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Παράλληλα, ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814-515, 2811-814-515, ή να επισκεφθείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Αξούρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα λοιπόν και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Σε λίγο και πάλι επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι, δεν λείψαμε πολύ, ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε για να μοιραστούμε μαζί σας αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, κάποιες από τις ειδήσεις που και εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του Politica μας ακούτε ζωντανά, να θυμίσω, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε λοιπόν αρχικά σε κάποιους τίτλους και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά σε ειδήσεις που εμείς θα επιλέξουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ώρες αγωνίας στον Αποσελέμ, 25χρονος απειλούσε να πέσει από γέφυρα. Από τον μπαρ στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ. Η αποτίμηση της ΔΕΘ από τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Ηράκλειο, συναγερμός για μέλος πληρώματος κρουαζιερόπλοιου. Σωματείο Εργαζομένων Παγνή για ΔΕΘ. Απέναντι στον πλούτο, τα μέτρα των 2,2 ευρώ αποτελούν κοροϊδία. Επιστολή του Μιχάλη Καραμαλάκη για τη διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25 Αυγούστου. Δίκη Σύφη Βαλιράκη, στην τελική ευθεία η δίκη για τη δολοφονία. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδες. Βίντεο. Μύκονος, γνωστός κομμωτής, καταγγέλθηκε για κλοπή αντικειμένων αξίας 1.000 ευρώ.

μισθοί. Πόσα περισσότερα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι από τον Απρίλιο του 2027. Τι αλλάζει για κατώτατο μισθό και αποδοχές έως 3.000 ευρώ. Δύο νέες καραβιές με 80 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη, ανάμεσά τους πολλοί ανήλικοι. Δομή μεταναστών. Σήμερα το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Φωτιά εν μέσω ισχυρών ανέμων στον Πανασό κινητοποίησε την πυροσβεστική.

Πάμε λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Συναγερμός για 25χρονο ο οποίος απειλούσε να πέσει από την γέφυρα του Αποσελέμη. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικού που αρχικά προσέγγισε τον 25χρονο και στην συνέχεια τον άρπαξε και τον τράβηξε σε ασφαλές σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σκηνές τρόμου έτσι διεκτυλίχθηκαν μπροστά στην μητέρα του που αγωνιούσε και βλέποντας ότι το παιδί της τελικά σώθηκε, ξέσπασε σε δάκρυα. Ο νεαρός χρειάστηκε να μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική.

Είχαμε όμως δυστυχώς και άλλο περιστατικό μέθης και πάλι στο Ρέθυμνο. Από το μπαρ λοιπόν στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι λόγω αλκοόλ. Δύο ανήλικοι 15 και 16 ετών διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να διασκέδαζαν μαζί όταν αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Μετά το περιστατικό αναζητείται ο ιδιοκτήτης αλλά και ο υπεύθυνος του μπαρ.

Είχαμε όμως κινητοποίηση για 57χρονο αλλοδαπό υπήκο Φιλιππίνων, μέλος πληρώματος κουραζιερόπλου σημαίας Μάλτας. Η λιμενική αρχή του Ηρακλείου ενημερώθηκε εχθές το μεσημέρι ότι ο 57χρονος με ειδικότητα ξυλουργού έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, ενώ το κουραζιερόπλιο βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ το κουραζιερόπλιο απέπλευσε για συνέχιση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Μαριονές καραβιές με μετανάστες έφτασαν τα ξημερώματα εν μέσω ισχυρών ανέμων στην Κρήτη με πάνω από 80 μετανάστες. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για 48 άνδρες υπηκόους Σουδάν, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ειδικότερα μεταξύ τους βρίσκονται 16 υπήκοοι Σουδάν, 7 από τον Μπαγκλαντές και 25 από την Αίγυπτο. Συνολικά 11 είναι ανηλίκοι ηλικίας από 14 έως 17. Σε δεύτερο περιστατικό, νότια του Ηρακλείου, εντοπίστηκαν ακόμα 34 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους είναι 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών.

Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σήμερα το κρίσιμο ραντεβού των κατοίκων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για την δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οι αντιδράσεις για την δομή μάλιστα συνεχίζονται. Κάτοικοι και φορείς προχώρησαν εχθές σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μοιραιών στο ύψος των Αθανάτων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση χωροθέτησης της δομής. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης. Δεν είναι ζήτημα διάκρισης ή απαξίωσης των ανθρώπων που θα φιλοξενούνται, είναι ζήτημα ορθού χωροταξίου και τουριστικού σχεδιασμού. Υπενθυμίζεται πως για την δομή μεταναστών τοποθετήθηκε στην ΑΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ο χρόνος πιέζει, καθώς οι καραβιές μεταναστών έρχονται σχεδόν καθημερινά πια στα νότια παράλια του νησιού μας, στα νότια παράλια της Κρήτης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για την αδολοφονία του Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας και με κατηγορούμενους δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της δίκης, σήμερα 3/8/9 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, ο εισαγγελέας έδρας πρόκειται να αγορεύσει κάνοντας την δική του πρόταση για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ο εισαγγελέας σήμερα θα δώσει την δική του νομική απάντηση στο ερώτημα φόνος ή δυστύχημα, με την οποία θα στοιχειοθετήσει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη την ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλλιευτικό τους. Οι ψαράδες φαίνεται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την απορία του σκάφους του πρώην υπουργού. Ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το λευτικό γύρωθεν του φουσκωτού σκάφους, διαπληκτίστηκαν μαζί του και στην συνέχεια με την χρήση ενός ξύλινου κονταριού φέρεται να έχει υποθεί πως τον έριξαν παρά την θέλησή του, χωρίς την θέλησή του στην θάλασσα. Αυτό αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Σύφης Βαλιράκης έπεσε στην θάλασσα, χτυπώντας την προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, ενώ γνώριζαν ότι αναζητείται από τις λιμενικές αρχές, παρεμποδίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που είχε συχνά εντάσει, το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες και μελέτησε πληθώρα στοιχείων που προσκομίστηκαν τόσο από την πλευρά της οικογένειας Βαλιράκη όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων. Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν αρνούμενοι πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που τους αποδίδεται. Όπως είπαν, δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα εκείνη την ημέρα. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το CNN.gr, η οικογένεια των κλειπώντων, την οποία στηρίζουν σε κάθε δικάσιμο με την παρουσία τους πρώην υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι πεπισμένη πως ο Σύφης Βαλιράκης ήταν θύμα μιας αποτρόπαιας εγκληματικής ενέργειας.

Κινητοποίηση όμως είχαμε τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Η πυροσβεστική έσπευσε με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα να επιχειρούν υπό ισχυρούς ανέμους. Λίγο αργότερα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπενθυμίζεται ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη, η οποία συγκεκριμένα εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου 4. Thank you.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για την ενημέρωσή σας 24 ώρες το 24ωρο.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας πω πως ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στον αριθμό 70, και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού αλλά και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πολλά θα πούμε σε αυτό εδώ το μέρος, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε που αφορούν έτσι το κοινωνικό σύνολο, αφορούν στην κοινωνία και σε όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με το πώς θα μπορούσατε να πάρετε έτσι τα αδιάθετα βάουτσερ για τουρισμό και θέατρο. Να δούμε ποια είναι η διαδικασία στα ΚΕΠ. Μια δεύτερη ευκαιρία να επωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν. Η διάθεση των δελτίων ξεκίνησε εχθές Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, και πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ με βάση την σειρά προσέλευσης και ως την εξάντλησή του σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν ήταν μεταξύ των αρχικών δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση. Αντίθετα, αποκλείονται όσοι είχαν κληρωθεί, αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και για τις εκδρομές, λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση. Διαφορετικά ισχύουν για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να εξασφαλίσουν αδιάθετο δελτίο κοινωνικού ή αματικού τουρισμού, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Να επικοινωνήσουν με συμβεβλημένο κατάλημα και να προχωρήσουν σε κράτηση δωματίου, να λάβουν από την επιχείρηση επιβεβαίωση της κράτησης, να καταχωρήσουν τα στοιχεία του καταλήμματος και τις ημερομηνίες διαμονής στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρηση κράτησης δωματίου του ΟΠΕΚΑ. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε μέσω ΚΕΠ. Μετά την απάροδο 30 λεπτών να μεταβούν αυθημερών σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία. Εάν ο δικαιούχος δεν ολοκληρώσει την παραλαβή την ίδια ημέρα, χάνει τα συγκεκριμένα δελτία, τα οποία επιστρέφουν στο διαθέσιμο απόθεμα και μπορούν να δοθούν σε άλλον ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζεται ότι τα βάουτσερ είναι αυστηρά προσωπικά. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η χρήση τους από τρίτο πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε για τις δαντάδες της γειτονιάς. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Δαντάδες της γειτονιάς, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τις οικογένειες και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς σε σχέση με την φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών φτάνουν τις 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε και η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνται. Το πρόγραμμα προβλέπεται έτσι να έχει μια καλή έκβαση, μια καλή συνέχεια. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση είναι ποσά τα οποία οι επιμελητές μπορούν να αντλήσουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια μέσα από το σχετικό μητρό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις την φροντίδα του παιδιού μπορεί να αναλάβει ακόμη και πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως ο παππούς ή η γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί βεβαίως τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για την ένταξη των οικογενειών στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια. Για οικογένειες με ένα παιδί το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με 2 παιδιά το όριο ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο. Η συμμετοχή αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για να ενταχθεί τώρα κάποιος στο μητρό των επιμελητών και να μπορέσει να αναλάβει η παιδιά, θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται λευκό ποινικό μητρό, πιστοποιητικά υγείας και παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Οι διαδικασίες αυτές, ωστόσο, βρίσκονται στο επίκεντρο καταγγελιών, που παρουσιάστηκαν μάλιστα και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Γονείς και υποψήφιες επιμελήτριες περιέγραψαν προβλήματα και καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία έγκρισης και διασύνδεσης μπορεί να διαρκέσει ακόμη και μήνες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που περιέγραψε η δημοσιογράφος του Μέγκα Μάνια Αλιβιζάτου, η οποία αναφέρθηκε σε πρόβλημα που αντιμετώπισε με την ταυτότητά της κατά την υποβολή της αίτησης. Στην αδική μου, λέει, περίπτωση δεν δεχόταν την ταυτότητά μου. Έχω αλλάξει ταυτότητα, μου έβγαζε την παλιά, ενώ σε όλα τα συστήματα μέσα είχα την καινούρια, οπότε δεν μπορούσε να γίνει η αίτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αφού τελικά ολοκληρώθηκε η δική της αίτηση, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να εγκριθεί και η αίτηση της επιμελήτριας, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν στην μεταξύ τους διασύνδεση. Μετά από τη στιγμή που έγινε η αίτηση, η επιμελήτρια δεν είχε ακόμα εγκριθεί, δηλαδή εγκρίθηκε πρώτα η δική μου που άνοιξε περίπου ένα μήνα μετά. Και η Νταντά ακόμα δεν είχε εγκριθεί. Άνοιξε 1,5 μήνα μετά για την Νταντά, για να κάνουμε στην συνέχεια την διαδικασία. Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε αφορά το ποσό που τελικά καταλήγει στην επιμελήτρια. Η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, το ποσό μειώνεται λόγω της παρακράτησης που συνδέεται με το εργόσιμο και διαμορφώνεται περίπου στα 380 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται να καλύψουν επιπλέον ποσό ώστε να συμπληρωθεί συμφωνηθήσα αμοιβή της επιμελήτριας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την απορία του προγράμματος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες πληρωμές προς επιμελητές και επιμελήτριες. Οι πρώτοι 100 δικαιούχοι έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνται, ενώ συνολικά έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και 6.804 αιτήσεις οικογενειών. Έχουν επίσης υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι πληρωμές πραγματοποιούνται αναδρομικά, ανά 2 μήνες ή και αργότερα.

Μέσα από τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν, γονείς και υποψήφιες επιμελήτριες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργών ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των αιτήσεων. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώθηκαν είναι και η εξέταση της δυνατότητας απευθείας πληρωμής των επιμελητριών από το κράτος. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, με τις αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις εγκρίσεις και τα συμφωνητικά συνυπάρχουν με τις καταγγελίες γονέων και υποψήφιων επιμελητριών για τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες που, όπως περιγράφουν, αντιμετωπίζουν τελικά στην πράξη.

Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί. Δύο πιστώσεις μέσα στο φθινόπωρο φέρνει η νέα επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που πληρώνουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να υπηρετούν στην περιφέρεια. Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και βάσει του νόμου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025. Ειδικότερα, η γενική επιστροφή του ενοικίου αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και η καταβολή τους γίνεται έως το τέλος Νοέμβρη. Για την γενική κατηγορία των δικαιούχων, τα χρήματα πιστώνονται εφάπαξ στους λογαριασμούς IBAN που είναι δηλωμένοι στο MyAdde, ενώ για τους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, αναδρομικά για τα μισθώματα 2024, η πίστοση είναι προγραμματισμένη έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Μπορούν τώρα να λάβουν διπλή ενίσχυση. Αρχικά η ειδική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στον τομέα της υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια. Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, οι αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν, έστω και για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον χώρο της υγείας, δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικοί γιατροί επιφυτεία. Η ενίσχυση καλύπτει επίσης προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μονάδων ψυχικής υγείας, γιατρούς των τοπικών ομάδων υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό, υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Το μέτρο αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδική εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στους δικαιούχους. Πώς υπολογίζεται η διπλή επιστροφή? Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά, με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, αυτό σημαίνει πρακτικά 2 μηνιαία ενίκεια. Για παράδειγμα, εάν το ενίκιο ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα και η μίσθωση διαρκεί 12 μήνες, το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και τα 2/12 αντιστοιχούν σε επιστροφή 1.000 ευρώ. Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος και δεν είναι αναγκαστικό να έχει εργαστεί εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός μπορεί να διατηρεί την ακύρια οικογενειακή κατοικία του σε διαφορετική περιοχή και να λαμβάνει την ενίσχυση για το σπίτι που νοικιάζει στην περιοχή όπου εργάζεται. Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες περιφερειακές ενότητες, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Για όσους λαμβάνουν παράλληλα και την γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με το ένα ενίκιο της γενικής επιστροφής,

πάμε να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά την ΔΕΘ. Ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Ζευγάρια συνταξιούχων που θα λάβουν διπλή ενίσχυση, αφού δεν ισχύουν πλέον εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και μισθωτοί με τρεις τριετίες που θα φτάσουν στις αρχές του 28 να αμείβονται με 1.300 ευρώ, είναι οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα μέτρα ενίσχυσης που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, νέοι μισθωτοί χωρίς προϋπηρεσία είναι λιγότερο ωφελημένοι, ενώ εκτός των ενισχύσεων μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών. Επίσης, οι εξαγγελίες δεν περιέλαβαν την ελάφρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με την οποία επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι, με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν αύξηση κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, οπότε ο μισθός τους θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μεικτά από 920 σήμερα. Παράλληλα, από την 1η Απριλίου θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς όφελος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα δουν τον καθαρό τους μισθό να αυξάνεται περίπου 5 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχη αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλων των κλιμακίων, για τους οποίους ωστόσο δεν θα ισχύσει η μείωση των εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα με τρεις τριετίες θα εισπράττει 1.300 ευρώ από την αρχή του 2028. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ έως το 2030. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών και άλλα. Σύμφωνα με τα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σε συνδυασμό με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027, θα έχει αρκετά ωφέλη. Για έναν νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μεικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα, θα αυξηθεί ο μεικτός μισθός από 1.196 σε 1.248 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Για έναν μισθωτό 45 ετών με τρία τέκνα και μισθό μεικτό 2.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1.621 σε 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027 λόγω μηδενισμού του φόρου και σε 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Για έναν αμισθωτό 40 ετών με ένα τέκνο και μεικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 2.109 σε 2.119 ευρώ καθαρά από τον Απρίλιο του 2027 λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει αυξήσεις και σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Η συνολική αύξηση από το 21% από κατώτατο

έρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπεροριών και άλλα. Θα συνεχίσουμε σε μερικά λεπτάκια από τώρα αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, έτσι το οποίο νομίζω ενδιαφέρει όλους μας. Προς το παρόν περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Να είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε, την τελευταία για σήμερα, και είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας βρίσκεται ήδη ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Είσαι καλά,
1: ναι,
0: σε βλέπω.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Είχες και σήμερα το πρωί εδώ στο στούντιο του Πολίτικα επίσκεψη του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη.
1: Επίσκεψη συνέντευξη.
0: Ναι, επίσκεψη συνέντευξη, σωστά. Οπότε με αυτό θα ξεκινήσουμε. Με το τι ακριβώς υπόθηκε. Φαντάζομαι μιλήσατε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Όλη τη συνέντευξη, να πούμε, μπορούν να την ακούσουν μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αργότερα οι φίλοι μας. Να ακούσουν όλη τη συνέντευξη του κυρίου Αυγενάκη και να διαβάσουν και μια σχετική δημοσίευση, η οποία θα την συνοδεύει. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, να πούμε τα εξής. Ο κύριος Αυγενάκης, καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρόβλεψη που έκανε. Έκανε την εξής πρόβλεψη, ότι η επόμενη βουλή θα είναι, στην επόμενη βουλή θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και θα έχει 6 κόμματα η βουλή. Yeah. Και όχι τόσα πολλά όσα εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις.
0: Οπότε αυτό που προβλέπει είναι ένα σχετικό ξεκαθάρισμα το οποίο θα γίνει από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Mm. Ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνονται από τις κάλπες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, που σπανίως επιβεβαιώνονται, και αν πέσουν μέσα πέφτουν κοντά, δεν πέφτουν ακριβώς. Ο κ. Αυγενάκης λοιπόν έκανε αυτή την πρόβλεψη, την κρατάμε για να δούμε αν θα επαληθευτεί την άνοιξη. Το Μάιο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε το Μάιο θα έχουμε υπόψη αν έπεσε μέσα ο κύριος
0: Αυγενάκης ή όχι. Ναι. Γενικά τον είδες αισιόδοξο, φαντάζομαι.
1: Τον είδα αισιόδοξο, βεβαίως. Μάλιστα έκανε και κάτι πολύ, θα έλεγα, αξιοσημείωτο. Παρουσίασε τα μέτρα πολύ περιληπτικά, θα έλεγα πολύ σύντομα, έτσι ούτως ώστε να τα αντιληφθούν ακόμα περισσότερο οι ακροατές μας και οι αναγνώστες μας από το site. Και επίσης είπε ότι είναι μέτρα υπολογισμένα, μέτρα εμπεριστατωμένα. Η μελέτη τους είναι εμπεριστατωμένη, δεν είναι μέτρα τα οποία είναι έτσι του αέρα. Θα υλοποιηθούν όπως έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα όλες οι εξαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης γενικά στην πορεία του κυβερνητικού του έργου. Αισιόδοξος φάνηκε, είπε ότι αισιόδοξος φάνηκε και για την Κρήτη, είπε ότι θα αγωνιστούμε η Κρήτη να είναι και πάλι γαλάζια στο χάρτη, εννοείται, των εκλογών, στον εκλογικό χάρτη. Είπε, προέταξε τα μεγάλα έργα του νησιού μας για άλλη μια φορά, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το αεροδρόμιο που προχωρούν, αλλά και όλα τα παράπλευρα, να το πούμε, έργα. Ο ίδιος είπε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη δημιουργία του νότιου οδικού άξονα Κρήτης. Και γενικά είπε ότι είναι αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός οφελούν σαφώς τη Νέα Δημοκρατία. Θα πω εγώ ότι τη συσπυρώνουν, αυτός δεν αναφέρει αυτή τη λέξη, θα πω εγώ όμως ότι τη συσπυρώνουν και ότι έτσι ενωμένη βαδίζει προς τις εκλογές στην άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα. Καλεσμένος σου όμως ήταν και ο κύριος Μπαριτάκης ο Παύλος, ο δήμαρχος Αυγιάνου, με τον οποίο συζητήσατε για τις εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν, Νίκο, και αφορούν στο Ολοκαύτωμα.
1: Στο Ολοκαύτωμα, και μάλιστα ξεκίνησαν εχθές με μια επιμνημόσυνη δέηση που έγινε για τρία παιδιά. Οι Γερμανοί τότε, τα γερμανικά στρατεύματα, τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, εκτέλεσαν τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, αφού τα βασάνισαν, επειδή δεν ομολογούσαν το που βρισκόταν ο πατέρας τους. Και με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση, για αυτό το απεχθές γεγονός, το οποίο το χαρακτηρίσαμε, συμφωνήσαμε με τον κύριο Μπαριτάκη, ότι επρόκειτο για έγκλημα πολέμου, όπως και έγκλημα πολέμου είναι το κάθε ολοκαύτωμα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 13 του μήνα με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, στον Αμυρά, εκεί στο γνωστό μνημείο που γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή, η τελετή μνήμης για τα θύματα αυτού του ολοκαυτώματος, ενός παράλογου ολοκαυτώματος που για το θάνατο στρατιωτών των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής την πλήρωσε μια ομάδα χωριών, να το πούμε έτσι, στη Βιάνο. Κάηκαν σπίτια, ξεκληρίστηκαν οικογένειες. Ναι. Και είπαμε ότι, είπε ο κύριος Μπαρητάκης, ότι κάποτε και η Γερμανία πρέπει να τα αναγνωρίσει όλα αυτά και να φερθεί ανάλογα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, κάτι το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής το κάνει με μισόλογα. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Με τον κύριο Μπαρητάκη, εντελώς διαφορετικό από το ολοκαύτωμα, το ρώτησα πώς πάει αυτό το μέτρο το οποίο εξήγηλε και που έχει συγκινήσει το Πανελλήνιο, έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα, με την επιδότηση του ενοικίου. Αναφέρθηκε στα δημοσίευματα δωρεάν κατοικία. Δεν έχουμε σπίτια, λέει ο κύριος Μπαρητάκης, να δίνουμε δωρεάν, αλλά το ενοίκιο των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, των γιατρών που θα υπηρετούν στην Βιάνο θα επιδοτείται από το Δήμο.
0: Από το Δήμο.
1: Μάλιστα, έχει
0: πολύ ωραία κίνηση.
1: Ναι, όλες οι διαδικασίες, και επειδή όπως γνωρίζουμε οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το κεντρικό κράτος, έχει κάνει όλες τις διαδικασίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών και όλα τα αρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε να σταλεί το κονδύλι αυτό το οποίο θα επιδοτεί το ενίκιο των ανθρώπων αυτών που θα μένουν, που προαναφέραμε, εκπαιδευτικών, αστυνομικών, γιατρών που θα υπηρετούν, νοσηλευτών που θα υπηρετούν στην Βιάνο.
0: Στο Δήμο Βιάνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το τι συζήτησες με την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, που είναι καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σχετικά με μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΙΚΤΕ, κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Οδό Ζωγράφου.
1: Είναι μια εκδήλωση με τίτλο «Το φως ως εργαλείο βιομίμησης» και υπότιτλο «Η επιστήμη περνάει στην καινοτομία και την κοινωνία». Η κυρία Ριζοπούλου είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, ο οποίος είναι και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, και είναι μια εκδήλωση η οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Στρατάκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και δεν θα είναι βέβαια μόνο μια από βήματος ομιλία, αλλά θα υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως το πώς θα περάσει η επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία, όπως λέει και ο υπότιτλος, καθώς η κυρία Ριζοπούλου, η οποία θα είναι και συντονίστρια της εκδήλωσης, ειδικεύεται, διδάσκει το μάθημα επικοινωνία της επιστήμης. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να περάσει η επιστήμη με όμορφο τρόπο, εκλαϊκευμένο, με την καλή έννοια, όπως είπε η κυρία Ριζοπούλου, προς τον κόσμο, και οι τρόποι αυτοί θα αναλυθούν, θα παρουσιαστούν σε αυτή την άλλη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος εκεί στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ.
0: Πολύ ωραία, Νίκο.
1: Και όταν λέμε κεντρικό κτίριο, εννοούμε στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ναι.
1: Όχι στο κτίριο που είναι στις Βούτες.
0: Όχι στο κτίριο που είναι στις Βούτες. Ναι. Στο κέντρο, όπως είπαμε, στη Ζωγράφου.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και συνεχίζουμε εμείς κάνοντας ταμείο, όπως είπαμε, για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά την ΑΔΕΘ, να δούμε ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Είπαμε αρκετά πραγματάκια λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας. Χαμένοι σε αυτήν την περίπτωση είναι οι μισθωτοί που αμείβονται έστω και με λίγα ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβουν αύξηση από την επιχείρηση, ενώ δεν δικαιούνται προς αύξηση λόγω τριετιών, εκτός αν προβλέπεται από την συλλογική τους σύμβαση. Επίσης, είναι οι χαμηλόμισθοι που δεν πρόλαβαν να χτίσουν τριετίες και πρέπει να περιμένουν τα επόμενα χρόνια για να αυξηθεί ο μισθός τους λόγω προϋπηρεσίας. Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το Δεκέμβριο του 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Η ενίσχυση είναι μόνιμη και θα μετρά και για τη συντάξιμες αποδοχές. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 27 κατά 40 ευρώ και άλλα 40 από τον Ιανουάριο του 28, σύνολο 80 ευρώ. Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και 432 ευρώ το 28. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η ενίσχυση θα δοθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Τα ποσά συνήθως πιστώνονται στους λογαριασμούς από την Παρασκευή. Περισσότερο τώρα κερδισμένοι είναι τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30 ενδεκάτου θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ. Χαμένοι σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου, στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η σύνταξη και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Χαμένοι είναι ωστόσο οι περίπου 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ που υφίστανται την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Παρότι το μέτρο της ελάφρυνσης της εισφοράς είχε πέσει στο τραπέζι, προς το παρόν δεν συμπεριλήφθηκαν στους τυχερούς των μέτρων της ΔΕΘ. Δεν αποκλείεται πάντως η ελάφρυνση να εξεταστεί και πάλι μετά την απόφαση της σχετικής δίκης στο ελεγκτικό συνέδριο τον Οκτώβριο.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, πάμε έτσι σε ένα θεματάκι υγείας που μας ενδιαφέρει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πώς βρίσκεται σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου. Έρχεται, λέει, rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύσσει ένα γρήγορο τεστ με μία σταγόνα αίματος για την ενίσχυση και την ανίχνευση 4 επικίνδυνων ιών που μεταδίδονται από κουνούπια. Ένα γρήγορο τεστ, λοιπόν, που με μία σταγόνα αίματος θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου και ακόμη τρεις ιούς, μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Ο ιός παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι εκτεταμένη διασπορά στην Ελλάδα, καταγράφοντας σημαντικά περισσότερα συγκριτικά με άλλες χρονιές κρούσματα αλλά και θανάτους. Γενικότερα όμως τα μέχρι πρότινος απλά ενοχλητικά κουνούπια έχουν γίνει πηγή μεγάλου άγχους, αφού λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται οι πληθυσμοί τους και στην Ευρώπη εγκαθίστανται είδη κουνουπιών που μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα ο δάγκιος πυρετός. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απίθυνε πρόσκληση για ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το EU for Health με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός γρήγορου τεστ, το οποίο θα γίνεται μέσω φορητής συσκευής άμεσης διάγνωσης. Σύμφωνα με όσα εξηγεί η κυρία Γαζούλη στο υγεία μου.gr, με μία σταγόνα αίματος και μέσω βιοαισθητήρων γραφενίου θα είναι εφικτή, λέει, η διαφορική διάγνωση για τους 4 επικίνδυνους ιούς που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των ιών Ζίκα, δάγκιου πυρετού και τσιγκουγκούνια. Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα συνδυάζει στοιχεία των τεστ με περιβαλλοντικά στοιχεία και δεδομένα και θα βγάζει alerts για περιοχές που είναι σε κίνδυνο για τους 4 ιούς, επιτρέποντας έτσι την λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων προστασίας των πολιτών. Η ερευνητική ομάδα έχει χρονικό ορίζοντα 36 μηνών να ολοκληρώσει την μελέτη. Από εκεί και έπειτα, και εφόσον αναπτυχθεί το τεστ, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης η πρακτική εφαρμογή του. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέσω των κινητών ομάδων υγείας, μέσω των κόμι, να πραγματοποιούν προληπτικά τεστ και να διαγνώσκουν εγκαίρως περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου. Την αφετινή περίοδο τα κρούσματα λίμωξ από τον ιό καταγράφουν σημαντική αύξηση, με τους ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία, καθώς η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες εβδομάδες. Στο επίκεντρο της μετάδοσης βρίσκεται η Αττική, με τουλάχιστον 39 δήμους να καταγράφουν περιστατικά ή να είναι σε κίνδυνο για να παρουσιάσουν περιστατικά. Παράλληλα, η εγκατάσταση κουνουπιών, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ενδημούσαν στην Ευρώπη, έχει σημάνει συναγερμό για σοβαρές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών, όπως αυτές που αναφέραμε λίγο πριν. Εννοώ τον δάγκιο πυρετό και τον ιό τσιγκουγκούνια. Μέχρι στιγμής ευτυχώς στην χώρα μας δεν έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους κρούσματα, τέτοιου είδους λοιμώξεις.

Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός, παρόλο που το ημερολόγιο δείχνει φθινόπωρο, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη το ΜΕΤΕΟ στην προκειμένη περίπτωση. Διαβάζω εδώ την πρόγνωση του meteo.gr που είναι το site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και κατά τόπους 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι και σήμερα η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή βαθμός 4. Γι' αυτό σας παρακαλούμε πολύ, προσέχετε πώς χρησιμοποιείτε φωτιά στην Ήπεθρο. Στην ουσία μην χρησιμοποιείτε καθόλου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενημέρους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο κεντρικό του κτίριο, στην οδό Ζωγράφου και Αβέροφ Γωνία, στο κέντρο του Ηρακλείου. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται αύριο και η κυρία Ριζοπούλου είναι συντονίστρια. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για τις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα που έχουν ξεκινήσει. Και όπως σας έχω πει από χθες, σήμερα λίγο μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, για να κάνουμε μια αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 251η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:56 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:36 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 26 ημερών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται σήμερα η μνήμη της γεννήσεως της Θεοτόκου και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Δέσποινα, η Ζέπο, η Σκιαδενή, η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που από ό,τι βλέπω εδώ στο sansimera.gr είναι μια σειρά από επετείους και διεθνείς ημέρες. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας, η Εθνική εορτή της Ανδώρας. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ιουγκοσλαβία. Η μέρα των εθελοντών είναι στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία και η μέρα των φιόρτ στη Δανία.

Από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα στην επικαιρότητα βεβαίως τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Και βέβαια η αποτίμηση αυτών, όπως είπαμε, θα ήδη ξεκίνησαμε εμείς εχθές και κάνουμε κάποιες αποτιμήσεις. Μια οικονομική αποτίμηση κάναμε εχθές με τον κύριο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο του τομέα υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου. Κάναμε μια οικονομική αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Κάναμε και μια πολιτική αποτίμηση με τον συντονιστή της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, ο οποίος είναι και αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια αποτίμηση μαζί με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αβγιανάκη.

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, η ιστοσελίδα tovima.gr, αναφέρει ότι το πακέτο των μέτρων προβλέπει αυξήσεις για εργαζόμενους και συνταξιούχους, αλλά και σημαντικές φορολογικές ελαφρύσεις, και τα αναφέρει βέβαια αυτά μετά και την χθεσινή εξειδίκευση που έκανε το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, την εξειδίκευση των μέτρων, αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, ενώ για εργαζόμενο με τρεις τριετίες μπορεί να φτάσει στα 1.300 ευρώ. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο αντί για 300 ευρώ σήμερα, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Παράλληλα, μηδενίζεται ο φόρος για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά 0,5 μονάδες, μισή μονάδα δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές. Στο στεγαστικό μέτωπο έρχονται νέες παρεμβάσεις με αιχμή το σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, η μέγιστη αξία κατοικίας από 250.000 σε 300.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό στεγαστικού δανείου από 190.000 σε 230.000 ευρώ. Από το 2027 καταργείται επίσης ο ένφια για κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους. Στον αντίποδα, από την 1η Ιουλίου 2027, ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις αυξάνεται από 3% σε 15%. Περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την κατάργηση δύο προσαυξήσεων στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα καταργείται σταδιακά έως το 2029. Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50% έως το 2033, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες πέφτει από 55% σε 50% ήδη από το φορολογικό έτος 2027. Επιπλέον, οι αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό επιταχύνονται από 10 σε 6 χρόνια και δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικούς πόρους περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην επικαιρότητα βεβαίως είναι και το θέμα της τραγωδίας που είχαμε στην Τανάγρα με την πτώση της συντριβή του Φάντομ. Και διαβάζω επίσης εδώ από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι οδηγούνται σε οριστική απόσυρση τα Φάντομ το 2027. Και αναφέρει σχετική δημοσίευση, τα ελληνικά F4E Phantom 2 AUP θα αποσυρθούν οριστικά έπειτα από 53 χρόνια υπηρεσίας. Η απόφαση δεν συνδέεται με το δυστύχημα στην Τανάγρα, αλλά κυρίως με την πάυση της βιομηχανικής υποστήριξης και την έλλειψη πιστοποιημένων πυροτεχνικών ανταλλακτικών για κρίσιμα συστήματα ασφαλείας. Παρά τα σενάρια πώλησης, τα Mirage 2005, δεν πρόκειται να παραχωρηθούν ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα όπως η Ουκρανία, αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα η αντικατάστασή τους από επιπλέον Ραφάλ. Τα Mirage μαζί με τα 32 F-16 Block 30 συνεχίζουν να σηκώνουν το καθημερινό βάρος των αναχαιτήσεων στο Αιγαίο, ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στην επιχειρησιακή ισχύ της χώρας. Η πολεμική αεροπορία προχωρά στην ενίσχυση του στόλου των F-16 με την Αθήνα να αναμένει την αμερικανική LOEA για την αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 σε Viper. Μαζί με τα 83 ήδη αναβαθμιζόμενα Block 52 Plus και 52 Plus Advanced, τα Rafale και μελλοντικά τα F-35, ο στόλος των μαχητικών περνά σταδιακά σε νέα επιχειρησιακή εποχή.

ίδια ιστοσελίδα αναφέρεται και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την εθνική μας άμυνα και αναφέρει ότι υπάρχουν ερωτήματα γύρω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξέρετε αυτόν τον θόλο που τον αντιπυραυλικό, το οποίο και θόλο αεράμινας που είναι αποτέλεσμα της συμμαχίας με το Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν γεννάει ορισμένα ερωτήματα και αναφέρει η δημοσίευση ότι η συζήτηση για το εάν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα άνοιξε μετά την κατηγορηματική απάντηση του επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Μωσέ Πατέλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης της συμφωνίας. Η δήλωση δημιούργησε ερωτήματα για το εύρος του ελληνικού ελέγχου πάνω στο νέο αμυντικό σύστημα, ιδιαίτερα καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει δηλώσει ότι για κρίσιμα συστήματα διοίκησης και ελέγχου η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει τον πηγαίο κώδικα. Μετά τις αντιδράσεις, το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνησε ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα, καθώς και από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ στη συνεργασία θα συμμετάσχουν και ελληνικές εταιρείες. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας και μίλησε στο Βήμα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση και δυνατότητα αλλαγών στον πηγαίο κώδικα, ειδικά στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου C2. Το C2 θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ και οπλικά συστήματα, θα επεξεργάζεται δεδομένα και θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, αποτελώντας ουσιαστικά τον εγκέφαλο της νέας αρχιτεκτονικής αεράμινας.

Η υπόθεση με την ασπίδα του Αχιλέα έχει ήδη αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις, με τον τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, να ζητά από την κυβέρνηση σαφή απάντηση για το καθεστώς του πηγαίου κώδικα. Στην ουσία, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος έχει τυπικά τα δικαιώματα του λογισμικού, αλλά εάν η Ελλάδα μπορεί να τροποποιεί αυτόνομα κρίσιμες λειτουργίες, να ενσωματώνει νέα συστήματα και να πραγματοποιεί αναβαθμίσεις χωρίς να εξαρτάται κάθε φορά από τον κατασκευαστή. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά κατηγορηματικά ναι. Η πραγματική δοκιμασία, ωστόσο, θα έρθει με τις τμηματικές παραδόσεις της ασπίδας του Αχιλέα, που προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2029, με πρώτο το σύστημα αντιμετώπισης drones.

Τη νύχτα είχαμε μία φωτιά στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας. Στη μία τα ξημερώματα εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. 9 οχήματα και ένα πεζοπορό τμήμα επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ερευνά βέβαια για τα ακριβή αίτια της πρόκλησης αυτής της φωτιάς. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα η Κρήτη είναι, και χθες ήταν το ίδιο, είναι στο πορτοκαλί, βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4. Καλό θα ήταν λοιπόν να χρησιμοποιούμε με φιδό και εντός μόνο και όχι εκτός όσα εργαλεία προκαλούν σπινθήρες. Τα αναφέρει αυτά και το σχετικό δελτίο τύπου που έχει εκδοθεί και από την περιφέρεια και από την πολιτική προστασία, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ας προσέχουμε λίγο και ας προσέχουμε λίγο τα τσιγάρα μας. Οδηγούμε, καπνίζουμε και μετά από το ανοιχτό παράθυρο πετάμε τη γόπα έξω. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη καταστροφή.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα δεσπόζει το θέμα της Μέσης Ανατολής ακόμα. Δυστυχώς και λέω ακόμα, διότι καμιά ειρηνευτική προσπάθεια δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής, και όχι μόνο δεν έχει πετύχει, αλλά έχουμε και κλιμάκωση των επιχειρήσεων, και αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια τη γνωστή την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την ertnews.gr, ότι οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την αναδοχή τους πορεία στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κατέγραψαν άνοδο κατά 34 cents ή 0,35%, φτάνοντας στα 97,34 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1,15 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,26% στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, οι φόβοι για πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδεσία ενισχύθηκαν μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον περιουσιακών στοιχείων του.

Σχετικά πάντως με τις τιμές του πετρελαίου, ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στα social media και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα προχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, προβλέποντας ότι η τιμή της βενζίνης στις Αγγλίες θα φτάσει αρχικά τα 3 δολάρια το γαλόνι, για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, αύριο στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου, στη γωνία εκεί στο νέο, στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο που είχε αποκτήσει προσφάτως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα γίνει άλλη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, θα έλεγα, γιατί είναι και ομιλία και συζήτηση κατόπιν, που έχει τίτλο «Το φως ως εργαλείο βιομίμησης». Θα τον χαρακτήριζα ένα μυστηριώδη τίτλο, γιατί δεν ξέρουμε πως το φως μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο βιομίμησης και τι είναι αυτή η βιομίμηση. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και θα μας λύσει όλες τις απορίες η συντονίστρια της εκδήλωσης, η καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η κυρία Νόνη Ριζοπούλου, που είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Ριζοπούλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγελάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σύλλογο σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Είστε και μέλος του διοικητικού, είστε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, έτσι δεν είναι? Του συλλόγου φίλων του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που διοργανώνει και την εκδήλωση. Λοιπόν, για πείτε μας, εξηγήστε μας λίγο τον μυστηριώδη αυτόν τίτλο που προκαλεί το ενδιαφέρον και μάλλον θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και σε πολλούς να έρθουν να παραστούν στην εκδήλωση.
1: Ναι, δεν θα σας λύσω όλα τα μυστήρια.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Δεν θα κάνουμε spoil.
1: Εξάλλου δεν είμαι ειδική. Εμείς καλούμε τους ειδικούς. Το πώς, ας πούμε, ότι εκπροσωπεί το κομμάτι της επιστήμης.
0: Βεβαίως.
1: Εφόσον ο μιλητής μας, ο κύριος Εμμανουήλ Στρατάκης, είναι στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, οπότε θα έχει να κάνει με κάποια θέματα λέιζερ και νανοτεχνολογία. Η βιομίμηση πατάει στο άλλο κομμάτι του τίτλου, που έχει να κάνει με καινοτομία, με επιχειρηματικότητα. Ο μιλητής μας είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου, οπότε αναγκαστικά μέσα από αυτό το ρόλο συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα που βρίσκονται πιο κάτω στην ιεραρχία, δηλαδή εκεί πέρα από καθηγητές και ερευνητές, πλέον έχει και ρόλους management και διαχείρισης έξυπνης. Οπότε κάπως έτσι.
0: Όσον αφορά επί της ουσίας της εκδήλωσης, το φως μπορεί εν πάση περιπτώσει να κάνει πράγματα σε ζωντανούς οργανισμούς, γιατί αυτό το βιομίμηση που να μιμούνται το φως, αυτό υποδεικνύει ο τίτλος.
1: Όχι μόνο, απλά αυτοί οι δύο όροι βρίσκονται εκεί για να κάπως δείξουν το σκελετό της συζήτησης. Δηλαδή θα προσπαθήσει ο κύριος Στρατάκης να πει κάποια πράγματα σε πιο απλή γλώσσα, όπως θέλουμε.
0: Ναι. Εκλαϊκευμένα που λέμε, ναι.
1: Ναι, και με την καλή έννοια του όρου, γιατί πραγματικά το εκλαϊκευμένο έχει μεγάλη αξία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι για πολύ όχι ειδικούς. Αντίθετα, είναι για ειδικούς. Είναι για ανθρώπους που τους αρέσουν τα ρυθμιστικά θέματα, απλά μπορεί να είναι σε ένα άλλο τομέα. Οπότε χρειάζονται έτσι ένα τρόπο να επικοινωνήσουν οι διαφορετικοί κόσμοι. Οπότε θα πει κάποια τέτοια πράγματα. Μετά θα μιλήσει, όπως σας λέω, για τη βιομίμηση. Είναι και μια εταιρεία στην οποία είναι διευθυντής ο κ. Στρατάκης, οπότε πάρα πολύ κρίσιμο. Αν θέλετε να σας πω, κυρίως ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων που έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος, παράλληλα με τους καθιερωμένες εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος, τις βραβεύσεις, σε όλες αυτές τις που καλεί ειδικούς, αυτό τώρα είχε ως κέντρο το συγκεκριμένο νεοκλασικό, το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού, εφόσον αποκτήθηκε με πολύ κόπο από το ΙΤΕ, εφόσον βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Άρα θέλει να κάνει μια πιο άμεση επαφή με την κοινωνία του Ηρακλείου και ο τίτλος της σειράς ομιλών στο χαστείτε είναι αυτός, ότι δεν θα έχει μια μορφή διάλεξη, θα έχει δομή, αλλά θα προσπαθήσει ο μιλητής να ανοίξει μια συζήτηση με το κοινό, να δεχτεί ερωτήσεις. Καταλάβατε, Βεβαίως. Αυτό είναι περισσότερο.
0: Βεβαίως. Να περάσει και είναι πράγματι και η προσπάθεια που περιγράψατε προηγουμένως ότι κάνει ο Σύλλογος, αλλά και η ύπαρξη του κέντρου στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματικά βοηθάει να περάσουμε από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία. Έτσι, αυτό είναι...
1: Θα το δούμε σαν τόπο συνάντησης, καταλάβατε. Ίσως δεν ξέρουμε ακριβώς το κοινό μας και κάθε φορά θα διαφέρει, γιατί διαφέρουν ομιλητές, διαφέρουν τα θέματα, αλλά πάντα ο στόχος είναι να ακούσουμε αυτούς τους επιστήμονες πέρα από επιστήμη, που βέβαια από εκεί ορμόμενοι θα ξεκινήσουν, αλλά να δούμε τι άλλο έχουν να πούν που αφορά τους ανθρώπους για την ζωή τους. Είναι σημαντικές αποφάσεις, δηλαδή, οι οποίες θα χρειαστεί στη ζωή μας να παίρνουμε και κάπου πρέπει να είμαστε σχετικοί.
0: Κυρία Ριζοπούλου, η δικιά σας επιστήμη, η επιστήμη των υπολογιστών, πόσο βοηθάει, ποιος είναι μάλλον ο ρόλος της, που φαντάζομαι ότι είναι μεγάλος, από το να περάσουμε από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία?
1: Θα σας πω, εγώ επειδή διδάσκω επικοινωνία της επιστήμης και βρίσκομαι στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών, ίσως είμαι ενδεχομένως το άτομο που θα μπορούσε να το πει, γιατί οι συνάδελφοί μου που διδάσκουν ακριβώς τη θεματική έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο και κάπου, όπως σας λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα η επικοινωνία. Δηλαδή, όταν έχουμε τώρα μεγάλες τεχνολογίες, όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρομαι, κάπου οι επιστήμονες οι οποίοι είναι χωμένοι στη δουλειά και πρέπει, ταυτόχρονα καλούνται να πούν ποιο είναι το όφελος στην κοινωνία, ποιο είναι το ρίσκο. Καταλάβατε, πρέπει να μεταφράσουν λιγάκι τα όρια ανάμεσα στο όφελος και το ρίσκο.
0: Άρα εσείς οι επικοινωνιολόγοι της επιστήμης είστε κατά κάποιο τρόπο η γέφυρα, το να περάσει αυτό που θέλει να πει ο επιστήμονας προς την κοινωνία με έναν τρόπο που να το καταλάβει.
1: Ναι, νομίζω ότι βρούμε...
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό για σας? Είναι δύσκολο ή εύκολο?
1: Δεν ξέρω, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε δεν ξέρω, να σας πω... Πραγματικά μου αρέσει, το θεωρώ απλά μια διαδικασία εξερεύνησης και αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι εκπροσωπούν οι επιστήμονες ή τι εκπροσωπεί η κοινωνία ή τι εκπροσωπούν οι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, αλλά έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά χτίζεται ένας κοινός τόπος. Δηλαδή, έχονται άνθρωποι από διαφορετικούς ρόλους και επαγγέλματα, αλλά κάπου χτίζουν ένα κοινό διάλογο, να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε. Οπότε αυτό θέλω να σας πω, μπορεί να είναι και δύσκολο, αλλά εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, παρατηρούμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τον κόσμο.
0: Η ανατροφοδότηση από τον κόσμο, φαντάζομαι, είναι μέχρι στιγμής το ισοζύγιο, πρέπει να είναι θετικό.
1: Πάρα πολύ θετικό. Την πρώτη εκδήλωση, θα σας πω, αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα, η πρώτη εκδήλωση του συλλόγου Τίλων του ΙΤΕ και στη σειρά στο Χαστίτε έγινε μέσα στον Ιούλιο. Και είχαμε καλυμμένους τον κύριο Πιντιωτάκη, τον αντιπρίτανη, η Πανεπιστημίου Κρήτη, την κυρία Τζελίνα Χαρέαυτη, πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Είναι ένα από τα 10 Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Τι έγινε λοιπόν, με αφορμή τους επαιτειακούς τόμους, ο κύριος Πιντιωτάκης Ιωάννης εκπροσωπούσε το 40 χρόνια Πανεπιστήμιο Κρήτης, επαιτειακός τόμος, και η κυρία Χαρλάφτη ως υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας που κατέληξε σε αυτόν τον υπέροχο τόμο, 40 χρόνια ΙΤΕ. Και τι παρατήρησα? Παρατήρησα ότι επειδή ήταν δύο ομιλητές και στο μέλλον μπορεί να έχουμε και παραπάνω, σαν πάνελ συζήτησης αλλά και με το κοινό, δεν το ξεχνάμε αυτό, τι παρατήρησα? Ότι είχαν τους δικούς τους οπαδούς, να το πω. Δηλαδή υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν για τον κύριο Πιντιωτάκη και άτομα που είχαν και την κυρία Χαλάφη. Και αυτό είναι κατανοητό, γιατί αυτό δείχνει ότι ο κόσμος συνδέεται κάπως με τους επιστήμονες. Και αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε. Τους ακολουθεί, θέλει να δει τι έχουν να πούν. Περισσότερο δηλαδή δεν θα μοιάζει με επιστημονική διάλεξη η εκδήλωση και η ομιλία. Αυτό προσπαθούμε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένα επιστημονικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το κάνουν άλλες
0: δηλώσεις
1: και εταιρεαστήρια. Θέλουμε το κοινό να έχει σε επαφή, να ακούσει.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να καλέσουμε λοιπόν το κοινό αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ. Έτσι, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στη γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου, στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, να παρακολουθήσει αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Υποθέτουμε ωραία και από τα λεγόμενά σας και από το εύρος του επιστήμονα που είναι ο πρωταγωνιστής και από αυτά που μας λέτε εσείς. Έτσι, πολύ επικοινωνιακοί που είστε, αφού την έχετε σπουδάσει και την επικοινωνία της επιστήμης, όπως είπατε. Και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε
0: και σε αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριος ομιλητής λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση, ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Στρατάκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Μπαριτάκη, όπως σας έχω είπε ήδη από την αρχή της εκπομπής. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε προς το παρόν και μέχρι να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουμε. Να σας πω ότι την παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, την κατάρριση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, δρομολογεί η κυβέρνηση. Στον αντίποδα, αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές που η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 θέτει ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενδιαφερομένων για τη χρηματοδότηση της πρώτης κατοικίας τους. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά, και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός και τις εκδηλώσεις βέβαια τις φετινές που ήδη ξεκίνησαν από χθες και κορυφώνονται στις 13 του μήνα. Μάλιστα διαβάζω στο πρόγραμμα ότι θα είναι παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Πείτε μας λοιπόν τι περιλαμβάνουν αυτές οι εκδηλώσεις και μια αναφορά βεβαίως στο μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός.
1: Κύριε Αγγελάκη, είναι ένα μεγάλο, όπως είπατε, ιστορικό κορυφαίο γεγονός εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Για τον Δήμο Βιάνους. Είναι εκδηλώσεις μνήμης, τιμής, είναι μέρες πένθους για τη Βιάνου. Ο Σεπτέμβρης του 43 ήταν ένας μήνας που σημάδεψε την περιοχή μας με την βαρβαρότητα, τις δολοφονίες, τα εγκλήματα, τις βιοπραγίες που διέπραξε ο τακτικός γερμανικός στρατός 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943. Οφείλουμε λοιπόν να διατηρούμε άσβεση την μνήμη, οφείλουμε λοιπόν να διατηρούμε, να τιμούμε την μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν, να κρατούμε πάντα ζωντανά τα γεγονότα, να μαθαίνουν οι νέοι και να είναι το παράδειγμα για το μέλλον. Αυτές λοιπόν, αυτή τη θυσία, αυτή τη βαρβαρότητα που διαπράχθηκε στη Βιάνο, όλα αυτά αναβιώνουμε αυτές τις μέρες και πιστεύουμε με σεμνές, λυτές τελετές, όπως αρμόζει σε αυτούς τους ανθρώπους, να τιμήσουμε την μνήμη τους. Είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, είναι πράξεις που πρέπει να μείνουν στους αιώνες και ειδικά στους νέους. Οι νέοι μας δεν πρέπει να ξεχάσουν, δεν πρέπει να επέλθει η λύθη, και η ιστορία, να ξέρετε, δεν διαγράφεται.
0: Σαφώς.
1: Η ιστορία υπάρχει για να μας υπενθυμίζει όλα αυτά που έγιναν και να είναι οδηγός για το μέλλον.
0: Πώς, κύριε Μπαριτάκη, ναι.
1: Ναι, όπως είπατε, είναι τιμή μας που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Στασούλας, θα είναι στη Βιάνο, αποδέχθηκε την πρόσκληση την οποία του κάναμε ως Δημοτική Αρχή, θα είναι εδώ. Και είναι το ανώτατο, έτσι, πολιτιακό
0: σύστημα
1: στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό και ο πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, όπως και οι προηγούμενοι πρόεδροι, έχουν τιμήσει τα γεγονότα της Βιάνου, να είναι εδώ και να βρίσκεται σε αυτές τις εκδηλώσεις την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, που είναι η κεντρική εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται, θα συνεχίζουν και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τα μνημόσυνα σε όλα τα χωριά και σε όλους τους τόπους των εκτελέσεων που θα πάμε. Ξεκινήσαμε από χθες με τον τόπο των εκτελέσεων και των δολοφονιών στη Λιγιά της Βιάννου, όπου εκεί είχαμε και το μαρτύριο των τριών παιδιών, των αδερφών Βερβελάκη, 9, 12 και 16.
0: Πραγματικά.
1: Να πούμε ότι την Κυριακή το απόγευμα θα επιώσουμε ένα χρέος που είχαμε απέναντι σε αυτά τα παιδιά με την προτομή τους, mm-hmm. Ένα μνημείο το οποίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια στο κεφαλαιοδί, στον τόπο καταγωγής τους, και θεωρούμε ότι εμείς ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει το πράττουμε, έτσι ώστε η ιστορία να μένει, να είναι άσβεστη και να είναι, όπως σας είπα, οδηγός για όλους.
0: Επιτρέψτε μου την εκτίμηση, κύριε Μπαριτάκη, κύριε Δήμαρχε, να πω ότι η δολοφονία των τριών αυτών παιδιών είναι, νομίζω, και η πιο χαρακτηριστική ένδειξη ότι το ολοκαύτωμα της Βιάννου ήταν, όχι και της Βιάννου θα πω, γιατί υπάρχουν ολοκαυτώματα δυστυχώς σε πολλά σημεία της Ελλάδας, ήταν ένα έγκλημα πολέμου. Έτσι.
1: Βεβαίως, ήταν ένα έγκλημα, ό,τι έγινε στη Βιάννου διαπράξει από τον τακτικό γερμανικό στρατό.
0: Έτσι, ήταν ένα έγκλημα πολέμου.
1: Δεν σέβεται τους κανόνες πολέμου. Προσέξτε, τους κανόνες πολέμου, οι άνθρωποι αυτοί το να βασανίσουν αυτά τα τρία παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Ανυπεράσπιστα, που δεν κινδύνευαν, που δεν είχαν κανένα, δεν είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα, που ήταν εκεί μόνα τους, ένα μετόχι, και έλειπε εκείνη τη στιγμή ο πατέρας τους. Δεν νομίζω ότι τιμά το κράτος, ακόμα και το πιο βάρβαρο, ακόμα και τα πιο φασιστικά καθεστώτα, οχριούν μπροστά σε αυτές τις βαρβαρότητες.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα παιδιά αυτά δεν δολοφονήθηκαν απλά. Μαρτύρησαν. Δηλαδή αυτά που αντίκρισαν ο πατέρας τους που τα πρωτοείδε και οι υπόλοιποι πάνω στα σώματά τους. Ήταν απίστευτο. Δεν περιγράφονται. Να τους έχουν βγάλει τα νύχια, να τους έχουν δάρει με την ξυφολόχη, να τους έχουν βγάλει τα μάτια. Αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι απορώ αν ανήκουν στο ανθρώπινο είδος. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή άνθρωποι αυτοί που ήταν υποτίθεται χριστιανικός λαός και όμως έδρασαν και στην περιοχή μας, όπως και σε άλλες περιοχές που έκαναν τα εγκλήματα αυτά με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Επαναλαμβάνω, τακτικός γερμανικός στρατός ήταν. Δεν ήταν ούτε άνθρωποι του βουνού, ούτε άνθρωποι οι οποίοι δούσαν ανεξέλεκτα. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να παραβλέψουμε αυτά τα γεγονότα και όπου έγιναν. Έγιναν από το τότε επίσημο γερμανικό κράτος.
0: Mm. Επιτρέψτε με επίσης την εκτίμηση να πω ότι η παρουσία του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των προηγούμενων βεβαίως όπως αναφέρατε, δείχνει και πόσο μεγάλη εκτίμηση έχει η πολιτεία, έτσι, σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Και τονίζει είναι κάθε αλήθεια, φορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την παρουσία του, το πόσο μεγάλη τιμή είναι για την Ελλάδα.
1: Θα απευθύνει και χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πανδημοτικό μνημείο. Βεβαίως, κύριε Αγγελάκη, και να μην ξεχάσουμε όμως ότι από πόσα στάδια πέρασε το ολοκαύτωμα της Βιάννου μέχρι να αναγνωριστεί.
0: Να αναγνωριστεί. Ναι, έτσι. Έτσι,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Δεν ήταν κάτι το οποίο η πολιτεία αναγνώρισε άμεσα. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, πέρασαν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια για να έρθει η επίσημη πολιτεία για να αναγνωρίσει με τον τρόπο που έπρεπε, που όφιλε να το κάνει και να αναγνωρίσει τα μαρτυρικά χωριά μας και τη Βιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο ήταν μέχρι τη δεκαετία του 60, δεν θέλανε κεντρικά επίσημα η πολιτεία να μιλάει, ας πούμε, και τη δεκαετία του 70 για τη Βιάννη.
0: Να σας ρωτήσω... Ναι, πείτε.
1: Αυτά είναι στο παρελθόν. Εμείς τώρα έχουμε αυτό τον αγώνα μπροστά μας. Εμείς αυτό που πράττουν οι πρόγονοί μας και εμείς και τα παιδιά μας είναι ότι η μνήμη θα διατηρείται ζωντανή για πάντα και το ολοκαύτωμα της Βιάννη είναι ένα γεγονός, διεθνές πλέον γεγονός, το οποίο δεν παραβλέπεται από κανένα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η ίδια Γερμανία να αναγνωρίσει όλα αυτά που έκαναν τότε το 43 και στην περιοχή μας το επίσημο γερμανικό κράτος.
0: Ακριβώς. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζει δυστυχώς. Δεν αναγνωρίζει δυστυχώς.
1: Είναι μισθωτό μισθόλογα τα οποία δεν έχουν καμία ιστορική αξία.
0: Ναι, ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι που δεν έχει σχέση με το ολοκαύτωμα, διότι έχει κάνει αίσθηση στο Πανελλήνιο. Αυτή η είδηση που βγήκε ότι δίνεται δωρεάν κατοικία σε εκπαιδευτικούς, πώς προχωράει?
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό γιατί έρχεται για το σχολικό, είναι ήδη δηλαδή το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Να ξεκαθαρίσω.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κατοικίες να διαθέτουμε δωρεάν.
0: Ναι.
1: Εμείς θα επιδοτήσουμε το ΕΝΙΚ.
0: Μάλιστα.
1: Το σύνολο του ΕΝΙΚΙΟΥ.
0: Μάλιστα.
1: Για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή και ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Διάνο και θα μείνει στη Διάνο θα πάρει και αυτό το επίδομα όπως και ο πυροσβέστης, όπως και ο γιατρός. Άρα όσοι από τους δημοσίους υπαλλήλους, που είναι και οι εκπαιδευτικοί,
0: ναι,
1: επιλέξουν ως τόπος διαμονή κατοικία σου στη Διάνο και έχουν τα δικαιολογητικά αυτά που αποδεικνύεται, το μισθωτήριό τους και το ότι δεν έχουν κατοικία βεβαίως στην περιοχή μας και ότι υπηρετούν εδώ, βεβαίως από το 27, από τον Ιανουάριο του 27 θα λαμβάνουν αυτό το επίδομα. Νομίζω ότι είναι μια πράξη στήριξης σε ανθρώπους που έχουμε ανάγκη, θέλουμε τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά μας εδώ σε μια δύσκολη περιοχή, ορεινή περιοχή. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο με ένα ποσό το οποίο σήμερα από ό,τι έχω ακούσει για όλους είναι σημαντικό. Σημαντικό, σημαντική δαπάνη στον οικογενειακό προγραμματισμό. Εμείς έχουμε ήδη αποστείλει σχετική επιστολή σε όλες τις υπηρεσίες, έχουμε ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία και περιμένουμε να δούμε τα αιτήματα προκειμένου στη σύνταξη προϋπολογισμού θα λάβουμε τη σχετική δαπάνη και στη συνέχεια να προχωρήσουμε από το 27 να κάνουμε την καταβολή της επιδότησης του ΕΝΚΙΟΥ. Και αυτό ήδη το κάνουμε στους υπαλλήλους που υπηρετούν μόνιμα στο Δήμο Βιάνου και έχουν κατοικία, τους έχουν επιλέξει να μένουν στη Βιάνου. Ήδη το δίνουμε δηλαδή στους υπηρετώντες δημοτικούς μας υπαλλήλους.
0: Αξίζει συγχαρτήρια, αξίζεται συγχαρτήρια και εσείς και όλος ο Δήμος που έχετε προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. Πραγματικά είναι μέτρο τόνωσης της περιφέρειας και τόνωσης μιας περιοχής που πραγματικά είναι απομακρυσμένη.
1: Είναι ένα κίνητρο το οποίο θεωρούμε ως ελάχιστη συμβολή, γιατί και εμείς δεν είμαστε κανένας πλούσιος Δήμος.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαστε ένας Δήμος με πολλά προβλήματα, ένας Δήμος που δεν μας δυστυχώς και η πολιτεία και η φροντίδα της και η χρηματοδοτήση δεν είναι και ό,τι καλύτερο και προσπαθούμε και εμείς με τα ελάχιστα που έχουμε τα διαχειριστούμε τον καλύτερο τρόπο. Θεωρούμε όμως ότι το να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχει ανάγκη μια περιφέρεια, ένας περιφερειακός Δήμος για να μπορέσει να έχει μια οντότητα, νομίζουμε ότι αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο αποτελεί για μας προτεραιότητα. Και θα το κάνουμε, όπως σας είπαμε, ήδη το ανακοινώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε σήμερα και επίσημα, γιατί πρέπει να πάρει την επίσημη έτσι, η διαδρομή του. Περιμένουμε τις αιτήσεις και από το Γενάρη θα καταβάλουμε τα σχετικά επιδόματα σε αυτούς που τα δικαιούνται.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος Βιάνου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις, για το μεγάλο ιστορικό γεγονός του ολοκαυτώματος της Βιάνου στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943 και είπαμε και τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το μέτρο τόνωσης της περιοχής του με την επιδότηση του ενοικίου στους δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς από ό,τι ακούσατε που θα ενοικιάσουν σπίτι στη Βιάνο. Θα επιδοτούνται από το Δήμο από τον Ιανουάριο του 2027. Και πριν κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως από χθες σας έχω ήδη προαναγγείλει, έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο σήμερα τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, για να κάνουμε μία αποτίμηση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Αυγενάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος της εκπομπής σας. Όμορφη μέρα. Ξεκινάτε πολύ όμορφα.
0: Να είστε καλά. Ναι, είπαμε ότι παρότι τα ανάποδα που συμβαίνουν και τα άσχημα, εμείς θέλουμε να ξεκινάμε αισιόδοξα. Γιατί αν ξεκινήσουμε απεσιόδοξα, θα φανούν ακόμα χειρότερα. Έτσι δεν είναι?
1: Και επειδή τα κακά νέα πάνε γρηγορότερα, βάζετε και εσείς το χεράκι σας βέβαια. Ναι. Εκτιμώ από την εκπομπή σας πρέπει να ακούγονται μόνο καλά.
0: Ναι,
1: μόνο καλές ειδήσεις, μόνο καλά νέα.
0: προσπαθώ, αλλά είναι κραυγαλαία άσχημα. Τι να κάνεις, δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη αυτή η τραγωδία πρόσφατα με τα Phantom. Έτσι.
1: Είναι και συγκλονιστικό για όλους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Να κάνουμε μία αποτίμηση λοιπόν των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, έχω μιλήσει με ακόμα κάποιους ανθρώπους που ήταν εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με κάποιους συνδικαλιστές έχω μιλήσει. Οι συνδικαλιστές λένε καλά, μα τώρα τα θυμήθηκε. Και λένε επίσης, μα δεν έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα ή μα γιατί το κάνει τόσο αργά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους.
1: Συμφωνούν ή διαφωνούν?
0: Ναι. Διαφωνούν μάλλον.
1: Διαφωνώντας.
0: Κάπως έτσι. Κοίταξτε να δείτε. Φαντάζομαι ότι οι συνδικαλιστές είναι εκεί για να λένε το αντίθετο, ανεξάρτητα εάν συμφωνούν διαφωνώντας ή διαφωνώντας. Έτσι. Λοιπόν, όμως αυτό που μετράει είναι να μας πείτε εσείς που ήσασταν εκεί, έτσι, και που είστε και μέσα στο κοινοβούλιο και που ξέρετε τα πράγματα από κοντά, να κάνουμε αυτή την αποτίμηση.
1: Καταρχάς θα σας πω ότι βρέθηκα εκεί ολόκληρο το τριήμερο. Άρα είχα επαφή, συνεργασία, επικοινωνία πραγματική με εκατοντάδες στελέχη, κομματικά, κυβερνητικά, αυτοδιοικητικά, επιχειρηματικά στελέχη από όλη την Ελλάδα. Διότι οι σχέσεις μου, και ειδικά όταν έχεις διατελέσει γραμματέας του κόμματος, αλλά και από όπου και να έχω περάσει, είναι εξαιρετικά διευρυμένες και θα έλεγα και πολύ ειλικρινείς. Άλλωστε τώρα δεν έχω και ένα χαρτοφυλάκιο ώστε να υπάρχει μια μεροληψία στην όποια χαιρετούρα, στην όποια συζήτηση. Υπήρχε μια ειλικρίνεια και μια καθαρότητα. Όλοι επιζητούν τη σταθερότητα. Όλοι. Mm-hmm. Πριν ελαχίστων περιπτώσεων. Αλλά η πλειονότητα, η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού θέλει σταθερότητα. Θέλει ηρεμία. Και ξέρετε κάτι, θέλει και αξιοπιστία. Άρα λοιπόν ξεκινώ από αυτό που, το σχόλιο που κάνετε τελευταία, λέγοντας ότι έχει κάποιος να πει τα 8 τελευταία χρόνια, τα 7 τελευταία χρόνια, ότι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, εξήγηλε κάτι στην ΔΕΘ και δεν το υλοποίησε στο χρόνο που περιέγραψε? Όχι, δεν υπάρχει. Θα σου πει, μα ήθελα περισσότερα. Βεβαίως, και εγώ θα ήθελα πιο πολλά. Και εγώ θα ήθελα να μην είχα μνημόνια. Και εγώ θα ήθελα η οικονομία μας να καλπάζει και να έχουμε μηδέν ανεργία και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο κατά κεφάλι εισόδημα και. Ωστόσο, είναι βελτιωμένοι δείχτες? Είναι. Ό,τι δημιουργεί, ό,τι αποθέματα δημιουργεί η σωστή οικονομική διαχείριση δεν επιστρέφουν στην κοινωνία? Επιστρέφουν. Θα θέλαν περισσότερα. Σωστά. Καλά κάνουν λοιπόν και οι πολίτες, που από αυτούς ξεκινώ, και φυσικά και οι εκπρόσωποι τους, αλλά και οι συνδικαλιστές, που πολλές φορές, όχι όλοι, κάποιοι έχουν χάσει και το ρόλο για την αποστολή και το νόημα της αποστολής τους, για τους συνδικαλιστές αναφέρομαι, αλλά καλά κάνουν άπαντες και αναδεικνύουν το καλύτερο και επιζητούν το πιο ωραίο, το πιο δυνατό, το πιο βοηθητικό για την οικογένεια. Ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή το δίχτυ παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα μου επιτρέψετε να σας πω ρεαλιστικά, ποιος άνθρωπος αγοράς και με αρκετά χρόνια στο πεζοδρόμιο, στην πολιτική, στη Βουλή, σε κυβερνητικές θέσεις, είναι απολύτως ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, κοστολογημένο και με χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρείται και θα τηρηθεί στο ακέραιο. Είχε απ' όλα. Είχε στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχε στήριξη έμπραχτη, οικονομικά έμπραχτα, στους συνταξιούχους. Είχε στήριξη στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους αγρότες, γενικότερα στις επιχειρήσεις. Αλλά είχε και μια έμπραχτη στήριξη στην οικογένεια. Και μια αντιμετώπιση, θα έλεγα, ισχυρή, όχι απόλυτη, γιατί αυτή η προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος είναι μια διαρκής μάχη σε εισαγωγικά. Παρ' όλα αυτά, όλα τα ακούμπησε σωστά, μετρημένα και κυρίως, θα έλεγα, με έναν τρόπο που χαρακτηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με σοβαρότητα. Μπορεί να χρεώσει οποιοδήποτε ό,τι θέλει στο Μητσοτάκη. Αλλά αξιοπιστία, γνώση και σοβαρότητα, φαντάζομαι ότι ακόμα και οι πιο έτσι, κακόπιστοι και οι πιο αρνητικοί, νομίζω ότι μπορούν να το, δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Mm-hmm. Άρα, κατά με, μια πρώτη γενική διαπίστωση είναι ότι πρόκειται για ένα πακέτο παροχών εξόχως σημαντικά για όλη την κοινωνία, για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, που είτε είναι συνταξιούχοι, είτε εργαζόμενοι, στο ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, είτε οικογενειάρχες. Όμως, το σημαντικό ποιο είναι, ότι εξελισσόμενη η οικονομία μας προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρώ ότι όλα αυτά θα είναι και στην επόμενη ΔΕΘ και σε κάθε ΔΕΘ ακόμη περισσότερο βελτιούμενα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτό είναι κάτι που εμένα με ικανοποιεί, διότι όταν ξεκινάγαμε μια πορεία το 19, εξόχως σημαντική, δύσκολη, δύσβατη, με αμφισβητήσεις, με πολλές φορές άγνοια πολλών πραγμάτων και πολλών παραμέτρων και μια αμφισβήτηση γενικότερη τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και το διεθνές επίπεδο, οι αγορές μας είχαν κόκκινο πανί, είχαμε δημιουργήσει ένα μύθο, αρνητικό βεβαίως, που έπρεπε όλα αυτά να ανατραπούν και ανετράπησαν και σήμερα η Ελλάδα προχωρά, δημιουργεί, παράγει, μηδενίζει, πληρώνει τις υποχρεώσεις και δια στιγμή ό,τι δημιουργεί ως απόθεμα στα ταμεία του κράτους επιστρέφουν στην κοινωνία με τρόπο αξιόπιστο, σωστό και με όσο δυνατόν λιγότερα λάθη μπορούν να συμβούν σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Υπήρξε η εκτίμηση ότι αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εσείς πώς συμμερίζεστε ή όχι αυτή την άποψη?
1: Θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί όντως είναι μια προεκλογική περίοδο, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι ανακάλυψα την περίτητα. Αλήθεια είναι. Αλλά ωστόσο όμως, είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά που κλιμακωτά ανακοινώνει μέτρα κοστολογημένα τα οποία εφαρμόζονται και πάμε παρακάτω και εφαρμόζει κάθε φορά. Είναι, έχουν μια αυξητική πορεία, σωστή, μετρημένη και κοστολογημένη πάντοτε. Άρα λοιπόν, δεν θα αφισβητήσουμε την προεκλογική περίοδο. Τέλος τετραετίας είναι. Τέλος δεύτερης τετραετίας είναι. Ναι. Είναι προεκλογική περίοδο. Από την άλλη, όμως, θα μπορούσε να πει κανείς, αντιστρέφω λοιπόν το σκεπτικό, μήπως επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα μπορούσε να είναι πιο large ο Μητσοτάκης και τελικά ήταν πιο συγκρατημένος, πιο στοχευμένος και πιο ακριβής. Μην τον κατηγορούμε λοιπόν για την αξιοπιστία του και για το μέτρο το οποίο τον διακρίνει. Και φυσικά μην προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάτι. Ναι, είναι προεκλογική περίοδο. Σε 7-8 μήνες από σήμερα θα έχουμε εκλογές. Ποιος το αμφισβητεί? Μπορούμε να κάνουμε 5 και 6 χρόνια, όχι, τετραετή συνθητεία. Άρα ναι, σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο. Από την άλλη όμως, έβαλε και κάποια διλήμματα, σωστά κατά τη γνώμη μου, τα οποία δεν αφισβητεί κανένας. Δεν έχουμε σταθερότητα στη χώρα μας. Έχουμε. Δεν έχουμε μια αξιοπιστία και κυρίως μια, θα έλεγα, αντιμετώπιση από τα υπόλοιπα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα από τις αγορές, πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν βγαίνετε στο εξωτερικό. Ποια είναι η εικόνα της χώρας μας σήμερα, μιλώντας από παρέες μέχρι σε επίσημες θεσμικές συναντήσεις ή συμμετοχές σε συνέδρια ή οτιδήποτε άλλο? Είναι η ίδια? Όχι βέβαια. Και σύν της άλλης, αμυντικά η χώρα μας σε επίπεδο αξιοπιστικών συστημάτων δεν είναι ισχυρότερη παρά ποτέ? Σαφέστατα. Ποιος θα αμφισβητεί? Οι συμμαχίες σε αυτό το επίπεδο δεν είναι καλύτερες? Ενεργειακά η χώρα μας δεν εξελίσσεται αξιοποιώντας δεδομένα που είχαμε, αλλά δεν αξιοποιούσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Τα οποία τα είχαμε, τα επικαλούμασταν, τα αφήναμε μέχρι εκεί. Δεν αμφισβητείται όλο αυτό το πλαίσιο των επιτευγμάτων που έχουν γίνει επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν γίνει λάθη? Βεβαιότατα. Έχουν αναγνωστεί ακόμα και από τον ίδιο. Εδώ υπήρξε ερώτηση από συνάδελφό σας. Έχετε ζητήσει, λέει, συγγνώμη αρκετές φορές. Δηλαδή, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, είναι παράπτωμα ή είναι προτέρημα το να αναγνωρίζεις το λάθος σου, ακόμα και πρωθυπουργός μιας χώρας, και να λες ναι, έκανα λάθος, αλλά πάω παρακάτω γιατί θέλω να το διορθώσω και να κάνω το καλύτερο, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι ναι, υπάρχουν και αστοχίες? Ποιος είναι ο τέλειος, αλήθεια? Ως που υπηρετεί την τελειότητα και στην πορεία του και στο διάβολο του έχει μονάχα θετικά και ουδέ ένα παραπάτημα? Κανένας. Άρα εδώ συζητάμε για μια κυβέρνηση η οποία εκ των πραγμάτων είναι ένας μεγάλος οργανισμός, σε εισαγωγικά, που έχει μέσα ανθρώπους και ανθρωπάκια, συμφέροντα, δυνάμεις, δυναμικές και γεγονότα και προκλήσεις. Όλα αυτά αποτελούν μια πολυσύνθετη μηχανή παραγωγής πολιτικού έργου, το οποίο αξιολογείται και στο τέλος της ημέρας εκτιμάται και βεβαίως φαίνεται, δεν κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη από όπου και προέρχεται, αλλά η μηδενιστική πολιτική θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο βοηθά ακόμα και τους ίδιους, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να υιοθετήσουν τέτοιου είδους μηδενισμούς για να δημιουργήσουν επιχειρήματα ή να ανακαλύψουν επιχειρήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής τα τελευταία 7-8 χρόνια.
0: Κύριε Βιαννάκη, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγενάκη. Κάνουμε μια αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κύριε Αβγενάκη, ποιο πιστεύετε από τα έργα αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τις ενέργειες και τις πράξεις που θα γίνουν, ότι είναι το πιο πολύτιμο, να το πούμε, το πιο αυτό που βαραίνει περισσότερο?
1: Όλα έχουν τη δικιά τους αξία. Mm-hmm. Για τον κόσμο που περίμενε, που περιμένει και που έτσι καρτερικά έχει βάλει και εκείνος με δικό του τρόπο πλάτη σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Ωστόσο, όμως, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω και να ξεχωρίσω την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τον Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Μια μοναδική πρωτοβουλία. Έτσι, καλείται η κάθε οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα νέο παιδί να, αν θέλει, ανοίγει ένα ταμείο, ένα λογαριασμό, όπου τα δύο πρώτα χρόνια όσα χρήματα βάζει η οικογένεια, αντίστοιχο ποσό θα καταβάλει και η πολιτεία. Και αυτός ο κουμπαράς θα ανοίγει όταν πλέον φτάσει στα 18 έτη το παιδί αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει το κάθε παιδί που γεννιέται με τη συμβολή της οικογένειας αλλά και της πολιτείας, κατά το ίδιο ποσοστό θα δημιουργεί μια βάση αποταμιευτική για να έχει ένα βοήθημα ισχυρό και ουσιαστικό στο ξεκίνημα της επαγγελματικής ή φοιτητικής του καριέρας. Θα έλεγα πως είναι πολύ χρήσιμο και πολύ, θα έλεγα, ιδιαίτερο και πρωτοποριακό και καινοτόμο. Πέρα των υπολείπων, φοροελαφρύσεων, επιδομάτων στις πολύτεχνες οικογένειες ή για κάθε νέο παιδί, το ποσό που ενισχύεται η κάθε οικογένεια. Είναι κάτι το οποίο ομολογουμένως δεν το περιμέναμε. Προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια.
0: Αίσθηση προκάλεσε, πράγματι.
1: Ακριβώς. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα λυθεί το δημογραφικό μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ναι, αλλά όμως είναι μία ακόμα πρωτοβουλία κυβερνητική για την αντιμετώπιση.
0: Θέλω να ρωτήσω επ' αυτού του μέτρου κάτι, γιατί το συζήτησα με γονείς δηλαδή, και εξέφρασαν την επιφύλαξη, φτάνει να έχουμε να βάζουμε στο λογαριασμό αυτό.
1: Έτσι. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα, πέρα από τις παροχές, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Έτσι.
1: Ένα μεγάλο διεθνές πρόβλημα, που αλήθεια είναι, όταν έχουμε σε εξέλιξη δύο πολεμικές σειράξεις, τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ιράκ, εκ των πραγμάτων έχει δημιουργήσει μια διεθνή οικονομική αναστάτωση. Το βλέπουμε. Εδώ βύχει το χρηματιστήριο στο Χονγκ Κονγκ ή στην Αμερική και επηρεάζει εκ των πραγμάτων τις αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας. Πόσο μάλλον αυτό είναι παρατεταμένο και πόσο μάλλον έχουμε να κάνουμε με ενεργειακά ζητήματα που εκ των πραγμάτων σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζει και την ευρωπαϊκή αγορά, κατ' επέκταση την ελληνική αγορά. Έχει πάρει πρωτοβουλίες. Ήδη 1.700 προϊόντα περίπου στα ράφια του σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευμένες τιμές, οι οποίες φτάνουν έως και 44% χαμηλότερα. Λύθηκε το πρόβλημα? Όχι, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και θα συνεχίσω να το λέω, είναι πρωτοβουλίες όπου φέρνουν αποτέλεσμα. Βγαίνει δουλειά. Έχει δηλαδή ένα ορατό αποτέλεσμα στη τσέπη της κάθε οικογένειας. Όμως, επιτρέψτε να επανέλθω λίγο στις πρωτοβουλίες και στις παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την οικογένεια και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεχνους. Mm-hmm. Ενώ για τους πολύτεχνους αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Και από το 2027, επίσης σημαντικό, τιμα ρυθμοποιούνται και τα αναπερικά επιδόματα, ένα πάγιο αίτημα του αναπερικού κινήματος που γίνεται πλέον πράξη και υιοθετείται από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, για τους συνταξιούχους, έχουμε ένα πολύ ευχάριστο

0: γένων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027, ενώ προβλέπονται νέες αυξήσεις έως 80 ευρώ το μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνονται τα τακμήρια για τους συνεπείς, ενώ περιορίζονται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών για τη μισθοδοσία. Επίσης, κάτι πολύ πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε στην περιφέρεια, της περιφέρειας, στους μικρούς οικισμούς η μείωση των τεκμηρίων φτάνει το 50%, ενώ παράλληλα η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 55% στο 50%. Για τους αγρότες, και εδώ είχαμε κάποια ευχάριστα νέα, μηδενίζει το φόρο εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες αγρότες. Έτσι, ο αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει απολύτως τίποτα. Για τις επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50%, ενώ παράλληλα 1,5 δις ευρώ κατευθύνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τέλος επιδιδεύματος καταργείται στην περιφέρεια και ακολουθεί σταδιακά το αντίστοιχο και στην Αττική. Για τη στέγαση, ένα ευχάριστο νέο. Έχουμε το πρόγραμμα Σπίτι 3, ύψους 3 δις ευρώ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Είδαμε τις ανάγκες, τις αυξημένες αιτήσεις, τα προβλήματα, βελτιώσαμε. Το Σπίτι 2, Σπίτι μου 2 προχώρησε και πλέον εξήγησε και νέο πρόγραμμα, ναι, νέο κύκλο με 2 δις ευρώ στον κουμπαρά. Mm-hmm. Καταργεί το έμφυα σε περισσότερους οικισμούς, ενώ αυξάνεται από το 3 στο 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ένα μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει μερικώς την ακρίβεια, άραγε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής κατά 30% έως το 2029 και μείωση κατά 50% των χρεώσεων στους οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με λιγότερους φόρους, υψηλότερα εισοδήματα και θα έλεγα ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά με τις αναλύσεις και τις διευκρινήσεις που έγιναν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο και σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θεωρώ ότι και με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα καθημερινά θα είναι απτά, ορατά για κάθε ελληνική οικογένεια. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν είναι τίποτα παραπάνω από το επίτευγμα μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας που έγινε από την κυβέρνηση, αλλά κυρίως από τη μέση ελληνική οικογένεια, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και από τις μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, και καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να έχουμε εξισορροπήσει και να παράγουμε κέρδη, και όλα αυτά από τη μια να πληρώνουν τις υποχρεώσεις μας και τα δανειά μας, από την άλλη να επιστρέφει αυτός ο κουμπαράς, αυτό το ποσό που συγκεντρώνεται πάλι στην κοινωνία με δικαιοσύνη και κυρίως αμεσότητα σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
1: Κύριε Βιαννάκη, όλο αυτό το πακέτο που περιγράψατε με πολύ όμορφο τρόπο, πρέπει να ομολογήσω, πολύ σύντομα και περιεκτικά, ποιος είναι ο πολιτικός αντίκτυπος τώρα αυτού του πακέτου? Υπάρχουν αντιδράσεις ήδη από την αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ, ότι παρόλο που εξαγγείλει αυτά τα μέτρα ο Πρωθυπουργός, ο χαρακτήρας της μιας κυβέρνησης η οποία είναι μέσα στην διαφθορά, όπως λένε, και μέσα στις πελατειακές σχέσεις, εσείς πιστεύετε ότι με αυτά τα μέτρα αυξάνεται περισσότερο η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή πιάνει τόπο ο λόγος της αντιπολίτευσης?
0: Κοιτάξτε, θα περίμενε κανείς μετά από διακυβέρνηση 8 ετών που εκ των πραγμάτων δημιουργεί και μια κόπωση στην ελληνική κοινωνία, από μόνο του αυτό, να έχουμε ποσοστά τα οποία θα ήταν πολύ πολύ χαμηλότερα στις μετρήσεις στις οποίες έχουν το φως δημοσιότητας, για να φέρουμε σοβαρές μετρήσεις από αξιόπιστοποιημένες δημοσκοπικές εταιρείες και περιόδους που πραγματικά μπορεί να γίνουν μετρήσεις, για να φέρουμε μέχρι αρχές του καλοκαιριού και από μέσα Σεπτέμβρη και μετά. Διότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι ίδιοι επιστήμονες που ασχολούνται με τις δημοσκοπικές εταιρείες και με τις έρευνες το λένε, αλλά το καταλαβαίνουμε και εμείς οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε σχέση τόσο πολύ με τις δημοσκοπικές εταιρείες.

0: συζητήσει με την επιστήμη αυτή, ότι καλό είναι να αποφεύγουμε να βγάζουμε συμπεράσματα και κυρίως να διεξάγονται και μετρήσεις, ειδικά το μήνα Αύγουστο. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι στις επόμενες μετρήσεις, οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας, θα έχει αποτυπωθεί το θετικό αποτέλεσμα αυτών των ουσιαστικών στοχευμένων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είμαι αισιόδοξος για την πορεία προς τις εκλογές, προς τις κάλπες του 27. Ο κ. Μητσοτάκης υπηρετεί μια θεσμικότητα, την οποία πολλές φορές και εις βάρος όλων των συμβούλων και των διαφορετικών απόψεων, εκείνος υπηρετεί και μέχρι στιγμής του έχει βγει σωστά. Έχει πει εκλογές κάθε 4 χρόνια, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς αυμηδιασμούς, το τηρεί. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας περίπου 8 μήνες ακόμα, 7-8 μήνες ακόμα. Πρώτον, να υλοποιηθούν όλα αυτά και όλα όσα θα προκύψουν στην πορεία, διότι μην γελιόμαστε, δεν είναι το παν η ΔΕΘ, είναι κάποιες παροχές, αλλά και στο ενδιάμεσο του χρόνου μέχρι κάθε επόμενη ΔΕΘ έχουμε σειρά πραγμάτων που απολαμβάνει η ελληνική κοινωνία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, λογής κατηγορίες επαγγελματικές ή κοινωνικές στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, με σύνεση, με καθαρό μυαλό, με ρεαλισμό και χωρίς φίλτρα, είναι σημαντικό οι πολίτες να αξιολογήσουν τόσο το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όσο και τα υπόλοιπα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν ή που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 8 χρόνια, και να μπορέσει να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και να οδηγήσει τη χώρα σε ήρεμα λιμάνια και την επόμενη τετραετία. Η δικιά μου πρόβλεψη, αν με ρωτάτε, είναι ότι η μάχη η οποία θα δώσουμε και που στην ουσία έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο και που θα δώσουμε στις κάλπες του 27, Μάη, Ιούνιο, κάπου εκεί, είναι βέβαιο ότι θα βρει τη χώρα μας όρημη, ήρεμη και περισσότερο σίγουρη για τις επιλογές της. Δηλαδή, θα έχει μια αυτοδύναμη επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι και πρόωρο, αλλά μεταξύ μας τα λέμε άλλωστε. Η επόμενη Βουλή θα είναι εξακομματική. Πέρα το ότι ακούγεται και καταγράφονται αυτή την ώρα.
1: Αυτό θα γίνει τίτλος, το ξέρετε.
0: Θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε σειρά άλλων κομμάτων, τα οποία θα πάρουν ένα κομμάτι εμπιστοσύνης από την ελληνική κοινωνία. Σεβόμαστε την όποια άποψη. Σεβόμαστε τους πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πολιτικά πράγματα, που έχουν διαφορετική άποψη. Δεν μπορώ όμως να υιοθετήσω, ούτε να σεβαστώ, θα το αντιμετωπίσω ξεκάθαρα και σε προσωπικό επίπεδο, τη λάσπη, την τοξικότητα, το ψέμα και έτσι το μίσος που κάποιοι σε προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν και καλλιέργησαν και πέτυχαν σε ένα μεγάλο βαθμό την επικράτησή τους μέσα από αυτή τη διαδρομή. Σήμερα η κοινωνία χρειάζεται ηρεμία, σοβαρότητα, αξιοπιστία και πάνω απ' όλα συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό το υπηρετεί με μικρές παρενθέσεις και με λαθάκια, αλλά όμως το υπηρετεί και το ισοζύγιο είναι θετικό η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό είμαι και αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά τις δυσκολίες, παρά την κόπωση, παρά τα προβλήματα, παρά τους ευνηδιασμούς από γεγονότα που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, η κυβέρνηση αυτή παραμένει προσανατολισμένη και σταθερή στην πορεία της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα όμως και λίγο στην Κρήτη.
0: Στο στούντιο είμαστε, στην Κρήτη είμαστε.
1: Να κεντρώσουμε τη συζήτησή μας λίγο στην Κρήτη. Πρόσφατα ρώτησα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λέω, επειδή πρόσφατα εορτάστηκε η 3η Σεπτέμβρη εδώ στο Ηράκλειο με την παρουσία και του κυρίου Ανδρουλάκη, ρώτησα, είναι μια προσπάθεια αυτή που κάνετε τη γαλάζια Κρήτη που εμφανίζει στις εκλογές, δεν την ξανακάνετε πράσινη? Και μου ανέφερε το παράδειγμα των ευρωεκλογών που κάποιες περιφερειακές ενότητες είχαν γίνει πράσινες και θέλουν να κάνουν τώρα όλη την Κρήτη πράσινη. Εσείς θα αγωνιστείτε για να παραμείνει η γαλάζια?
0: Είναι αυτονόητο ότι θα δώσω τον αγώνα μου ως στέλεχος της παραταξής μας, ως βουλευτής και πρώην υπουργός, για να πείσουμε σαν τον περισσότερους πολίτες να στηρίξουν την κυβερνητική μας πολιτική και φυσικά να αξιολογήσουν και τη δικιά μας και σε προσωπικό επίπεδο πορεία, ώστε να συνεχίσουμε την επόμενη περίοδο. Μια μάχη την οποία έχω δώσει και κάτω παρελθόν από διάφορες θέσεις, με διάφορους ρόλους. Και δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα παράπονο, ίσα ίσα μάλιστα που έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες του Ηρακλείου που για αρκετά συναπτά έτη με έχουν στηρίξει, με έχουν επιλέξει να τους εκπροσωπώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την ίδια μάχη θα δώσουμε και τώρα, αλλά με περισσότερη ωριμότητα και θα έλεγα και με ένα μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, που αυτό είναι και το ζητούμενο στην πολιτική. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω, κάνει μια προσπάθεια τόσο ο κ. Ανδρουλάκης, όσο και ο κ. Τσίπρας, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά ξεχωρίζω αυτές τις δύο προσωπικότητες. Άρα τα δύο κόμματα, δηλαδή το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, για να διεκδικήσουν ως το μεγαλύτερο πολιτικό κομμάτι, εκλογικό κομμάτι της Κρήτης και ιδιαίτερως του Ηρακλείου που αποτελεί τη μισή Κρήτη. Καλοδεχούμενοι. Οι προσπάθειες για τις πρωτοβουλίες τους προς Θεού έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν πορείες με τραχτέρι με τον τρόπο που μας σήμισε δεκαετία του 80. Αλλά ωστόσο, και αναφέρομαι στις πρόσφατες πρωτοβουλίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου του αρχηγού του, δεν συμφωνώ. Όλα αυτά μου βγάζουν κάτι πολύ παρακμιακό, κάτι πολύ παλιό και θα έλεγα ξεχασμένο στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι επιθυμεί ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό προσπαθεί να αναστήσει. Κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, με όλο το σεβασμό, δεν έχω κάτι. Πραγματικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να χτίσει κάτι διαφορετικό. Εάν είχε περιεχόμενο πολιτικό, θα έπρεπε να χτίσει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο γραμματικό, κάτι πιο φρέσκο, ευρωπαϊκό και συνάμα σύγχρονο και δυναμικό για την ελληνική κοινωνία. Θα μπορούσε δηλαδή και είχε όλο το χρόνο στην κατάσταση του κ. Ανδρουλάκης να αποτελέσει το δεύτερο πολιτικό πυλώνα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Είχε χρόνο άπλετο, περίπου στα 2,5 με 3 χρόνια. Βρέθηκε μέσα από τις γνωστές καραμπόλες με τις αποχωρήσεις αρκετών βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της εξωμένης αντιπολιτεύσεως. Άρα είχε και θεσμικά το σκαλοπάτι να κάνει πράγματα και να πείσει για την κυβερνητική ικανότητά του. Παρ' όλα αυτά όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται στην τρίτη θέση και απλώς διεκδικεί να διατηρήσει ένα μεγάλο ποσοστό σε επίπεδο Κρήτης. Ωστόσο όμως το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι έρθει μόναχα από την Κρήτη. Όσο καλά και αν πάει το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ή όσο καταφέρει και αν καταφέρει να αντιμετωπίσει και να αποκρούσει τις επιθέσεις που κάνει ο κ. Τσίπρας και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και συνολικά, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα έρθει από το συνολικό, από τη συνολική επιλογή των ανθρώπων που θα κάνουν στην κάλπη. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα εναντίον κάποιου που κάνει μια προσπάθεια. Ωστόσο όμως έχω το δικαίωμα να κρίνω πολύ σεμνά και κυρίως με σεβασμό τις πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες και τις θεωρώ ότι είναι ξεπεράσμενες. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος με ξαναζεσταμένο φαγητό προσπαθεί να μας πείσει ότι μας φέρνει κάτι καινούριο, σαν πως ξεχάσαμε ποιος ήταν ο κύριος Τσίπρας, τι έκανε ή τι έταξε και τι τελικά σέρβιο στον ελληνικό λαό, σαν να είναι κάποιος άλλος. Σαν να έχει έρθει ένα ωραίο πρωί από το πουθενά. Δεν είναι όμως έτσι. Κυβέρνησε τη χώρα, την οδήγησε στα βράχια, έκανε δημοψήφισμα το οποίο το ανέτρεψε, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και κυρίως σέρβιρε ψέμα, αναξιοπιστία, φοβία και ανασφάλεια. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Αυτά τα έκανε την περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός. Τώρα, αν ορίμασε στις πλάτες τις δικές μας, ας το πει ευθέως. Έπαιξα, δεν ήξερα και έμαθα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και πόσο έμαθες αλήθεια, κύριε Τσίπρα, είναι ερώτημα. Επαναλαμβάνω, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Σέβομαι τις προσπάθειες που κάνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός, το κάθε κόμμα, το κάθε στέλεχος όπου για να προέρχεται. Ωστόσο, όμως, αν επιτρέψετε, προσωπικά να παραμένω προσανατολισμένος σε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε και υπηρετούμε ως παράταξη διαχρονικά.
1: Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να μου κάνετε μία αναφορά στο πώς αυτά τα οποία γίνονται στην Κρήτη σήμερα επί κυβερνήσεων, αν θέλετε, Μητσοτάκη, θα επηρεάσουν το εκλογικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα.
0: Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα ξεχωρίσω δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο και το άλλο είναι ο ΒΟΑΚ. Τα εργοτάξια που έχουμε σήμερα στην Κρήτη, τα περιμέναμε, τα διεκδικούσαμε καμιά σαρανταριά χρόνια. Ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνει σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, που είχα αρχίσει να αντιλαμβάνω περισσότερο τα πράγματα, δεν λέω για λύκειο, που εκεί είχα πλέον πλήρως έτσι ενεργοποιηθεί. Θυμάμαι να διεκδικούμε νέο αεροδρόμιο, ένα βόρειο-δυτικό άξονα, ασφαλές οδικό δίκτυο και πάει λέγοντας. Αυτά είναι σε εξέλιξη. Όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια που έχουμε πλέον στο νησί, είναι γεγονός. Το ζητούσαμε και αυτό. Αλλά έχουμε καταλάβει το μέγεθος του ωφέλους που έχουμε από όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι μάλλον. Ή κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Αλλά αρκετοί άλλοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό εξελίχθηκε Και πλέον δεν έχουμε ευνηδιασμούς, δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μια αυτονομία, αλλά την μια στιγμή μπορούμε και να τροφοδοτήσουμε την πυροβολική Ελλάδα, αλλά και αν έχουμε αυξημένες ανάγκες και η Κρήτη να τροφοδοτηθεί, εάν δεν επαρκούν τα ενεργειακά δυτικά της αποθέματα. Συν της άλλης έχουμε ένα βόρειο δικό άξονα. Έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός από τη Σιτία στο Καστέλι. Την ίδια στιγμή, ειδικά το κομμάτι Άγιος Νικόλαος με Ηράκλειο εξελίσσεται, και δεδομένου ότι είναι και ένα μέρος του ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, με γρηγορότατους, ταχύτατους ρυθμούς, διότι οι χρόνοι πιέζουν και καλώς πιέζουν. Προς όφελός μας είναι όλο αυτό. Mm-hmm. Και έτσι την ίδια στιγμή έχουν γίνει και έργα αντιμετώπισης των τροχιών ατυχημάτων. Άρα έχουμε, και αυτό το λέει η εκτίμηση, είναι δείχτες. Είναι στοιχεία, είναι νούμερα.
1: Είναι αριθμοί, ναι.
0: Έχουμε πολύ, πολύ λιγότερα τροχαία ατυχήματα, ειδικά στο βόρειο δικό άξονα. Βεβαίως έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα, έχουμε κνευρισμούς. Το γνωρίζουμε. Πρώτον, έχουμε ένα κυκλοφοριακό φόρτο κατά την καλοκαιρινή περίοδο στο νησί μας, που χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι έχουμε εκατομμύρια πολίτες, Έλληνες αλλά και προχώρησαν από άλλες χώρες, που αποφασίζουν να αγοράσουν μερικές ημέρες ξεκούρασης στον τόπο μας. Τους ευχαριστούμε, τους καλωσορίζουμε και έχουμε και υπομονή. Και αν κάνουν και κάποιο λαθάκι στον δρόμο, να μην πατάμε την κόρνα και αρχίζουμε τα γαλλικά, διότι έτσι έχουμε μάθει. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει από την άλλη μεριά του κόσμου, από την άλλη μεριά της Ελλάδος, αλλά ειδικά οι τουρίστες που καταφθάνουν κατά μιλιούνια στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, για να περάσουν μερικές μέρες ξεκούρασης και πληρώνουν γι' αυτό στον τόπο μας. Και λάθος να κάνουν, να έχουμε υπομονή. Το ότι γέμισαν οι δρόμοι αυτοκίνητα, δεν είναι κακό, το θέλουμε. Σημαίνει ότι κάτι κινείται. Και σύν της άλλης έχουμε και κάτι ακόμα. Στο εφιστάμενο οδικό δίκτυο έχουμε και τα έργα που γίνονται στον πολιτικό άξονα. Ένα παραπάνω λοιπόν, μεγαλύτερη καθυστέρηση σε ταλαιπωρία. Αλλά η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το ξέρουμε. Τα έργα τα οποία εξελίσσονται, και σύντομα θα έχουμε ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού άξονα ολοκληρωμένο, έτοιμο, το οποίο θα γενιαστεί ως ονούπο, θα είναι μόνιμα. Άρα ας ανεχτούμε, ας μαζέψουμε δυνάμεις και αντοχές να υποστούμε αυτή την ταλαιπωρία για λίγο ακόμα, για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, το οποίο το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Και το θα πω για πολλωστή φορά, ότι η Κρήτη ήταν ο τόπος που δεν είχε αναπτυξιακό οδικό δίκτυο και ήταν η τελευταία περιφέρεια της χώρας, παρακαλώ. Αττική Οδό, Εγνατία και
1: Ιωνία
0: Οδός, ναι. Έχουν ολοκληρωθεί, ο δρόμος προς την Πάτρα επίσης έχει ολοκληρωθεί, Πάτρα Πύργο επίσης εξελίσσεται και ολοκληρώνεται, και εμείς ακόμα εδώ πέρα είμαστε στο να σχεδιάσουμε και να πούμε και νέοι οδιώδια, όχι ιδιώδια και παλαιόδια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά έλειξαν από το παρελθόν και τώρα αυτό εξελίσσεται, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο, που βεβαίως το 2028, το δεύτερο εξάμηνο, θα παραδοθεί. Και μια εκκρεμότητα που υπάρχει, την οποία δεν σταματώ να βάζω στο τραπέζι και θα πιέζω όσο μπορώ με ό,τι δυνάμεις κοινοβουλευτικές και κυβερνητικές έχω αυτή τη στιγμή, είναι ο νότιος οδικός άξονας και η αναγκαία σύνδεση του νέου αεροδρομίου με την νότια Κρήτη, που εκ των πραγμάτων θέλουμε να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί μας, και αυτό δεν επιτυχάνεται με θεωρίες αλλά με πράξεις και πρωτοβουλίες.
1: Στα επιμέρους αυτά θέματα αλλά και σε άλλα θέματα θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε, κύριε Αυγενάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πιστεύω ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Και εδώ φτάσαμε, αγαπητοί φίλοι, στο τέλος της εκπομπής μας, της εκπομπής Όμορφη Μέρα για σήμερα. Ακούσατε, ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Κάναμε μία αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεκταθήκαμε βέβαια και σε πολιτική συζήτηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, και αναφορές και στα έργα που γίνονται στο νησί μας. Επίσης σήμερα από την Όμορφη Μέρα ακούσατε την κυρία Ενώνη Ριζοπούλου για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται αύριο στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο και που συνδέει την επιστήμη με την καινοτομία και την κοινωνία. Και επίσης ακούσαμε και τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, μας μίλησε για τις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάνου, 83 χρόνια κλείνουν σήμερα. Και μας είπε επίσης και πώς εξελίξεται το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, αστυνομικούς που ενοικιάζουν σπίτι στην Βιάνο. Και είδαμε βέβαια και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς. Για μια